0: Καλή σας μέρα. Τρίτη, 26 Μάη 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις ημέρες του πενθημέρου του εργασιακού, από τις 9 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3 τα ξημερώματα. Εδώ πάντα στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο του ελληνισμού. Σήμερα Τρίτη, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, είναι η μέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουμε τα τυπικά, ξέρετε, να δώσουμε βαθμολογίες, να μιλήσουμε για το τι έγινε στο πρωτάθλημα κλπ. Κλπ. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι το πήρε η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως προσπαθούμε να διεισδύσουμε λίγο σε γεγονότα του αθλητισμού που ενδεχομένως ο κόσμος να μην τα ξέρει τόσο πολύ. Ψάχνουμε να βρούμε και ομάδες από την περιφέρεια και να αναδείξουμε την ιστορία της, και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχει ανταπόκριση εκεί όπου και παρουσιάζονται οι ομάδες, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και φυσικά ικανοποιητικό και για μας που κάνουμε την έρευνα εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής. Ωρα Ελλάδας λοιπόν, και σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Ελ Σαλβαδόρ. Εκεί θα πάμε για να συναντήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Για να μας πεις τώρα, καλά ρε φίλε, δεν είναι ο Μαραντόνα ο κορυφαίος? Δεν είναι ο Πελέ ο κορυφαίος? Δεν είναι κατά τους νεότερους ο Μέση ο κορυφαίος? Ή κάποιοι λένε ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη δική του άποψη, αλλά εμείς θα πάμε να δούμε τον κορυφαίο παίκτη σύμφωνα με τα λόγια του κορυφαίου. Σας μπέρδεψα τώρα. Λοιπόν, Diego Armando Maradona. Όταν φτάνει λοιπόν στην Ιταλία, στην Νάπολη, τον πλησίαζε ένας δημοσιογράφος και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που οι οπαδοί της ομάδας δείχνουν όλη αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, τότε η Νάπολη, μια φτωχή πόλη έτσι, και ένα σύλλογος ο οποίος βρισκόταν στην αφάνεια. Η μεταγραφή του Maradona ήταν όχι το μεγάλο γεγονός, όχι η μεγάλη ανατροπή έτσι, αλλά κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η ζωή για όλους τους Ναπολιτάνους, και έτσι κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα, να δημιουργηθεί έτσι μια σχολή γύρω από τον Diego Maradona και το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε η Νάπολη. Όλος ο κόσμος λοιπόν τότε υποδέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό τον Maradona, και τον πλησιάζει αυτός ο δημοσιογράφος, όπως είπαμε, και τον ρωτάει πώς αισθάνεται που τον αποθεώνουν ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου οι φίλοι της Νάπολη. Και λέει ο Maradona, είναι φανταστική η αλήθεια, αλλά μάλλον δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένας παίκτης που είναι καλύτερος από μένα και από τον Πελέ. Τον ρωτάνε τότε ευρώτητοι οι δημοσιογράφοι Ιταλοί, δεν μπορούν να πιστέψουν δηλαδή τι ακούνε από τα χείλη του Maradona, και λέει ποιος είναι αυτός ο παίκτης. Λέει ο Μάχικο Γκονζάλες. Ο Μάχικο Γκονζάλες, ο οποίος είναι γεννημένος στο Ελ Σαλβαδόρ το 1958, στις 13 του Μάρτη, γεννήθηκε ως Χόρχε Αλμπέρτο Γκονζάλες Μπαρίγιας. Το Μάχικο θα το δούμε πώς του κόλλησε. Δεν ήταν το πρώτο του ψευδώνυμο. Έγινε μετάλλαξη και στο ψευδώνυμο όταν πήρε μεταγραφή στην Ευρώπη και ήθελαν λίγο πολύ να ταιριάξουν περισσότερο την γλώσσα με τα δικά τους δεδομένα και όχι με την λατίνικη γλώσσα όπως μιλιέται στην Λατινική Αμερική, στο Ελ Σαλβαδόρ. 1,73 σε ύψος, ό,τι πρέπει για μπάλα, επιθετικός μέσος, αλλά έφευγε λίγο, του άρεσε να φεύγει και προς την επίθεση. Ξεκίνησε από το 1975 να αγωνίζεται επίσημα με την Αντέλ, όπου είχε 45 συμμετοχές και πέτυχε 13 γκολ, για να συνεχίσει στην Ιντεπεντιέντε, εκεί έκανε 7 τέρματα σε 32 εμφανίσεις. Και στη συνέχεια πήγε στην Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, την περίφημη ΦΑΣ, μια μεγάλη ομάδα στο Ελ Σαλβαδόρ, από την Σάντα Άνα, όπου αγωνίστηκε μια πενταετία, έχοντας πολλές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Να πω ότι έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική, με τραγούδια από εκεί, από το Ελ Σαλβαδόρ. Ψάξαμε και βρήκαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιστορικά που έχουν γίνει εκεί σε μουσικό επίπεδο στην χώρα του Ελμάχικο. Και ξεκινάμε με το El Carbonero, το οποίο ερμηνεύει ο Πάντσο Λάρα.
1: Con el respeto que todos ustedes nos merecen, el carbonero de Pancho Lara para ustedes.

Είπαμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του από την Antel. Συνέχισε το 76-77 στην Independiente και από εκεί πέρα για μια πενταετία τον συναντάμε στην ΦΑΣ, όπου πετυχαίνει 39 τέρματα. Για να πάρει μετά μεταγραφή το 82 στην Ευρώπη, στην Ισπανία, για την Κάντιθ, παρότι είχε πρόταση και πολύ σοβαρή μάλιστα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκείνος προτίμησε την Κάντιθ, με την οποία και ανέβηκε κατηγορία και έγινε ένας πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Στα δύο χρόνια που έπαιξε, 75 επαφές με την βασική ενδεκάδα και 29 τέρματα. Το 85 πηγαίνει και πάλι με μεταγραφή εντός Ισπανίας αυτή τη φορά. Στη Βαγιαδολίδ δεν τα πήγε πολύ καλά. Έπαιξε μόλις 9 παιχνίδια, είχε 2 γκολ. Θα δούμε γιατί και πού και πώς. Γιατί θα δούμε και θα συζητήσουμε για την άστατη ζωή του Μάγου, ο οποίος δεν του άρεσε πολύ να κάνει προπονήσεις. Ή μάλλον είχε ξεκόψει στους προπονητές του, όποιος και αν ήταν προπονητής του, ότι εγώ χωρίς την μπάλα δεν προπονούμε. Μόνο σε οικογενειακό διπλό θα με βλέπετε και μόνο όταν έχω την μπάλα στα πόδια μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι, δεν χρειάζεται. Είναι, δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή για μένα. Και το θέμα είναι ότι έκανε και άστατη ζωή, δηλαδή ξενύχταγε πολύ, του άρεσε το ποτό, του άρεσαν οι γυναίκες. Και πριν από τους αγώνες, διαπιστωνόταν δηλαδή από τους προπονητές, τον έβλεπαν ότι ήταν ξενύχτης. Δηλαδή, άντε να έχει κοιμηθεί κανένα 2-3 ώρες, είχε πιει και τα ουισκάκια του, δεν ξέρω τι έπινε, τεκίλες, τέλος πάντων. Αλλά έμπαινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παιδιά, και σαν ένας νέος George Best έκανε όλα τα μαγικά του. Παίζει λοιπόν το 85 στη Βαγιαδολίδ, δεν τα πάει καλά και επιστρέφει στην Κάντιθ, όπου εκεί τον σήκωνε πολύ το κλίμα. Παίζει 5 χρόνια ακόμα στην Ισπανία με 119 συμμετοχές και 28 γκολ, για να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του το 1991 και να παίξει για 8 χρόνια στην αγαπημένη του ΦΑΣ. Στην πορεία κλείνει την καριέρα το 2002 στο Σαν Σαλβαδόρ, σύνολο 343 συμμετοχές και 118 τέρματα συν πάντα, γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί. Σε διεθνές επίπεδο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα του Ελσαλβαδόρ, που ήταν και αρχηγός φυσικά, 62 φορές από το 1976 μέχρι το 1998 και πέτυχε 21 γκολ. Και στη συνέχεια έχουμε και προπονητική καριέρα. Όμως μας αρέσουν τα πιπεράτα, έτσι, και αυτά θα συζητήσουμε. Γιατί, εντάξει, στο Ελ Σαλβαδόρ τον έλεγαν Ελ Μάγκο, με το που φτάνει στην Ισπανία το μετατρέπουν σε Ελ Μάτζικο για να ταιριάζει περισσότερο στην ισπανική γλώσσα. Ήταν ένας πραγματικός στάρ της εποχής, αλλά όπως είπαμε σταθερός στα Μόνας, στα μπαρ της πόλης, και δεν προπονιόταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν έπαιζε δηλαδή παρά μόνο στο οικογενειακό διπλό. Και αυτά μπόρεσε να τα κάνει στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, έτσι, παιδιά, στην Ισπανία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν, αν όχι το κορυφαίο, από τα κορυφαία του πλανήτη. Πού τον έβρισκε στον Ελμάχικο, σε κάποιο πάρτι, όχι στο γήπεδο, κάπου να ξενοκοιμάται, κάπου να μην κοιμάται. Και οι Ανταλουσιανοί με αυτά τα τερτύπια παντρεύονται αναγκαστικά, γιατί βλέπουν ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Και μάλιστα εδώ να πούμε και για την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος ο Μαραντόνα με τον Μάχικο. Ο Μαραντόνα τώρα πλέον είναι παίκτης της Μπαρτσελώνα, για εκείνη την περίοδο μιλάμε, και τίθεται αντιμέτωπη η Μπαρτσελώνα με την Κάντιθ του Μάχικο. Ο Γκονζάλες έχει μείνει στον πάγκο γιατί έχει καθυστερήσει να φτάσει στο γήπεδο, τον είχε πάρει ο ύπνος, μάλλον αναπλήρωνε τον ύπνο που δεν είχε κάνει. Ξεκινάει ο αγώνας λοιπόν, η Μπλαουγκράνα στο ημίχρονο προηγούνται με ένα 0 με τον Μαραντόνα, και ο προπονητής της Κάντιθ βλέπει στον πάγκο και η μόνη ελπίδα των Ανδαλουσιανών δεν μπορεί παρά να μπει στον αγωνιστικό χώρο υπό αυτές τις συνθήκες, μπας και αλλάξει κάτι. Με το που μπαίνει και πατάει στο χόρτο, ο ζαλισμένος από το αλκοόλ, ο άϊπνος Μάχικο, κάνει ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, παίρνει την μπάλα, χάνεται ανάμεσα σε όλους τους αντιπάλους και σχεδόν παίρνει με την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκεί ο Μαραντόνα μένει πραγματικά, ζηλεύει με την καλή έννοια της λέξης τον Μάχικο, τον πλησιάζει, τον αγκαλιάζει και του λέει μία μέρα θέλω να παίξουμε μαζί, να είμαστε συμπαίκτες. Και μάλιστα
τότε προπονητής ήταν ο Μενώτης στην Μπαρτσελώνα, προσπαθεί να τον πείσει να πάρει τον Γκονσάλες, τον Μάχικο, στην ομάδα. Προβληματίζεται ο Αργεντίνος coach, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός, επιβλητικός και συστημικός, έτσι, προπονητής. Τέλος πάντων, κάνει το χατήρι του Μαραντόνα και τον παίρνει μαζί του για να τον δοκιμάσει σε ένα φιλικό τουρνουά το οποίο θα γινόταν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γκονζάλες είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή, αλλά είπε να πιει και ένα ποτηράκι παραπάνω, να κάνει και μια έξοδο την τελευταία βραδιά πριν φύγει για το ταξίδι, για να το γιορτάσει, ρε παιδί μου. Παρακοιμήθηκε λίγο παραπάνω και έχασε το αεροπλάνο της αποστολής. Τελικά παίρνει το επόμενο ή μεθεπόμενο αεροπλάνο, έβγαζε αφούρους από τη μύτη ο Μενώτη, αλλά ήρθε και από κοντά το Μαραντόνα, τον οποίο δεν ήθελε να του χαλάσει χατήρι, που το έλεγε σε παρακαλώ να παίξουμε μαζί, θα δεις είναι παικτάρα. Τελικά φτάνει ο Γκονζάλες στην Αμερική στο τελευταίο παιχνίδι των Μπλαουγκράνα και τον βάζει μέσα να αγωνιστεί ο Μενώτη. Ένα μαγικό δίδυμο ο Διέγκο με τον Μάχικο, βγαλμένο από τις πιο φανταστικές εικόνες που θα μπορούσε να έχει ένας για το τι σημαίνει ποδόσφαιρο και μαεστρία. Παράλληλα, ο Γκονζάλες πετυχαίνει το πρώτο και το τελευταίο γκολ της Μπαρτσελώνα και το βράδυ υπάρχει μια συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά για την απόδοσή του ο άσος από το Ελ Σαλβαδόρ. Στην πορεία όμως κάτι γίνεται στο ξενοδοχείο, ακούσα τώρα ιστορίες, έτσι. Και σημαίνει ένας συναγερμός για φωτιά. Αναγκαστικά βγαίνουν όλοι έντρομοι από τα δωμάτια τους και προσπαθούν σε αυτό τον συναγερμό να καταμετρηθούν και να δουν αν όλοι είναι κάπου καλά και αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος από την φωτιά που είχε ξασπάσει στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, γίνεται η καταμέτρηση, λείπει ένας. Ποιος είναι αυτός ο ένας? Ο Μάχικο, ο οποίος ροχαλίζει στην αγκαλιά μιας ιερόδουλης. Πάτρια κερίδα από τον Άλβαρο Τόρες τώρα.

Αυτή η ιστορία που σας είπα πριν από το τραγούδι εκτελήσεται το 1983-84. Τότε παίζει ο Μαραντόνα στην Μπαρτσελόνα και είναι η εποχή που πραγματικά έχει σηκώσει ουρανό και γη για να έρθει και ο Μάχικο στην ομάδα και το λέει στο μένο ότι γίνεται βέβαια όλη αυτή η διαδικασία με την εκένωση του ξενοδοχείου που κατομετρώνται όλοι και λείπει ένας, ο οποίος ένας κοιμάται αγκαλιά με μια ιερόδουλη και ροχαλίζει και δεν τον ενδιαφέρει άμα το ξενοδοχείο έχει πάρει φωτιά. Εκεί λοιπόν ο Μενώτη του λέει «Διάκο, σε αγαπάω, σε λατρεύω, αλλά όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα διασαλευθεί η ηρεμία της ομάδας». Όχι και ότι ο Διέγκο ήταν Άγιος, έτσι. Και αυτό στο κομμάτι της εξωγηπαιδικής του ζωής, και αυτό αποδείχθηκε. Ο Λουίς Σέζαρ Μενώτη, για τον οποίο είπα νωρίτερα ότι ήταν και ένας άνθρωπος συστημικός, το είπα γιατί το 78 που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο ως προπονητής εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ήταν η εποχή της δικτατορίας στην Αργεντινή και ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους δικτάτορες να χρησιμοποιήσουν, ότι είναι η κορυφαία ομάδα και να οι επιτυχίες μας στον αθλητισμό και να το ένα και να το άλλο. Και αυτός πολύ μεγάλη καριέρα, μιας και το αναφέραμε έτσι να περάσω στα γρήγορα στον Μενώτη, ξεκίνησε το 70 ως προπονητής στη Newell's Old Boys, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Σκόκο αν θυμάστε καλά. Να πούμε ότι σαν ποδοσφαιριστής ήταν επιθετικός και μάλιστα δεν ήταν κακός, είχε παίξει 11 φορές στην εθνική ομάδα από το 62 μέχρι το 68. Έμεινε βέβαια στην Αργεντινή, η μεγαλύτερη ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Boca Juniors, είχε μεγάλη καριέρα και στην Ροζάριο Σεντράλ από την οποία και ξεκίνησε, γκολτζής πάντως, τα πετύχαινε τα γκολάκια του, συνολικά έχει πετύχει σε επίσημους αγώνες 47 και 9, 56 και 62 τέρματα, ενώ έχει παίξει και εκτός Αργεντινής για ένα χρόνο στη Σάντος, δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Σαν προπονητής μετά την Newell's Old Boys ήταν στην Club Atlético Huracán, στην Εθνική Αργεντίνη από το 1974 μέχρι το 1982, στη συνέχεια στην Μπαρτσελόνα μία χρονιά μαζί με τον Diego, στην Boca Juniors, στην Atlético Madrid, στη River Plate, στην Peñarol, στην Εθνική Ομάδα του Μεξικό, στην Boca Juniors ξανά, στην Independiente, στη Sampdoria, στην Independiente πάλι, στη Rosario Central, ξανά στην Independiente, στην Puebla και στην Estudiantes Τέκος. Αυτά για τον Μενώτη. Τώρα για τον Μάχικο. Όταν έφτασε στην Ισπανία, ο δημοσιογράφος Φρανσίσκο Πάκο Περέα ήταν αυτός ο οποίος εργαζόταν στην Diario de Cádiz, στην τοπική εφημερίδα, η κορυφαία εφημερίδα της περιοχής, ο οποίος λέει αυτό το μάγκο δεν ταιριάζει πολύ εδώ με την ορολογία, ρε παιδί μου, με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ, με την τοπιολαλιά μας, να το κάνουμε Μάχικο. Το μαγικό πόδι του Γκονσάλες, το οποίο πραγματικά την πρώτη χρονιά το κατάλαβαν από κοντά, γιατί έπαιξε σε 33 αγώνες, πέτυχε 14 γκολ και ανέβασε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το πρώτο του παιχνίδι έγινε το Σεπτέμβριο του 1982 στις 5 του μήνα σε μια ισοπαλία που παραχώρησε η Κάντιθ στην Ρεάλ Μούρθια, αλλά πέτυχε και το πρώτο του γκολ εκεί ο Γκονσάλες. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, γιατί θέλω να μπούμε έτσι και με την μουσική υπόκρουση σε όλη αυτή την πραγματικά ξεχωριστή ιστορία. Μη παΐσει η πατρίδα μου, δηλαδή, από τους αδερφούς Φλόρες, Ερμάνος Φλόρες.

Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε την πρώτη χρονιά που αγωνίστηκε με την ομάδα της Κάντιθ στην La Liga. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, πάλι είναι Σεπτέμβρη της επόμενης χρονιάς, το 83, πάλι με την Real Murcia που είχε ανέβει και αυτή η κατηγορία, πάλι εντός έδρας για την Κάντιθ, αυτή τη φορά ήταν με 1-3 και η χρονιά δεν πάει καλά για την ομάδα, πέφτει αμέσως κατηγορία. Βέβαια, τον έχουν δει οι διάφοροι μάνατζερς και τον έχουν προτείνει σε πολλές ομάδες. Έρχεται η Paris Saint-Germain, η οποία δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά και οι ιταλικές ομάδες, το καμπιονάτο τότε ήταν στα πολύ πολύ πάνω του, έτσι. Και υπάρχουν προτάσεις από την Αταλάντα, από τη Φιωρεντίνα και από την Σαμπντόρια. Μεγάλες σε αγωνιστικό επίπεδο και οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν ή το πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη. Αποφασίζει όμως ο Μαχικό να παραμείνει στην Κάντιθ, παρότι έχει πέσει κατηγορία, γιατί του αρέσει εκεί πάρα πολύ, στην Ανδαλουσία, σε πολλά επίπεδα, και σου λέει, κοίτα να δεις τώρα, θα ξανανεβάσουμε την ομάδα, άλλη μια κατηγορία, και όλα καλά. Δεν ξεκινάει καλά όμως η χρονιά και τσακώνεται εκεί με τον προπονητή του, τον Μπενίτο Ζωανέ. Και έτσι το Γενάρη του 1985 παίρνει μεταγραφή μεσούσης στη σεζόν για την Real Valladolid, όπου και αυτή είναι υπό ισπανικού εδάφους, επί ισπανικού εδάφους. Εκεί δεν τα πάει καλά καθόλου, γιατί είναι αυστηρή η επιτήρηση που του κάνουν στην προσωπική του ζωή. Παίζει μόλις 9 παιχνίδια και δεν τον ταιριάζει, δεν τον απορροφά το κλίμα με τίποτα. No tequila, no game, απλά πράγματα. Δηλαδή τον είχαν, τι ώρα είσαι, που είσαι, τι κάνεις, που βγαίνεις, τι αυτό. Εφόδου στο σπίτι να δουν αν κοιμάσαι, αλλά Μάκης Ψωμιάδης, θυμάστε την ιστορία με τον Ντέμι Νικολαίδη. Και τελικά φεύγει, δεν κάθεται καθόλου. Δηλαδή ήταν αποτυχημένο τελείως το περασμά του από τη Βαγιαδολίδ και επιστρέφει πάλι στην Κάντιθ, το ξέρει εκεί καλά το κλίμα. Όπου έχει βάλει, λέγεται, υπάρχει φήμη τώρα, εντάξει δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, ούτε έχουμε δει το συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι έχει βάλει όρο στο συμβόλαιό του μία ρήτρα η οποία τον διασφαλίζει για να μπορεί να κάνει την εξωγηπαιδική ζωή που κάνει. Δηλαδή να μπορεί να πηγαίνει στα πάρτι, να διασκεδάζει, να πίνει και να κοιμάται λίγο. Όμως από την άλλη πλευρά, για να διασφαλιστεί και η ομάδα γύρω από τον όρο αυτό που έβαλε ο Μάχικο, θα αμοιβόταν $700 Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε. Ποσό τώρα, παιδιά, για φανταστείτε τώρα που ακούμε αυτά τα τρελά νούμερα, αν υπήρχε αυτός ο παίκτης σήμερα τι χρήματα θα έκανε, έτσι. Αλλά τότε μιλάμε για 700 αμερικάνικα δολάρια. Σε κάθε παιχνίδι λοιπόν που θα έπαιζε ο Μάχικο θα έπαιρνε $700, αλλά σε κάθε παιχνίδι από αυτά που θα έχανε, γιατί κοιμόταν, γιατί δεν πήγε με την αποστολή, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί, θα πλήρωνε από την τσέπη του για αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν είχε συμμετοχή $700 Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν στην Κάντιθ πέρασε μία πενταετία από το 1986 μέχρι το 1991, στη δεύτερη θητεία του, έτσι, στην ομάδα της Ανδαλουσίας, και περνούν διάφοροι προπονητές. Ταιριάζει αρκετά με τον Βίκτορ Εσπάραγκο, με τον οποίο κολλάει, καταλαβαίνει το χαρακτήρα του, τον διαχειρίζεται σωστά και παίζει 4 χρονιές, όπου είναι πραγματικά κορυφαίος, παίζει στην μεγάλη κατηγορία, πετυχαίνει 58 γκολ σε 194 παιχνίδια. 58 γκολ τώρα με την Κάντιθ, για φανταστείτε, είναι μια μικρομεσαία ομάδα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, και ανακοινώνει σε ηλικία 33 ετών την αποχώρησή του από τον σύλλογο στις 6 Ιουνίου του 1991. Για την Κάντιθ ήταν, είναι και παραμένει ό,τι μεγαλύτερο πέρασε ποτέ από την ομάδα. El sombrero azul τώρα, salsa clave και κουντουμάι καμόνες.

Λοιπόν, μουσικάρες για την Πεκτάρα. Είμαστε στην εποχή που φεύγει από τη Γκάντιθ μετά από μια νέα πενταετία γεμάτη επιτυχίες και επιστρέφει στην πατρίδα του στο Ελσαλβαδόρ, στην ΦΑΣ. Παρότι έχει πρόταση, είναι 33 ετών και έχει πρόταση να πάει στην Ιταλία στο καμπιονάτο στην Αταλάντα και πάλι δεν υπογράφει. Δεν του αρέσουν οι όροι, δεν του αρέσει η ζωή, δεν του αρέσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να ζει σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Σου λέει πάω πίσω στην πατρίδα μου, εκεί τα ξέρω καλά τα πράγματα, όπως είχε νιώσει και στην Ανδαλουσία που ήταν η δεύτερη πατρίδα του, και παίζει μέχρι το 1999, οπότε και αποσύρεται ποδοσφαιρικά, ξεκινώντας την προπονητική του καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως βοηθός στην ομάδα Houston του Τέξας. Το 2001 το Κάντιθ τον τιμά με έναν αγώνα που γίνεται προς τιμήν του. Τα έσοδα πηγαίνουν στα θύματα ενός πρόσφατου σεισμού στο Ελ Σαλβαδόρ. Και το 2003 η Εθνοσυνέλευση του Ελ Σαλβαδόρ του απονέμει την ύψιστη τιμή της κυβέρνησης, το ήχο μεριτήσιμο, μετονομάζοντας το Εθνικό Στάδιο σε Φλόρ Μπλάνκα προς τιμήν του. Έτσι, στις 28 Αυγούστου 2004 έρχεται μία άλλη εκδήλωση προς τιμήν του, αυτή τη φορά στο στάδιο Μάχικο Γκονζάλες στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου γίνεται ένας αγώνας, πλέον έχει μετονομαστεί το στάδιο και έχει πάρει το όνομά του, ανάμεσα στην Αμερική με πολλά διεθνή αστέρια από τη Λατινική Αμερική και από παντού, και μιας ομάδας με παίκτες που αποτελούνταν από πρώην άσους της ΦΑΣ. Παίζει εκεί ένα ημίχρονο, παρότι είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία, έτσι. Έχει αποσυρθεί το 99, έχει 4 χρόνια να παίξει μπάλα, μιλάμε τώρα 5, μιλάμε για το 2004. Παίζει από ένα ημίχρονο και με τις δύο ομάδες, παίζει όλο τον αγώνα δηλαδή, και σκοράρει συνολικά 3 γκολ. Λένε οι γνώστες του ποδοσφαίρου και οι υψηλοί κριτικοί, όχι από την Κρήτη, κριτική με γιώτα, έτσι, ότι αν ήταν Αργεντίνος ή Βραζιλιάνος ο Γκονζάλες, θα μιλάγαμε, θα είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση το όνομά του. Περισσότερο από τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Αλλά βέβαια βάζουμε στο άκρο και το κομμάτι της εξωγηπαιδικής της ζωής που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, αν και νομίζω ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν θα μπορούσε να είχε παίξει διαφορετικά, θα ήταν δυστυχισμένος, όπως το είδαμε και με την περίπτωση της Βαγιαδολίδ. Να πούμε ότι έπαιξε 62 φορές στην εθνική ομάδα του Σαλβαδόρ, πρώτη του εμφάνιση το 1976 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, τότε κόντρα στην Κωσταρίκα. Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, έτσι, αγωνίστηκε και στους 3 αγώνες των ομίλων και μάλιστα έπαιξε και σε ένα παιχνίδι όπου γνώρισε συντριπτική ήττα η ομάδα του από την Ουγγαρία, τότε Μεγάλη Ουγγαρία. Με 10-1 κέρδισε η Ουγγαρία την ομάδα του Ελ Σαλβαδόρ. Σε 31 συνολικά αγώνες προκριματικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει παίξει και έχει πετύχει 21 γκολ.

Λοιπόν, κάπου σε ένα σημείο του πλανήτη, να ξέρετε ότι υπάρχει μια τοιχογραφία, μια ζωγραφιά δηλαδή, που έχει τον Ελμάχικο μαζί με τον Διέγο Μαραντόνα. Να πούμε ότι ήταν αδύνατος, πολύ, πάρα πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια αλλά και χωρίς αυτή. Έκανε φοβερά κόλπα και προσποιήσεις, έκανε και το περίφημο κόλπο του Γιώχαν Κρόιφ, ξέρετε, εκείνη την φανταστική τρίμπλα. Έδινε την μπάλα με ακρίβεια, ήταν δηλαδή και πασαδόρος, αλλά και όταν την πέταγε μπροστά, έφευγε με την μπάλα, δεν τον έπιανες με τίποτα. Και το 1999, σε εκλογές που έγιναν στη χώρα του, στο Ελσαλβαδόρ, για την ανακήρυξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή του αιώνα για το Ελσαλβαδόρ, φυσικά και ανακηρύχθηκε αυτός ο κορυφαίος. Του άρεσε να παίζει μπροστά στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή και μπροστά, δηλαδή καθαρόαιμος επιθετικό χαφ, αλλά και επιθετικό, δηλαδή μπουκαδόρος πίσω από το κλασικό σεντερφόρ, έτσι σαν δεύτερος επιθετικός, ή και σαν κεντρικός επιθετικός πολλές φορές, ή και σαν χαφ σε ρόλο playmaker, το δεκάρι, το κλασικό που λέγαμε, δηλαδή έδινε την μπάλα όπου ήθελε, όποτε ήθελε, με οποιονδήποτε τρόπο ήθελε. Δεν φορούσε το 10, το αγαπημένο του νούμερο, και αυτό που φορούσε ήταν το νούμερο 11. Ο Μαραντόνα λέει ότι εγώ έχω αντιγράψει πάρα πολλές από τις ενέργειες του Μάχικο, πραγματικά, γιατί με εντυπωσίαζε μόνο που τον έβλεπα, έβαζα βίντεο για να δω τι κάνει, τι επινοήσεις έχει και να μπορέσω να κάνω, που είχα τη δυνατότητα φυσικά και την είχε ο Μαραντόνα, έλεγε ότι αφού είχα τη δυνατότητα να προσπαθήσω να κάνω πράγματα σαν και αυτά που κάνει ο Μάχικο. Σίγουρα είναι μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είπε. Και όταν έκανε μαζί του προπόνηση, έλεγε ότι εμείς στην προπόνηση προσπαθούσαμε να τον μιμηθούμε όλοι, το έλεγε ο ίδιος ο Ντιέγο Μαραντόνα, έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Λοιπόν, Μοβιέδο, Ελατόλ Ντελότε, Χωσελόρα.

Όπως ο Κρόιφ είχε την περίφημη αυτή τρίπλα, την οποία έκανε και ο Μάχικο, θα σας πω ότι είχε και εκείνος μία μοναδική στον κόσμο τρίπλα, που δεν την έχει ξαναδεί το ποδόσφαιρο. Τι έκανε, είχε την μπάλα στο εξωτερικό μέρος του ποδιού του, την έφερνε με μαεστρία στο εσωτερικό, έσπαγε τη μέση και έμενε ο αντίπαλος σε άλλο σημείο του γηπέδου και αυτός προχωρούσε με την μπάλα αλλού. Αυτό είχε ονομαστεί La Culebrita Macheteada. Έτσι ακριβώς λεγόταν αυτή η τρίπλα που ήταν μοναδική στον κόσμο. Σε μετάφραση στα ελληνικά περίπου σημαίνει το κόψιμο του φιδιού. Έτσι. Αυτή η απίθανη τρίπλα λοιπόν έμεινε στην ιστορία για τον Γκονζάλες, ο οποίος γεννήθηκε σε μια μεσαία οικονομικά οικογένεια στο Σαν Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε 7 αδέρφια και μία αδερφή. Ο μεγάλος του αδερφός, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μαουρίτσιο, έπαιξε μπαλίτσα, αλλά σε τοπικό επίπεδο μέχρι εκεί έφτασε. Παντρεύτηκε την Άννα Μαρία Ρουάνο, η οποία ήταν κόρη ενός θρύλου του ποδοσφαίρου από το Σαλβαδόρ, του Αλφρέντο Ρουάνο. Έτσι. Και έκανε το γιο του, ο γιος του Ροντρίγκο, το 81 γεννήθηκε, έπαιξε και αυτός μπάλα στην μεγάλη, στην εθνική κατηγορία της χώρας, στην Ατλέτικο Μάρτε. Αλλά πέρα από την σύζυγο αυτή που παντρεύτηκε, είχε και αρκετές συντρόφους και απέκτησε και άλλα δύο παιδιά. Το ένα με μία σύντροφο από την Ισπανία, εκεί στην Κάντιθ, από την Ανδαλουσία, και το άλλο παιδί, μία κόρη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η ιστορία του Χόρχε Μάχικο Γκονζάλες, του θρυλικού αστέρα, που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και βέβαια καλό είναι έτσι να συζητάμε τέτοια πράγματα και να μαθαίνουμε, γιατί ο κόσμος συζητάει, λέει για ποδόσφαιρο, λέει ονόματα, και μπορεί να μην έχει τύχει πραγματικά να δει αυτό το ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται. Υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε να ψάξετε λίγο, και για τη μαϊκή τρίπλα και για τον τρόπο που αγωνιζόταν, πώς ξεκινόταν στην επίθεση, πώς έσπαγε τους αντιπάλους με το, ταπεραμέντο του κλπ. Και είναι ωραίο να βλέπουμε πώς παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο, γιατί τώρα έχει γίνει ένα μηχανικό άθλημα που τρέχουν 11 δυνατοί ποδοσφαιριστές απέναντι σε άλλους 11 επίσης δυνατούς ποδοσφαιριστές. Εμείς ολοκληρώσαμε τώρα εδώ με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι Αντέντρο Κοχιουτεπέκε από τον Πακίτο Παλαβιτσίνη. Να είστε καλά. Αλλά!

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μοναδική Αρλέτα με τον Τάκη της, στίχη βεβαίως της Μαριανίνας Κρυεζή και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου ή αλλιώς του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Πολλές φορές έτσι ακούγοντας τραγούδια και κοιτάζοντας να δω λίγο ποιος έχει γράψει τη μουσική, ποιος έχει γράψει τους στίχους, ανακαλύπτω όλο και περισσότερα κομμάτια πραγματικά ξεχωριστά που τη μουσική έχει συνθέσει ο Λάκης Παπαδόπουλος. Λοιπόν, να πεις να σου φτιάξουν τα φρένα και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το 2001. Αυτό έλεγε η Αρλέτα και μας φαινόταν τότε πολύ μακριά το 2001, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1980. Έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από το 2001. Να μην πω για την κυκλοφορία του τραγουδιού, αυτού του πολύ θεατρικού κομμάτιου. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους σας, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, από ποιο σημείο αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε. Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τον ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης, εντός και κυρίως εκτός, θα λέγαμε, της ελληνικής επικράτειας. Είναι μαζί σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίων, όσα λόγια και σαν τραγούδια. Θα είμαστε παρέα περίπου για μία ώρα. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε τηλεφωνικά μέχρι το Μοντρεάλ και να γνωρίσουμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. Και να σας μεταφέρουμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή και WhatsApp. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι το 6930078283. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή μέσω WhatsApp. Εμείς τα βλέπουμε εδώ απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε βεβαίως και μέσω Messenger να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε στο προσωπικό είτε στις Φωνής της Ελλάδας ή Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και Voice of Greece ΕΡΤ στο Instagram. Πάρα πολλοί τρόποι ακρόασης τους βρίσκεται καρφιτσωμένους, αν δεν κάνω λάθος, στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω του Netflix σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε μέσω ίντερνετ από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, δορυφορικά και βεβαίως και εδώ ψηφιακά στην πατρίδα, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έστω και μία μικρή διαδικτυακή βόλτα έτσι στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες του εξωτερικού. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η είδηση. Μάθαμε λοιπόν τι συνέβη στην Ρώμη. Η ελληνική κοινότητα της Ρώμης διοργάνωσε μια εκδήλωση για να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Δίπλα στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά, στον προάβλιο χώρο της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, εκεί πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, με τη μουσική ορχήστρα Ιωσήφ Ρογών, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μανολάτου και πολλές ερμηνείες του Θοδωρή Βουτσικάκη. Μάγεψε τους περίπου 200 από ό,τι διαβάζω παρευρισκόμενους. Δεύτερη φωνή, η ταλαντούχα Μικαέλα Παπαχρυσάνθου. Λοιπόν, αναγνώστηκαν και κείμενα στα ελληνικά και στα ιταλικά. Και έχει τη σημασία του αυτό για τη σημασία της υπέρτατης θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων του Μεσολογγίου, αλλά και για την ουσιαστική βοήθεια που έδωσαν οι Ιταλοί φιλέλληνες. Κείμενα γραμμένα από την Ελένη Πλακίδα,
που είναι η πρόεδρος του μουσικού ομίλου Μεσολογγίου Ιωσήφ Ρογών, και τα πήγγειλε μαζί με την κορυφαία στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και το δημοσιογράφο Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Είναι δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Ρώμη του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, και αυτός μας ενημέρωσε κιόλας για όλα όσα συνέβησαν εκεί. Τη συναυλία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας του Συμβουλίου του Βατικανού για την Ενότητα των Χριστιανών, ο Μονσίγνερ Ανδρέα Παλμιέρη, η Ιταλίδα γερουσιαστής Τσίνσια Πελεγκρίνο, η πρέσβης μας στην Ιταλία η κυρία Ασουρανή, η πρέσβης παρά το Βατικανό Δέσποινα Πούλου, πανεπιστημιακή, και θα λέγαμε ένας εντυπωσιακός αριθμός Ελλήνων κατοίκων της Ιταλικής πρωτεύουσας. Αυτά λοιπόν έγιναν στην Ρώμη το Σάββατο που μας πέρασε. Και διαβάζω μία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει να κάνει με την ομογένεια της Ιρλανδίας με τους ελληνικής και ελληνοκυπριακής καταγωγής εκεί στην Ιρλανδία, ανθρώπους που έφυγαν από την Αλεξάνδρεια, από την Άνδρο, από την Πελοπόννησο και την Κύπρο και έχτισαν τη ζωή τους στην Ιρλανδία, κράτησαν μαζί τους τη γλώσσα, τις μνήμες, τις ιστορίες του τόπου τους. Και η ελληνική κοινότητα εκεί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το πραγματοποιεί αυτό το πρόγραμμα, είναι προφορικής ιστορίας, έχει τον τίτλο Greek Voices in Ireland, A Living Heritage Project. Και είναι βεβαίως αφιερωμένο στις εμπειρίες της ελληνικής και ελληνοκυπριακής κοινότητας της χώρας, τη μετανάστευση, την οικογενειακή ζωή, την ταυτότητα και την προσπάθεια, αν θέλετε, να χτιστεί μια νέα πατρίδα χωρίς να χαθεί η σύνδεση με την παλιά. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται από την ελληνική κοινότητα της Ιρλανδίας, όπως σας είπα, αλλά έχει πραγματικά πολύ μεγάλη υποστήριξη από δύο πανεπιστήμια. Και η επίσημη έναρξή του έγινε τον Ιούνιο που μας πέρασε στο κέντρο επισκεπτών του Phoenix Park στο Δουβλίνο. Τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της National Heritage Week, παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από τις πρώτες καταγεγραμμένες μαρτυρίες. Ανάμεσά τους είναι οι ιστορίες του Δημήτρη Τσούρου. Ο Δημήτρης Τσούρος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. Του Νικόλαου Κουμαγιανού, η διαδρομή του περνά από την Άνδρο, τη Βρετανία και την Ιρλανδία, και του Θεόδωρου Τακτικού από την Πελοπόννησο. Διαφορετικές αφετηρίες, διαφορετικές διαδρομές, αλλά υπάρχει ένας κοινός πυρήνας, η ζωή ανάμεσα σε δύο τόπους και σε δύο ταυτότητες. Προφορικές μαρτυρίες λοιπόν, ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα το οποίο έτσι ουσιαστικά δεν καταγράφει ημερομηνίες και γεγονότα, θα λέγαμε ότι καταγράφει φωνές, συναισθήματα, μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας, όλα όσα μετατρέπουν αυτή τη μεταναστευτική εμπειρία σε ζωντανή μνήμη για τις επόμενες γενιές. Η ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας ιδρύθηκε το 1964, η παρουσία όμως Ελλήνων και Κυπρίων στη χώρα έχει πολύ βαθύτερες ρίζες, οι προσωπικές τους ιστορίες κινδύνευαν να παραμείνουν διάσπαρτες σε αφηγήσεις ή να χαθούν μαζί με τους ανθρώπους που τις έζησαν, γι' αυτό και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικό.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι μιας από τις ιστορικότερες και πιο δυναμικές, θα λέγαμε, οργανώσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Μαζί μας λοιπόν είναι τηλεφωνικά ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ, ο κύριος Βασίλης Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλε, καλώς ορίσατε στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να συνομιλήσουμε στην εκπομπή μου για την κοινότητα.
1: Ευχαριστώ, Νατάσα. Ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου την πλευρά για την ευκαιρία να τα πούμε για την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ. Και επίσης θα ήθελα επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και την ΕΤ για την χορηγία που έκανε, γιατί φέτος, όπως ξέρετε, η κοινότητά μας γιορτάζει την επέτειο τα 120 χρόνια ύπαρξής της και δραστηριότητάς της, και στη διάρκεια της χρονιάς είχαμε και έχουμε προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις, και βέβαια η ΕΤ είναι ένας από τους κύριους χορηγούς και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης και τον κύριο, τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ προσωπικά.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, χαρά μας και τιμή μας να προβάλλουμε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, τις μεγάλες επαιτειακές εκδηλώσεις με τις οποίες γιορτάζεται αυτό το σημαντικό ορόσημο, τα 120 χρόνια ζωής, προσφοράς και δημιουργίας της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ. Και είναι πραγματικά ένα ιστορικό ορόσημο η φετινή χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε το ταξίδι των εορτασμών για τα 120 χρόνια και τι σημαίνει αυτή η επέτειος για τη νέα γενιά των Ελληνοκαναδών. Γιατί αφού μιλάμε για 120 χρόνια από την ημέρα εκείνη που ιδρύθηκε η ελληνική κοινότητα, ο σημαντικός αυτός ομογενειακός φορέας του απόδημου ελληνισμού, μιλάμε σαφώς πλέον για τρίτη και για τέταρτη γενιά και ίσως και για πέμπτη σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Ναι, δίκιο. Κοιτάξτε, η ιστορία της κοινότητας μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικές εποχές. Η εποχή πρώτη βέβαια ήταν η προπολεμικιά μεταναστεία, η οποία οι μετανάστες τότε, όπως γνωρίζουμε, η γνωστή ιστορία μας λέει ότι ο πρώτος Έλληνας μετανάστης έφτασε στο Μόντρεαλ το 1843. Λέκας λεγόμενος, και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η όμορφη ιστορία. Και μιλάμε τώρα το 1843, για να μπούμε λιγάκι στα πλαίσια της ελληνικής ιστορίας. Η επανάσταση ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ξεκινήσανε λοιπόν οι Έλληνες. Η πρώτη βέβαια οργανώσανε την κοινότητα. Η πρώτη τους βέβαια δουλειά ήταν να αποκτήσουν μια εκκλησία και να έχουν, ας πούμε, την θρησκεία τους και τα ήθη και τα ηθήματά τους κοντά τους. Και αυτό έγινε το 1906. Και μέχρι το 1925 καταφέρανε και αποκτήσανε μια δεύτερη εκκλησία, η Αγία Τριάδα, η οποία έμεινε με την παροικία μέχρι που καταστράφει από φωτιά το 1986. Οπότε αυτή η πρώτη περίοδο και η πρώτη μετανάστες, η προπολεμική μετανάστες, δημιουργήσανε και βάλανε, ας πούμε, τα θεμέλια της κοινότητας, διότι ήταν ακόμα αυτοί οι οποίοι διοικούσαν όταν το δεύτερο κύμα, το μεταπολεμικό κύμα της μεταναστεύσεως, ξεκίνησε, και είδανε ότι οι ανάγκες των Ελλήνων απαιτούσε και σχολεία, τα οποία δημιουργηθήκαν το 1926, το Σοκράτης, το ελληνικό σχολείο Σοκράτης ξεκίνησε τότε. Βέβαια αυξάνθηκαν και τα σχολεία, οι εκκλησίες και τα λοιπά. Και σήμερα βέβαια βρίσκεται η κοινότητα με 6 εκκλησίες, με 5 παρατήματα του σχολείου, του ημερήσιου τρίγλωσσου σχολείου Σοκράτη Δημοσθένη, στο οποίο φοιτούν άνω από τα 1000 παιδιά και άλλα περίπου 400 στην συμπληρωματική παιδεία, τα παιδιά τα οποία ακολουθάνε σχολείο ξένο,
0: δηλαδή ξενόγλωσσο, ναι.
1: Γαλλικό προπαντός.
0: Και πηγαίνουν σε απογευματινό ή σε σαββατιανό, μάλιστα, σε σαββατιανό σχολείο. Είναι γύρω στα 300, μας λέτε. Γύρω στα 300 παιδιά που παρακολουθούν τα απογευματινά ή σαββατιανά σχολεία της κοινότητας, αλλά περίπου 1000 παιδιά είναι στα 5 παραρτήματα του ημερήσιου τρίγλωσσου σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης.
1: Ακριβώς. Είναι το καμάρι μας, διότι το σχολείο αυτό, από εκεί έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες Ελληνόπουλα, και τώρα, ξέρετε, αυτά τα σχολεία τα αποκτήσαμε την εποχή του 70, τα κτίρια θέλω να πω, την εποχή του 70, του 80 και τα λοιπά. Και είχα την τιμή και την ευκαιρία να ζήσω μια εμπειρία αρκετά σημαντικά, διότι όταν εκλέχθηκε το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο πέρσι το Ιούνιο το 25. Βέβαια μία από τις πρώτες μας δουλειές ήταν να κάνουμε το γύρο και να γνωρίσουμε και να επισκεφτούμε την ακίνητη περιουσία της κοινότητας, η οποία είναι αρκετά σημαντική. Λοιπόν, και μέσα εκεί ήταν βέβαια και τα 5 παρατήματα του σχολείου. Και κάθε τόσο και λιγάκι άκουγα, γιατί βέβαια το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται εντωμετωπίστων από νέα παιδιά, από απόφοιτους του Σοκράτη Δημοσθένη, επαγγελματίες, επιχειρηματίες κτλ. Και παιδιά τα οποία βλέπουν ότι και πιστεύουν τώρα ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε πίσω. Και σε αυτή την επίσκεψη λοιπόν άκουγα κάθε τόσο και λιγάκι ο ένας να λέει στον άλλον, ξέρεις, λέει, σε αυτή την τάξη έγινε αυτό και αυτό. Δηλαδή επιστρέψανε πίσω εκεί που στο σχολείο τους, εκεί που μεγαλώσανε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι οι γονείς τα αποκτήσανε. Άλλο το να αγοράσεις κάτι και άλλο να το ζήσεις και μετά να έχεις την ευθύνη να το διατηρήσεις.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί είμαστε τώρα στην όλη αυτή η εξέλιξη.
0: Η μεγαλύτερη πρόκληση, θα λέγατε, κυρία Αγγελόπουλε, έχετε αναλάβει, όπως είπατε, μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και ούτε ένα χρόνο περίπου τα ηνία. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση η διατήρηση αυτών των σχολείων της ελληνικής γλώσσας και της ολινορθόδοξης πίστης. Δηλαδή η διατήρηση των σχολείων και των εκκλησιών. Είναι αυτή, θα λέγατε, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε να αντιμετωπίσετε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί μιλώντας με επικεφαλής ομογενειακών φορέων σε όλο τον κόσμο, αυτό που ακούμε μόνιμα είναι το πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα. Εσείς ευτυχώς εκεί στο Μοντρεάλ έχετε το σχολείο Σοκράτης Δημοσθένης, το γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς της ΕΡΤ. Δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα πρότυπο σχολείο, εξαιρετικό, και είναι και καλύπτει και πολύ μεγάλη πλειοψηφία, έτσι, Ελλήνων μαθητών. Παρά δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν 5 παραρτήματα αυτή τη στιγμή, είναι, πιστεύετε, μεγάλη η πρόκληση για το πώς θα διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα στο Μοντρεάλ?
1: Βεβαίως και είναι και μάλιστα η πρώτη μας πρόκληση και η μεγαλύτερη, όπως βέβαια και στον θρησκευτικό τομέα. Αυτά, ας πούμε, ζούμε και τις ίδιες πιέσεις. Αλλά το σχολείο προπαντός, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι σαν ιδιωτικό σχολείο Ναι, μεν λαμβάνουμε υπηρετήσεις από την κυβέρνηση, την επαρχιακή κυβέρνηση, διότι όταν μιλάμε και λέμε ότι είναι τρίγλωσσα ημερήσια σχολεία, πρώτον και κύριον ακολουθάμε το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας του ΚΕΠΕΚ και γι' αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο επιδοτούνται τα σχολεία μας. Αλλά δεν ξέρεις, όταν την εποχή του 70, του 80 που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, οι επιδοτήσεις ήταν 100% τα δίδακτρα. Οπότε το βάρος, ας πούμε, που έπεφτε στους γονείς ήταν ελάχιστο, ίσως για την μετακίνηση των παιδιών κτλ. Σήμερα έχει μειωθεί και είναι πιο κάτω από το 50%. Οπότε χρειάζεται πιο πολύ υποστήριξη από τους γονείς, από την παροικία γενικότερα κτλ. Αλλά υπάρχουν επίσης και οργανισμοί και υπάρχει και μια γενεοδορία, ευχαριστώ, από την παροικία και από τους ομογενείς, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρώτον είναι δικά μας, δεύτερον έχουμε την πρώτη ευθύνη εμείς να τα διατηρήσουμε και να τα υποστηρίξουμε, και βλέπουμε επίσης και το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι τα παιδιά μας αποφυτούν και συνεχίζουν την αποστολή τους και είναι τρίγλωσσα. Μην ξεχνάτε, υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα και είναι ότι στο παρελθόν όταν η παιδεία στο Κεμπέκ παλαιά ήταν κάτω από την εκκλησία του Κεμπέκ, την καθολική εκκλησία. Και όταν φτάνανε οι μετανάστες στο Κεμπέκ, εφόσον δεν ήμασταν καθολικοί, αναγκαστικά μας βάζανε στο αγγλόφωνο σύστημα. Λοιπόν, εγώ εκεί μεγάλωσα, επειδή εκεί που μέναμε δεν ήταν πολύ μακριά για να μπορέσω να πάω στο Σοκράτη Δημοσθένη, εγώ πήγα στα απογευματινά σχολεία και εκεί έμαθα τα λίγα ελληνικά που μιλάω σήμερα. Αλλά επειδή ήταν η ροή αυτή προς στο αγγλόφωνο στοιχείο, κατόπιν όταν άλλαξε ο νόμος, επέλεξε η κοινότητα να στραφεί προς το γαλλικό στοιχείο και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να διατηρήσει και την υποστήριξη, την οικονομική υποστήριξη της κυβέρνησης και να τα διατηρήσει αυτά τα σχολεία μέχρι σήμερα και να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Αλλά η πρόκληση υπάρχει. Η πρόκληση είναι εκεί, διότι με την πάροδο του χρόνου και η γάμη είναι μεικτή. Αλλά παρόλα αυτά, μπορώ να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε παιδάκια ασιάτικης καταγωγής στα σχολεία μας, αφρικανικής καταγωγής στα σχολεία μας. Βέβαια είναι ελάχιστα, αλλά είναι και μια ένδειξη ότι τα σχολεία μας δεν εμπλουτίνουν μόνο τα παιδιά μας και την ομογένεια, αλλά κάνουμε και εξαγωγή του πολιτισμού μας προς τις άλλες φυλές.
0: Βέβαια.
1: Οπότε γι' αυτό είμαι αισιόδοξος ότι το μέλλον του σχολείου, όπως το μέλλον και της κοινότητας, είναι πολύ λαμπερό.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, πολύ σωστά μιλήσατε για τον φιλελληνισμό και την εξαγωγή του πολιτισμού. Και το γεγονός ότι έρχονται και παιδιά άλλης εθνικότητας, μη ελληνικής καταγωγής, στα παραρτήματα του σχολείου Σοκράτης Δημοσθένης, στα ελληνικά ημερήσια σχολεία της κοινότητας, αποδεικνύει και το υψηλό επίπεδο των σχολείων, το εκπαιδευτικό, για να το διαλέξει κάποιο παιδί που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, έτσι. Φαίνεται και αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Είπαμε βεβαίως ότι κατάλαβα πλήρως τα προβλήματα, τα οικονομικά, όσον αφορά στη διατήρηση και τη συντήρηση των σχολείων αυτών που είναι το μεγάλο σας καμάρι, όπως είπατε. Και καταλαβαίνω ότι έχετε κληρονομήσει μία μεγάλη ευθύνη στην πλάτη σας. Έτσι, κατάφεραν οι προηγούμενες γενιές, μας δώσατε πολύ λιτά αλλά περιεκτικά μια εικόνα, και οι πρώτες γενιές που δημιούργησαν τις εκκλησίες και την κοινότητα και τα σχολεία, αλλά και πώς στη δεκαετία του 70 άλλαξαν τα σχολεία αυτά έτσι ώστε να έχουν και μια οικονομική χορηγία και να είναι, αν θέλετε, και πιο πολύ ενσωματωμένοι οι μαθητές στην κοινωνία του Κεμπέκ. Καταλαβαίνω όμως ότι έχετε κληρονομήσει την ευθύνη από τη μια, και από την άλλη έχετε κληρονομήσει και βασικά οικονομικά προβλήματα. Έχετε ήδη διοργανώσει ένα πλάνο για την πλήρη οικονομική σταθεροποίηση της κοινότητας? Κάπου νομίζω διάβασα ότι είπατε το πλοίο βρίσκεται ακόμη σε ταραγμένα νερά.
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο. Κληρονομήσαμε, ας πούμε, μια κατάσταση οικονομικά η οποία ήταν αρκετά δύσκολη. Και δύσκολη διότι για πολλούς λόγους βέβαια, αλλά δεν θέλω πραγματικά να ασχοληθώ με το παρελθόν και το πώς και το γιατί. Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία είναι ότι με την καινούρια γενεά που ανέλαβε, γιατί είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά, όπως είπα νωρίτερα, τα οποία για πρώτη φορά ασχολούνται με τα κοινά, ασχολούνται με την κοινότητα, τα οποία σηκώσανε το χέρι και λένε ναι, θα πάρουμε χρόνο από τη δουλειά μας, θα πάρουμε χρόνο. Μάλιστα αυτούς τους λέω εγώ οι μοντέρνοι κλέφτες, διότι κλέβουν χρόνο από την οικογένειά τους, κλέβουν χρόνο από τη δουλειά τους, κλέβουν χρόνο από τις προσωπικές τους, τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, και τον θυσιάζουν προς όφελος του ελληνισμού. Και η παροικία, βλέποντας αυτή τη νέα γενεά ηγετών, ανταποκρίθηκε και ανταποκρίθηκε πολύ θετικά. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι στην πρώτη χρονιά η διοίκηση ανέλαβε ένα λειτουργικό χρέος, δηλαδή το προηγούμενο οικονομικό έτος το λειτουργικό χρέος ήταν $700,000. Όχι χρέος, έλλειμμα, συγγνώμη, το λειτουργικό έλλειμμα. $700,000, και μέσα σε ένα χρόνο με την ανταπόκριση της παροικίας έχει στραφεί και περιμένουμε τα αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα μάλιστα, αλλά ξέρουμε ότι θα είμαστε σε θέση πλεόνασμα περίπου μισό εκατομμύριο. Και αυτό μέσα σε ένα χρόνο, και χάρη στην ανταπόκριση και στον ενθουσιασμό της παροικίας που βλέπει τελικά τα παιδιά να σηκώνουν το χέρι και να λένε σειρά μου τώρα να αναλάβω. Και η επόμενη μας πρόκληση είναι να τροποποιήσουμε ορισμένα από τους εσωτερικούς κανονισμούς και τα λοιπά, να είναι λίγο πιο σύγχρονα με την σημερινή πραγματικότητα, για να μπορέσουμε όλα τα παιδιά και όλες οι μελλοντικές γενναίες να βλέπουν την κοινότητα και να την αισθάνονται, να είναι σχετική για τη δική τους τη ζωή. Ξεχνάμε. Ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο γενικότερα, όπως και εδώ στην Ελλάδα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικότερα τα θέματα στον Καναδά, βέβαια, γιατί ο Καναδάς είναι μια χώρα μεταναστείας. Όπως και η Αμερική και τα λοιπά. Αλλά και εκεί αλλάζει. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Και ένα μικρό παράδειγμα να σας δώσω. Όταν μεγάλωνα εγώ, οι ξένοι γύρω μου, εντάξει, το λέω και χαμογελάω, διότι με θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο του Χάρι Κλίν, που έλεγε οι Έλληνες είναι 20.000 και οι Καναδοί είναι 20 εκατομμύρια, αλλά αυτοί είναι οι ξένοι. Τέλος πάντων, οι ξένοι για μας τότε ποιοι ήτανε? Ήτανε οι Καθολικοί, ήτανε οι Προτεστάνοι, ήτανε όλοι οι Χριστιανοί, ήτανε όλοι, σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι κτλ. Δεν υπήρχε αυτή η πρόκληση που υπάρχει σήμερα, που οι νέοι μετανάστες έρχονται από άλλα μέρη του πλανήτη και αλλάζει ριζικά η μορφή της κοινωνίας. Και εκεί βλέπουμε ότι οργανισμοί σαν την κοινότητα του Μόντρεαλ θα είναι το μόνο σημείο αναφοράς μαζί με τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα πολιτιστικά τους κέντρα και προγράμματα που θα επιτρέψουν στα δικά μου τα αγκόνια μια μέρα όταν θα ξυπνήσουν και θα πούνε «Κάτσε εσύ, τι σημαίνει να είσαι Αγγελόπουλος, από πού προήλθε αυτό, τι εννοεί όλο αυτό». Λοιπόν, και η ταύτιση των νέων γενεών χρειάζεται αναγκαστικά κάποιο λιμάνι, κάπου να πιαστεί. Και αυτή θα παραμένει η κοινότητα του Μόντρια για τους κάτοικους του Μόντρια, όπως οι κοινότητες οι άλλες που βρίσκονται παντού στον κόσμο.
0: Μα έχετε πει, κύριε Αγγελόπουλε, μια ιστορία, το μέλλον μας. Αυτό είναι το σύνθημα έτσι της μεγάλης εκστρατείας σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω παρακολουθήσει κατά καιρούς συνελεύσεις και ξέρω ότι υπήρξε μια αρκετά μεγάλη ταραγμένη περίοδος για την ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ. Χαίρομαι που έχουν αναλάβει νέοι άνθρωποι τα ηνία, μοντέρνοι κλέφτες όπως τους αποκαλείτε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουν και ακόμα νεότερους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στον Καναδά. Εσείς ο ίδιος που από όσο γνωρίζω είστε και ένας πολύ πετυχημένος δικηγόρος, πώς καταφέρνετε ουσιαστικά να κλέψετε χρόνο για να διεκδικήσετε έτσι όλα αυτά που πρέπει να διεκδικήσετε και τους στόχους που έχετε βάλει για την ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, πώς και πήρατε αυτή την απόφαση και... Πείτε μας λίγο για τη δική σας ιστορία. Είναι πολύ πραγματικά εξαιρετικό το γεγονός ότι έχετε πάει, όπως είπατε, μόνο σε απογευματινό σχολείο και μιλάτε παρόλα αυτά τα ελληνικά άψογα.
1: Κοιτάξτε, είναι απλό. Η ελληνική παροικία έπαιξε μεγάλο ρόλο στο ποιος είμαι και ποιος έγινε και ποιος είμαι σήμερα. Και όπως αρχίζουμε όλοι μας και καταλαβαίνουμε, είναι η ώρα να δώσουμε πίσω. Εάν είμαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνω, έχει κάποιο λόγο αυτή η επιτυχία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Και έτσι αισθάνονται και τα άλλα παιδιά, προπαντός οι πιο νέοι, οι οποίοι έχουν καταλάβει όχι μόνο την ευθύνη και την υποχρέωση που έχουν να δουλέψουμε, να διατηρήσουμε αυτά που κληρονομήσαμε, αλλά επίσης να αναγνωρίσουμε και να δώσουμε πίσω και να πούμε ευχαριστώ. Οπότε όταν έχεις αυτό το συναίσθημα, όταν έχεις αισθάνεσαι αυτή την υποχρέωση, δεν είναι δύσκολο να βρεις χρόνο. Και το άλλο επίσης που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μεγαλώσει και έχουμε την εμπειρία του νέου κόσμου. Δηλαδή όλοι οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες έχουν αναγκαστικά γίνει πολύ πιο

0: αυτά λοιπόν δεν εκφράζουν ούτε ενδιαφέρουν τη νέα γενεά σήμερα, η οποία έχει μάθει σε ένα περιβάλλον εμπορικό, επιχειρηματικό, να δρά και να οργανώνεται διαφορετικότερα. Και εάν κατάφερα να πείσω αυτή τη νέα γενεά να πάρει τη σκετάλη και να την πάμε μαζί, γιατί εγώ είμαι ο παππούς της παρέας, να τα λέμε λίγο πώς είναι τα πράγματα. Αλλά κατάφερα όμως να τους παροτρύνω ή να τους πείσω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και το δεχτήκαμε βάσει σε ορισμένες δεσμεύσεις. Δηλαδή καμία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν χρειάζεται να κρατήσει παραπάνω από δύο ώρες. Δύο ώρες κλείνουν αυτόματα τα φώτα. Χρειάζεται. Δηλαδή, τι είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν.
1: Σωστά.
0: Τόσο πολύ, καταλαβαίνετε.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε, τα παιδιά λοιπόν αρχίζουν και εφαρμόζουν πρακτικές τις οποίες τις ζουν στην καθημερινότητά τους, στον κόσμο τον επαγγελματικό, τον επιχειρηματικό κτλ. Και φέρνουν λοιπόν αυτή την επαγγελματοποίηση προς την κοινότητα και προς την λειτουργία της κοινότητος. Και αυτό βοηθάει και εκεί. Βλέπουμε την ανταπόκριση, διότι και ο κόσμος λέει έχουν εξεφανιστεί οι γκρίνιες, έχουν εξεφανιστεί, έχουν πέσει οι τόνοι. Αρχίζουμε και μιλάμε για θέματα τα οποία συνήθως τα βλέπαμε και τα ακούγαμε σε άλλους κύκλους και όχι στην ελληνική κοινότητα ή ακόμα και στην παροικία. Οπότε κάτι έχει αλλάξει και ο κόσμος, στο Θεό, κάθε εκδήλωση που έχουμε κάνει, τώρα βέβαια έχουμε και το επιπλέον πλεόνασμα που λέει 120 χρόνια και γιορτάζουμε την επέτειο αυτή, αλλά κάθε εκδήλωση που έχει γίνει από το Γενάρη και δόθε έχει σπάσει ρεκόρ όταν τη συγκρίνουμε με παρόμοια εκδήλωση την προηγούμενη χρονιά ή στο παρελθόν. Απλά ένα παράδειγμα, κάθε χρόνο γίνεται μία εκστρατεία για τα χτίρια των σχολείων. Λοιπόν, το λέμε ένας ραδιομαραθώνιος. Ο ραδιομαραθώνιος στο παρελθόν δεν είχε ποτέ καταφέρει να ξεπεράσει τα 175.000 δολάρια σε όλη του την ύπαρξη, ας πούμε, της καμπάνιας. Πέρσι φτάσαμε στα 450.000 δολάρια. Και αυτό, ας πούμε, το κάναμε χωρίς ένα διαφορετικότερο κόπο. Απλά ο κόσμος ανταποκρίθηκε διότι βλέπει και πιστεύει και νομίζω, θα έλεγα, ρυψούσε να δει αυτή την αλλαγή και να δει τα παιδιά μας να λένε σιγά.
1: Βέβαια,
0: μας τώρα.
1: Να δει τους νέους ανθρώπους να παίρνουν έτσι πρωτοβουλίες, να ασχολούνται με τα κοινά. Είναι πολύ σημαντικό ότι ουσιαστικά διατηρούν τη μνήμη, την ιστορία και ανταποκρίνονται και βλέπουν το μέλλον και βλέπουν βεβαίως και οι Έλληνες του Μοντρεάλ και οι ομογενείς ότι υπάρχει και μία ομόνοια και συνεργασία και αυτό παίζει το ρόλο του. Έχουν ήδη λοιπόν πραγματοποιηθεί σημαντικές δράσεις. Εμείς είδαμε την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, είχαμε αναρτήσει τότε και σχετική είδηση, φωτογραφία και μόνο ήταν εξαιρετική. Την παρουσίαση του επαιτειακού λογοτύπου, έχω δει αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία, την έχω αναρτήσει και σήμερα στο Facebook με τους παλαιότερους προέδρους της κοινότητας. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν γίνει ήδη κάποιες εκδηλώσεις γιατί είναι τα 120 χρόνια της κοινότητας και αν δεν κάνω λάθος, είναι και η συμπλήρωση κάποιων χρόνων του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Λαβάλ, 50 νομίζω, και του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, έτσι δεν είναι?
0: Τα 65 χρόνια του Αγίου Γεωργίου και τα 50 του Αγίου Νικόλαου στο Λαβάλ.
1: 120 χρόνια της ελληνικής κοινότητας. Έχετε και ειδική επιτροπή για τις εκδηλώσεις με επικεφαλή στην αγαπημένη Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του έτους, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Κάτι, όποιος γνωρίζει την Ιουστίνη γνωρίζει, ας πούμε, με τι ενέργεια και με τι
1: δράση
0: και αποτελεσματικότητα
1: δουλεύει. Έτσι, τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Είναι σαφώς αποτελεσματική και έχει και πάθος και πραγματικά πάρα πολύ μεράκι για αυτό που κάνει, για το να προβλέψει.

0: βληθεί η ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, μέσα στο Μοντρεάλ και όχι και μόνο, και όχι μόνο στο Μοντρεάλ. Αύριο είστε καλεσμένοι στη Βουλή από την ειδική μόνιμη επιτροπή για τον ελληνισμό της Διασποράς, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος επιτροπής, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, σας έχει καλέσει και εσάς και την κυρία Φραγκούλη. Θα παρουσιάσετε λοιπόν στην επιτροπή της Βουλής τι σημαίνει ελληνική κοινότητα του Μοντρεάλ, έτσι. Και είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, γιατί όσο και να είναι μέλη ή συγκεκριμένοι βουλευτές μιας ειδικής μόνιμης επιτροπής για τον απόδημο ελληνισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα βεβαίως να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να βλέπουν και να γνωρίσουν από κοντά τους ομογενειακούς φορείς. Έρχεστε λοιπόν εσείς καλεσμένοι στην πατρίδα, στη Βουλή μας, να παρουσιάσετε το έργο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ και τα προβλήματα και τις αγωνίες και τις προκλήσεις και όλα αυτά που έχετε στόχο να κάνετε, έτσι δεν είναι, κυρία Αγγελόπουλε?
1: Βεβαίως, και είμαστε υπόχρεοι δηλαδή απέναντι στον κύριο Φόρτωμα και σε όλη την Επιτροπή και γενικότερα, διότι πρέπει να πω επίσης ότι το δημόσιο, το ελληνικό κράτος μας έχει υποστηρίξει σε συνεχή βάση. Ένα παράδειγμα είναι οι δασκάλοι που έχουμε στα ελληνικά. Έχουμε, ας πούμε, δασκάλους οι οποίοι είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος εδώ και μας εξυπηρετούν πάρα πολύ με αυτό το πρόγραμμα. Uh-huh. Έχουμε βέβαια και μια άλλη σειρά αιτήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε, τα οποία έχουν να κάνουν με τα σχολεία μας, με την παιδεία, αλλά βέβαια θέλουμε επίσης να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε λιγάκι και το κομμάτι το πολιτιστικό, διότι και αυτό είναι εξίσου σημαντικό στην διατήρηση της κουλτούρας και του πολιτισμού μας. Οπότε έχουμε και θα έλεγα μάλιστα τούτο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Βρισκόταν στο Καναδά ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υπουργός Παιδείας, οι οποίοι ταξιδέψανε και ήρθαν στο Τορόντο και ήμασταν μαζί το Σάββατο στην ενθρόνηση του νέου Αρχιεπίσκοπου, ναι, Απόστολου, ο οποίος ανέλαβε την Αρχιεπισκοπή του Καναδά. Mm-hmm. Και είχαμε την ευχαρίστηση εχθές, παρόλο που εγώ βρίσκομαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είχαμε την τιμή και την ευχαρίστηση να υποδεχτούμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, στο Μοντρεάλ. Κάναμε το γύρο των σχολείων, είδε όλες τις εγκαταστάσεις, αλλά επίσης είδε και τα παιδιά τα οποία είχαν ετοιμάσει διάφορες ομιλίες και τα λοιπά. Και
0: συναντήθηκε με μαθητές, με εκπαιδευτικούς, ναι, βεβαίως. Ακριβώς. Και επισκέφθηκε νομίζω και το, ναι, Πανεπιστήμιο Μαγκίλ, που έχει έτσι, λειτουργεί και η έδρα εκεί, ο Φρίξος Παπαχριστίδης, ναι, για τις σύγχρονες ελληνικές σπουδές. Ήταν πολύ σημαντική επίσκεψη. Μας είπατε ότι έμεινε έκπληκτη, έτσι, από τα αποτελέσματα ουσιαστικά, βλέποντας την δουλειά, ναι, που κάνετε στο κομμάτι της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
1: Ναι, και αυτό είναι πάντα, αυτό το διαπιστώνουμε, διότι η κοινότητα του Μοντρεάλ είναι πραγματικά ιδιόμορφη απάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε άλλη κοινότητα που είναι τόσο οργανωμένη, δηλαδή που παρέχει όλες τις υπηρεσίες που έχει καταφέρει να παρέχει η ελληνική κοινότητα και να έχει αυτές τις τέσσερες βασικές αποστολές, δηλαδή παιδεία, θρησκεία, πολιτιστικά και κοινωνικά. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια την καλή, ας την πούμε, τύχη που έχουμε και μία περιουσία, ακίνητη περιουσία, η οποία μας επιτρέπει στο, βέβαια, δικό μας το χώρο να έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες κτλ. Και αυτό ενθουσιάζει οπωσδήποτε και μας κρατάει όλους επίσης αυτά που, ναι, έχουμε κληρονομήσει.
0: Κυρία Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ, ναι, θερμά. που μου παραχωρήσατε τόσο χρόνο και μας δώσατε μια εικόνα από την ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρεάλ σήμερα, πώς είναι τα πράγματα σήμερα. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στο έργο σας. Να ξέρετε, είναι χαρά μας και αν θέλετε το θεωρούμε και χρέος μας να προβάλλουμε τις δράσεις και τα προβλήματα και τις αγωνίες των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτό κάνουμε στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ, υποχρέωση του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευκαιρία, Νατάσα, και θέλω να πω στο ακροατήριο και σε εσάς, όποιος θα βρίσκεται στο Μόντρεαλ και θα θέλει να επισκεφτεί και να δει από κοντά όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, να μην διστάξει, να έρθει σε επαφή μαζί μας, θα είναι τιμή μας και ευχαρίστηση.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Κάνουμε για κάθε ακροατή αυτό που κάναμε για την Υπουργό Παιδείας εχθές.
0: Τέλεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Και πάλι.
0: Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ, ο κύριος Βασίλης Αγγελόπουλος. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.

Σας, γεια σας, καλησπέρα σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το κανονικό μας δημοσιογραφικό χαλί, καθότι είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή με Κύρος. Και ας αφήσουμε τα πολλά πολλά με τις μουσικές και τις αναπολύσεις και τις άλλες έτσι διαδρομές, για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, όπως λέμε. Και αυτά τα λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με την Νέα Υόρκη και την σύνοδο του ΟΗΕ. Μια κρίσιμη σύνοδος. Κρίσιμη συνήθως λέγεται, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέγεται κατά υπερβολή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει στην ατζέντα και η Ουκρανία και το Ιράν και η Γροιλανδία και η ασφάλεια στον κόλπο, και όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμων που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και εν όψη ενός ενεργειακού χειμώνα, σίγουρα είναι κρίσιμη η σύνοδος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται, όσοι τα παρακολουθείτε και από τα ανάλογα sites και έχετε ιδία γνώμη. Το τι αναφέρουν στις ομιλίες τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν κληθεί να μιλήσουν. Ένας εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος, την έλευση του οποίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και περισσότερο το λέω, σας προειδοποιώ ότι ούτε μία ευθύνη φέρω, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε και μία εικόνα λοιπόν από το τι ακριβώς θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και να μην συμφωνείτε, όσο και να τον επικρίνετε ή να θεωρείτε ότι έχει πια χάσει το μέτρο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, το μέτρο πάντως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι ανακοινώνει δημοσίως, ανεξαρτήτως με το αν ο ίδιος θα υπηρετήσει την αλήθεια του και θα τη φέρει εις πέρας μέχρι τέλους. Πράγμα που εδώ που τα λέμε συμβαίνει κατά κόρον και με τους εντός ορίων της χώρας, εντός συνόρων πολιτικούς άνδρες και πολιτικές γυναίκες, τα πολιτικά όντα, που βλέπουμε να παρελάβουν, και έχει ενταθεί όλο αυτό με τα πάνελ, με τις συζητήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ λίγες είναι οι εκπομπές που σέβονται το ανακροατή, το τηλεθεατή, λυπάμαι που το λέω, αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στους εκτελούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και υπηρετούντες στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι όσο πιο μαχητικό είναι το πάνελ, όσο πιο, πώς να το πούμε τώρα, ακραίο, με ακραία ρητορική, με τσακωμό, με ύβρις. Εντάξει, δεν φτάνουμε στους διαπληκτισμούς, μόνο τους λεκτικούς. Να μην θυμίσω άλλες εποχές που κάποιοι σηκώνονταν και από την καρέκλα και ρίχνανε από μπουνίδι μέχρι ένα ποτήρι νερό. Πάντως οι διαπληκτισμοί είναι τέτοιοι που μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνεται αυτό που λέμε ο καυγάς των νοικοκυράδων στα καλντερίμια, όπως παλιά με τα μπουγαδοκόφινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Πάντως ναι, βγαίνανε με το χέρι στη μέση οι κυράδες τότε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν οι κυράδες, οι νοικοκυρές, και μαλώνανε για το ποια θα πλώσει τα ρούχα πού, ποιος έριξε τα βρωμόνερα στην αυλή της άλλης. Κάπως έτσι εγώ παρομοιάζω την πολιτική συζήτηση στη χώρα, λυπάμαι που το λέω. Μπορεί να το γενικεύω, μπορεί να το τραβάω από τα μαλλιά, αλλά μου δίνουν κάθε δικαίωμα αρκετοί από τους συμμετέχοντες λοιπόν στα πάνελ, που εκεί που γίνεται τέλος πάντων μια κάποια συζήτηση και λες, α, ωραία, θα ακούσω επιχειρήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά, θα γίνει διάλογος, έντονος. Ξέρω εγώ, αντιπολιτευτικός με ψηλές κορώνες. Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε και έτσι. Ας μην πούμε ότι θα γίνουν όλα με ευγένεια και με ήθος, αλλά όταν τελικά στριμώχνονται κάποιοι, αρχίζουν και βγάζουν του αλουνού τα άπλυτα στη φόρα. Και εκτός από το ότι αυτό είναι μια γνωστή παρελκυστική τακτική και πολύ ανήθικη κατά τη γνώμη μου, πιάνει όμως, πιάνει, γιατί ο άλλος φαίνεται να έχει αρκετά άπλυτα και θορυβείται μόνο όταν βγουν στη φόρα. Δεν τον νοιάζει που έχει άπλυτα, τον νοιάζει που βγαίνει, που τα βγάζει ο άλλος στη φόρα. Ουδής όμως αναμάρτητος, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η Αηδός,
γιατί και ο καθένας τελικά έχει ράματα για τη δική του γούνα. Οπότε όποιος ξέρει πολύ καλά το πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ιδεολογικό, παύλα επαγγελματικό, παύλα ακαδημαϊκό, πώς να το πω, βιογραφικό του αντιπάλου του, τον ξεμπροστιάζει κανονικά. Και αυτό λέγεται πολιτικός διάλογος. Ο νόνο Ήτο, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω μια κατάσταση γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και ονόματα να μην λέω και υπολείψεις να μην θίγω. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για πού περίπου, για πού το πάω. Και αν χρησιμοποιήθηκε ένα άτυχο, άστοχο ρήμα από έναν άνδρα προς μια γυναίκα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν είναι ωραίο να λέει στον άλλον ότι ξέρω εγώ. Δεν θα πω το ρήμα, θα το πω όπως μου το είχε πει εμένα κάποια στιγμή ένας διευθυντής εφημερίδας. Ότι χαζεύετε και είστε εδώ, έχετε στήσει ένα ωραίο σουαρέ. Και θυμάμαι τότε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου πορείας είχα πάρα πολύ προσβληθεί, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο διευθυντής αυτό είδε σε εμάς εκεί τους συναδέλφους που είχαμε μαζευτεί σε ένα πηγαδάκι. Μας είπε λοιπόν έτσι, κάπως έτσι είπε και ένας πολιτικός σε μία πολιτικό, μετά η άλλη απάντησε και πάει λέγοντας. Και αυτό ξέρω να λέω είναι ένα μόνο από τα πολλά που βιώνουμε, ένα μόνο από τα πολλά. Από ό,τι βλέπω και σε άλλες χώρες συμβαίνουν, δηλαδή και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς αυτού του τύπου την συζήτηση, αλλά όταν φτάνει στα επίπεδα τελικά του εκχυδαϊσμού, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται αθρηστικά και στην όλη συμπεριφορά και των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτική. Υπάρχει πολύς εκχυδαϊσμός, υπάρχει τρομερή προάσπιση του συμφέροντος του καθενός, υπάρχει μία φιλαυτία και μία αυτοαναφορικότητα, δεν ξέρω που προχωράμε και που πάμε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω και γιατί τα πιστεύω, αλλά και κυρίως για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο κύριος που αυτή την ώρα μιλάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αγαπημένος μας Λούλα της Βραζιλίας, ενδιαφέροντα και αυτά που φαντάζομαι ότι λέει. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι τι, στη σειρά είναι πρώτα ο Λούλα και μετά θα βγει ο κύριος Τραμπ. Ενδιαφέρον για όποιον το κανόνισε, αν και νομίζω ότι έχει μια άλλου τύπου σειρά. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχει κάνει ήδη τα ταξίδια και τις επαφές του με κολοσσούς, εκπροσώπους κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όλα τα μεγάλα τεράστια ονόματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Του έχει γίνει επίδειξη, του έχουν γίνει παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ μαζί με το επιτελείο του να μας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν αυτά στο πρόγραμμα προμήθειας της χώρας και στον εξυγχρονισμό της, τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό, την αναβάθμισή της δηλαδή. Πάντως σιγά σιγά θα τα δούμε. Εμείς σήμερα και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και φυσικά στην, μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι μαζί μας, The Voice of Greece, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 5 με 6 η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω όπως και το ωραίο φθινόπωρο που ήρθε σήμερα, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω επιθετικά και με φόρα, αλλά ήρθε. Ride la stella Aldebaran, ride fa tu bi.

0: Το αιώνιο ερώτημα εδώ, to be or not to be, αλλά το λέει με έναν τρόπο ο Παόλο Κόντε που δεν μας αφήνει δρόμο για θλίψη, για άλλα υπαρξιακά διλήμματα. Μια χαρά το λέει.
1: Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore, nel buio che c'è una scorreggia, brava orchestrina del mio cuore.
0: Οι ειδήσεις χορεύουν γύρω μας, έχουμε το ντίζελ στις υψηλότερες τιμές της τετραετίας. Οι καταναλωτές πραγματικά έχουν δει κάτι τιμές ασύλληπτες που μέχρι πριν από λίγες μέρες και εβδομάδες νομίζαμε πως δεν θα τις δούμε και τις είδαμε και δεν ξέρω πια που αλλού θα μας πάει. Αναμένοντας τα νέα μέτρα για τα καύσιμα, πολύς αντιπολιτευτικός χώρος φυσικά εδώ για άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θα από τους ανθρώπους που ηγούνται των κομμάτων που είναι όμορα στα νούμερα τα δημοσκοπικά. Και τι άλλο, έχουμε την ανακοίνωση της ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης για το Qatar Gate του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Τελικά ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Είχαμε αρκετά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, με αποκορύφωμα αυτό με τον πυροσβέστη που επιχειρώντας να βοηθήσει περιπατητές στη Ρόδο έχασε ο ίδιος τη ζωή του. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έχουμε το χαμό στην Κέρκυρα και όχι μόνο σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, αλλά ειδικά στην Κέρκυρα είχαμε σφυροκόπημα κανονικό από την κακοκαιρία. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε και φωτιά σε ένα σημείο. Είχαμε προβλήματα στις πτήσεις. Πολλά, πολλά, πολλά που χορεύουν και μας περιτριγυρίζουν. Και μέσα σε όλα είδαμε και το σενάριο για την παραδοσιακή ελληνική φέτα. Και λέμε, ισχύει ή δεν ισχύει. Χτες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα σενάριο, μία πολύ σημαντική από ό,τι φαίνεται, ένας σημαντικός κίνδυνος, να έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων στην φέτα και στις ελιές. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, είτε είναι εξαγωγής είτε είναι επαγγελματίες, και εμείς είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων, του ΣΕΒΓΑΠ, του κυρίου Χρήστου Αποστολόπουλου. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Και σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε, κύριε Αποστολόπουλε, όλα καλά?
2: Προσπαθούμε. Είναι τα περισσότερα καλά, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ.
0: Ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και τώρα ανέκυψε και αυτό. Υποθέτω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες. Είναι αυτές οι ζωονώσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα.
2: Ναι. Είναι κυρίως οι ζωονώσεις οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα με τη σφαγή των ζώων. Αλλά το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν επιτρέπεται αν δεν εξαλειφθεί η νόσος. Και συνεχίζουμε, δυστυχώς, και έχουμε κρούσματα. Χθες είχαμε τις σέρες. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα μεταφράζεται σε 8% μείωση της πρώτης ύλης, του πρόβειου γάλακτος. Που είναι το κύριο συστατικό της φέτας.
0: Της?
2: Που είναι το κύριο, η πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε 8% μείωση στην πρώτη ύλη. Και αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση στην τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Όταν κάτι λείπει, η ζήτηση είναι η ίδια ή περισσότερη. Αρκεί να σας πω ότι η φέτα κινείται τα τελευταία 4 χρόνια με γύρω στο 6% το χρόνο αύξηση των εξαγωγών μας. Σημαίνει ότι είχαμε μια ανωδική πορεία, μια δυναμική θετική, η οποία όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά πάμε σε μείωση.
0: Τώρα κινείται, για να οι καταναλωτές μας το ξέρουν βέβαια, όλοι το ξέρουμε, στο κιλό γύρω στα 12 με 13 ευρώ περίπου, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Ναι. Ναι. Υπάρχουν και φθηνότερες περιπτώσεις.
0: Τώρα αλλά μιλάμε για την κανονική φέτα, δεν μιλάμε για τις απομιμήσεις, λευκό τυρί κτλ.
2: Όχι, μιλάμε για φέτα πάντα, δεν μιλάμε τώρα.
0: Οπότε πρώτα έχουμε το πρώτο και κυριότερο που θα έρθει κατευθείαν στο κόστος για τον καταναλωτή, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε πόσο υποθέτεται. Η κασία τώρα κάνετε και εσείς,
2: λοιπόν,
0: υπολογισμούς.
2: Θα σας πω. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνουμε την εικασία. Θα σας πω όμως κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι, όπως σας είπα, αυξήθηκε η τιμή της πρώτης ύλης. η τιμή της προσφυγής αυξήθηκε 40 λεπτά. Αυτό αυτόματα σημαίνει 1,5 ευρώ στο κιλό τη φέτα. Το κόστος. Στο κόστος μόνο της πρώτης ύλης. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, τίποτα. Η οποία επίσης ακολουθεί. Και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμεσα για την παραγωγή των ζωοτροφών, για την παραγωγή τη διακίνηση κλπ. Άρα έχουμε αδεδομένα, αντικειμενικά έχουμε αυτά. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς οι παραγωγοί φέτας θα διοχετεύσουν το προϊόν τους να καλύψουν τις εξαγωγές με προτεραιότητα τις εξαγωγές ή προτεραιότητα την εγχώρια αγορά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίστηκαν πολύ δύσκολα, ναι. Και σίγουρα θα θέλει να τις υποστηρίξει κάποιος παραγωγός της φέτας, αλλά αν γίνει μαζικά κάτι τέτοιο, η επίδοση στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή τι περιθώρια έχετε και πώς θα ζητήσετε βοήθεια ως σύνδεσμος?
2: Έχουμε ήδη ζητήσει και από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του τρόπου της ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί κανείς και να ανασυστήσει το κοπάδι. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει εκλείψει η ζωονόσος από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λίγο να το δούμε, να πάρουμε κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο και αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τουλάχιστον σε περιοχές που έχει εξαλειφθεί η νόσος να μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση, έστω και αν είναι εκτός του πρωτοκόλλου. Αυτά.
0: Ναι,
2: και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα διασφάλειας που να σταματήσει εντελώς πραγματικά η νόσος.
0: Μάλιστα. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι χρόνια. Ναι, χρόνια.
2: Ναι, το φωνάζουμε.
0: Πρέπει να έχει κλείσει 2 χρόνια η όλη η
2: λέλαπα. Είναι 2 χρόνια, χρόνια ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία, πραγματικά.
0: Και από την άλλη, κύριε Αποστολόπουλε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές που θα θέλουν βέβαια να στραφούν σε πιο φτηνά λευκά τυριά? Αυτό κίνδυνος. Δεν λέω ότι κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά σίγουρα είναι μια χαμηλή ποιότητα και τελικά πληρώνουν κάτι που δεν έχει και αξία τελικά.
2: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα χαθεί προσωρινά η κατανάλωση της φέτας, αλλά θα χαθεί μόνιμα, γιατί κάποιος που εκτίθεται σε προϊόντα που έχουν διαφορετικά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ποιότητα, την συνηθίζει και παραμένει σε αυτή και δεν εκτιμά το καλύτερο που μέχρι τώρα γευότανε. Που σημαίνει ότι θα έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Αν οι ξένοι αρχίσουν να καταναλώνουν λευκά τυριά, τελειώσα.
0: Ναι. Και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει για να κατοχυρώσουμε την ΠΟΠ που λέμε, το προϊόν ονομασία προέλευσης. Ναι. Να μην διεκδικούν άλλοι την ελληνική φέτα που θέλουν να μας την πάρουν κατά καιρούς. Είναι πολύ κρίμα. Και φαντάζομαι επίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα που είναι παράγωγα της φέτας.
2: Ισχύει ότι όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, υπάρχουν οι γραβιέρες, υπάρχουν τα πρόβια γιαούρτια κλπ. Είναι και αυτά μέσα στην επιρροή της αύξησης της πρώτης ύλης.
0: Μάλιστα.
2: Σημαίνει θα επηρεαστούν και αυτά.
0: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν είμαι αισιόδοξη, φαντάζομαι ούτε κι εσείς, εκτός εάν γίνουν κάπως οι παρεμβάσεις γρήγορα που είπατε νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γιατί εγώ διάβασα ότι τα αποθέματα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
2: Και νωρίτερα θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχετε κάθε λόγο να είστε και ρεαλιστής και απεσιόδοξος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως για όλους μας. Όχι μόνο για το δικό σας το πλάδο. Αλλά γιατί όλοι αγαπούμε. Είμαστε εραστές της φέτας, κακά τα ψέματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλε. Σας χαιρετώ.
2: Να και εσείς. Γεια.
0: Και δεν έχω πει καλά ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τις 5:30, να σας πω ότι έχει ανέβει στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι της ομιλίας του αμέσως μετά τους τίτλους, τους οποίους θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Λάγιου.

0: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Και έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους που έπληκταν την ανθρωπότητα. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για 51 χρόνια το φανατικό Ιρανικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία, διασπείροντας βία, αίμα και χάος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αρένα της πολιτικής, δήλωσα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όταν έγινα πρόεδρος πέρσι, αμέσως ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση σφυρί του μεσονυχτίου, βομβαρδίσαμε το οπλοστάσιο του Ιράν. Και στη συνέχεια όμως συνέχισαν να αρνούνται, συνέχισαν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν πυράβλους και ντρόουν και έτσι να αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής. Και μάλιστα δημιούργησαν και ένα πυράβλο που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη. Και μάλιστα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Οι Ιρανοί κατασκευάζανε πυρηνική βόμβα πίσω από αυτήν την ασπίδα των πυράβλων που διακήρυταν, προσπαθώντας να διασπείρουν το θάνατο. Και διακήρυταν ότι όποιος τους απειλούσε θα αντιμετώπιζε την πιθανότητα πυρηνικής καταστροφής. Ας θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε 2 εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά, μικροσκοπικά, όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα. Και στην επιχείρηση Επική Οργή, πλοία του Ιράν βομβαρδίστηκαν και πλέον βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Το ραντάρ τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιεροπορικά μέσα και αυτά έχουν καταστραφεί. Η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ντρόουν ανύπαρκτη. Η οικονομία τους έχει καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει εξαφανιστεί είναι ο πληθωρισμός που καταστρέφει τη χώρα και ο οποίος βρίσκεται στο 300%. Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχηρίας και την έναρξη συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν παραβίασε αυτήν τη συμφωνία και εξαπέλυσε επίθεση σε πλοία άλλων χωρών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ψήφισε ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ψήφισμα, έχω την ευχαρίστηση να πω, ήταν ένα ψήφισμα τεράστια σημασία. Το πιο σημαντικό ψήφισμα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ερμής και περισσότερο ρέι, πολύ περισσότερο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε επίσης καταστρέψει πάρα πολλά πλοία και πλέον συνοδεύουμε 32, 37 και 57 κάποιες μέρες πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην προτιμήσουν τη συμφωνία. Περιμένω να δουν πως θα τα πάω στις έμεσες εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν τρέχω να προλάβω κάτι. Έχω κερδίσει ήδη, έχω κερδίσει μάλιστα και θα βρίσκομαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και έτσι και εγώ. Εγώ δεν θα δώσω τόσο μεγάλη σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Ούτε καν μου περνάει από το μυαλό. Το μόνο που περνάει από το μυαλό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δειλοί και οι προδότες. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι ζωντανά, σε ζωντανή μετάδοση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της ετήσιας από τη Νέα Υόρκη, τα Ηνωμένα Έθνη, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα νομίζω ότι μας είπε και μας λέει, ακόμα λέει, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του, τουλάχιστον στην αρχή, στην έναρξη, το έχει αναλώσει στο θέμα του Ιράν. Εξήγησε με τον εκπρόσωπο του Ιράν να τον ακούει εμβρόντιτος από ό,τι είδα. Σας μεταδίδω απλώς την εικόνα. Ήταν πραγματικά εμβρόντιτος, τέλος πάντων. Εξήγησε γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αρνήθηκαν να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει. Κατασκεύαζαν πυρηνική βόμβα και διακήρυταν ότι θα εξολοθρεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, του πλανήτη. Θύμισε την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, που συμπληρώνεται η επέτειος του σφαγιασμού εκατοντάδων πολιτών και μωρών εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ. Είναι κάτι, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι είναι κάτι που οι άλλοι πρόεδροι το γνώριζαν αλλά αδιαφορούσαν να κάνουν κάτι, εγώ όμως το έκανα. Και άλλα πολλά συνέχισε και είπε για τις δραστηριότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή εννοώ για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Και μέχρι την ώρα που εμείς ακούγαμε, δεν αγχώνεται, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί έχουν μείνει στην άκρη, να το πω έτσι, και εμένα μου απομένουν 2,5 χρόνια, τα οποία και θα συνεχίσω. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ επιδερμική, έτσι, συνόψιση αυτών που είπε μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δίπλα μου, μόλις εισήλθε στο στούντιο μετά από πρόσκληση βεβαίως, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στον Τραμπ, να σου πω ότι έχουμε μια συντριβή ενός F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ. Ο πιλότος πιθανότητα διεσώθη. Υπάρχει ένας τραυματίας στο έδαφος. Το μαχητικό συνετρίβει πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Spang Dahlem στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Ο πιλότος εκτιμάται ότι έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλεί την περιφερειακή διοίκηση του Bitburg Prum, ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών δυνάμεων. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της συντριβής.
0: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα στο τέλος.
2: Ναι.
0: Κάθε φορά που ακούμε βέβαια για πτώση και συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφου.
2: Ρωσικός δάκτυλος.
0: Σκεφτόμαστε πολλά. Και μάλιστα στη Γερμανία συνέβη αυτό, στη Δυτική Γερμανία.
2: Ναι.
0: Τώρα στη Νέα Υόρκη, εκεί λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, τι άκουσες εσύ?
2: Έχω κρατήσει και εγώ τις σημειώσεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Είπε ότι θα μιλήσει με την Ιρανική ηγεσία αν οι συνθήκες είναι σωστές. Άρα εδώ έχουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει η συνάντηση είτε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν είτε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στα εσωτερικά της χώρας, είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, ότι η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, ενώ εν συνεχεία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε, προφανώς απευθυνόμενος σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων για τους Ισπανόφωνους, ότι έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια και ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία της Αμερικής και ότι ούτε ένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, τόνισε ότι μειώσαμε το έγκλημα σε ολόκληρη την Αμερική, ενώ αναφερόμενος και πάλι στο Ιράν, είπε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος για τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε.
0: Και φλέρταρε με το χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, έτσι, και για το Ιράν και για όσες χώρες.
2: Πρόξεις.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Στη συνέχεια, Έλληνα είπε ότι έχουμε καταστρέψει το στόλο και την αεροπορία του Ιράν. Τα πλοία είναι βυθισμένα στον βυθό της θάλασσας. Έχουμε καταστρέψει και την οικονομία του. Ενώ αναφορικά με την ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή από το πόσα καράβια περνάνε,
0: ναι,
2: είπε ότι πάει πολύ καλά και πρέπει να λάβω μια απόφαση, λέει, σχετικά με το Ιράν. Αν θα το εξαλείψω ή αν θα το βοηθήσω να γίνει και πάλι μια σπουδαία χώρα. Εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Είπε ότι δεν βιάζεται για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, γιατί, όπως τόνισε, έχει κερδίσει. Στο γνωστό κλίμα, θα έλεγα, ήταν όλη η ομιλία
0: και
2: του.
0: Και μάλιστα
2: Τραμπ,
0: εγώ, έτσι όπως το βλέπω και στο ύφος του και στη γνώσσα του σώματος, δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το ερώτημα το Μέγα, Έλενα, είναι αν τελικώς θα καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάνει μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν ή με τον επικεφαλής της Ιρανικής Δολοματίας, τον Αμπάς Αραχτσί. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες και ημέρες, Έλενα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για όλα. Εννοείται ότι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 του Air News Radio θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα και εκτενέστερα γύρω από τα διεθνή θέματα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Και χαίρομαι και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, έχω αληθωρήσει κανονικά, γιατί από τη μία παρακολουθώ βέβαια την επικαιρότητα και από την άλλη τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, προτείνω, για να συναντήσουμε μετά τον καλεσμένο μας, που έτσι το έφερε η κατάσταση ώστε να είναι αρκετά σχετικός με το θέμα, δηλαδή με την ομιλία Τραμπ και την ίδια την προσωπικότητα Τραμπ.

Μηνύματα πολλά βλέπω. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα Έλενα. Δεν συμφωνώ με το εμβρόντιτος που είπα εγώ για τον εκπρόσωπο του Ιράν που βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Του Ναντίον, λέει ο Γεράσιμος, αυτός τον κρίνει ως ψύχρεμο, όπως πρέπει για ένα διπλωμάτη. Το εμβρόντιτος εγώ δεν εννοώ πανικόβλητος, εννοώ ότι τον ακούει με υπομονή να δει τι θα πει και τηρεί μια στάση αναμονής, φαινόταν πάντως ενοχλημένος.

0: Angel, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ περί χαλιού και φωνής. Και μάλιστα λες ωραία πράγματα, ωραία εύστοχα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στάση των Ιρανών. Η Δήμητρα που κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Γκέμπελς και αναφέρεται και στο την ΆΙΣ και το Ιρανικό καθεστώς. Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον. Και τι άλλο, έχουμε τον Παναγιώτη που λέει τραγουδάρα από τον Μόρισεϊ. Μπράβο, Παναγιώτης από την Πάτρα, όντως. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Όπως πάντοτε, όπως λέμε, to the point. Έχεις μία, δύο, τρεις παρατηρήσεις που κάνεις, είναι εξαιρετικές. Και Στέφανε, έχουμε βεβαίως και αν θέλεις να τηλεφωνήσεις, θα τηλεφωνήσουμε και εμείς με αυτό που μας λες ότι γίνεται κάποια επανάληψη σε φράσεις την ώρα του λόγου των εκπομπών. Όντως πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν θέλω να περιμένει άλλο καλεσμένος μας πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά και νομίζω ότι τους περισσότερους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και τελικά και τους πολίτες ως αποδέκτες του δημοσιογραφικού προϊόντος απασχολεί. Αναφέρομαι σε αυτή την αποπομπή και τον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την κατάθεση αγωγής κατά της κυβέρνησης Τραμπ από δημοσιογράφους και στελέχη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων όπως το CNN, το Politico, το MS Now. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον επίσης δημοσιογράφο, συνάδελφο και ανταποκριτή του Al Jazeera, καθώς και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και βιάζομαι να πούμε τα ουσιώδη, γιατί παρενέβη η ομιλία Τραμπ, αυτό το απόσπασμα που μεταδώσαμε υποχρεωτικά, δηλαδή θέλαμε κι εμείς, οπότε μας περιορίζει λίγο στο χρόνο μας. Αλλά πολύ σοβαρό όλο το θέμα και κυρίως από την τροπή

0: Ταυτόχρονα είχαμε και μία πράξη συμπαράστασης από όλα τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα τηλεόρασης, το NBC, το ABC και το CBS, τα οποία απέχουν από τον Λευκό Οίκο, μποϊκοτάρουν τον Λευκό Οίκο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συμμετέχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και το Fox. Το Fox δεν είναι ένα από τα κλασικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Αμερική. Είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Είναι μια επένδυση του δεξιού επιχειρηματία Rupert Murdoch, ο οποίος είναι γνωστός για τις δεξιές του θέσεις σε όλα του τα μέσα, και στην Αυστραλία και στην Αγγλία πριν από την Αμερική. Αλλά το Fox αποτελεί τον βασικό διάβλο επικοινωνίας των συντηρητικών, των ρεπουμπλικάνων, με την εκλογική τους βάση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να μιλήσει με τη βάση του. Το Fox έξυπνα το έκανε, τοποθετήθηκε με το πολιτικό κέντρο, παρόλο που δεν είναι πολιτικά κέντρο, είναι πολιτικά πολύ στοχευμένο κανάλι. Και έχει προπαγανδίσει υπέρ των Ρεπουμπλικάνων για πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι έξυπνα έχει ποντάρει ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσει ο Λευκός Οίκος και θέλει να τοποθετηθεί με την πλευρά που θα δικαιωθεί.
1: Και νωρίς, κατά κάποιο τρόπο νωρίς. Δηλαδή να μην το κατηγορήσουν ότι το έκανε μετά κατόπιν εορτής. Όμως να ρωτήσω κάτι, κύριε Ψαρόπουλε. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά αναφέρατε το Σύνταγμα. Το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πολύ καλά δομημένο και είναι πολύ αυστηρό, βασισμένο βέβαια και πάνω στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πού το πηγαίνει δηλαδή ο Τραμπ, γιατί απομονώνεται τόσο πολύ και πώς νομίζει πως έχει το δικαίωμα, το έχει, αλλά και δεν το έχει, να αποκλείει δημοσιογράφους με το επιχείρημα ότι διασπείρουν fake news.
0: Ναι, είναι μια δική του αποστροφή αυτή. Είναι εντελώς υποκειμενική και νομίζω ότι και η απόφαση του είναι πολύ αυθόρμητη. Δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις εις βάρος μου. Και είναι κάτι το οποίο μαγειρεύεται εδώ και πολλά χρόνια, γιατί και στην πρώτη του θητεία, 2016-20, πάλι εξέφραζε δυσαρέσκεια με αυτά τα κανάλια, με το CNN και τα τρία κλασικά κανάλια της Αμερικής. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο η αποτροπή του προς αυτά και ούτε είναι καινούργια η ιδιαίτερη του συμπάθεια προς τα ακροδεξιά μέσα, συνήθως ιντερνετικά, τα οποία τον στηρίζουν και τα οποία έκαναν πολύ έντονη την εμφάνισή τους στην αρχή της δεύτερης του θητείας, το 2025, όπου είδαμε πολλά νέα μέσα να εισέρχονται στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου, στην αίθουσα τύπου, και να τους δίνονται οι ερωτήσεις προς τους ξένους προσκεκλημένους. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Αμερική τον στηρίζει, έχει τις ίδιες απόψεις με εκείνον και έβαζε μπροστά αυτούς τους δεξιούς δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής και άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρώπης, που υποτίθεται ότι είναι οι στενότεροι σύμμαχοι της Αμερικής. Αλλά έτσι δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που τους έβαζε σε αμηχανία. Και έδειχνε ότι δεν είμαι μόνο εγώ, ο Τραμπ, που εγείρω αυτά τα ερωτήματα. Είναι όλη η Αμερική. Αυτό εξασθένησε. Δηλαδή, είδε ότι τα εγχώρια μέσα που είναι τραμπικά και στηρίζουν το κίνημα MAGA, το Make America Great Again, δεν έχουν την ίδια επιρροή και πειθό που έχουν τα πολιτικά, πιο αντικειμενικά μέσα. Αυτά τα μέσα έχουν επιρροή μόνο στην εκλογική βάση, την ιδιαίτερη.

0: του κυρίου Τραμπ και απλούστατα ενισχύουν αυτό που ήδη έχει, αλλά δεν μπορούν να τον μεταφέρουν πιο πέρα.
1: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ψαρόπουλε, λόγω χρόνου. Έχουν καμία τύχη αυτές οι αγωγές από τους μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς?
0: Νομίζω ότι θα δικαιωθούν ακόμη και από το συντηρητικό αυτό ανώτατο δικαστήριο που έχει σήμερα η Αμερική. Και αν δεν δικαιωθούν, νομίζω ότι θα εκπλαγεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί κατέχετε από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα εκ των έσω.
0: Και είστε καλά.
1: Και εσείς. Και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα χαρώ όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και παρέα με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη και σήμερα με τη Λία Ταρούση που μας βοηθάει στο συντονισμό της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 η ώρα και θα γνωρίσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και πραγματικά όχι τόσο γνωστό χωριό της Κοζάνης, εκεί στα νότια, κοντά περισσότερο στις περιοχές της Θεσσαλίας είναι το χωριό, την Ελάτη Κοζάνης. Η Ελάτη Κοζάνης που είναι χτισμένη πολύ κοντά στον Αλιάκμονα ποταμό, μέσα σε μια περιοχή που είναι κατάφυτη από έλατα, άλλωστε από εκεί προφανώς έχει πάρει και το όνομά της, και έχει και μια ιστορία που χάνεται στα βάθη των χρόνων αρκετά πίσω. Το χωριό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε εδώ στην ιστορία του, συναντάται στον κώδικα της Ζάβορδας το 1532 με το όνομα Λουζιανή. Λουζιανή λοιπόν είναι και για κάποιους η Ελάτη. Θα μας πούν περισσότερα οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι την παρουσίαση, να σας ξεναγήσουμε σε αυτό το τόπο, ο οποίος δεν είναι και αναπτυγμένος ιδιαίτερα τουριστικά, όμως αν ταξιδέψετε μέχρι εκεί πραγματικά θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο. Είναι λοιπόν χτισμένο αμφιθεατρικά στο τελείωμα της πλαγιάς του βουνού, μπροστά της ένας κάμπος που έχει έτσι καλλιέργειες. Θα μάθουμε περισσότερο για το τι είναι αυτά που κυρίως καλλιεργούνται εκεί στην περιοχή, αν και από αυτό που καταλάβαμε από τους ντόπιους εκεί με τους οποίους μιλήσαμε, κατά κύριο λόγο το χωριό μπορεί κανείς να το συγκαταλέξει στις περιοχές που έχει αναπτυχθεί η κτηνοτροφία τα προηγούμενα χρόνια, και η κτηνοτροφική παράδοση του χωριού χάνεται και αυτή στα βάθη των αιώνων. Με την Ελάτη λοιπόν, Κοζάνης σήμερα η εκπομπή στο χωριό, και ήδη έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ιωάννη Μπούντα που είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά, πολύ που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι κύριε Μπούντα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για το χωριό. Το χωριό το οποίο είναι ένα χωριό κατά κύριο λόγο από αυτά που συζητήσαμε κιόλας πριν βγούμε στον αέρα, ναι. Προσπαθούσα να συντονιστούμε για την εκπομπή. Έχει κατά κύριο λόγο έτσι παράδοση στην κτηνοτροφία.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 14 κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουμε ένα άτομο που ασχολείται με τη νοσοκομεία και άλλοι δύο τρεις. Αλλά ένας πιο επαγγελματικά. Ένα ξυλουργείο, εντάξει, και αγρότες έχουμε μερικούς.
0: Πόσοι κάτοικοι μόνιμοι, ζουν
1: αυτή τη
0: σήμερα
1: στιγμή
0: στην
1: Ελλάδα? Γύρω στα 180 άτομα.
0: 180 άτομα.
1: Ναι, βέβαια το καλοκαίρι μαζί με τον περισσότερο, αυτή τη στιγμή γύρω στα 180 άτομα είναι.
0: Που κατά κύριο λόγο είναι οι κτηνοτρόφοι, φαντάζομαι ότι...
1: Κτηνοτρόφοι και συνταξιούχοι.
0: Και συνταξιούχοι, έτσι, από εκεί και πέρα.
1: Μεγάλη. Ναι, ναι. Το χωριό μας έχει αρκετούς σε μεγάλη ηλικία.
0: Τώρα όπως βλέπουμε χτισμένοι λοιπόν, έχω μπροστά μου το χάρτη, την κάτωψη.
1: Ναι, είμαστε, το χωριό μας είναι χτισμένο στα ριζά του βουνού Καμβούνια. Η ψηλότερη κορυφή είναι η Βουνάσα, στα γύρω στο 1615 μέτρα. Εμείς τη λέμε σημαία βέβαια. Είναι όπως είπατε κατάφυτο από έλατα, δρύς, πλατάνια. Και φυσικά έχουμε και τον Αλιάκμα, από αυτή τη στιγμή έχει γίνει η λίμνη του Ηλαρίου, να είναι δεύτερη λίμνη μετά τη λίμνη Πολυφύτου.
0: Άρα δηλαδή,
1: για
0: να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, τα καμβούνια όρη, το βουνό στο οποίο, στη ρίζα του οποίου είστε χτισμένοι, χτισμένο το χωριό, είναι νοτιοδυτικά.
1: Είναι τα σύνορα με Γρεβενά. Είμαστε σύνορα με Γρεβενά.
0: Σύνορα με Γρεβενά.
1: Ακριβώς, από την πλήση πλευρά είναι η Δεσκάτη Γρεβενών και ανατολικά είναι το Λουτρό Ελασσόνας.
0: Και είστε και από τις... από τις πιο κοντινές στη Θεσσαλία περιοχές της Κοζάνης και γι' αυτό το λόγο.
1: Το τελευταίο χωριό, ναι.
0: Ναι, και γι' αυτό το λόγο κιόλας από αυτά που συζητήσαμε, κατάλαβα ότι η μουσική παράδοση του τόπου περισσότερο ταιριάζει με την Ήπειρο και τη Θεσσαλία παρά με τα μακεδονίτικα.
1: Να σας πω, οι περισσότεροι είναι η καταγωγή από Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Στο χωριό μας. Κάποιοι είναι από την άκρη της Ριτσιά που λέμε δίπλα.
0: Άρα κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι που μετακινήθηκαν.
1: Και κτίστες είχαν έρθει από την Ήπειρο και μείνανε εκεί στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: κάποιοι
0: λοιπόν...
1: βέβαια διωκόμενοι και από τους Τούρκους από την παλιά εποχή και μείναν στο χωριό μας. Οπότε έχουμε τα περισσότερα ακούσματά μας είναι ηπειρώτικα και Θεσσαλία μετά λόγω της γειτνίας με τη Δεσκάτη, με τα Γρεβενά, με την... Θεσσαλία, Ελασσόνα.
0: Τώρα στις πρόσφατες έτσι άσχημες στιγμές που ζήσατε που ζήσανε στην κεντρική Ελλάδα με τις πλημμύρες, εσείς επηρεαστήκατε καθόλου?
1: Όχι, καθόλου. Δεν έχουμε πρόβλημα με πλημμύρες. Το χωριό μας είναι στο βουνό χαμηλό, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα από πλημμύρες. Να πλημμυρίσουμε, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Εσείς τώρα ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, τι αντιμετωπίζετε κατά κύριο λόγο έτσι? Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά σας που χρήζουν διαχείρισης και πρέπει να δώσετε απαντήσεις, να δώσετε λύσεις?
1: Κυρίως είναι οι δρόμοι που δεν μας εξυπηρετούν κατά πολύ. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες προσβάσεις και προς Γρεβενά και προς Κοζάνη για να μεταφέρουν τα προϊόντα πιο εύκολα. Θα θέλαμε να γίνουν δύο ταμιευτήρες για να μπορούν να ποτίζουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα τους και τα χωράφια. Το πιο σημαντικό, να μπορούν κάποιοι χωράφια να γίνουν ποτιστικά. Βέβαια, δεν έχουμε και σχολείο πλέον. Δεν υπάρχουν παιδιά ασχολίες να ασχοληθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν φύγει, δυστυχώς.
0: Τώρα πείτε μου κάτι. Η πρόσβαση, από ό,τι βλέπω εδώ, λογικά η πιο εύκολο, πιο εύκολος τρόπος να φτάσει κανείς στο χωριό, όσο κι αν το εύκολο είναι σχετικό, είναι μάλλον μέσα από Δεσκάτη, ανεβαίνοντας.
1: Όχι. Έχουμε σύνδεση. Η σύνδεσή μας είναι μόνο με Σέρβια.
0: Με Σέρβια Κοζάνης.
1: Από εκεί έρχεται τηλεφορείο κάθε πρωί, εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχεται ένα-δύο μέρες. Το χειμώνα έρχεται μόνο από εκεί, γιατί λόγω των παιδιών που πάνε στο σχολείο.
0: Άρα δηλαδή.
1: Πηγαίνουν στα Σέρβια, παρόλο που η Δεσκάτη είναι πιο κοντά από εμάς.
0: Άρα είναι πολύ μακριά κιόλας να έρθει, να ανεβαίνοντας κανείς από μετέωρα. Από μετέωρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Είναι ο δρόμος λίγο δύσκολος. Έχει στροφές πολλές, είναι και κάποια απόσταση.
0: Άρα πρέπει να ανέβει κανείς βορειότερα για να κατέβει μετά νότια προς το χωριό.
1: Όχι, μπορεί να πάει μέσω. Δεν είναι, μέσω Καλαμπάκας μπορεί να πάει.
0: Και μέσω Καλαμπάκας.
1: Ναι, Δεσκάτη. Παλιουργία Ελάτη. Δεν χρειάζεται να πάει πιο νότια, πιο βόρεια για να αρχίσει.
0: Μάλιστα, ωραία. Καταλάβαμε λοιπόν και τη διαδρομή, γιατί είναι αλήθεια ότι είστε στην καρδιά, είστε στην καρδιά της. Ναι, είστε στην καρδιά της Ελλάδας, έτσι, δηλαδή πολύ κεντρικά, ας πούμε, ναι.
1: Ναι. Στην καρδιά μας απλώς οι δρόμοι είναι λίγο δύσκολοι.
0: Και ίσως έχετε, δεν ξέρω, έχετε και θέα προς Όλυμπο καθόλου?
1: Ναι, βλέπουμε.
0: Βλέπετε τον Όλυμπο, έτσι, γιατί ο Όλυμπος είναι ανατολικά σας.
1: Και Όλυμπο και Πίνδο βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καλή θέα, αλλά και το χωριό μας είναι πανέμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λοιπόν, δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά, όπως είπατε κι εσείς.
0: Ναι. Κύριε Μπούντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Χριστοδούλου. Είναι έτσι μεγάλη παρέα μας σήμερα, των ανθρώπων που θα μιλήσουν για το χωριό σας.
1: Και ελπίζω
0: και από αυτά που θα πούμε, έτσι, όσοι μας ακούνε να καταλάβουν για την ιδιαιτερότητα εκεί του τόπου και να μάθουν πολλά για την Ελάτη Κοζάνης και να τα πούμε και στην πρώτη ευκαιρία και από κοντά.
1: Μακάρι να έρθετε, θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε που κάνετε αφιέρωμα για το χωριό μας, να ακουστούμε και να μαθευτεί και λίγο το χωριό μας, πού βρίσκεται και τι έχει και τι παρέχει. Αυτό είναι καλό για μας. Θα σας περιμένω να έρθετε όποτε θέλετε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Στα ταξίδια μας λοιπόν και στην Ελάτη. Καλή σας ημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Γιάννης Μπούντας, λοιπόν, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Πήραμε έτσι μια πρώτη γεύση από το χωριό. Ακούσατε και τις προσβάσεις, γιατί εκεί λίγο προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη, γιατί είπαμε το χωριό είναι ουσιαστικά χτισμένο στην καρδιά της Ελλάδας, έτσι, σε μια περιοχή που είναι δυτικά της, του Ολύμπου, ανατολικά των Γρεβενών, βόρεια της Δεσκάτης, υπάρχει και πρόσβαση από Καλαμπάκα Μετέωρα. Θα μάθουμε περισσότερα για το χωριό, γιατί είπαμε, έχουμε πολλούς στην παρέα μας σήμερα. Είμαι κυρία Μέρη Χριστοδούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου των Ελατιωτών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Χριστοδούλου, μίλησε μας λίγο για το σύλλογό σας. Έχω αντιληφθεί ότι το τόπο σας, παρότι είναι πολύ όμορφος και η γύρω περιοχή έχει πολλές ευκαιρίες για να κάνει κανείς και βόλτες και να μπει και σε μονοπάτια και να κάνει και περιηγήσεις και με το αυτοκίνητο, έτσι να το χρησιμοποιήσει σαν ορμητήριο. Τουριστική ανάπτυξη ιδιαίτερη δεν έχετε. Όταν όμως κάνετε τα πανηγύρια σας, υποθέτω, είναι μια καλή ευκαιρία για να μαζευτούν τουλάχιστον όσοι κατάγονται εκεί από την Ελλάδα, να βρεθούν το καλοκαίρι ίσως στο χωριό.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ελλάδας. Άκουσα ότι γεωγραφικά μας τοποθετήσατε πάρα πολύ ωραία. Βρισκόμαστε στους πρόποδες της βουνάς σας. Ζούμε σε ένα μέρος καταπράσινο, με ένα υπέροχο βουνό Παρθένο. Με το σύλλογο από την αρχή που ξεκίνησε ο σύλλογος το 1979, πάντα είχε στο μυαλό του να δημιουργεί εκδηλώσεις με σκοπό να μην χαθούν οι ελατιώτες και ευρύτερα και ο υπόλοιπος ο κόσμος. Νομίζω είμαστε σε ένα σημείο τώρα που μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί ο σύλλογος έχει την καλή διάθεση και σχεδόν κάθε μήνα γίνονται εκδηλώσεις στο χωριό. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε εξωστρεφείς, θέλουμε να μας γνωρίσει ο κόσμος. Με την ευκαιρία να πω ότι 3-4 Οκτώβρη θα έχουμε την πρώτη υπική συνάντηση, όπου θα έρθουν αναβάτες από όλη την Ελλάδα για να κάνουμε διαδρομές μέσα στο βουνό. Τέλη Οκτώβρη έχουμε τη γιορτή Προβατίνας που είναι για τρίτη χρονιά. Έχουμε το πανηγύρι του χωριού, το αντάμωμα μάλλον του χωριού που γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να πω ότι είμαστε γλεντζέδες και άνθρωποι δραστήριοι. Δεν είμαστε πάρα πολλοί οι μόνιμοι κάτοικοι, όμως μας στηρίζει πάρα πολύ ο κόσμος με την επίσκεψή τους. Οι ελατιώτες, είναι ανοιχτά τα σπίτια. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να μας γνωρίσει, να δει πού ζούμε, πώς ζούμε, τα έθιμά μας. Και θέλουμε να δούνε και να αναδείξουμε το βουνό μας. Υπάρχουν, όπως είπατε, τα μονοπάτια. Άκουσα, μιλούσατε πριν με τον κύριο Πρόεδρο. Στο βουνό, υπέροχες διαδρομές, υπέροχη η φύση, με μία θέα από το ποτάμι από κάτω που είναι σαν να είμαστε στα φιόρδ της Νορβηγίας. Δεν ξέρω αν μπορώ με τα λόγια να περιγράψω το μέρος.
0: Πολύ ωραία το περιγράφετε, γιατί το αντιλαμβανόμαστε και εμείς κάπως έτσι. Ότι πραγματικά είστε πρικισμένοι εκεί το χωριό σας και είναι παράδοξο το γεγονός, το επαναλαμβάνω, ότι τουριστικά δεν υπάρχει αντίστοιχη έτσι ανάπτυξη, εξέλιξη. Προφανώς είναι κάτι που δεν προέκυψε ως ανάγκη, γιατί κοιτάζατε τα προς το ζήν. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι.
2: Ναι, κατά βάση είμαστε ένα χωριό γεωργοκτηνοτροφικό. Όμως έχουμε όλα τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσε να έρθει σε εμάς και σε εμάς η τουριστική ανάπτυξη. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να σας αναφέρω κάποια άλλα πράγματα που αφορούν τα ήθη και τις παραδόσεις του χωριού. Η ιστορία του χωριού ξεκινάει σχεδόν από το 1400, έτσι είμαστε καταγεγραμμένοι στα κοιτάπια του μοναστηρίου της Ζάβορδας, με το οποίο έχουμε άρρηκτες σχέσεις. Είναι απέναντι από το χωριό σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Οι σχέσεις που έχουμε με το μοναστήρι ξεκινάνε από πάρα πολύ παλιά, επί τουρκοκρατίας, όταν οι ελατιώτες παραχώρησαν όλη τους τη γη στο μοναστήρι προκειμένου να μην το πάρουν οι Τούρκοι, και όταν ήρθε η απελευθέρωση επέστρεψαν πίσω τα χωράφια. Οπότε αντιλαμβανόσαστε, ας πούμε, στα στοιχεία της μυθοπλασίας έχουμε κάπως φτιάξει ένα μύθο γύρω από όλα αυτά. Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω και μία άλλη ιδέα που θα κάνουμε πράξη με το σύλλογο. Από τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλές φαντασιώσεις, θα πω μύθοι, μυθοπλασίες με φαντάσματα κτλ. Θα είναι μία από τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Ελπίζουμε να μας ακούσει ο κόσμος, ελπίζουμε να μας επισκεφτεί ο κόσμος. Εγώ θα ήθελα να μείνω πάρα πολύ στο στοιχείο ότι όλοι οι Ελατιώτες είναι χαρούμενοι άνθρωποι, δραστήριοι άνθρωποι, θέλουν τον κόσμο, θέλουν τα γλέντια και να περνάμε όλοι καλά. Θα σας καλέσουμε και εσάς να έρθετε βεβαίως, να μας γνωρίσετε και από κοντά.
0: Μακάρι
2: να
0: το θέλαμε πάρα οπτικό. Πολύ, είναι πολύ όμορφος ο τόπος σας και βλέπω εδώ ότι είναι και πολύ ελκυστικό να κινηθεί κανείς βόρειο-δυτικά του χωριού και να φτάσει στο σημείο που βλέπει κανείς τον Αλιάκμονα και είναι η θέα εκπληκτική. Και βλέπω εδώ ότι υπάρχει και μία αναφορά στα γεωτεκτονικά, γιατί φαίνεται πως το μέρος το δικό σας συναντιούνται δύο τεκτονικές πλάκες, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, και είναι ακριβώς. Ναι,
0: και είναι, έχει λοιπόν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γεωλογικό, και για όσους αντιλαμβάνονται πως λειτουργεί αυτό στο γεωγραφικό χώρο είναι ακόμη πιο συναρπαστικό.
2: Ακριβώς, πρόκειται για το πάρκο του Τιφίος, έτσι έχει ονομαστεί, όπου οι τεκτονικές πλάκες Αφρικής και Ευρώπης τα πολύ πολύ παλιά χρόνια συγκρούστηκαν και ανέβηκαν προς την επιφάνεια. Υπάρχει το σημείο που μπορούν να το δούνε. Αυτό το είχε αναδείξει η συγχωρεμένη γεωλόγος, η κυρία Ράσιου. Με άλλα λόγια, να σας πω ότι έχουμε όλα τα υλικά να κάνουμε πίτα. Απλά χρειαζόμαστε και κάποιον να μας βάλει στο σωστό δρόμο. Κάπως έτσι. Εντάξει. Το αναφέρω.
0: Διακριτικά και με προσοχή κάθε φορά, βέβαια, για να μην αλλοιώνεται η φυσιογνωμία κάθε τόπο. Αυτό λέμε εμείς εδώ από αυτή την εκπομπή. Γιατί η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να υπακούει σε κανόνες σε κάθε περίπτωση.
2: Έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστώ
2: έτσι,
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
0: Θα τα πούμε από
2: πολύ
0: κοντά στο χωριό σας.
2: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Γεια σας.

0: Είπαμε ότι μουσικά η σημερινή μας εκπομπή είναι ντυμένη με υπηρώτικα τραγούδια κατά κύριο λόγο. Μας είπε και ο κύριος Μπούντα στην αρχή ότι οι κάτοικοι της Λάτης Κοζάνης κατά κύριο λόγο είναι κτηνοτρόφοι αλλά και χτίστες που μετακινήθηκαν από την Ήπειρο. Είναι λοιπόν πολύ πιο κοντά στη μουσική παράδοση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου παρά της Μακεδονίας. Μάθαμε επίσης ότι εκεί στην Ελάτη της Κοζάνης, λίγο πιο πάνω από το χωριό, συναντιούνται οι δύο μεγάλες τεκτονικές πλάκες, η Αφρικανική και η Ευρωπαϊκή, και αυτό αναδεικνύεται μέσα από μια έτσι ενημερωτική πινακίδα που έχει στηθεί στο σημείο όπου μπορεί κανείς να απολαύσει και μια εκπληκτική θέα του Αλιάκμονα ποταμού και της λίμνης που έχει δημιουργηθεί εκεί από το φράγμα. Θα ήταν νομίζω λοιπόν σκόπιμο να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για την ιστορία του χωριού από τον κύριο Βαγγέλη Σιαμπανόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Κύριε Σιαμπανόπουλε, πείτε μας πρώτα απ' όλα πώς προέκυψε και έχετε ασχοληθεί έτσι με την ιστορία του χωριού σας εκεί περισσότερο.
1: Από το ενδιαφέρον και από την αγάπη μου για τον τόπο, για την παράδοση, την κληρονομιά, τον πολιτισμό, την ιστορία, για όλους αυτούς τους λόγους. Έχω ασχοληθεί ερασιτεχνικά βέβαια, αλλά στα σοβαρά.
0: Τι έχουμε λοιπόν να πούμε, πόσο πίσω στο χρόνο πρέπει να πάμε για να γίνει, να υπάρχει αναφορά στην Ελάτη? Ή αλλιώς Λουζιανή, σωστά?
1: Λουζιανή με το παλιό όνομα, βουλγαριστή αμπελότοπος βουλγαριστή. Η Ελλάδα είναι ευνοημένη από τη φύση για τους εξής λόγους σήμερα. Έχει την πλάτη της αυτοθέας ελατόδαθος. Όπου δεν υπάρχει έλατο, υπάρχουν δριοδάση και πλατάνια. Είναι κατάθετος ο τόπος. Έχει τα πόδια της ο οικισμός, τον ποταμό Αλιάκμουνα, σήμερα λίμνη. Λίμνη Ιλαρίωνα. Και απέναντι ακριβώς στο μοναστήρι του Αγίου Νικάνουρα, την Ευλογία και την Αγιάζη. Ένας πολύ καλός συνδυασμός. Βουνό, ελατόδαθος, δριοδάς, πλατάνια, λίμνη, ποταμός και λίμνη και μοναστήρι. Είναι πάρα πολύ καλά για τον οικισμό της Ελλάδας που είναι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει αναχειριχθεί γεωπάρκο, ενταγμένο στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων. Γεωπάρκο με το όνομα Γεωπάρκο Γρυβενών Κοζάνης, Παύλα Τηθίος. Τηθίος είναι το αρχαίο όνομα του ωκεανού. Υπάρχει μια αναφορά από την κυρία Ράσιο, η οποία Ράσιο ήταν αυτή που η γεωλόγος Αμερικανίδα, η οποία ήρθε εδώ να μελετήσει τα πετρώματα του Μπούρινου και της Βουνάσας και εγκαταστάθηκε στα Γρεβενά, η οποία ήταν αυτή που πρωτοστάτησε στην ανακήρυξη του νομού Γρεβενών και Κοζάνης σε γεωπάρκο. Λέει τα εξής. Μία από τις πιο σπουδαίες περιοχές στον κόσμο για τη θεωρία των τεκτονικών πλακών είναι στο φράγμα του Αλιάκμουνα στη Ζάγρωτα. Είναι ακριβώς απέναντι στην Ελλάδα από τη θέση Πετρωτό. Εκεί, τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι πριν 170 εκατομμύρια χρόνια, όταν η Θεόσια της Τηθίως συγκρούστηκε με τις τεκτονικές πλάκες της αρχαίας Ευρώπης. Ίχνη αυτής της σύγκρουσης υπάρχουν σε αυτή την περιοχή, απέναντι εκεί που είναι οι πινακίδες, απέναντι στην τοποθεσία Πετρωτό, στο μοναστήρι της Ζάβρωτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Πιο κάτω εκεί στο φαράγγι, στο ημικυκλικό φαράγγι της Σκήτης, πριν ο ποταμός Αλιάκμουνας και σήμερα λίμνη μπει στο, για το κόκκινο φαράγγι του Φρουρίου, υπάρχει τοποθεσία Λογκά. Η τοποθεσία Λογκά ανασκάφθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία στα πλαίσια του φράγματος Ιλαρίωνα που έγινε, για να μην πλημμυρίσει, να ανασκαφεί πριν πλημμυρίσει, και εκεί αποκαλύφθηκαν διάφορα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, για τα οποία η αρχαιολόγος, η κυρία Καραμήτρου, προϊσταμένη της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της περιοχής μας και προϊσταμένη του Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννής, είπε τα εξής, ότι αν η περιοχή για την εποχή του Καλκού είναι σημαντικά τα ευρήματα στην Ελλάδα, στη θέση Λογκάς, αν μάλιστα ανασκάπτουν τα περισσότερο, θα έδιναν καθοριστικές απαντήσεις για όλο τον ελληνισμό. Να δείτε τώρα πώς αυτός ο τόπος, ο μικρός ο τόπος, πόσο μεγάλος είναι. Και σημείο όπου είναι μοναδικό για τη θεωρία των τεκτονικών πλακών για όλο τον κόσμο, εκεί στον Αλιάκμουνα απέναντι τη Ζάβρωτα στην Ελλάδα, και αν ανασκάπτουν περισσότερο, λίγο πιο κάτω στη θέση Λογκά, παίρνουν τα ευρήματα μοναδικά για τον ελληνισμό και για την εποχή του Χαλκού. Παράλληλα, θέλω να πω ότι εκεί στο μέσο του ποταμού, πάλι ανάμεσα δύο φαράγγια που συζητάμε, από το ημικυκλικό φαράγγι τη Σκήτη του Οσίου Νικάνουρα, πριν πούμε στο κόκκινο φαράγγι, στι 9 Οκτωβρίου του 1912, πλησιάζει ο καιρό τώρα που η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη Κοζάνη, Σέρβια, όλη η περιοχή, οι Λαζαράδες έχουν γιορτάσει την απελευθέρωση. Συνέβηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Στο μέρος εκείνου του ποταμού, από την μια μεριά η Ζάβρωτα και από την άλλη η Ελλάδα, το μοναστήρι της Ζάβρωτας και από την άλλη η Ελλάδα. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να πω ότι η Μονή με την Ελλάδα ήταν συνδυασμένα όλη η ιστορία της. Η κυρία Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου λέει ότι το μοναστήρι τροφοδοτήθηκε από την Ελλάδα και η Ελλάδα τροφοδοτήθηκε από το μοναστήρι. Αλληλοϊποστηρίχθηκαν και αλληλοτροφοδοτήθηκαν. Λέω τώρα σε εκείνο το μέρος του ποταμού, ανάμεσα στα δύο τα φαράγγια, έγιναν πάρα πολύ σημαντικές στιγμές. Στις 9 Οκτωβρίου πήγε να περάσει η 5η μοιραρχία του Μαρσιόπουλου. Το ποτάμι ήταν κατεβασμένο. Να περάσει για να περικυκλώσει το στρατό που τον είχαν και νικήσει τα στρατέματα ελληνικά στο Σαραντάπρο και αποχωρούσε από τα Σέρβια να τον περικυκλώσει από Κοζάνη. Στο πέρασμα εκείνο, στο λεύμα της ιστορίας της Ελλάδος που εξέδωσε η Βολή των Ηλίων το 1921 προς τιμή των 100 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αναφέρεται ο Κοσμάς Καραπατάκης, ένας καλόγερος, ο οποίος γεννήθηκε στο Φρούριο, δίπλα από την Ελλάδα, μεγάλος στην Ελλάδα και μετά πήγε μόνος στο μοναστήρι, αναφέρεται σαν ήρωας ποταμοβάτης και νυχτοπόρος, ο οποίος δια των ατρών των ενεργειών του βοήθησε τον ελληνικό στρατό να περάσει. Δεν μπορούσε να περάσει ο στρατός. Εκεί πνίγηκε ο αντιπύλαρχος Κορδής από τη μεριά της Ελλάδας. Πήρε το μουλάρι, το Κοσμάς Καραπατάκης, και έδειξε στο στρατό που σε ποια στιγμή να στήσει τη γέφυρα. Αυτά έτσι για την Ελλάδα τα ιστορικά. Παράλληλα, παλιότερα υπήρχε το Σχοινί, η Σπαρτίνα, το Καρούλι που περνάγαν με Σχοινί οι άνθρωποι και υπήρχαν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στο μοναστήρι, από το οποίο Σχοινί πέρασαν πάρα πολύ μακεδονομάχοι, όπλα και πυρομαχικά κατά το μακεδονικό αγώνα. Όλοι οι ιστορικοί και οι ιστοριοδίτες του νομού Κοζάνης το αναφέρουν το συγκεκριμένο σημείο, ότι ήταν μοναδικό γιατί ήταν και κρυφά και το μοναστήρι πάντα φυλαγόταν, είχε και τις καλές σχέσεις πάντα με τις εξουσίες και πάντα μπορούσαν από εκεί και περνάγαν πάρα πολύ υλικό και ήταν μεγάλη τεράστια προσφορά και της Ελλάδας και των μοναστηριών στο μακεδονικό αγώνα.
0: Βλέπω με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό λοιπόν μιλάτε για την ιστορία του χωριού σας που από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν έχει πολλές διαστάσεις.
1: Γαμπρός
0: είστε. Γαμπρός είστε. Ακόμη καλύτερα, γιατί αυτό δείχνει ότι τον τόπο τον αγαπήσατε αυθεντικά, γιατί το γνωρίσατε και είδατε πραγματικά τι θησαυρούς κρύβει και τι θησαυρούς κρύβει βέβαια και η ιστορία του τόπου εκεί. Νομίζω θα τα πούμε καλύτερα όταν θα βρεθούμε και από κοντά, κύριε Σκιαμπανόπουλε, γιατί σιγά σιγά, πείτε κάτι τελευταίο, ναι, γιατί πρέπει να πάμε και στη Μονή εκεί στο μοναστήρι. Μας περιμένει εκεί ο πατέρας Διονύσιος.
1: Δύο πράγματα σήμερα στην Ελλάδα, στην περιοχή και στην Εκκονή είναι πολύ σημαντικά. Ένα είναι αυτό που ανέφερε και προηγούμενοι μελητές, ότι στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 10 με 15 κτηνοτροφικές μονάδες, κύρια κορβατοτροφία, οι οποίες είναι τρίτης και τέταρτης και πέμπτης γενιάς κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν πετύχει πάρα πολύ φοβερά αποτελέσματα στην παραγωγή του γάλακτος. Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ένα είναι αυτό δηλαδή, το οποίο θέλει μια προσοχή από την πολιτεία. Το δεύτερο είναι ότι απέναντι στη Μονή εγκαταστάθηκε τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη αδελφότητα. Η Μονή στην ιστορία, σε όλη τη διαδρομή της, είχε τις κάμψεις, ανόδους και καθόδους. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, από τις καλύτερες περιόδους για το μοναστήρι.
0: Μας κάνατε πάσα και για τους δύο επόμενους καλεσμένους. Δηλαδή, τι να πω.
1: Να τους πείτε όμως τους επόμενους για την πεζογέφυρα, γιατί γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από τη Μελάτη και από φορείς από παράγοντες της Κοζάνης και των Γρεβενών. Όλα αυτά τα περάσματα και η γέφυρα που υπήρχε να αντικαταστούν με μια πεζογέφυρα η οποία θα είναι τη Μελάτη με τη σχή του Οσίου Νικάνορα.
0: Να είναι πολύ κοντά, είναι... γιατί υπάρχει σημείο που είναι πάρα πολύ κοντά και δυστυχώς δεν έχετε πρόσβαση. Πρέπει να πάτε γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Πρέπει να πάτε αρκετά χιλιόμετρα πιο δυτικά για να περάσετε.
1: Κορέ, μελέτη με τον αρχιτέκτονα τον κύριο Κορέ, επώνυμο σε όλη την Ελλάδα και χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ. Δυστυχώς η πολιτεία στάθηκε πολύ δειλή και κάποιοι άλλοι αυτό το έργο το.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάσα, όπως είπαμε, κάνατε και για τον πατέρα Διονύσιο που είναι κοντά μας ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα
1: καλησπέρα,
0: τα πούμε από κοντά στο χωριό.
1: Καλησπέρα, την ευλογία σας.
0: Και μάλιστα και για τον επόμενο καλεσμένο μας, ο κύριος Γκαραβέλας είναι αμέσως μετά, που θα μας μιλήσει, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος και μάλιστα εκτός αυτών έχει και έτσι μια μεγάλη πορεία και ως ποιητής. Θα μας τα πει ο ίδιος στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι στο μοναστήρι πλέον, στο μοναστήρι πλέον θα πάμε εκεί στη Μονή Νικάνορος, για την οποία όλοι μας μίλησαν και για το, την ιστορία της, αλλά και για την σημασία που έχει και για τον τόπο. Ο πατήρ Διονύσιος λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, ευλογείτε, καλό μεσημέρι.
0: Πατέρα Διονύση, όλοι μας μιλούν για το μοναστήρι σας και μάλιστα μάθαμε ότι πλέον εκεί υπάρχει ένα δυναμικό σημαντικό, μια αδελφότητα που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και κρατάει ζωντανό το μοναστήρι και είναι και επισκέψιμο νομίζω. Πείτε μας κάποια πράγματα λοιπόν για την Ιερά Μονή Νικάνορος, την ιστορία της και τι γίνεται σήμερα.
2: Ναι, γεια σας και από εμάς, ευλογείτε. Κοιτάξτε, ο Άγιος Νικάνορας γεννήθηκε το 1491, πριν σχεδόν έτσι 500 χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, με θαύμα του Αγίου Μινά, καθώς οι γονείς ήταν πολύ μεγάλη ηλικία και δεν μπορούσαν να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Παρόλα αυτά δεν σταμάτησαν να προσεύχονται καθημερινά έτσι, και να ζητούν από το Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Και ένα βράδυ, όπως συνήθιζε σχεδόν κάθε μέρα η μητέρα του να προσέρχεται στην ενορία του Αγίου Μινά στη Θεσσαλονίκη, της εμφανίστηκε ο Άγιος Μινάς σε όραμα και της είπε: «Η γυναίκα, η προσευχή σου, σε ακούσει στον γύρο και θα γεννήσει τελικά παιδί και θα είναι και αγόρι και θα είναι και σκέφτος εκλογής». Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο Άγιος και πήρε το όνομα Νικόλαος. Από πολύ μικρό παιδάκι ο Άγιος, μόλις σε ηλικία 5 ετών, άρχισε να δει τα χαρίσματα που του χάρισε ο Κύριος. Όλα αυτά που έλεγε ο Άγιος Μινάς. Διάβαζε και κατανοούσε πάρα πολλές φωτιακές γραφές. Δεν έκανε παρέα με παιδάκια που ήταν άτακτα, που φωνάζαν, τσακωνόντουσαν. Προτιμούσε, λέει, να κάθεται σπίτι και να διαβάζει βίους Αγίων. Δυστυχώς, από την πολύ μικρή ηλικία χάνει τον πατέρα του, επειδή ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, και μένει μόνος με τη μητέρα του. Μένει μαζί της για τα επόμενα 15 έτη, δηλαδή κλείνει τα 20 έτη ο Άγιος στην ζωή. Και χάνει και τη μητέρα του και είναι πλέον ελεύθερος να πραγματοποιήσει το ποθούμενο, να γίνει μοναχός, αυτό που θέλει από μικρό παιδί. Έτσι μοιράζει την περιουσία του στοχούς, γίνεται μοναχός και παίρνει το όνομα Νικάνορ. Σε πάρα πολύ συντομοχρονικό διάστημα, σε περίπου ηλικία 24 ετών, γίνεται και ιερέας από τον Μητροπολίτη Μάξιμο. Και έτσι αύξησε ακόμα περισσότερο τον αγώνα του και την άσκησή του. Και σε εκείνο το σημείο που εμφανίζεται ο Χριστός σε όραμα, ενώ προσεύχεται το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και του λέει να φύγει και να έρθει εδώ πέρα στο Καλύθρα τον Όρος να σκητέψει. Το 1500, τώρα είμαστε 18. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος εδώ πέρα, κάνει υπακοή στο θέλημα του Κυρίου, βρίσκει στην καρδιά του όρους του ασκηταριό που ασκείται ο Άγιος Καλλίστρατος 200 χρόνια πριν, το 1300 περίπου. Αρχίζει τον αγώνα του, έχοντας βρει και την κάρα του Αγίου Καλλιστράτου και τα λείψη του Αγίου Καλλιστράτου. Κάθεται για 16 ολόκληρα χρόνια με πολύ μεγάλη αυστηρή άσκηση και νηστεία, καθώς έτρωγε κάστανα και ρύζι από χόρτα. Το κρεβάτι του είχε πέτρο για να ξεκουράζει για να μην κοιμάται και με την παραμικρή αιστεία καπνού που δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα στο ασκηταριό, να φανερώνει και να μαρτυρεί ότι δεν άναβε φωτιά ούτε για να φάει αλλά ούτε και να σταθεί. Κλείνει λοιπόν 16 ολόκληρα χρόνια και του εμφανίζεται ο Χριστός για δεύτερη φορά στη ζωή της όρμα και του λέει να ανεβεί στην κορυφή, να σκάψει σε αυτά τα παλιά χαλάζου ναού που θα βρει και θα βρει την εικόνα του και να χτίσει το μοναστήρι. Ανεβαίνει λοιπόν ο Άγιος με τους μαθητές του. Βρίσκουν τα παλιά χαλάσματα του ναού του 1100 περίπου, σκάβουν και βρίσκουν την εικόνα του Χριστού, η οποία σώσαμε και σήμερα στο μοναστήρι, η οποία είναι του 1250. Και ο Άγιος τη βρήκε το 1534, μένει μυστική. Και δεν έχει πάθει σχεδόν μέχρι και σήμερα.
0: Και εκεί έτσι, λοιπόν χτίζεται το μοναστήρι.
2: Χτίζεται το μοναστήρι.
0: Το οποίο σαν, σαν αρχιτεκτονικό έτσι, οικοδόμημα είναι πολύ ξεχωριστό και είναι χτισμένο πραγματικά σε πάρα πολύ όμορφο σημείο. Εμείς που το βλέπουμε και ως περιηγητές αντιλαμβανόμαστε πόσο ωραίο είναι το σημείο από την καταπληκτική θέα που έχει κανείς από το μοναστήρι, βλέποντας τον Αλιάκμονα και τα γύρω βουνά, και το βλέπουμε και σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Ναι, είναι ένα κάστρο πάνω σε μια βραχονισίδα, κάπως
0: ναι,
2: έτσι,
0: έτσι
2: μπορούμε να χαρακτηρίσουμε. Το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο είναι ότι σώζεται ο ναός και το καμπαναριό και το ασκηταριό που είναι από την έτσι εποχή του Αγίου. Τα υπόλοιπα βέβαια, τα κτίρια είναι μεταγενέστερα λόγω του σεισμού του 95, έχουν ανακοινιστεί. Εμείς ήρθαμε μετά από, έτσι, από την ευλογία αυτή του Αγίου να μας φέρει στο μοναστήρι να συνεχίσουμε την παράδοση. Είμαστε 11 πατέρες και προσπαθούμε, έτσι, με τη βοήθεια του Αγίου για το καλύτερο δυνατό. Έτσι.
0: Και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Σιαμπανόπουλος, μια προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο είναι να γίνει τελικά αυτή η πεζογέφυρα, για να μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται από την Ελλάδα να έχουν πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα.
2: Ναι, αυτό είχε προκύψει και παλαιότερα, είχε παγώσει, έτσι, για κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα θα τα πούνε και με το γέροντα να βρουν κάποια λύση, έτσι, την καλύτερη πιστεύω δυνατή και για τις δύο πλευρές.
0: Έτσι. Επισκέψιμο είναι το μοναστήρι, επισκέψιμο είναι.
2: Ναι, ναι, το μοναστήρι κανονικά είναι επισκέψιμο. Βέβαια οι γυναίκες δεν μπορούν να ανέβουν πάνω, μένουν στους πρόποδες που υπάρχει και ένα μικρό μοναστηριακό συγκρότημα, έτσι, με το ναό του Αγίου Δημητρίου που έχει φτιάξει ο Άγιος, και μπορούν εκεί να προσκυνήσουν για να πάρουν ευλογία, το ελείψανο του Αγίου, και οι άντρες ανεβαίνουν και προσκυνάνε το σκήνομα του Αγίου, που έχουμε τη λάρνακα του Αγίου με όλο το σκήνομα μέσα του Αγίου και παίρνουν την ευλογία του και προσεύχονται.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το κρατήσετε ζωντανό. Είπατε ότι έγιναν κάποιες προσθήκες λόγω των ζημιών που είχαν γίνει με το σεισμό του 95. Σε κάθε περίπτωση, ναι, βέβαια είναι ένα κτίσμα το οποίο χρειάζεται συντήρηση και χρειάζεται τη δουλειά από όλους, έτσι, για να μείνουν τα πράγματα όπως είναι.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει δουλίτσα πολύ και γι' αυτό κιόλας στο Θεό αφαιρώνουμε τα νιάτα μας, έτσι, και όχι τα γιατιά μας, ναι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και υλικά αλλά και πνευματικά όσο μπορούμε, έτσι, να προσευχηθούμε και να, έτσι, για τον κόσμο και για μας, να μας βοηθάει ο Θεός.
0: Πατέρα Διονύση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη να ευχηθώ και στην πρώτη καλά, ευκαιρία θα τα πούμε από κοντά στο μοναστήρι.
2: Σας καλή δύναμη, να είστε καλά, χάρηκα, καλή δύναμη, ευλογείτε.

0: Τούτος ο τόπος μάτια μου που μοιάζει ξεχασμένος είναι από τον ίδιο το Θεό χιλιοευλογημένος. Είναι ένας στίχος από ένα ποίημα του Κώστα Γκαραβέλα που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και είναι κτηνοτρόφος εκεί της περιοχής και γράφει ποίηματα. Προφανώς τον εμπνέει και ο τόπος του, το τοπίο, η σχέση των ανθρώπων, η λίμνη, το μοναστήρι, οι εικόνες αυτές που βλέπει κανείς μόνο σε αυτές τις περιοχές της Ελλάδας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Γκαραβέλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την χιλιόμορφη Ελάτη Κοζάνης.
0: Κτηνοτρόφος κατά κύριο λόγο λοιπόν και ποιητής. Αλλά πείτε μου λίγο για την παράδοση την κτηνοτροφική του χωριού. Είναι τόσο ισχυρό νομίζω αυτό το αποτύπωμα που είναι απόλυτα δικαιολογημένο το γεγονός ότι εμείς σήμερα στην εκπομπή μας παίζουμε τραγούδια κυρίως υπηρώτικα.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το χωριό μας είναι στο νοτιότερο άκρο του νομού Κοζάνης. Έχει ακούσματα από παντού, θεσσαλικά, μακεδονικά, υπηρώτικα, αλλά επειδή είναι απομακρυσμένο, φανταστείτε τα παλιότερα χρόνια όταν δεν υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, ο κόσμος ήταν φυσικό και επόμενο να ασχολείται μόνο με την κτηνοτροφία. Επειδή υπήρχαν οι προϋποθέσεις, υπήρχε μια βοσκοϊκανότητα απίστευτη και μια βιοποικιλότητα σπάνια, κυρίως για βίδια, αλλά και πρόβατα. Και ζούσαν όλοι οι άνθρωποι σχεδόν με την κτηνοτροφία. Και ένα μικρό ποσοστό με την γεωργία.
0: Σήμερα πόσοι κτηνοτρόφοι έχουν μείνει στο χωριό?
1: Επειδή ήταν πάρα πολλοί και ένα ποσοστό κρατήθηκε, παραμένουν πάλι σχετικά πολλοί. Είναι 15 κτηνοτροφικές μονάδες αυτή τη στιγμή ενεργές.
0: Με ένα δυναμικό περίπου, ξέρω ότι σας έχει χτυπήσει αυτή η ιστορία με την ευλογιά και εσάς.
1: Ναι.
0: Τι δυναμικό έχουν σήμερα οι μονάδες και τι ζητήματα αντιμετωπίζετε? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και είπαμε κιόλας να σταθούμε λίγο σε αυτό στην κουβέντα μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ευλογιά στην Ελάτη δεν φάνηκε. Φάνηκε όμως στο νομό Κοζάνης. Δεν μας έχει επηρεάσει εμάς ως χωριό, αλλά ως νομό έχουμε εδώ και ένα χρόνο ζούμε σε καραντίνα. Δεν επιτρέπεται να βοσκούν τα ζώα έξω. Υπάρχει μεγάλο κόστος. Δεν ξέρω, δεν θα αντέξουμε άλλη χρονιά τέτοια. Πρέπει να πάρουν μέτρα και έπρεπε ήδη να πάρουν μέτρα, να έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή. Βασανίζει την κτηνοτροφία 2 χρόνια τώρα η ευλογιά.
0: Άρα εσείς λοιπόν έχετε τα ζώα σας εκεί, λέτε ότι δεν σας έχει επηρεάσει, δεν έχει χτυπηθεί η Ελάτη, αλλά εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων αντιμετωπίζετε προβλήματα στην διακίνηση των προϊόντων σας.
1: Όχι τόσο η διακίνηση. Η διακίνηση γίνεται κανονικά. Ναι. Στο κόστος της καθημερινότητας, επειδή
0: μάλιστα,
1: είναι μέσα,
0: κατάλαβα.
1: Έγκλειστα τα ζώα.
0: Σωστά.
1: Και δεν πάρθηκαν ανάλογα μέτρα στήριξης. Είναι ένας χρόνος τώρα, δεν αντέχει τη δεύτερη περίοδο τέτοια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, εντάξει.
0: Έχετε ζώα, τι ζώα κυρίως είπατε, πρόβατα, κατσίκια?
1: Τώρα αυτή την εποχή, για λόγους ότι δεν ήταν εμπορεύσιμα τα γίδια, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκαν και τώρα έχουμε σχεδόν όλοι πρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε γύρω στις 4.000 με 5.000 πρόβατα.
0: Παράγωγα των ζώων, έτσι, γάλα, τυρί, γιαούρτι, είναι μέσα σε αυτά που παράγει ο τόπος, προφανώς.
1: Κοιτάξτε, τα γάλα τα φεύγουν από εδώ, είναι κάπου 1.300 με 1.400 τόνοι ετησίως γάλα. Φεύγουν και πάνε στα γειτονικά χειροκομεία της Ελασσόνας και των Τρικάλων. Είναι όμως πολύ καλά τα γάλατά μας, γιατί είναι τόπος καλός, είναι ήμερος τόπος, η βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικά σπάνια και έχει εξόχως ποιοτικά προϊόντα. Αυτό είναι, το ομολογούν οι πάντες. Και τα κρέατα επίσης είναι καταπληκτικά. Και κρατήθηκε ο κόσμος σχετικά σε σύγκριση με άλλα χωριά μας είναι περισσότεροι εδώ πέρα, και ως μόνιμοι κάτοικοι αλλά και ως κτηνοτρόφοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή το βασικό επάγγελμα του χωριού είναι η κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα. Τώρα υποθέτω πως όταν μιλάμε λοιπόν για την Ελάτη και για την κτηνοτροφία, όταν θα έρθουμε εμείς εκεί και θα κάτσουμε σε μία από τις ταβέρνες, τις ψισταριές εκεί του χωριού να φάμε, θα φάμε τοπικά προϊόντα, έτσι.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα το κατεξοχήν δικό μας προϊόν σε κρέας είναι η προβατίνα.

0: απαγγείλετε κάτι για να πάμε και στην τελευταία μας επικοινωνία, γιατί περιμένει και ο κύριος Μανισιώτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, δεν με βρίσκεται. Επιμένως όλο αυτό λίγο θέλετε να ψάξω, να βρω το... Θέλετε να πούμε, έχω ένα για τον Γέρο Τσέλιγκα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάει καιρός. Δεν φάνηκε εδώ το Τσελιγκάτο. Εδώ στην Κόρδα την τρανή στα έλατα από κάτω. Ο στάλος πια ερήμωσε. Χορτάριασε το γρέκι. Πάει καλύβα έπεσε. Σκούριασε το τουφέκι. Η βρύση όπου ξεδίψαγαν άνθρωποι και κοπάδια τώρα δεν έχουν πια νερό. Είναι κουπάνα άδεια. Πιο πέρα η γαλαρόστρουγκα και εκείνη πια φαρμένη. Να έρθει ώρα για άρμεγμα, μάταια περιμένει. Δίπλα μια γλίτσα σκαλιστή, ένα παλιό τσουκάνι, ένα τριμμένο σάισμα και ένα ταλαγάνι. Απείραστο όπως στάθησε ο Τσέλιγκας μια μέρα, χαρούσε πως θα ξαναρθεί την άνοιξη εδώ πέρα. Να βόσκει το κοπάδι του παίζοντας στη φλογέρα, ψηλά στις γνάσια στις κορφές, στον καθαρό αέρα. Να ταρματώσει με κυπρά και μαργυρά κουδούνια, και ολόγλυκα να αντιλαλούν στις ράχες τα καμβούνια. Απ' το βουνί σιωγάλα του να βγάζει ένα φωτήρι, να κάνει φέτα ευωδιαστή, δίδυνο ξυνοτήρι. Φρέσκο να τρώει ξενόγαλο, βούτυρο από το δερμάτι, τις νύχτες να αναπάβεται σε φτέρινο κρεβάτι. Τα μεσημέρια τα ζεστά κρύο νερό να πίνει, απ' την κουπάνα τη μοναχιά τη δίψα του να σβήνει. Να κάνει ο δόλος που και που και καμιά σουβλιμάδα, πότε από πρόβατο παλιό και πότε από σγουράδα. Πέρα μακριά να ακούγεται σαν γλυκό τραγουδάει, από την Λάκα την Τρανή μέχρι το Μέγα Πλάι. Έτσι περνούσε μια ζωή, άσπρισαν τα μαλλιά του, παρέα με τα πρόβατα και τα πιστά σκυλιά του.
0: Ποιήση Κώστα Καραβέλα λοιπόν, και με αυτή την αίσθηση που άφησε, το ποίημα του Κώστα του Καραβέλα, η αίσθηση αυτή που έδωσε έτσι, είναι για κάποια πράγματα που αλλάζουν εκεί στη φύση, τους τόπους αυτούς που είναι απομακρυσμένοι, που είναι απομονωμένοι, οι τόποι αυτοί που κάποτε ήταν γεμάτη ζωή και σιγά σιγά τις προηγούμενες δεκαετίες άρχισαν να ερημώνουν. Παρότι υπάρχει ακόμη ζωή στην Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες και είναι και πολλοί αυτοί που έφυγαν για να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, άφησαν πίσω τον τόπο τους. Γιάννης Μανισιώτης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Από την Ελλάδα λοιπόν ο κύριος Μανισιώτης έφυγε κάμποσα χρόνια και στα καράβια έκανε και στη Γερμανία δούλεψε. Και έφτασε η στιγμή που γύρισε πίσω, επέστρεψε. Κύριε Μανισιώτη, μιλήστε μας λίγο για την Ελλάδα των παιδικών σας χρόνων. Από ό,τι ξέρω 19 χρονών μεταναστεύσατε.
2: Ναι. Λίγο πριν πάω στρατιώτης, το 72 έφυγα από εδώ. Έμεινα χρόνο στη Βέρεια, μετά πήγα 2,5 χρόνια στρατιώτης και μετά έφυγα στα καράβια.
0: Άρα λοιπόν από τη δεκαετία του 70, έτσι, έχετε αφήσει πίσω.
2: Από το 72 είναι που έφυγα από το χωριό και γύρισα το 18.
0: Τι ήταν αυτό που σας έκανε τότε να φύγετε? Κτηνοτροφία υπήρχε.
2: Ήταν, αλλά δεν την ήθελε η νεολαία την εδώ. Κάναμε κι εμείς μια επανάσταση αυτή την εφηβική που λένε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν θέλαμε κάτι άλλο.
0: Θέλετε να δείτε, να δείτε και άλλους τόπους, να ταξιδέψετε αλλού.
2: Ναι, και άλλους τόπους. Εμείς τότε για να κατεβούμε στα Σέρβια έπρεπε να περνάς περιοδεύοντας στο στρατό, αλλιώς δεν μπορούσες να κάνεις τι. Ήμασταν απομονωμένοι.
0: Μάλιστα.
2: Και θέλω μετά να δούμε νέους κόσμους, ορίζοντες, όπως για παράδειγμα εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στους τόπους που πήγα με τα καράβια για να δω Ιαπωνία, Αμερική, Αφρική όλα. Έτσι, θέλαμε να φύγουμε, να κάνουμε, και δεν μας άρεσε και η κτηνοτροφία και η γεωργία του. Ας πούμε, η γεωργία δεν
0: δίνει
2: τίποτα.
0: Ναι. Τώρα, τι θυμάστε λοιπόν από την Ελλάδα των παιδικών σας χρόνων, πριν φύγετε?
2: Ήταν άλλος, φτώχεια είχαμε, αλλά είχαμε και αυτό, τα παιχνίδια μας, τα τέτοια.

0: Γιατί δεν είχαμε ούτε ρεύμα, το 68 ήρθε το ρεύμα στο χωριό, ούτε τηλεόραση, και μετά που έπαιρνε και κανένα τηλεόραση δεν είχε κεραία και δεν πιάνε, όλα χιόνια ήταν. Εγώ για παράδειγμα τηλεόραση είδα το 70. Είχα πάει στη Βέρεια, όπως πηγαίναμε και δουλεύαμε στα χωράφια, και μετά όλες βγάζαμε ένα μεροκάμα, πηγαίναμε σινεμά συνέχεια.
1: Φύγατε λοιπόν, ταξιδέψατε, μείνατε και στη Γερμανία. Στη Γερμανία τι δουλειά κάνατε, αλήθεια?
0: Στη Γερμανία δούλευα στο εργοστάσιο που κατασκευάζει τα Clark.
1: Α, κατάλαβα.
0: Αυτά τα ανυψωτικά μηχανήματα.
1: Ναι. Οπότε ως συνταξιούχος πλέον επιστρέψατε.
0: Ναι, μόλις έκλεισα 65 και 7 μήνες στη Γερμανία μου έδωσε την σύνταξη.
1: Και γυρίσατε λοιπόν στον τόπο σας. Χρειάστηκε να κάνετε κάτι για να ζήσετε εδώ? Είχατε οικογένεια, αφήσει πίσω, τι?
0: Όχι, είμαι εργένης, δεν παντρεύτηκα ποτέ.
1: Α, μάλιστα, να μια άλλη ωραία ιστορία ζωής λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γυρίσατε λοιπόν στον τόπο σας και βρήκατε το πατρικό σας σπίτι εκεί, έτσι?
0: Ναι.
1: Είστε μεγάλη οικογένεια?
0: Εμείς ήμασταν 8 αδέρφια.
1: 8 αδέρφια.
0: Ναι, 4 αγόρια, 4 κορίτσια. Και σκορπίσαμε όλοι.
1: Το χωριό λοιπόν σήμερα πώς σας φαίνεται μετά από τόσα χρόνια στην ξενιτιά?
0: Τώρα ερημιά, είμαστε σχεδόν όλοι συνταξιούχοι. Να είναι 50 άτομα κάτω των 50 ετών.
1: Παρ' όλα αυτά όμως κάποιες αφορμές έτσι για να συναντιέστε, είτε το καλοκαίρι.
0: Όχι, από τα άλλα τα χωριά είμαστε καλύτερα εμείς από εδώ μέχρι τα Σέρβια, ξέρω εγώ. Γιατί εμείς τώρα έχουμε και 3 μαγαζιά για να πας να πιεις καφέ.
1: Έχει στην Ελλάδα λοιπόν, έχει ζωή κανονικά. Και έχει και πανηγύρια, ξέρω. Έχει και εκδηλώσεις. Και, στην αρχή του χρόνου κάνετε εκεί παραδοσιακές εκδηλώσεις.
0: Το αντάμωμα. 1.200 εισιτήρια, έχει.
1: Μάλιστα. Στο αντάμωμα τι γίνεται, αλήθεια, εκεί?
0: Το αντάμωμα είναι το αρχές πριν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Να σκεφτείτε, φέτος είχαν πάνω από 1.200 εισιτήρια μόνο.
1: Α, είναι δηλαδή μια κανονική μεγάλη γιορτή, έτσι? Πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Είναι φημισμένο το αντάμωμα.
1: Με μουσικές και τραγούδια. Πόσο κρατάει το αντάμωμα?
0: Χορεύαν μέχρι την άλλη μέρα η ώρα 7.30 φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Όλη τη νύχτα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Θα θέλαμε να το ζήσουμε.
0: Από χορό πάμε καλά.
1: Θα θέλαμε να το ζήσουμε.
0: Ναι. Κύριε... Να έρθείτε μια φορά και ναι.
1: Κύριε Μανισιώτη, θα τα πούμε από κοντά λοιπόν και θα χορέψουμε παρέα. Αυτό, αυτό πρέπει να υποσχεθούμε.
0: Βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Yeah.

Κάναμε έναν όμορφο κύκλο τηλεφωνικών επικοινωνιών σε αυτή την εκπομπή. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά και είχαν να μας πούν πολλά πράγματα για το χωριό τους. Την Ελάτη Κοζάνη σήμερα. Αυτό το χωριό γνωρίσαμε. Γνωρίσατε εσείς οι ακροάτριες και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Εκεί στην καρδιά της Ελλάδας, δυτικά του Ολύμπου, ανατολικά των Γρεβενών, πολύ κοντά στη λίμνη που έχει σχηματίσει ο Αλιάκμονας ποταμός με το φράγμα, σε έναν τόπο καταπράσινο, έλατα, πλατάνια, οξιές, και μπροστά στο χωριό που είναι χτισμένο στη ρίζα του βουνού, ο κάμπος με τα χωράφια και με τα σημεία που βοσκάνε τα πρόβατα. Εκεί είπαμε μια παράδοση πολύ μεγάλη, κτηνοτροφική του χωριού. Την αναδείξαμε και αυτή από την εκπομπή μας στο χωριό σήμερα, 3η 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση που μας βοήθησε στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα που είχαμε και τις πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να ευχηθώ να κυλήσει πολύ καλά και το υπόλοιπο της μέρας σας. Θα δώσω ραντεβού για την 5η το πρωί στην εκπομπή «Πάρ' το χρόνο σου». Έρχεται δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, μάλλον η Φούλη Ζαβιτσάνου στο δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά, και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Θα έχετε πολλούς λόγους για να παρακολουθήσετε όλο μας το πρόγραμμα και τις επόμενες ώρες. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων, αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με το Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον Ισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ξενάκι είμαι και θα έρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ και αν σε μαλώσουν μην τραπείς, ξενάκι είμαι να τους πεις. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής στο τραγούδι «Τι άλλο, ξενάκι». Το πρώτο τραγούδι στο Γιάννης Καλατζής, τη σύνθεση και τους στίχους του Σταύρου Κούγιουμτζή, αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους της διασποράς, τους ξενιτεμένους μας και φυσικά στους ναυτικούς μας. Το «Ξενάκι» λοιπόν, ένα τραγούδι του 1971, και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Είναι το σύνθημά μας, είναι το σύνθημα της εκπομπής μας «Καλές θαλάσσες». Λοιπόν παιδιά, φεύγουμε μόλις που προλαβαίνετε, ελάτε, φεύγουμε σε λιγάκι για νέες περιπέτειες, νέες εμπειρίες, νέες ανακαλύψεις και νέες ιστορίες. Νέο ταξίδι αρχίζει για εμάς και για εσάς που είσαστε συνεπιβάτες μας εδώ και πάρα πολύ καιρό στο καθιερωμένο μας τακτικό ραντεβού στις καλές θάλασσες από την παγκόσμια και φιλόξενη συχνότητα όλων των Ελλήνων, την Φωνή της Ελλάδας φυσικά. Εδώ είμαστε απίκο, είμαστε stand-by, να σαλπάρουμε για ακόμα μια φορά. Θα ταξιδέψουμε και σήμερα, θα ανοιχτούμε στις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα λιμάνια όλης της γης, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής, παρέα με τους κάβους, τις βάρκες, τα καράβια, τα ιβυλάγια, τα γλαρόπουλα, τους φάρους, τα δελφίνια, τα ματσακόνια, τη φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, τους χάρτες, την αρμύρα και το κύμα, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους βλοστρόμους, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες και όλους τους ανθρώπους της ναυτιλίας που στελεχώνουν όλο αυτό το κλάστερ που λέμε και στο χωριό μου, όλο αυτό τον χώρο της ναυτιλίας, στα γραφεία και σε όλες τα άλλα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία. Παρέα λοιπόν με όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, μικρούς και μεγάλους, θα ταξιδέψουμε και σήμερα όπως κάνουμε κάθε πρωί 8 με 9 εδώ την ίδια ώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης είναι στην επιμέλεια του ήχου, πολύ καλημέρα, φροντίζει τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας, στην παραγωγή της εκπομπής, στα τραγούδια που ακούτε και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε σιγά σιγά, μοιράναμε την Άγκυρα, καλό μας ταξίδι, πάμε.

Επελάγουσα και με βοριά στα κύματα παλεύω. Η αγάπη μας βουλιάζει, μα εσένα δεν σε νοιάζει. Κι είναι με πορεία λάθος ακυβέρνατο το σκάφος. Το τραγούδι «Επελάγουσα» του Γιώργου Κονιτόπουλου. Ακούσαμε την Ελένη Λεγάκη. Είπαμε ότι ακούμε τραγούδια με πέλαγα, με φουρτούνες, με μπουνάτσες, με ναυτικούς, με καράβια, με λιμάνια κλπ. Είναι η 23η του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος και η Πολυξένη, χρόνια πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Μια γρήγορη ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που σημάδεψαν την σημερινή ημέρα. Αρχίζει το 1529, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπού. Το 1821, στις 23 Σεπτεμβρίου, η Τρίπολη πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Θα πει μεταξύ άλλων, το άλογό μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε στη γη. Αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Το 1863, σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, ενώ το 1942, στις 23 Σεπτεμβρίου, αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz, ακούτε να δείτε, οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1974, σαν σήμερα, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Το 1999, σαν σήμερα, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών του χρηματιστηρίου των Αθηνών, αυτά εκείνα τα χρόνια του χρηματιστηρίου της Αθήνας, που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα πέθανε το 1939 ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Επίσης, σαν σήμερα το 1973 πεθαίνει ο Παύλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντρο Χενεράρ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη, και το 2004 πεθαίνει σαν σήμερα η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας με το πολύ γνωστό «Ματωμένα χώματα». Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, το 63 π.Χ. σαν σήμερα ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, γεννιέται. Υιοθετημένος γιος του Ιούλιου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. Ενώ σαν σήμερα, το 1949, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, στο New Jersey, γεννήθηκε ποιος άλλος, ο Bruce Springsteen, ο μεγάλος ρόκερ, που τον αποκαλούν και με το ψευδώνυμο Boss. Θα πούμε δύο λόγια για τον Boss. Ο Bruce Springsteen είναι ένα από τα πιο φωτεινά αστέρια της ροκ μουσικής και το παρατσούκλι του, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, The Boss, το αφεντικό, είναι εξίσου διάσημο με το όνομά του. Αλλά πώς κόλλησε αυτό το παρατσούκλι? Κωνσταντίνη, γνωρίζεις, είσαι φαν του, ξέρω, είσαι, αλλά δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, ο Bruce ήταν ανέκαθεν ηγέτης. Ήταν αυτός που έβγαινε πάντα μπροστά, εξού και η μπάντα του, η περίφημη E Street Band, ήταν από την αρχή ως το τέλος δικό του δημιούργημα. Όταν λοιπόν στα πρώτα χρόνια της μπάντας έκλειναν κάποια συναυλία σε κάποιον μικρό χώρο, ο Springsteen φρόντιζε μεταξύ άλλων και για την ίσπραξη του συμφωνηθέντος ποσού, που στη συνέχεια μοίρασε στα μέλη της μπάντας. Σιγά σιγά οι υπόλοιποι άρχισαν να τον αποκαλούν The Boss, The Boss, και έτσι του έμεινε. Και εδώ που τα λέμε, του άξιζε και με το παραπάνω αυτό το προσωμνήμιο, παρόλο που πρόκειται για έναν πολύ εντάξει τύπο, προσγειωμένο και σεμνό.
που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτούς που το παίζουν ηγέτες, που φαντάζεται κανείς όταν ακούει το να του μιλάνε για αφεντικά. Ο ίδιος δεν πίστευε ποτέ ότι θα του κόλλαγε αυτό το παρατσούκλι. Απεχθάνουμε, λέει, τα αφεντικά, γράφει ο Σπρίγκστιν, και απεχθάνομαι να με αποκαλούν αφεντικό. Πάντως είχε αποκτήσει και ένα άλλο παρατσούκλι παλιότερα, ο Μπρους Σπρίγκστιν, σίγουρα λιγότερο γνωστό από το αφεντικό, το God Bomb King. Τον φώναζαν τότε σαν να λέμε ο βασιλιάς του βρώμικου, του junk food δηλαδή. Αυτά όσον αφορά τον Μπρους Σπρίγκστιν, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, και ας ακούσουμε το αγαπημένο μας I'm on fire.

I'm on fire, ταξιδιάρικο τραγούδι, όπως μου λέει από μέσα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, φαν του Bruce Springsteen, και εμείς ταξιδέψαμε μαζί του και μας αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του, όμως προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα και πάμε σε κάποιες ειδήσεις πριν συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο για τις υποψίες ψηφιακού σαμποντάζ σε LNG carrier στη Μεσόγειο. Η Εθνή Διαπόλη ελέγχουν στα εσωτερικά συστήματα του LNG carrier Vivid Africa εγείρει εκ νέου ανησυχία γύρω από τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων, cyber attack και cyber security στην εμπορική ναυτιλία. Το πλοίο, το οποίο είχε φορτώσει από τον τερματικό σταθμό Cameron LNG της Λουιζιάννα με προορισμό το Ροβίγκο της Ιταλίας, παρουσίασε δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με το πλήρωμα να αναφέρει το συμβάν ως πιθανή κυβερνοεπίθεση. Το πλοίο, το οποίο ανήκει σε νοτιοκορεάτικα συμφέροντα και βρίσκεται υποκαθεστώς μακροχρόνιας ναύλωσης στον όμιλο Βίτολ, ακινητοποιήθηκε αρχικά στα νυχτά της Ιταλίας χωρίς να προχωρήσει σε εκφόρτωση. Η Ιταλική ακτοφυλακή παρενέβη αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας, εκδίδοντας προειδοποίηση απομάκρυνσης για τα παραπλέοντα σκάφη, καθώς διαπιστώθηκε αδυναμία παρακολούθησης των παράμετρων του φορτίου. Τελικά το δεξαμενόπλοιο άλλαξε πορεία με κατεύθυνση το λιμάνι της Αλχεθήρας στην Ισπανία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τον κορεατικό νεογνώμονα. Το εν λόγω περιστατικό ακολουθεί τον συναγερμό που σήμανε στα τέλη Αυγούστου, όταν κλιμάκια της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και του FBI επιβάστηκαν σε δύο δεξαμενόπλια ανοιχτά των ΗΠΑ υπό το φόβο ψηφιακών επιθέσεων, εντείνοντας την παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο. Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν σχεδόν 20 πλοία σε όλο τον κόσμο για ανάλογες απειλές. Αυτά όσον αφορά το ψηφιακό σαμποντάζ σε LNG carrier στη Μεσόγειο, από την Ιταλία έχει στραφεί τώρα προς την Ισπανία.

Ήταν η Σωτηρία Μπέλου στο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, έγραψε τη μουσική και τους στίχους. Ο Ναύτης ο τίτλος κανονικά, έχει επικρατήσει ένα καράβι από τον Περέα. Ένα τραγούδι του 1948 παρακαλώ. Το έχουν τραγουδήσει και άλλοι, μεταξύ άλλων ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Σοφία Βέμπο και φυσικά η Σωτηρία Μπέλου. Καπετανέ και τόσοι άλλοι, λοστρόμοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Και πάμε να δούμε τι είναι το καραντί. Το καραντί, όπως μας το αναφέρει ο καλός μας φίλος ο Νικόλας Βλαβιανός στο βιβλίο του «Θαλασσινή καΐκια και βάρκες του τόπου μας», ένας παλιός ιστιοπλόος της παλιάς σχολής, και λέει μεταξύ άλλων το καραντί. Οι ναυτικοί, εκτός από τους μανιασμένους αέριδες και τις βουρτούνες, έπρεπε να τα βάλουν και με τα τερτύπια της θάλασσας. Έτσι, ενώ μπορεί στο πέλαγος να έπνεαν αέριδες και το καΐκι ή το καράβι να αρμένιζε κανονικά, ξαφνικά σε μια μεγάλη έκταση της θάλασσας να υπήρχε άπνοια. Τότε το σκαρί δεν μπορούσε να συνεχίσει, καθώς τα πανιά του δεν γέμιζαν με αέρα, αλλά η φουσκοθαλασσιά, η ρεστία δηλαδή, συνέχιζε να υπάρχει. Το κύμα το παρέσυρε, το βολόδερνε μια δεξιά και μια αριστερά και διπλάρωνε κατάσταση την οποία έλεγαν κατρακύλημα. Όλο αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο και καταπονώντας σκαρί, πλήρωμα και επιβαίνοντες, ίσως και περισσότερο από το να αρμένιζε σε θύελλα. Αυτό ονομαζόταν καραντί και οι γέροι ναυτικοί πίστευαν πως όλο αυτό το προξενούσε ένα στοιχείο που βρισκόταν στο πάτο του πελάγους. Τότε τα μεγάλα σκαριά τα ρημουλκούσαν με βάρκες, ενώ τα μικρότερα έβγαζαν τα κουπιά και όλοι μαζί κουβλωτούσαν μέχρι να φυσήξει λίγος αέρας και να φουσκώσουν εκ νέου τα πανιά. Ένας άλλος τρόπος ήταν να κρατούν τα ψηλά πανιά ισαρισμένα και φερμαρισμένα, όπως τους παμπαφίκους στα καράβια, τα φλίσια και τις σταλιέρες τους. Σκούνες και διάφορα άλλα πανιά, ανάλογα με τον εξαρτισμό των καϊκιών ή των καραβιών. Όμως όταν το καραντί κρατούσε μέρες, τότε πολλοί ναυτικοί κατέφευγαν σε μαγικά και ξόρχια. Ο καπετάνιος μάζευε τους ναύτες, έπαιρνε ένα σχοινί και τους ρωτούσε να του πούνε ποιους κλέφτες, κακοποιούς και γενικά κακούς ανθρώπους γνώριζαν. Οι ναύτες απαντούσαν με ονόματα και αυτός έδαινε τόσους κόμβους στο σχοινάκι όσα ήταν τα ονόματα. Μετά το πετούσε στη θάλασσα και όταν αυτό πάτωνε, το καραντί σταματούσε. Ουσιαστικά πίστευαν ότι έδιωχναν το κακό από πάνω τους και το έριχναν στη θάλασσα, η οποία με τη σειρά της οργιζόταν και ξαναζωντάνευε με τους αέριδες. Αυτά όσον αφορά το καραντί, το οποίο συναντάμε και σε ένα κεφάλαιο του Ανδρέα Καρκαβίτσα στα Λόγια της Πλώρης.

Νταλάρας, Γιώργος Νταλάρας, το λιμάνι είπες αντίο, σύνθεση και στίχους του Σταύρου Κουγιουτζή. Και στο λιμάνι ήρθε το πλοίο, είπες αντίο και σου είπα έχει γεια κλπ. Είμαστε η φωνή της Ελλάδας, η φωνή που απευθύνεται στα εκατομμύρια των Ελλήνων εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτελούμε. Είμαστε ο συνδετικός κρίκος της Ελλάδας μας με τα εκατομμύρια των Ελλήνων απανταχού και φυσικά με τους ναυτικούς μας. Σήμερα μέσω δορυφόρου και του διαδικτύου μπορεί να είναι ο καθένας δίπλα στη συχνότητά μας και εμείς δίπλα στον καθένα από όλο αυτό, από τον, σε όλο τον ελληνισμό. Ως εθνικός φορέας η Φωνή της Ελλάδας προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του χθες και του αύριο, εντός και εκτός των συνόρων, και είμαστε, όπως είπα και πριν, χαρούμενοι και που επιτελούμε αυτό το έργο. Να το πείτε στους γνωστούς και φίλους σας να συντονιστούν μαζί μας με τις υπέροχες και ωραίες εκπομπές που έχουν και η υπόλοιπη παραγωγή της Φωνής. Και φυσικά είμαστε χαρούμενοι που συναντάμε τους ναυτικούς μας και λαμβάνουμε συχνά πυκνά μηνύματά τους, όπως από τον καπετάν Ηλία του Σούνη, ο οποίος με το Maran Gas βρίσκεται στον Ινδικό ωκεανό, το πλοίο του το LNG, του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως και στο site της Φωνής της Ελλάδας, το voc.air.gr. Maran Gas Petses λέγεται το καράβι που είναι ο καπιτάν Ηλίας του Σούνης. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια. Επίσης μας ακούτε και από την πλατφόρμα την Earthflix, και στην εφαρμογή της Ελλάδας μπορείτε να μας ακούτε μέσω, αφού την κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα. Είμαστε εκεί παρέα σας όποτε εσείς το θελήσετε. 2-10-60-66-8-15 και 16 και 2-10-60-66-2-38 τα τηλέφωνά μας. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papaki.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας, η Voice of Greece, και να στείλουμε χαιρετισμούς σε αρκετό κόσμο, μεταξύ των οποίων κάποιοι που πέρασαν από αυτό εδώ το μικρόφωνο, σε ναυτικούς δηλαδή και ανθρώπους της ναυτιλίας, στον καπιτάν Κώστα Σόκο, ο οποίος είναι και ποιητής, όπως και στον καπιτάν Αντώνη Μικέλη, ο οποίος είναι και εκείνος ποιητής, με τις ωραίες ποιητικές συλλογές που μας έχουν στείλει. Στον πρόεδρο της Λέσχης Αρχιπλοιάρχων, καπετάν Διονύση Βουτσινά, τους χαιρετισμούς μας κάτω στον Πειραιά. Στον πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, τον κύριο Χαράλαμπο Σίμα Αντώνη. Στον καπετάν Μιχάλη Φραγκιά από τη Χίο. Στον καπετάν Τάσο Κρούκι από τις Παπαδάτες Πρέβεζας. Για χαρά στις Παπαδάτες. Στον καπετάν Στέργιο Κυριακίδη από τη Χαλκιδική. Στην καθηγήτρια ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, την κυρία Μαρία Μποϊλέ. Στον Νικόλα Βλαβιανού, τον καραβοναυπηγό και ιστιοπλό που είχαμε διαβάσει και προηγούμενο στο Καραντί. Και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπετά Μιχάλη Χατζιπέτρο, πρεσβύτερο και νεότερο και junior. Στον καπετά Στέλιο Παρασάκη, στον καπετά Μιχάλη Ζούλη, με τον οποίο έκανα μαζί ένα μπάρκο, και στον Μαστροκώστα, καλό φίλο μου, Κακομανώλη.

0: Μανώλης Λιδάκης, ακούσαμε το «Ήταν μια φορά», τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχη του Κώστα Φερή. «Γυρίζει και αρμενίζει καλέ στα πέλαγα, τους πειρατές θερίζει καλέ και τους χαλά», μεταξύ άλλων ο στίχος αυτός που έχει σχέση με τη θάλασσα. Και πάμε με αυτό το τραγούδι να συναντήσουμε στην Αυτομάνα Αχείο τον καπετάν Δημήτρη Τσιροπινά, να μας πει και εκείνος δύο λόγια για τη ζωή του και για το πέρασμά του από τα βαπόρια και τη θάλασσα. Καπτά Δημήτρη, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καπτά Δημήτρη. Τι καιρό έχει σήμερα στην Χίο, στην αγαπημένη Χίο?
1: Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που κάνει λίγο ψύχρα.
0: Λίγο ψυχρούλα. Καλώς ήρθες λοιπόν, φθινόπωρο να πούμε.
1: Είναι φθινόπωρο γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Οπότε μια χαρά επιβεβαιώθηκε και ο κανόνας, α πούμε. Πρώτη μέρα να είμαστε καλά. Κάθε εποχή έχει και τα καλά της. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, αγαπάμε όλες τις εποχές.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καπτά Δημήτρη Τσιροπινά, είσαστε ναυτική οικογένεια από ό,τι βλέπω και η αδερφή σας ασυρματίστρια, θα τη βγάλουμε κάποια στιγμή και εκείνη. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για τον καπτά Δημήτρη?
1: Αυτή δεν απαντιέται με δύο λέξεις. Δεν υπάρχει. Είναι πολλές εμπειρίες, είναι όνειρα μαζί, είναι πολλά και όσο περνάει ο καιρός τα ξαναπερνάμε μέσα από τη μνήμη μας και τα φίλτρα και διαφορετικά τα έβλεπες κάποια στιγμή, διαφορετικά τα βλέπεις τώρα. Σίγουρα στην αρχή τα πρώτα βήματα, οι πρώτες μέρες στη θάλασσα ήταν δύσκολες, έως πολύ δύσκολες. Μιλάμε πρωτομασκάρισα το 65,
0: ναι.
1: Μία μέρα από μόλις κλείσα τα σχολεία.
0: Αμέσως πήγατε για μπάρκο,
1: Ναι, γιατί ο πατέρας μου βρήκε μία ευκαιρία. Αντί να μπαρκάρω δόκιμος που θα έπαιρνα κάπου 20 λίρες, με βρήκε καράβι κατευθείαν άπτης με διπλάσιο ποσό, 42 λίρες Αγγλίας τότε.
0: Με ναύτης, έτσι, 42 λίρες το μήνα.
1: Ναι. 42 ήταν 80 τότε δραχμές κάθε λίρα.
0: Το 1965.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μπάρκο το 1965, δηλαδή τελειώνει τα σχολεία τον Ιούνιο, κάπου εκεί λοιπόν αμέσως.
1: Πρώτη μέρα του Ιουλίου ήδη ήμουνα στην Αθήνα, στην πρεσβεία, γιατί θα το έπαιρνα το καράβι, θα πήγαινα Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, και το πήρα στις Βερμούδες.
0: Βερμούδες. Πώς λεγόταν το καράβι, θυμάσαι, καπετά Δημήτρη?
1: Ιωνική Ακτή λεγότανε.
0: Ιωνική Ακτή.
1: Ωραίο όνομα.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ένα καράβι,
0: ναι,
1: το οποίο είχε βουλιάξει κάπου στην Αυστραλία.
0: Μετά αργότερα, έτσι?
1: Όχι, είχε πριν. Λοιπόν, το βρήκε ευκαιρία κάποιος πλειοκτήτης, το φόρτωσε παλιοσίδερα και είχε σκοπό να το πουλήσει στην Ιαπωνία μαζί με τα παλιοσίδερά του.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι παρόλο που είχε βουλιάξει και δεν ξέρω, το πρώτο του όνομα πριν να γίνει η Ιωνική Ακτή ήταν River Barnett με δύο τάφ.
0: River Barnett.
1: Barnett. B-U-R-N-E-T.
0: E-W-T. Ναι. Barnett.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Αυτό το Ιωνική λοιπόν Ακτή μετά φτιάχτηκε από ό,τι κατάλαβα μετά το
1: φτιάχτηκε. Λοιπόν, επειδή έστελνε μέσα συνέχεια κόσμο, κάποιοι μένανε, κάποιοι φεύγανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γινόταν συνέχεια αυτό, γιατί ήταν επικίνδυνο να πνιγείς με αυτό το καράβι. Mm-hmm. Το πιο σιδαραχτικό ήταν ότι μετά από τις Βερμούδες περάσαμε Ειρηνικό και πήγαμε να ξεφορτώσουμε τα παλιοσίδερα στην Ιαπωνία. Λίγο πριν να φύγουμε από την Ιαπωνία, mm-hmm, τέσσερις ναύτες και ένας από τη μηχανή πήγανε στο γιατρό και κάνανε εγχείρηση σκολικοειδήτη.
0: Τέσσερις, μάλιστα.
1: Για να μην ταξιδέψουνε, γιατί ήταν ζόρικα τα πράγματα.
0: Ναι, βρήκανε αυτή την πρόφαση ή όντως είχαν θέμα?
1: Όχι, δεν είχαν θέμα, απλώς δεν υπήρχε τρόπος τότε.
0: Ναι.
1: Εάν έλεγες θα παραιτηθώ, έπρεπε να πληρώσεις τα εισιτήρια.
0: Τα ναύλα για να γυρίσεις, βέβαια.
1: Του αντικαταστάτη σου, ναι, ναι. Αν ήσουν 5 μήνες, δεν φτάνανε 5 μήνες. Τι έπρεπε να είσαι ένα χρόνο μέσα για να μπορέσεις να πληρώσεις τα
0: ναύλα.
1: Τελευταία στιγμή έψαχνε ο καπετάνιος να βρει πλήρωμα.
0: Να.
1: Και τελικά από τους 5 που του φύγανε βρήκε 2, mm-hmm, που είχαν χάσει τα καράβια τους, κάτι. Εμείς του λέγαμε πιτσικόμιδες αυτούς εκεί πέρα.
0: Στην Ιαπωνία ήταν αυτό, έτσι?
1: Στην Ιαπωνία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βρήκατε 2 λοιπόν που είχαν ξεμείνει 2. Εκεί.
1: Στο τέλος δηλαδή είχαμε από 7 ναύτες που ήταν, μείναμε με 5.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο πιο μικρός ήμουνα εγώ, μου πέφτει ο κλήρος να κάνω στην επιστροφή, δηλαδή από Ιαπωνία που θα πηγαίναμε πάλι στην Αμερική, συνέχεια όλη τη βάρδια τιμόνι.
0: Όλη την πάνω γέφυρα τιμόνι,
1: 4 και 4 ώρες, δηλαδή. Ξεκίνησα 8-12 το βράδυ και 8-12 το πρωί, που σημαίνει ήταν τόσο κουραστικό.
0: Βέβαια.
1: Που θυμάμαι μερικές φορές, επειδή δεν είχαμε και κόσμο και έπρεπε να δουλέψω και 4 ώρες στο overtime.
0: Στο κατάστρωμα, στην κουβέρτα.
1: Στην κουβέρτα.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία 5 λεπτά της βραδινής βάρδιας,
0: ναι,
1: κολούσε το ρολόι. Είχε ένα ρολόι.
0: Δεν πέρα.
1: Στη χέρια. Και ήταν κολλημένο.
0: Δεν πέρναγε η ώρα.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Γιατί Δεν είχαμε ούτε αρχιποπλοίαρχο.
0: Πω, καλά ήταν. Ήσασταν πολύ λυψό το πλήρωμα.
1: Μιλάμε, μα αφού φεύγανε συνέχεια γιατί κινδύνευε η ζωή μας. Και έκανε ο καπετάνιος τη βάρδια του αρχιποπλοίαρχου.
0: Κατάλαβα.
1: Που στην ουσία, ακόμα και να κατουριόμουν που λέει ο λόγος, δεν μπορούσα να ζητήσω τώρα του καπετάνιου πιάστε το τιμόνι και τα λοιπά. Έπρεπε δηλαδή να προβλέψω να μην μου χρειαστεί τίποτα στο τετράωρο.
0: 17 χρονών ήσουν τότε, έτσι, στο Ιωνική Γη.
1: Ναι, 17 χρονών, ναι.
0: Και
1: ποιο,
0: ο καπετάνιος από πού ήταν, θυμάσαι?
1: Ο καπετάνιος ήταν πατριώτης μου.
0: Α, χιώτης και εκείνος, έτσι, έτσι.
1: Χιώτης ήταν πολύ μαγκιόρος καπετάνιος.
0: Θυμάσαι το όνομά του?
1: Κουφοπαντελής.
0: Κουφοπαντελής, μάλιστα. Να, ναι, εντάξει, τώρα θα είναι Κουφοπαντελής, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο καιρό κάθισες μέσα στο Ιωνική Ακτή?
1: Ιωνική Ακτή κάθισα 8 μήνες.
0: Μπράβο, άντεξες και έβγαλες το 8μηνο.
1: Έβγαλα 8μηνο, αλλά εκεί δηλαδή θα μπορούσα να σου πω 15 ιστορίες, η μία πιο δύσκολη από την άλλη. Έχουμε κι άλλα βαποριά. Λοιπόν, να σκεφτείς ότι το καράβι αυτό είχαμε, είχε μέσα μερικά άτομα πολύ αξιόλογα. Ο πρώτος μηχανικός ήταν κύριος με όλη τη σημασία της λέξεως. Ο Λοστρόμος ήταν από αυτούς τους ναυτικούς τους μαγκιόρους.
0: Ναι, ναι. Η Λοστρόμη παλιά ήταν φοβερή. Μπράβο, ναι, ναι, η Λοστρόμη.
1: Να σκεφτείς ότι μόλις πήγα μέσα, μου συστήθηκε Μιχάλης Παφίτης ή Αλίτης ή Θρασίβουλος Παγιάβλας. Είχε χιμωράκι.
0: Τα θυμάσαι όλα, έτσι, και τα ονόματα, Μιχάλης.
1: Ό,τι, κοίταξε, εκεί πιάζει τη μνήμη, έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην οικογένεια. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Ό,τι δουλειά έκανε δύσκολη, με είχε μαζί του. Μου λέει, εσύ πρέπει να τα μάθεις όλα καλά. Να γίνεις καπετάνιος, να πατάς στην κουβέρτα και να τρίζει η κουβέρτα.
0: Πολύ σωστός, πολύ ωραίος ο Λοστρόμος.
1: Ναι, να σκεφτείς ότι έπρεπε, επειδή ήταν το βαπόρι κουρέλι, είπαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έπρεπε να αλλάξουμε όλα τα σειρματόσκηνα, στις μπήγες, στα πάντα όλα.
0: Κατάλαβα, είχε πολλή δουλειά, έπρεπε να το ξαναρματώσετε.
1: Να σκεφτείς ότι με πήρε μαζί του, να φτιάχνουμε τις γάθες, όπως ναι, τις λέμε, ναι.
0: Κατάλαβα. Όμως,
1: κάποια στιγμή φεύγει.
0: Καπετά Δημήτρη, δυστυχώς δεν μας παίρνει η ώρα. Αύριο το πρωί συνεχίζουμε, διότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Okay. Εντάξει.
0: Αύριο το πρωί. Αύριο πάλι θα συνεχίσουμε με τον καπετά Δημήτρη Τσιροπινά. Έχει ωραία πράγματα να μας πει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια, χαιρετισμούς. Καλημέρα σε όλους.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο καπετάν Δημήτρης Τριωμινάς από τυχείο με τον όμορφο τρόπο που μας λέει τις ιστορίες. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Καλά να είσαστε όλοι. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Αντώνης Καραγιαννάκης, για χαρά.

0: Διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της μέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Ο Ιάσον επιστρέφει από το σχολείο εντυπωσιασμένος με όσα έμαθε για τον Αναξίμανδρο, τον σπουδαίο Μιλήσιο φιλόσοφο. Καθώς μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με τον μικρότερο αδερφό του, τον Έαντα, ξέρετε, το γνωστό Έαντα, έτσι. Μία σκέψη βασανίζει και τους δύο. Ήταν το μαγικό ταξίδι που έζησαν την προηγούμενη φορά αληθινό ή απλώς ένα παιχνίδι της φαντασίας τους? Αφού το πετύχαμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε ξανά? Γιατί να μην το ξαναδοκιμάσουμε, λέει ακριβώς ο Έας. Μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη είναι ο τίτλος του βιβλίου. Σας διάβασα τώρα τον πρόλογο. Το βιβλίο που έχει γράψει η Ιώ Τσοκώνα, την οποία και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Καλημέρα, Ιώ.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνει με αυτό το συνήθειο, γράφει συνέχεια. Δεν σε προλαβαίνουμε.
1: Έτσι, έτσι. Για να έρχομαι εδώ το κάνω, επίτηδες.
0: Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε εδώ στο στούντιο με την Ιώ Τσοκώνα να μιλήσουμε για τη δουλειά της, για το τελευταίο αυτό βιβλίο, το οποίο. Πώς το χαρακτηρίζουμε τώρα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε παιδικό βιβλίο? Πώς ακριβώς? Εγώ το βλέπω κάτι διαφορετικό.
1: Είναι για όλες τις ηλικίες. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έγραψα, με αυτή τη λογική το έγραψα. Από 8 χρονών μέχρι 108 και μακάρι ναι. Παραπάνω.
0: Με σπουδαία εικονογράφηση από ό,τι βλέπω εδώ από τον Ιάσονα Ανδριανό.
1: Ναι, και το πρώτο έκανε αυτός και τον Θαλή και το δεύτερο. Και ας ελπίσουμε και τα επόμενα να γίνουν με αυτή την λογική.
0: Και είναι από τις εκδόσεις Ε.Ρώσι. Ρώσι. Έτσι. Mm-hmm. Με το σύνδεση το 1897.
1: Ναι, είναι τρίτη γενιά.
0: Μάλιστα. Η
1: κυρία Ελένη Ρώση.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, θα μιλήσουμε συνολικά για τη δουλειά σου, αλλά υπάρχει κόσμος που να μην ξέρει ούτε τον Αναξίμανδρο, ούτε τον Αναξιμένη.
1: Ναι.
0: Και από τα ακούσματα κλπ., για να σούμε κι εγώ ειλικρινείς, μπήκα να ψάξω μερικά στοιχεία λίγο παραπάνω. Τι έχουν κάνει αυτοί εδώ οι τύποι και σου δημιούργησαν αυτό το δέλεαρ για να περάσεις μία μέρα μαζί τους. Πες μας λοιπόν.
1: Κοίταξε το. Είχα πριν τουλάχιστον 20-25 χρόνια, μου είχε μπει αυτό το σαράκι μέσα μου να γράψω κάτι για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, γιατί είχα ανακαλύψει έντρομοι ότι δεν υπήρχε κάτι για παιδιά. Πόσο μάλλον δεν υπήρχε και για μεγάλους. Δηλαδή, έψαξα πολύ
0: παιδιά, ναι.
1: Για να βρω στοιχεία. Σκέψω την εποχή εκείνη, ας πούμε, όταν είχα αρχίσει. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, να ασχολούμαι. Και εκείνο για μια ερώτηση που μου είχε κάνει ο γιος μου, που ήταν τότε 6-7 χρονών, και μου λέγε, ξέρω εγώ, τι πιστεύαν οι αρχαίοι Έλληνες για το σύμπαν κλπ. Και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κάτι που να αφορά στα παιδιά, που να ενδιαφέρει τα παιδιά. Δεν υπήρχε τόση βιβλιογραφία για τους προσοκρατικούς. Σκέψω, ας πούμε, αυτό το η βίβλος, ας το πούμε, των Ντίλς και Κράντς, έτσι, η προσοκρατική, ένα βιβλίο εξαιρετικό και σταθμός, το οποίο γράφτηκε, ξέρεις πόσα χρόνια οι άνθρωποι ασχολήθηκαν οι Γερμανοί με τους προσοκρατικούς και συνέλεξαν κομμάτι-κομμάτι, αποσπάσματα κλπ. Για να μπορέσουν να γράψουν το βιβλίο αυτό. Εκδόθηκε το 1903. Έτσι. Μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες. Στην Ελλάδα πότε νομίζεις ότι μεταφράστηκε και βγήκε στα ελληνικά? Δικό μας πράγμα, έτσι, των προσοκρατικών. Το 2005. Δηλαδή, εγώ κατέβαινα, πήγαινα στο κέντρο και έψαχνα
0: ένα
1: να βρω. Ας πούμε.
0: Μετά,
1: ναι, γιατί έβλεπα στις βιβλιογραφίες. Ο Ντίλς και Κράντς είπε έτσι, ο Ντίλς και Κράντς είπαν αλλιώς. Και έλεγα να πάω να το πάρω με αυτό το βιβλίο. Και δεν υπήρχε. Θέλω να σου πω, σιγά σιγά όσο έψαχνα, κατάλαβα ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες.
0: Υπάρχει ένα κενό δηλαδή.
1: Έτσι, άρχισα λοιπόν να ψάχνω εγώ με σκοπό, ας πούμε, να το πω στα παιδιά μου, για να το εξηγήσω στα παιδιά μου, να το εικονογραφήσω εγώ για να το κάνω έτσι λίγο αγαπητό στα παιδιά κλπ. Βέβαια, τα παιδιά μου μεγάλωσαν στο μεταξύ. Εγώ έκανα άλλα πράγματα.
0: Δεν πρόλαβες.
1: Δεν πρόλαβα να τα πω σε εκείνα. Μονίμως όμως, παρότι είδες, έγραψα βιβλία, μετέφρασα κλπ. Μονίμως είχα αυτό στο μυαλό μου. Πώς θα μπορούσα να το κάνω και κατανοητό και αγαπητό στους ανθρώπους και. Προσιτό, τέλος πάντων. Εάν πεις, αν γράψεις, ξέρεις, γεννήθηκε αυτός τότε, πέθανε τότε, είπε αυτά, είπε εκείνα, ενδεχομένως να μην μείνει στο μυαλό του αναγνώστη. Και έτσι κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα να φτιάξω μια υποτυπώδη ιστορία, μια περιπετιούλα, ας πούμε, με δύο παιδάκια τα οποία είναι σύγχρονα παιδάκια, παίζουν και ποδόσφαιρο. Θα σε στεναχωρέσω γιατί είναι μάλλον Ολυμπιακοί αυτοί.
0: Γιατί, τι έγινε τώρα, πώς έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λόγω του Άλλη Ποταμού, έτσι, στο προηγούμενο βιβλίο που αναφέρομαι στον Θαλή, τα παιδιά παίζουν και κάνουν το κασκόλ τους, ας πούμε, το κόκκινο κασκόλ, το κάνουν άλλης ποταμός, γιατί ναι, είναι ο κόκκινος ο ποταμός, έτσι, Κζέλντερμαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, όλα αυτά παίζοντας τα παιδιά με τις στρατιωτάκια, με τις μπάλες στο σχολείο, μαθαίνουν από τη δασκάλα τους, έρχονται στο σπίτι, εξηγάει αυτός που έμαθε στο αδερφάκι του τι έμαθε. Μετά στο τραπέζι, τρώγοντας με τη μαμά και η μαμά τους λέει πρόσθετες πληροφορίες. Και στο τέλος πηγαίνουν, ας πούμε, στο διαδίκτυο, που είναι παιδάκια, όπως είπαμε, του σήμερα, και ψάχνουν πληροφορίες. Και ο του θαύματος βρίσκονται και κάποια στιγμή κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο και βρίσκονται και στη Μίλτο και μαθαίνουν και από τους φιλοσόφους. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό είναι η λογική. Όταν το σκέφτηκα ότι μπορεί να γίνει έτσι και είναι πιο εύληπτο, ας το πούμε. Πιο εύκολα μπορεί ο άλλος να πάρει και μια ανάσα, γιατί στο σχολείο άλλο, στο σπίτι άλλο, παίζουν, μαλώνουν κλπ. Δίνεται στον αναγνώστη και η ευκαιρία να αφομοιώσει και αυτά που διαβάζει και μαθαίνει μαζί με τον ήρωα ο αναγνώστης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι μένει περισσότερο στο μυαλό είτε παιδί είναι αυτός, είτε ενήλικας.
0: Πάντως τους προσοκρατικούς φιλοσόφους τους έπιασες όλους. Ξεκίνησε από τον Ναρθαλή.
1: Ναι, όταν.
0: Και πήρε σειρά δηλαδή.
1: Ξεκίνησε, ναι, θα ξεκίνησε
0: και
1: από την αρχή.
0: Και ένα γρίφο που μπορεί να υπάρχει και πράγματα που να μην γνωρίζουμε. Και μαθαίνουμε.
1: Και εγώ εννοείται, δεν τα ξέρα. Εγώ ξέρω, ας πούμε, το Θαλή, ναι, ήταν ένας από τους Επτασόφους, είχε πει για το Ίδωρ και εντάξει, μέτρησε το ύψος της πυραμίδας και μέχρι εκεί. Άντε, ναι. Και το θεώρημα το Θαλή το διδασκόμαστε στο σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, ο άνθρωπος δεν έχει αφήσει κάτι γραπτό, δεν βρέθηκαν, δεν ξέρουμε τι έγραψε, δεν βρέθηκαν. Είναι από δοξογράφους, ας πούμε, ότι βρέθηκε. Στο βιβλίο, για να μην γίνει σύγχυση με την μυθοπλασία, που είναι προφανές, ας πούμε, πιο που σταματάει και που αρχίζει η μυθοπλασία. Ωστόσο, ό,τι είναι πληροφορία βιβλιογραφική είναι γραμμένη με πλάγια γραφή και με άλλο χρώμα, ούτως ώστε και αυτός που διαβάζει και ο ενήλικας, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει ότι αυτό είναι κάτι που έχει πάρθει από αποσπάσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βέβαια, ωραία αυτό να βρήκαμε, ας πούμε, τον τρόπο που θα μπορούσε να δοθεί. Και το αμέσως επόμενο βήμα είναι να μπορέσει αυτό να γίνει και αγαπητό, να γίνει, να γίνει λιμπιστερό, ρε παιδί, να το δει κάποιος και να πει «Αχ, το θέλω να το πάρω, θέλω να το διαβάσω». Και έχει να κάνει αυτό, βέβαια, με την εικονογράφηση. Πράγματι, ήθελα να βρω ένα σκίτσο, να έχει ένα σκίτσο που να είναι και σύγχρονο και χαριτωμένο,
0: ναι,
1: και να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή και ένα μικρό παιδάκι το βλέπει και χαίρεται και είναι, ναι, και καρτουνίστικο, ναι, για έναν μεγάλο.
0: Και εγώ το βλέπω και λέω τι ωραίος τυπάς είναι αυτός.
1: Ναι,
0: με τη
1: δηλαδή, ας πούμε, το παιδάκι αυτό το μεγάλο.
0: Σου προκαλεί έτσι έναν ενθουσιασμό και λες ωραίος, φοβερός.
1: Ναι, ναι, τσιρικάς. Το ότι, ας πούμε, βρίσκεται στην Μίλητο του 6ου αιώνα π.Χ. και φοράει γυαλάκια και δεν εκπλήσεται κανείς. Εμένα με τρελαίνει σαν ιδέα. Είναι, ξέρεις, πολύ καρτουνίστικο.
0: Ναι, και η κόμη του είναι έτσι πολύ έντονη του ενός και ο άλλος έτσι.
1: Και είναι.
0: Σαν να παίζει σε μία λάνα, μου θυμίζει.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος ο πιτσιρικάς. Παίζει μπάλα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Η σχέση τώρα του Αναξημένη με τον Αναξήμαντο, πέρα από το ότι ο Αναξημένης ήταν μαθητής του κλπ. Βγαίνει κάτι άλλο μέσα από το βιβλίο, μέσα από τις περιπέτειες αυτές.
1: Λέγεται από τις πληροφορίες, τουλάχιστον ο Λαέρτιος έτσι λέει, ότι ο Αναξήμανδρος είχε και μια μακρινή συγγένεια με τον Θαλή, αλλά ήταν και μαθητής του Θαλή.
0: Ναι.
1: Και ο Αναξημένης ήταν μαθητής του Αναξήμανδρου,
0: ναι.
1: Ενδεχομένως να είχε ακούσει και την φιλοσοφία του Θαλή. Όλοι βρίσκονταν στη Μίλητο, ήταν μικρός ο χώρος, προφανώς ήταν επηρεασμένοι ένας από τον άλλον. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν την έννοια της σχολής. Δηλαδή και σε άλλους λαούς υπήρχε η γνώση. Αλλά αυτό που έγινε με τους αρχαίους Έλληνες, ότι δίδασκαν στους άλλους και άλλοι έπαιρναν τη σκητάλη και την έτρεχαν παραπέρα. Και αυτό το βλέπεις στον τρόπο σκέψης τους. Αυτοί είναι οι πρώτοι υλιστές, έτσι ο Θαλής ξεκινάει τον υλισμό, γιατί λέει ότι τα πάντα προήρθαν από το Ίδωρ, έτσι, από ένα υλικό στοιχείο το οποίο βρίσκεται σε αυθονία στον κόσμο,
0: ναι,
1: στη γη. Ο Αναξήμανδρος κάνει ένα άλμα νοητικό και πηγαίνει στο άπειρο. Λίγο είναι πιο θολό, ας πούμε. Είναι κάτι το άπειρο το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στον κόσμο. Έρχεται ο Αναξημένης και το ξαναγυρίζει πίσω. Πάλι ένα υλικό στοιχείο, τον εθέρα, τον αέρα. Το οποίο και αυτό μεταλλάσσεται, αλλάζει όταν πίζει, όταν κρυώνει, όταν γίνεται αέρας και όλα αυτά. Και προσπάθησε να εξηγήσει την δημιουργία του κόσμου με αυτό, με την αλλαγή της ύλης. Και βέβαια ο Αναξήμανδρος εισήγαγε αυτό, όπως είπαμε, το άπειρο και την εξελικτική πορεία του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος διαμορφώνεται με ένα εξελικτικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η μαγεία αυτών των ανθρώπων. Πώς συνέλαβαν αυτή την ιδέα. Ας πούμε, θα διαβάσεις το βιβλίο και θα δεις.
0: Και πόσο έτσι μας ακούγεται με τα σημερινά δεδομένα ότι υπήρχε μια απόλυτη λογική και μια βάση σε αυτά τα
1: ακριβώς,
0: πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Τουλάχιστον έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος του τότε να σκεφτόμαστε και σήμερα.
1: Έτσι. Και ολοκληρωτικά, δηλαδή έβλεπαν τον κόσμο σαν ένα ολόκληρο πράγμα και προσπαθούσαν να το αιτιολογήσουν. Δεν αρκέστηκαν στο ότι θύμωσε ο Δίας και πέταξε κεραυνούς και ταράχτηκε ο Ποσειδώνας, ναι, και αντάριασε η θάλασσα. Έτσι άρχισαν να προσπάθησαν να πούνε γιατί έγινε η βροχή, γιατί έγινε το σύννεφο κλπ. Και βέβαια το κυριότερο, κατά την άποψή μου, το κυριότερο, ένα από τα πολύ εντυπωσιακά πράγματα που είπε ο Αναξίμανδρος είναι ότι φαντάζομαι πρέπει να είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκε για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
0: Ναι.
1: Συλλαμβάνοντας αυτή την ιδέα ότι όλα έγιναν βάσει μιας εξέλιξης, σκέφτηκε γιατί και ο άνθρωπος να μην εξελίχθηκε από κάτι άλλο. Και είναι εξαιρετική η ιδέα του που σκέφτηκε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από το νερό, από το ίδωρο, γιατί πάλι πηγαίνουμε στο δάσκαλό του.
0: Ναι.
1: Λέψε ότι
0: δημιουργηθήκαμε δηλαδή από το νερό.
1: Μέσα από τη θάλασσα, ναι, και λέει κάτι σαν ιχθύς ήταν, κάτι σαν ψάρι ήταν ο άνθρωπος και εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, τα χιλιάδες χρόνια και έγινε αυτό που
0: πάντως
1: έγινε.
0: Και η αγάπη του ανθρώπου να κολυμπάει και να βρίσκεται στο νερό.
1: Και το έμβριο, ας πούμε.
0: Ναι, και το έμβριο το οποίο βρίσκεται, βέβαια. Σωστά.
1: Είναι πιο κοντά, ας πούμε, αυτή η θεωρία στην πραγματικότητα από του Δαρβίνου, ας πούμε. Δηλαδή είναι πραγματικά τρομερό άλμα αυτή η σκέψη αυτού του ανθρώπου. Και αν σκεφτείς ότι μετά από αυτόν ο Ξενοφάνης ασχολήθηκε με την εξέλιξη του είδους. Δεν θυμάμαι ποιος άλλος, μετά ο Δημόκριτος είναι και μετά το χάος. Δηλαδή μετά είναι το 1800, ας πούμε, ο Δαρβίνος.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκινώντας να γράψεις ένα βιβλίο, πέρα από την όρεξη για την έρευνα και την μάθηση νέων στοιχείων που έχεις εσύ και την λατρεία να μεταδώσεις όλα αυτά τα οποία διαβάζεις και προκύπτουν από τη μελέτη, έχεις μία ανησυχία αν αυτό το βιβλίο με αυτό το αντικείμενο ίσως πέσει λίγο βαρύ, πώς θα το σερβίρω να είναι έφεπτο στη σημερινή μας κοινωνία, τον κόσμο και τις ηλικιακές έτσι διαφορές. Αυτό σε προβληματίζει καθόλου ή βουρ προχωράμε?
1: Κοίταξε,
0: και θα γίνει από μόνο.
1: Ήταν τέτοια η λαχτάρα μου να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο που δεν, απλώς σου είπα, σκεφτόμουν να γίνει κατανοητό σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή μπορεί να το διαβάσει ένα 8χρονο παιδί και να καταλάβει ό,τι μπορεί να καταλάβει. Να θυμηθεί, ξέρω εγώ, το ίδωρο, όπως είπαμε, για τον Θαλή, ότι είπε για πρώτη φορά τη λέξη ηλεκτρισμός, γιατί εντυπωσιάζονται πολύ. Καμιά φορά κάνω παρουσιάσεις σε σχολεία και τους λέω η λέξη ηλεκτρισμός που τη λένε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, την σκέφτηκε και τη δημιούργησε ο Θαλής. Από το ηλεκτρον, βέβαια, δεν ήταν αυτό που λέμε εμείς το ηλεκτρισμό, ήταν
0: βέβαια,
1: η ηλεκτρική δύναμη
0: πριν
1: του
0: ηλεκτρισμού.
1: Και χρυμπαριού, ας πούμε, ναι, έτσι, που το λέγανε τότε ηλεκτρον. Ή τέλος πάντων μέτρησε την πυραμίδα, γιατί αυτά ας μείνουν στο μυαλό του παιδιού. Ένας πιο μεγάλος αναγνώστης μπορεί να πάρει άλλα πράγματα. Ή τέλος αυτά που έλεγε για την αγάπη, για τη φιλία, γιατί δεν ήταν αυτοί μόνο, ξέρω εγώ, επιστήμονες με τη στεγνή έννοια, ήταν άνθρωποι που λύνανε και πρακτικά θέματα. Ήταν έτσι αυτή η ολοκληρωμένη έννοια του φιλοσόφου και του ανθρώπου της σκέψης, ας πούμε.
0: Άρα δεν ξεκινάς, υποπτεύω με αυτά που λες, με τη λογική ότι εγώ θα γράψω ένα βιβλίο που ναι, θα γίνει και εμπορικό. Δεν σε προβληματίζει.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι να γίνει.
1: Κοίταξε, αν δεν υπήρχε, αυτό έχω πει και προχθές στην παρουσίαση και το λέω και το εννοώ, αν δεν υπήρχε ένας πεφωτισμένος εκδότης, μπορεί και να μην ρίσκαρε να βγάλει ένα τέτοιο βιβλίο, γιατί όπως βλέπεις είναι μια πολύ ακριβή
0: πολύ
1: έκδοση,
0: καλή, πολύ ποιοτική.
1: Πολύ,
0: ναι,
1: ποιοτική, έτσι πολύ σκληρόδετη.
0: Για τα σημερινά δεδομένα, λες, όπα.
1: Ναι, πολλά σχέδια που είναι τετραχρωμίες και λοιπά, είναι ακριβή. Ρισκάρει δηλαδή μεγάλο χρηματικό όπως ο εκδότης βγάζοντας ένα τέτοιο βιβλίο.
0: Άρα το πιστεύει και πιστεύει.
1: Και το πιστεύει και εκείνη και επιμένει κιόλας. Θα γράψουμε το επόμενο, τι θα γίνει, θα βγάλουμε και το άλλο. Ναι, ήταν αυτό. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία.
0: Και σαν εταιρεία και να μην βγουν τα κουκιά τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολο το σπορ.
1: Προφανώς, πάρα πολύ.
0: Και να μην βγουν τα κουκιά, είναι αυτό το κάτι που μένει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εταιρεία, την εκδοτική,
1: Είναι όπως το πίστεψα εγώ και το αγάπησα. Λέω καμιά φορά και ευχαριστώ και τους δύο, και τον Ιάσονα τον Αδριανό που έδωσε αξία στο κείμενό μου με τα σχέδια του. Δηλαδή είναι τόσο επεξηγηματικά που και να μην διαβάζεις το κείμενο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή βλέπεις την εικόνα και λες, αυτό θέλει να πει, ξέρω εγώ. Και για εκείνον και την Ελένη τη Ρώση που πραγματικά.
0: Αλλά ο Ιάσον μπορεί να επηρεάστηκε από τον Ιάσονα τον.
1: το συνονόματο.
0: τον κανονικό.
1: Ακριβώς. Επίσης, θέλω να πω ότι πραγματικά και οι δύο τους έδωσαν αξία στο βιβλίο και γίναμε έτσι μια γροθιά και οι τρεις μας για να βγει αυτό το βιβλίο και να βγουν και τα υπόλοιπα. Μακάρι να είμαστε καλά να συνεχιστεί αυτή η τέτοια. Πραγματικά θέλω να γίνουν γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί πραγματικά είπαν πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που γίνεται, πραγματικά. Θέλω να μου πεις τώρα, πέταξες μια ατάκα πριν για την παρουσίαση. Ναι. Η παρουσίαση έγινε, αν δεν κάνω λάθος, στο πεδίο του Άρεως.
1: Στο πεδίο του Άρεως, ναι.
0: Είναι η πρώτη που έγινε
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, γιατί εγώ εκεί τη μέρα το είδα. Δηλαδή μπράβο. Το βιβλίο το είδα. Ήταν φρέσκο.
0: Δηλαδή ζεστό.
1: Ακριβώς φρέσκο. Ναι, ναι.
0: Για πες μου λίγο, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει παρουσιάσεις και σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους και είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα εκεί, ναι. Στο πεδίο του Άρεως.
1: Ήταν εντυπωσιακό ο κόσμος. Δηλαδή. Ήταν πολλοί κόσμος στην παρουσίαση και αυτό μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρεις, στην αρχή όταν είσαι ξεκινάς και δεν σε ξέρει και κανείς, δεν έχεις και την δυνατότητα, εντάξει, άλλοι είναι οι φίρμες, ας πούμε.
0: Οι προβεβλημένοι.
1: Έτσι ακριβώς, που τους προωθούν οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι τηλεοράσεις κλπ. Όταν βλέπεις σιγά σιγά που αρχίζει ο κόσμος από στόμα σε στόμα, νομίζω είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Μην μας δίνεις καμία στάρτια, δεν μας έρχεσαι και εδώ στο τέλος. Αυτά φοβάμαι τώρα.
1: Είσαι πολύ μακριά, δεν θα έρθω ξανά. Όχι, όχι.
0: Τηλεφωνικά, άμα θέλεις να βγω, δεν μπορώ. Έχει πολύ κίνηση το πρωί. Σου δημιούργησε κάποιο είδος τρακ, ας πούμε, αυτό, βλέποντας τον κόσμο και όλη την περιραίωση
1: ατμόσφαιρα. Κοίταξε, πάντα έχω τρακ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ μοναχικός και δεν μ' αρέσει. Αγριεύομαι τον κόσμο. Έχω αγοροφοβία. Οπότε ταράζομαι όταν βλέπω κόσμο.
0: Αυτό δεν το πιστεύω που λες τώρα, γιατί σε έχω πετύχει. Και σε διδασκαλική αίθουσα. Και μόνο αυτό δεν μου έδωσε να καταλάβω.
1: Ίσως ζορίζομαι πολύ, μετά ανεβάζω πίεση βέβαια. Είναι... δε όχι, ταράζω όταν βλέπω κόσμο. Καμιά φορά δεν μπορεί να μιλήσω και καθόλου. Μην κοιτάς τώρα με πιέσε αυτή την πάλα, μπορεί να μιλήσω και καθόλου. Ας πούμε στην πρώτη παρουσίαση του Πέρα, που είχε ο κόσμος και του Νιάς βρισκόταν και ήταν αυτό, μου παρουσιάζαν και λέει κάποια στιγμή ο συντονιστής και τώρα η κυρία Τσοκώνα θα μιλήσει για το βιβλίο της.
0: Όπα, εδώ είμαστε.
1: Blackout, τα λέμε τίποτα. Να βλέπω τίποτα, του βάρη. Λέω ευχαριστώ πολύ και ούτως ή άλλως μιλάω πολύ χαμηλά και να λένε από κάτω, δεν ακούμε, τι να ακούσετε, δεν είπα τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εκεί να ζωρίσουν κι άλλο την κατάσταση από κάτω, έτσι.
1: Δεν είπα τίποτα, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε τόσο. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, ναι, δεν μπορώ.
0: Τώρα όμως ήταν διαφορετικά.
1: Ήτανε, και να σου πω και κάτι, στις αρχές έρχονταν γνωστοί μου. Ξέρεις, συμπαράσταση στον αγωνιζόμενο λαό. Τώρα, ας πούμε, είδα ανθρώπους που δεν τους ήξερα. Ήταν άνθρωποι που, ξέρεις, ήρθαν και μάλιστα λέγανε πού είναι το βιβλίο αυτό, ή ξέρω εγώ, ήταν ο Θαλής. Βγήκε το επόμενο, μου λέει η εκδότρια στο περίπτερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτή. Ή ξέρω εγώ, άνθρωποι που δεν τους ξέρω και μου γράφουν στο διαδίκτυο, μου λένε διαβάσαμε το πρώτο βιβλίο, εξαιρετικό, θα βγάλετε κι άλλο. Ή ξέρω εγώ, πόσα μάθαμε, το πήραμε για το παιδί και τελικά εμείς το διαβάσαμε και το δώσαμε και ξέρω εγώ στον τάδε και το πήραμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση και η μεγαλύτερη χαρά.
0: Εγώ θα το δώσω στη μητέρα μου τώρα για τις κάνω εξετάσεις μετά. Θα διαβάσω κι εγώ λίγο. Να ξέρω.
1: Και στο μικρό θα το δώσεις.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ευελπιστώ να το ανοίξει. Ναι. Πώς είναι τα παιδιά τώρα.
1: Εμένα μου λες.
0: Λοιπόν, τι καλό μας έφερες τώρα.
1: Δύο έχω από τα αυτούς,
0: θα τα ξαναπούμε, τα έχουμε πει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα τα πούμε, θα μας πεις και για τα ταξίδια. Πήγες και στην πόλη από ό,τι έμαθα μετά από αρκετά χρόνια. Θέλω όμως να κάνουμε το εξής. Μας έφερες μαζί και μερικά δωράκια, μουσικά δωράκια, για να ενδύσουμε λίγο και να επενδύσουμε στην εκπομπή. Τι τραγούδια είναι αυτά, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα, δική σου επιλογή, έτσι.
1: Ναι, ψάχνοντας το βρήκαμε αυτό, είναι μια ομάδα νεαρών, τέλος πάντων, οι οποίοι Τούρκοι και έχουν κάνει κάποια κομμάτια jazz, το οποίο είναι για κατά την άποψή μου πολύ εντυπωσιακά, γιατί είναι και όπως σου είπα, είναι και χωρίς χρόνο, χωρίς τόπο. Δεν παραπέμπουν, ας πούμε, ούτε Ανατολή, ούτε Δύση, ούτε... Μπορεί να ακουστούν και οποιαδήποτε ώρα. Είναι όμορφα κομμάτια και μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ράδιο Ισταμπούλ, λοιπόν. Anatolian Jazz. Το πρώτο θα το πεις εσύ στα τουρκικά. Δεν υπάρχει τους να το πω. Πώς λέγεται το τραγούδι.
1: Α, δεν το βλέπω. Δεν ξέρω τι λες. Πού είναι.
0: Έλα εδώ. Εδώ είμαστε.
1: Α, μπαλκοντά σαρντούνια λαρ.
0: Αυτό ακριβώς που ακούσατε. Γεράνια δηλαδή στο μπαλκόνι.
1: Ακριβώς.
0: Κωνσταντίνε, φύγαμε.

0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, η Ότσο Κόνα γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ λέει και οι χρονολογίες. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Καλά, φαίνεσαι πολύ νεότερη. Οπότε...
1: Το ευχαριστώ.
0: Σπούδασε στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία κάνει. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με το πραγματικό αντικείμενο?
1: Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Καμιά φορά ξυπνάω και λέω μπα και δεν το πήρα και μου φάνηκε το πτυχίο. Και μάλιστα έχω πάρει βιομηχανική. Έτσι, απλώς δεν το έγραψα γιατί δεν θα ξέρει και κανείς τη βιομηχανική.
0: Πώς μπήκε σε αυτό το τομέα, σου άρεσε μικρή και μετά το.
1: Ποτέ. Οικονομικά ποτέ. Δηλαδή, αν με ρωτήσει και πόσο κάνει το ψωμί, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Ήταν εξετάσεις του αδερφού μου. Όχι. Εγώ δεν ήμουν πολύ μικρή. Ένα χρόνο μικρότερη ήμουν από τις συμμαθητριές μου, δηλαδή πρέπει να ήμουν 17, ξέρω εγώ, όταν ήμουν για να μπω σε πανεπιστήμιο και δεν ήξερα τι να συμπληρώσω, τι να γράψω στα... Και μου είχε τότε ο αδερφός μου, ένα χημικός μηχανικός, είχε κάνει μάστερ στις ρητίνες και λοιπά και ήθελε να ασχοληθεί και με την οικονομία της χημίας και κάτι τέτοια.
0: Σου λέει, θα έχω εδώ την αδερφή μου.
1: Και όχι, όχι, του άρεσε σαν ιδέα και μου λέει, έβαλε αυτό, ξέρω εγώ, βιομηχανική. Και όταν είχα μπει και μου είπαν, πέτυχε στο πανεπιστήμιο, τι είναι βιομηχανική, τι κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι γίνεσαι από εκεί. Και είχα έρθει τότε στην Αθήνα, πρώτη φορά έρχομαι στην Αθήνα, πήγα στον Πειραιά, πήγα στη σχολή, ποια σχολή τώρα μιλάμε, ένα κτίριο, μία στάλα. Πήγα μέσα και σε ψάχνω να δω τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα μέσα. Τι, όταν είδα οικονομία και λογιστική και μαθηματικά και στατιστικές και δίκαια, κακό, έλεγα Παναγία μου, τι είναι αυτό εδώ, από πού θα φύγω. Ναι,
0: τώρα.
1: Κάποια στιγμή τα παράτησα βέβαια. Απλώς είχα κατοχυρώσει το πρώτο έτος και μετά δεν παρακολουθούσα καθόλου χρόνια.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή που τέθηκε θέμα, ή τα παρατάσει, τελειώνεις.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα και μέσα σε ένα χρόνο πήρα. Τρεις τάξεις μαζί πέρασα και δεν ξέρω πώς το κατάφερα, μην με ρωτάς, αλλά πες ότι το πήρα το πτυχίο, όντως υπάρχει δηλαδή,
0: ναι,
1: το έχω δει.
0: Εντάξει, ωραία, κορνίζα.
1: Κορνίζα.
0: Τον αδερφό τον έχεις κατσαριάσει.
1: Τον αδερφό σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Τι μου κάνεις
1: εσύ. Του τα λέω, ναι.
0: Λοιπόν, το 2010 είναι η πρώτη συγγραφική απόπειρα... Ή έχω πάει...
1: Ναι, όχι, σωστά. Έβγαλα το πρώτο βιβλίο. Μάλιστα, όλος παραδόξος, βγήκε στα τουρκικά. Έγραψα στα τουρκικά το Çokkültürlü πέρα, το πολυπολιτισμικό πέρα. Ναι, ήταν ένα βιβλίο που σύστηνε, ας πούμε, όχι το πέρα, γιατί οι Τούρκοι ούτως ή άλλως το ξέρουν το πέρα, την κοινότητά μας, την ελληνοορθόδοξη κοινότητα βασικά. Εγώ έτσι το είχα σκεφτεί και το έγραψα το βιβλίο αυτό. Και...
0: Πώς το δέχτηκαν οι τουρκικές γενιές του σήμερα εκεί στην Κωνσταντινούπολη?
1: Σε πληροφορώ ότι πούλησε πάρα πολύ το βιβλίο αυτό.
0: Ναι.
1: Άρεσε πολύ και μάλιστα ο εκδότης αυτό βγήκε στο πλαίσιο. Τότε ήταν η Κωνσταντινούπολη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και ο εφιέστατος εκδότης, ο Εμέρα Σαν, των εκδόσεων Χεγιαμόλα, ζήτησε από 40 συγγραφείς να γράψουν για 40 περιοχές ένα βιβλίο. Ο καθένας να το προσεγγίσει όπως ήθελε. Άλλος ποιητικά, άλλος ξέρω εγώ ιστορικά. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και για την περιοχή του, την ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, είχαν γραφτεί 3-4 βιβλία. Ένας για τον Μπέογλου έγραψε, άλλος είχε γράψει για τον Τζιχανγκύρ, άλλος είχε γράψει για τον Καλατάσαρα, όλες αυτές τις περιοχές γύρω-γύρω. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι αυτή τουλάχιστον η περιοχή, το πέρα, που ήταν τόσο ελληνικό. Πολυπολιτισμικό ήταν μεν, αλλά ήταν εξαιρετικά ελληνικό. Ήταν έβραζε η Ελλάδα. Σκέφτηκε ότι θα πρέπει κάποιος Έλληνας να το προσεγγίσει. Και έτσι μου είχε ζητήσει στην επόμενη, γιατί έβγαλε 40 περιοχές και 40 συγγραφείς και έβγαλε και άλλα 40. Στα δεύτερα άλλα 40, ας πούμε στα πρώτα, είχε γράψει ο αδερφός μου για το Φανάρι. Και άλλη καθαρά ελληνική περιοχή.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη φουρνιά, ας πούμε, μου λέει: μπορείς να γράψεις κάτι που να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί όλοι οι Τούρκοι συγγραφείς γράψανε. Οπότε και εγώ έγραψα αυτά που ήξερα, την κοινότητά μας. Ξέρεις, είναι κλειστή η κοινότητα η Ελληνοορθόδοξη. Οπότε εγώ αυτά που ήξερα έγραψα. Ποιοι ήμασταν, πώς ζούσαμε, τι ήταν αυτά γύρω τα κτίρια, τα σχολεία μας, οι συνήθειές μας.
0: Οπότε και το κομμάτι της ψηλάφισης της ιστορίας. Αρέσει και σήμερα εκεί, δηλαδή, ότι δεν είναι απλά ένα πράγμα το οποίο έχει αλλάξει μορφή.
1: Διψούνε να μάθουν. Ναι, θέλουν. Βλέπω εγώ και από τις μεταφράσεις που κάνω πόσο βλέπεις κάνουν επανεκδόσεις, επανωτές. Δηλαδή, ο Πλούταρχος που έχω μεταφράσει, βίοι παράλληλοι. Όλα τα βιβλία έκανε επανεκδόσεις, ειδικά αυτό που ήταν το ζευγάρι, ας πούμε, Αλέξανδρος Κέσσαρας, έχει κάνει 12 επανεκδόσεις. Άμα βάλεις ότι αυτοί τα βγάζουν από 2.500-2.500. Είναι τρομερό νούμερο.
0: 30.000 βιβλία.
1: Ναι, και να βλέπεις, το διαβάζουν νέα παιδιά. Ξαναγίνονται επανεκδόσεις. Ξέρω εγώ, Μύθι του Εσώπου που είχα κάνει όλο το κόρπους.
0: Αυτό στα τουρκικά.
1: Ναι. Κάνει επανωτές επανεκδόσεις. Και βλέπεις ότι δείψουν, τους αρέσει, το θέλουν.
0: Λοιπόν, τώρα ερώτηση. Συνολικά πόσα βιβλία έχεις γράψει στα ελληνικά και στα τουρκικά?
1: Λοιπόν, ναι, όπως σου είπα.
0: Ελληνικά είναι 7, το ξέρω, τώρα το λέω εγώ για να σε προλάβω. Μου το είπες πριν, νόμιζα ότι ήταν 8.
1: Όχι, όχι.
0: 10.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, το Τσόκλιτυρλου πέρα στα τουρκικά, όταν είχαμε συναντηθεί με τον Νόντα των εκδόσεων Μετέχμιο, τον Παπαγεωργίου, και μου είχε πει ότι θα ήθελε να, πώς θα το προσεγγίσουμε το βιβλίο, πώς να το μεταφράσω κλπ. Και λέω, γιατί να μην το ξαναγράψω από την αρχή, να γράψω πια ένα βιβλίο το οποίο θα απευθύνεται σε Έλληνες αναγνώστες. Οπότε έγραψα το Πέρα των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη.
0: Για το Πέρα πάλι, αλλά για ελληνικό κοινό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτή ήταν η πρώτη σου ελληνική προσπάθεια.
1: Η πρώτη ελληνική προσπάθεια. Έκανε επανέκδοση το βιβλίο. Στην επανέκδοση, βέβαια, επειδή είχε και τον υπότιτλο στην Κωνσταντινούπολη του χθες και του σήμερα, εντάξει. Από το 14 που είχε πρωτοβγεί μέχρι το 21 που έκανε την επανέκδοση, το χθες και το σήμερα είχε γίνει άλλα. Οπότε προσέθεσα και άλλες 100 σελίδες. Ουσιαστικά ξαναγράφτηκε το βιβλίο αυτό. Σε κάθε κεφάλαιο προσθέθηκαν και άλλα κομμάτια.
0: Αναδιαμορφώθηκαν άλλα.
1: Ακριβώς. Όλες οι φωτογραφίες άλλαξαν, γιατί σκέφτηκα ότι θα ήταν άδικο και για τον αναγνώστη που θα πάρει το ίδιο βιβλίο να έχει τις ίδιες εικόνες. Οπότε ζήτησα από ένα φίλο μου τον Τζεμ.
0: Οπότε δεύτερη ενισχυμένη επανέκδοση.
1: Ναι, οπότε ναι. Βγήκε το Πέρα των Ελλήνων, η δεύτερη έκδοση. Το επόμενο βιβλίο ήταν από τις εκδόσεις σε ώρα, και ο Σέμ Σουλτάν ήταν μια σουλτάνα η οποία διοίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοδικαίως. Άλλοι λένε 10 χρόνια, άλλοι λένε 30 χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα. Και ήταν Ελληνίδα. Το γεγονός ότι δεν την ήξεραν εδώ στην Ελλάδα ότι ήταν μια Ελληνίδα η οποία διοίκησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ήταν την περίοδο τότε που είχε βγει το σύριαλ αυτό, ο Σουλεϊμάν, και όλοι είχαν εντυπωσιαστεί. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση χρόνια τώρα, αλλά όλες οι φίλοι μου παίρνανε, το βλέπεις αυτό, η Χιουρέμ που είναι έτσι, η Χιουρέμ που είναι αλλιώς. Και έλεγα, εντάξει, ναι, ωραία, ήταν δολοπλόκος, μια έτσι πανούργα.
0: Εγώ το έχω δει ποτέ.
1: Αλλά ήταν Ουκρανία, ας πούμε, αυτή. Γιατί να μην ξέρετε την πιο ισχυρή. Έτσι, πιο ισχυρή και από αυτήν και πιο ισχυρή από όλες.
0: Η Σουλτάνα που ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, η τέτοια, ήταν Αναστασία, ήταν Ελληνίδα. Και έτσι έγραψα αυτό το βιβλίο για την ΓΙΟΣΕΜ.
0: Μετά είναι.
1: Μετά έγραψα το αστυνομικό, το
0: Έγκλημα
1: στον Ιαννό, ναι, το οποίο τώρα γράφω και τη συνέχεια του και μάλλον τελειώνει, αν θέλει ο Θεός.
0: Α, μα το πάρει.
1: Ναι, τη συνέχεια του, όχι, με τους ίδιους ήρωες είναι, αυτό θέλω να πω. Και μετά έρχεται ο Θαλής.
0: Ο Ρωμανός ήταν,
1: ναι, Δέλτα Διογέννης.
0: Το μυστικό της πρώτης. Η πρώτη είναι εκεί που μεγάλωσες, έτσι.
1: Το εξοχικό μας.
0: Το εξοχικό.
1: Ήταν, τα πιο ωραία χρόνια.
0: Για αναμνήσεις.
1: Ήταν ένας παράδεισος επίγειος. Και είναι, βέβαια, απλώς δεν είναι πια έτσι όπως ήταν τότε. Δεν έχει ίχνος από τους παλιούς. Δηλαδή φέτος που πήγα.
0: Μετά από πόσα χρόνια?
1: Στο νησί μετά από πολλά. Στην πόλη είχα πάει τελευταία το 23, αλλά επειδή είχα πάει για τον αδερφό μου για κάποιο πρόβλημα υγείας που είχε, δεν είχα πολύ κυκλοφορήσει, πιο πολύ στο σπίτι ήμουν και ήταν και ήμουν μαζί του. Αλλά στο νησί είχα πολλά χρόνια να πάω και θέλοντας δεν πάω, γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι. Θλίβομαι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πολύ όμορφο είναι, αλλά δεν είναι πια αυτό το. Γενικά όλη η πόλη.
0: Οι παιδικές αναμνήσεις έχουν.
1: Ξέρεις, έχει χάσει την πολυπολιτισμική μορφή της η πόλη. Δεν έχει πια αυτό το
0: ναι.
1: Ύφος. Είναι τουρκική πλέον. Δεν είναι αυτό το πολυπολιτισμικό. Δηλαδή πήγαινε στο νησί και άκουγες 10 γλώσσες διαφορετικές. Αρμένικα που ήταν αρμένο νησί, ας πούμε, αλλά ελληνικά, γαλλικά, ό,τι ήθελες. Τώρα δεν ακούς. Δεν βλέπεις γνωστό. Εγώ είχα πάει τότε με τα παιδιά μου, χρόνια πριν. Και θυμάμαι τον μικρό που με είχε σοκαριστεί, γιατί εγώ πήγαινε με μεγάλη χαρά, ας πούμε, να δείξω στα παιδιά μου το νησί μου. Και έλεγα, να εδώ αυτό, εδώ μένει ο Τάδε, εκεί μένει η Δίνα, εδώ πάνω έμενε. Έμενε ο Τάδε, έμενε εδώ. Πήγαμε, ήρθαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Κάποια στιγμή μου λέει ο μικρός, μα μου άλλη, είπες τόσα ονόματα. Έναν δεν χαιρέτησες. Ένας δεν υπήρχε. Όλα τα σπίτια αυτά ήταν από άλλους κατοικημένα. Και μάλλον ύφος, ξέρεις, δεν ήταν εκείνο αυτό που ξέραμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τα βιβλία στα τουρκικά πόσα είναι που έχεις γράψει?
1: Ένα.
0: Ένα.
1: Τουρκικά, ναι, ναι. Απλώς μετέφρασα πολλά στα τουρκικά.
0: Α, μπράβο, ναι. Και ναι. Οι μεταφράσεις είναι πολλές, έτσι.
1: Είναι πολλές, ναι. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μεταφράζω αρχαία ελληνική γραμματεία στην τουρκική γλώσσα. Θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο, πιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάτι κάνω. Μια προσφορά. Να γνωρίσουν, ας πούμε, τον Πλούταρχο σωστά. Και μέσα από τον Πλούταρχο να γνωρίσουν τον Αλέξανδρο. Ποιος ήταν αυτός. Εάν δεις την μετάφραση, γιατί το πήρα, είχαν μεταφραστεί αυτά από άλλον Τούρκο μεταφραστή, από τη μία ήθελα να βάλω τα γέλια και από την άλλη τα κλάματα. Λέω, δηλαδή οι Τούρκοι έτσι γνωρίζουν τον Πλούταρχο.
0: Α, ήταν ό,τι να είναι έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Αλήθεια.
1: 3-4 προτάσεις, ένα. Και ό,τι κατάλαβε. Υποσημειώσεις άθλιες. Άθλιες, δηλαδή πραγματικά για γέλια. Εγώ δεν σημειώνω στα βιβλία ποτέ, δεν μου αρέσει να σημειώνω. Για να μην το ξεχάσω, τα σημείωνα επάνω και ήταν κόκκινο το βιβλίο. Λέω, τι έγραφες εδώ, τι λες εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οπότε λέω, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να μεταφράσω.
0: Οπότε αυτή η δουλειά που κάνεις, θεωρείς ότι εκτιμάται, δηλαδή διψάει ο κόσμος εκεί, ναι, για κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Και χρόνια τότε που είχα πάει με τα παιδιά ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί είχαμε μπει στο βαπόρι, ας πούμε, για να πάμε στο νησί, και ήταν απέναντί μας ένα ζευγάρι παιδάκια με μακρύ μαλλί, ξέρεις, φοιτητές, ας πούμε, και κρατούσε ένα βιβλίο που ήταν μεταφρασμένο από μένα. Και ξέρεις, αυτοί το γράφουν μπροστά το όνομά μου. Τσεβιρμέν, ξέρω εγώ. Ασταντάν Τσεβιρμέν κιόλα από την.
0: Και έτσι τυχαία πέτυχε κάποιον που κράτηκε το βιβλίο σου.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ερχόταν το εγώ το έκανα.
0: Του τόπε του μίλησε.
1: Όχι. Αλλά όχι, θέλω να σου πω, είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις νέα παιδιά να διαβάζουν. Ποιο Ελληνάκι, ας πούμε, θα κάθεσαι να διαβάσει τον Πλούταρχο, ας πούμε.
0: Καλά, έστω και να δεις ότι κρατάει το βιβλίο σου, είναι συγκινητικό.
1: Πολύ συγκινητικό. Ή ξέρω εγώ να πας σε ένα μέρος και να το βλέπεις στη βιτρίνα, ας πούμε. Ναι. Βλέπω καμιά φορά κανένας φίλος μου, μου βγάζει φωτογραφίες και μου λέει: κοίταξε το βιβλίο, είναι εδώ, ναι. Και είναι πολύ ευχάριστο. Και βλέπεις ότι το διαβάζουν, το θέλουν, ξανακάνουν επανεκδόσεις. Και αυτό είναι. Τώρα, τελευταία βγάλαμε το τελευταίο που μετέφρασα, πριν 2 μήνες βγήκε, είναι το Δάφνης και Χλόη. Αυτό το είχα μεταφράσει χρόνια πριν από αυτόν τον εκδοτικό οίκο, τον HMOL, αλλά δεν το προώθησε καθόλου. Δηλαδή το ψάχνει ο κόσμος και δεν το βρίσκε. Και μετά ξεχάστηκε. Οπότε τελευταία, όταν είχα πάει να μιλήσω με την Ισπαν Κασί, είναι το ΜΙΕΤ, το αντίστοιχο το δικό μας, αλλά στο 10-πλάσιο σκέψω. Πολύ μεγάλο κολοσσός. Η Τράπεζα Εργασίας είναι από πίσω. Και τους είπα, λέω, θα θέλατε να βγάλουμε το Δάφνης και Χλόη, να το βγάλετε εσείς, δηλαδή. Μου λέει, βεβαίως. Και το βγάλανε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, το ξαναέκανα από την αρχή εγώ, λέξη
0: προς. Στο κομμάτι αυτό της μετάφρασης τώρα, που είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μιλάμε για ιστορικά πρόσωπα, ιστορικά γεγονότα. Είναι, πώς το κάνεις, δηλαδή, το τρέχεις γρήγορα. Είναι η σχέση.
1: Πάρα πολύ έρευνα θέλει.
0: Θέλει πολύ έρευνα.
1: Πάρα πολύ έρευνα.
0: Αλλά και η σχέση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας με αυτή της τουρκικής από την πλευρά σου, δηλαδή, σου είναι κάτι πιο άνετο, ή είναι ροδάνι, έτσι έχω μάθει και κυλάει από μόνο του.
1: Κοίταξε, αυτές οι μεταφράσεις θέλουν πιο βαριά γλώσσα. Σε μένα είναι πιο οικία αυτή η γλώσσα, γιατί έχω πει και πολλά χρόνια πριν, οπότε δεν. Προφανώς μπορώ να μιλήσω την αργό, ας πούμε,
0: αλλά
1: λείπω και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Οπότε μου είναι πιο βατή παλιά η γλώσσα, και βέβαια χρησιμοποιώντας και αραβικές. Η οθωμανική γλώσσα, ξέρεις, είναι αραβικά και περσικά μαζί κλπ. Το λεξιλόγιο, ας πούμε, είναι πιο βαρύ. Αυτό που με παίρνει πάρα πολύ χρόνο είναι ότι γράφω και την εισαγωγή. Επιμένω να τη γράφω και τις υποσημειώσεις, γιατί κανονικά το κάνουν και άλλοι αυτά. Υπάρχουν ειδικοί που κάνουν την εισαγωγή και το αυτό και τις υποσημειώσεις. Αυτό δεν πληρώνεται. Εγώ το κάνω επειδή θέλω να το κάνω. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Ποιοι ήταν, ξέρω εγώ, λέει Κύπριδα, Αφροδίτη, ξέρω. Ποια ήταν, γιατί λέγονταν έτσι, από τη, που βρέθηκε, ξέρω, που γεννήθηκε. Και διάφορες τέτοιες υποσημειώσεις που θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμες για τους Τούρκους αναγνώστες.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω λίγο το διαδικαστικό της ιστορίας, το χρηστικό μάλλον. Η Ότσο Κόνα, μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη, εικονογράφηση Ιάσων Ανδριανός, εκδόσεις Έψιλον Ρώση από το 1897, μου κάνει εντύπωση και το αναφέρω συνέχεια. Ναι. Πρέπει να είναι από τους παλιότερους εκδοτικούς οίκους, έτσι.
1: Ναι. Ο παππούς της.
0: Πού το βρίσκουμε το βιβλίο και πώς, ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή, για έναν ο οποίος ακούει τώρα την εκπομπή ή θα την ακούσει αργότερα στο διαδίκτυο.
1: Κοίταξε, στα κεντρικά σίγουρα υπάρχει, έτσι, στο public, στο πώς λέω, πολιτεία κλπ. Σε αυτά υπάρχουν. Στα άλλα, τα πιο συνοικιακά, το παραγγέλνεις και το φέρνουν την ίδια μέρα.
0: Τα οποία τα προτιμάμε και τα αγαπάμε.
1: Έτσι.
0: Περισσότερο.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των συνοικιακών.
1: Έτσι, να μην
0: βιβλιοπωλείων για να δέσει έτσι. Δηλαδή, έχεις να πας να πάρεις τώρα που πηγαίνουν οι γονείς να πάρουν τα σχολικά ήδη για τα παιδιά. Μην πηγαίνετε στις μεγάλες εταιρείες να τα βρείτε όλα. Θα πάτε εκεί, θα δώσετε μια λίστα στους ανθρώπους. Πρέπει να ζήσει και το συνοικιακό βιβλιοπωλείο και θα σας φέρουν και προφανώς καλύτερα προϊόντα έτσι, για το παιδί. Και το ίδιο και με το βιβλίο. Δηλαδή, δεν κάνει τίποτα να πάτε εκεί και να πείτε θέλω την έκδοση τάδε και το θέλω. Σε μια μέρα, δύο θα είναι εκεί. Θα σε πάρει τηλέφωνο και θα είναι εκεί. Και διαδικτυακά μπορείς να το βρεις και να το παραγγείλεις.
1: Και το παραγγείλεις και διαδικτυακά,
0: Ωραία. Κάτι άλλο τώρα σε επίπεδο παρουσιάσεων έχει προγραμματιστεί πέρα από την κεντρική βασική παρουσίαση?
1: Τώρα ετοιμάζουμε, ναι. Θα δούμε. Ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο, οπότε δεν μπορώ να το ανακοινώσω.
0: Είναι
1: αλλά το σκεφτόμαστε, ναι.
0: Ωραία. Πες μου λίγο για την Κωνσταντινούπολη. Μου έκανε εντύπωση νωρίτερα που είπες ότι στα 7 χρόνια που πέρασαν από την έκδοση του βιβλίου μέχρι την επανέκδοση άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα. Φαντάζομαι από τότε που ήσουν εσύ μικρή και ήρθες κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα, με το σήμερα πόσο διαφορετική σου φαίνεται η πόλη?
1: Κοίταξε, για κάποιον που πηγαίνει τώρα για πρώτη φορά είναι πάρα πολύ

0: κτίσμα του Βάλαουρι που βρίσκεται στο Πέρα, είναι το μεγαλύτερο κτίσμα που ήταν και ο κινηματογράφος αυτός ο ιστορικός, είχε πέσει ξύλο, είχε γίνει χαμός ας πούμε για να μπορέσουν να το κρατήσουν έτσι όπως ήταν πριν, και τελικά όχι, το κατεδάφισαν το μέσα του και κράτησαν μόνο την εξωτερική όψη, την οποία την έκαναν για λιστερή
1: και...
0: Ναι, και εκείνη την έκαναν έτσι όπως την έκαναν, δεν παραπέμπει σε αυτό που ήταν πριν. Ή το...
1: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο κτίριο, ήταν που ήταν πρώην προξενείο της Ρωσίας, και εκείνο ας πούμε έχει αλλάξει, έχει γίνει μέσα μπαράκια κακό, πάρα πολύ ωραία βέβαια για αυτόν που πηγαίνει τώρα, για κάποιον όμως που ήξερε τι ήταν,
1: ναι, αυτό
0: και πώς ήταν.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι και εγώ από τότε στα σοκάκια και λοιπά, γινόταν ένας χαμός.
0: Ναι, και τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια είναι και μια πόλη 20 και πλέον εκατομμυρίων, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος, αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Για όποιον Ελλαδίτη πηγαίνει εκεί, φρικάρει, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι και μια πόλη που δεν μπορεί να τη γυρίσεις και όλη με τίποτα δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι
0: πολύ
1: να
0: μεγάλη, πια δεν έχει σύνορα πια.
1: Δεν έχει, ναι.
0: Πλατείας έχει μεγαλώσει.
1: Χάνεσαι. Ναι. Πώς αισθάνεσαι εσύ όταν πηγαίνεις τώρα, είχες καιρό να πας και...
0: Κοίταξε, σφίγγεσαι
1: λίγο, έτσι,
0: κοίταξε, όταν είχα πάει τότε, που σου είπα για τον αδερφό μου, είχα πάει Τετάρτη και ταμπουρώθηκα μέσα στο σπίτι και βγήκα Κυριακή. Και είχαν έρθει κάτι φίλοι και με βγάλανε. Άντε, μου λένε, πάμε να πούμε ένα ουζάκι, τέλος πάντων, να βγες έξω.
1: Ναι.
0: Μετά, βέβαια, βγήκα και δεν ήθελα να μπω. Κυκλοφορούσα στο πέρα δόθε. Ναι, είναι πολύ συγκεχημένα τα αισθήματα. Είναι και δεν είναι δική σου, είναι και δεν είναι εδώ. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργα τα συναισθήματα. Εντάξει. Τι να κάνω, αυτή είναι η ζωή. Βέβαια συγκινούμε. Ειδικά στην πρώτη τώρα που πήγαμε και με τις φίλες μου, και γιατί θέλανε να δούνε πού διαδραματίζεται το βιβλίο ο Ρωμανός Διογέννης και το μυστικό της πρώτης. Παρότι ξεκινάει από τον άλυμο, ας πούμε, γιατί πηγαίνει μια ομάδα παιδιών, ας πούμε, στην πρώτη και φιλοξενούνται εκεί. Όλο το υπόλοιπο μυθιστόρημα εξελίσσεται στην Κωνσταντινούπολη και ειδικά στο νησί. Και ήθελα να πάνε να δουν όντως πώς ήταν αυτή η Παιδόπολη κλπ. Και πράγματι πήγαμε. Είδαμε, μας φιλοξένησε και ο διευθυντής εκεί, ο Δάμων. Να είναι καλά ο άνθρωπος, μας ξενάγησε και στην Παιδόπολη και στην εκκλησία μέσα. Πήγαμε, βρήκαμε και το σπίτι μου. Τι να σου πω, εντάξει, αρρώστησα, γιατί ξέρεις αυτή η εγκατάλειψη.
1: Το σπίτι τώρα είναι κλειστό.
0: Είναι κλειστό χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να πας εκεί να μείνεις.
0: Έτσι όπως είναι τώρα, όχι.
1: Ενώ οι τίτλοι ιδιοκτησίας
0: υπάρχουν. Ναι, ναι,
1: το
0: αδερφό μου είναι. Δεν είναι. Δηλαδή δικό μας. Πώς το λένε. Ναι. Αλλά δε, και εκείνος φαντάζομαι πως παθαίνω εγώ. Κάπως έτσι θα παθαίνει και ίσως και χειρότερα. Οπότε ναι. Δεν θέλει να. Δεν, ναι.
1: Οπότε
0: πονάνε,
1: αυτό για να φτιαχτεί θα έπρεπε να γίνει μια, ναι, μεγάλη επένδυση.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλλον δεν αξίζει τον κόπο, γιατί έχουν αλλάξει και τα πράγματα και πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σε κρατάει όπως, ναι, τα παιδικά
0: πονάει,
1: χρόνια.
0: Πονάει, γενικώς η πόλη είναι. Ναι, κάπως είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ξαναπούμε άλλη μια φορά.
0: Προσεπέδωση.
1: Θα μιλήσουμε τώρα και λίγο και για την τουρκική γλώσσα, το κρατάω.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να το πω. Η Ότσο Κόνα, μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη, εικονογράφηση Ιάσων Ανδριανός. Και εδώ καλά, έχει μια πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση. Εδώ το βλέπω το βιβλίο. Η εικονογράφηση, παιδιά, είναι καταπληκτική. Πόσες είναι όλες μαζί?
0: 32 εικόνες.
1: 32 εικόνες.
0: Και είναι επεξηγηματικές του κειμένου.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά, διαβάζεις και βλέπεις.
1: Υπάρχει κείμενο, δεν είναι δηλαδή όπως λέμε το παιδικό βιβλίο που είναι δύο αράδες και δίπλα μια φωτογραφία και άντε να βγάλει το παιδάκι το νόημα. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Το βλέπω εγώ τώρα, θα το διαβάσω και θα ξέρω καλύτερα στην πορεία. Διδάσκεις ακόμα τουρκικά, τι γίνεται?
0: Ναι, διδάσκω.
1: Πού μπορούμε να σε βρούμε τώρα? Καλά, εγώ έκανα το εγχείρημα μία φορά. Δεν προλάβαινα και τότε, τρόμαξα κιόλας. Λέω, πώς γίνεται, δε. Μου φάνηκε πολύ δύσκολη γλώσσα.
0: Έλα, καλή.
1: Πολύ, πολύ δύσκολη.
0: Κοίταξε, να το λέω και το ξαναλέω. Είναι εύκολη γλώσσα, απλώς είναι τελείως διαφορετική από αυτές που ξέρουμε, τουλάχιστον τις.
1: Η λογική, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι συγκολητική. Μπερδεύτηκα
1: λίγο με τα ρήματα, εγώ με όλο αυτό το
0: σκηνικό. Δεν είναι, όχι, αν καταλάβεις τη λογική τους, είναι τελείως σαν μαθηματικά. Βγάζεις κάτι, βάζεις κάτι. Λειτουργεί μέσω.
1: Κρατάς τη λέξη και αλλάζεις χρόνο πάνω στη λέξη.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, βάζεις επιθήματα, μπορεί να πάρει μέχρι 12 επιθήματα. Λοιπόν, ουσιαστικά μια λέξη μπορεί να είναι μια ολόκληρη πρόταση. Γι' αυτό και οι μεταφράσεις βγαίνουν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, όταν μεταφράζεις ένα ελληνικό βιβλίο στα τουρκικά. Βγαίνει, ξέρω αν είναι 300 σελίδες, μπορεί να βγει 220 σελίδες.
1: Αν είναι παραπάνω, για να εξηγήσεις, ας πούμε.
0: Ναι, και ο άλλος σου λέει τώρα, εσύ έκανες αυθαίρετες
1: προσθέσεις,
0: ναι, ναι, ή αφαίρεσες αντίστοιχα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η γλώσσα η τουρκική είναι περιεκτική. Έτσι.

0: Οπότε βγαίνει πιο μικρά, πιο ναι. λεπτά τα βιβλία. Ενώ η ελληνική είναι αλλιώς και βγαίνουν πιο πολυσέλιδα. Όπως είπα, βασίζεται στις φωνητικές αρμονίες. Έτσι, δύο που αφορούν τα φωνήεντα και άλλες δύο που αφορούν τα σύμφωνα. Όταν τα μάθεις αυτά, αρχίζεις και λες: α, εκείνο το επίθυμα πάει έτσι, άρα εκείνο το έτσι. Οπότε μία λέξη, μαθαίνεις ας πούμε μία λέξη και μπορείς να κάνεις, να μάθεις άλλες 10 με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας τα επιθύματα.
1: Ναι.
0: Γίνεται ρήμα, γίνονται οι πτώσεις κλπ. Πληθυντικός.
1: Τα παίρνει εύκολα ο κόσμος, δηλαδή οι μαθητές σου
0: ανάλογα
1: είναι ολιστούρνοι σαν και εμένα.
0: Κοίταξε, εντάξει, τα νέα τα παιδιά σίγουρα είναι σφουγγάρια, βλέπεις. Έχω...
1: Εμείς δεν είμαστε νέοι τώρα, τι είναι αυτά που λες.
0: Ω, ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Και είναι θέμα να μπει στη λογική και βέβαια μετά να διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Καλά, άμα διαβάσεις όλα, άμα διαβάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι...
0: Κοίταξε, αυτό είσαι το λέω και το ξαναλέω. Η τουρκική γλώσσα κάνει στους μαθητές δύο μεγάλα δώρα. Το ένα είναι η ορθογραφία. Δεν έχουν ορθογραφία. Κάτι που βασανίζει πάρα πολύ τους Έλληνες. Πόσα ή, πόσα ο, πόσα ε.
1: Ωμέγα, όμικρον, έψιλον, γιώτα, γιώτα.
0: Τραγικό. Και ο πληθυντικός, μόνο ο πληθυντικός της ελληνικής.
1: Καλά, είναι και
0: πολλοί
1: που τα γράφουν
0: όπως
1: να είναι τώρα και τελείωσε.
0: Ναι, τα
1: έχει
0: παιδιά,
1: και τα γκρίκλι, εδώ έχουμε καθαρίσει.
0: Μια γραμμή γράφουν, βέβαια. Ενώ η τουρκική δεν είναι, όχι,
1: ακούς
0: γράφεις. Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Και το κυριότερο, δεν έχει γραμματικό γένος. Είναι μεγάλο δώρο. Οι Τούρκοι γονατίζουν, γιατί κάνω και αντίστοιχα μαθήματα σε Τούρκους ελληνικά και βλέπεις ότι πάρα πολύ δυσκολεύονται.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: φαντάζομαι γιατί... ότι είναι πιο δύσκολο για εκείνους.
0: Πάρα πολύ.
1: Για
0: πάρα πολύ. Είναι δύσκολη η γλώσσα. Καμιά φορά του λέω, μην αισθάνεστε.
1: Αλλά
0: και
1: αυτό τώρα που λες ότι δεν έχει γένος, είναι, εμένα με τρομάζει λίγο.
0: Κάθε φορά γιατί για σκέψω. Αυτοί έχουν να μάθουν ότι η καρέκλα είναι θηλυκή, ο καθρέφτης είναι αρσενικός, το τραπέζι είναι ουδέτερο. Και σου λέει, γιατί. Άντε η γυναίκα, ναι, οκ, να το καταλάβω που είναι η γυναίκα, ο άντρας, οκ, άντε το παιδί, τέλος πάντων, ακόμα και να γίνει.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, γιατί η τραπέζι, γιατί χαλί, ξέρω και πάει λέγοντας.
1: Άμα το σκεφτείς, δεν έχει άδικο.
0: Εμείς γεννηθήκαμε με αυτή τη γλώσσα.
1: Γιατί είναι θηλυκή, ξέρω εγώ, η κούπα.
0: Δεν έχει.
1: Γιατί
0: ο πληθυντικός, ας πούμε, των Τουρκών είναι, αν θυμάσαι τέλος πάντων, ναι, λερ, λαρ, τέλος. Μαθαίνεις τη φωνητική αρμονία, βάζεις το τέλος της λέξης λέρ και λάρ αντίστοιχα με τα φωνήεντα και τελείωσες. Έλεξες, δεν έχει. 4-5 εξαιρέσεις έχει. Το δικός μας δεν είναι έτσι. Άλλος αρσενικός. Ο αρσενικός έχει και δύο διαφορετικά, θηλυκό, ουδέτερο. Εντάξει.
1: Κάνεις μαθήματα διαδικτυακά ή είσαι και κάπου συγκεκριμένα που μπορεί να σε δει?
0: Έκανα στο Σύλλογο Κωνσταντινούπολιτών, αλλά τώρα το σταματήσανε. Ναι.
1: Εκεί σε συνάντησα. Εγώ ήταν ωραία πάντως.
0: Όμορφα ήταν, ναι, γιατί
1: ήταν ωραία.
0: Ναι, και πολλά παιδιά έρχονταν από, από αυτό το τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, των Ασιατικών και Τουρκικών Σπουδών,
1: ναι.
0: τα οποία θέλανε να μάθουν και οι γλώσσες. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι πάντως.
1: Μακάρι να το συνεχίσουν, αν είναι
0: γλώσσα,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, σιγά σιγά θα κλείσουμε. Προφανώς θα σε ξανασυναντήσω σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωραία Ελλάδα.
0: Χαρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πηγαίνετε να το πάρετε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό. Μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη. Και θα κλείσουμε με τελευταίο τραγούδι. Είχαμε πει να παίξουμε παραπάνω, αλλά τώρα η κουβέντα κύλησε πολύ όμορφα. Είπα να μην τη διακόψουμε. Να παίξουμε με το επόμενο τραγούδι, το νούμερο 2. Mm-hmm. Για πες μας, διάβασε το πάλι εσύ που το...
0: Καϊέ Πελντιβέν Μεσελεσί, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση του χαμένου γαντιού.
1: Το χαμένο γάντι. Αυτό είναι μυστηριώδες τελείως, έτσι σαν να είναι στο top καπί. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε ότι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5, έτσι λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μέχρι τις 10 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και σε επανάληψη για να πιάνει και τις δύο ζώνες, και Αμερική και Οκεανία, την επομένη μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Λοιπόν, Ιώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ραντεβού πάλι σύντομα. Και κλείνουμε με το τραγούδι αυτό, στα αγγλικά εγώ θα το πω τώρα, γιατί είναι The Matter of the Missing Glove. Ωραίο ακούγεται έτσι, και λευκό γάντι και λοιπά. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε, τελειώσαμε. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας, 9.

0: 7 είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κεφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο, το οποίο κατέληγε στον Κεφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΕΙΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και μετάλαβη τη φορά με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέας Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουιτκόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στα Νότου Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κύριε, κύριοι φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδρομητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά. Στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Υπάρχει η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Υπάρχει και το email μας βεβαίως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η διεύθυνση είναι thevoiceofgreece@gr και πάντα δεχόμαστε μηνύματα και στο Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς στην ελληνική οικογένεια, βεβαίως στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες διασκοπισμένες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, βεβαίως οι Έλληνες, φορείς πολιτισμού, φορείς των ιδανικών, θα λέγαμε, που συνθέτουν την ελληνική κοσμοθεωρία, μια κοσμοθεωρία πάνω στην οποία βασίζεται, στηρίζεται το δυτικό οικοδόμημα.

Πολλές καλημέρες από μια Αθήνα συννεφιασμένη, βροχερή. Έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Πρόσχερες καταιγίδες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μιας και από αύριο αναμένεται τα πράγματα να βελτιωθούν, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα. Εν τούτης όμως, το φθινόπωρο έχει κάνει αισθητή την παρουσία του σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου, από σήμερα τα ξημερώματα μπορούσαμε να πούμε ότι αποχαιρετούμε και επίσημα το καλοκαίρι, καθώς έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία εδώ στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα, σηματοδοτώντας έτσι την αλλαγή της εποχής. Μια ησημερία που για την Ελλάδα σημειώθηκε ακριβώς στις 3 και 4 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα, με την νύχτα και την ημέρα να έχουν σχεδόν την ίδια χρονική διάρκεια. Βέβαια, από τούτο και στο εξής, η μέρα θα μικραίνει όλο και περισσότερο και η νύχτα θα μεγαλώνει, ώσπου η τελευταία να φτάσει στο ζενίθ της, στο λεγόμενο χειμερινό ηλιοστάσιο, στα τέλη του Δεκέμβρη. Να σημειώσουμε ότι οι σημερινές ηλιοστάσια βεβαίως συμβαίνουν 2 φορές τον χρόνο και σηματοδοτούν την έναρξη των εποχών του έτους. Από τα αρχαία χρόνια βεβαίως η σημερινή μέρα γιορτάζονταν με διάφορους τρόπους, είχε και παγανιστικά στοιχεία. Λοιπόν, να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ο πλανήτης ανακατεύεται και ανακατεύεται σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους. Να έχετε το νου σας, να λαμβάνετε ό,τι μέτρα ασφαλείας απαιτούνται και να επιστρέφετε βεβαίως πάντα γεροί και δυνατοί στα σπίτια σας, έτσι όπως ήσασταν όταν φύγατε. Και το ίδιο να επιδούμε και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά σε μια δύσκολη εποχή, να σημειώσουμε ιδιαίτερα τώρα που χειμωνιάζει και φθινοποριάζει, αν θέλετε, για να μην είμαστε τόσο απαισιόδοξοι, και έχουν αρχίσει οι βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους, δυσκολεύοντας, θα λέγαμε, την οδήγηση. Να προσέχετε, να επιστρέφετε και εσείς πάντα γεροί και δυνατοί στα σπίτια σας. Να πάμε να δώσουμε και το στίγμα της επικαιρότητας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε διάφορα επίπεδα. Βεβαίως το ενδιαφέρον του κόσμου είναι στραμμένο στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες της Πιανικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, μαζεύονται οι ηγέτες του κόσμου, συζητούν για τα τρέχοντα θέματα, προβλήματα, εξελίξεις, σε διμερείς συναντήσεις, είτε με ομιλίες τους στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Στις ΗΠΑ βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε πανεπιστήμια, επισκέφθηκε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Αναφέρθηκε βεβαίως και στα της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως η χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτό και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται βεβαίως και από τις δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών αλλά και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, αναβαθμίσεις τις οποίες επισήμανε βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους συνομιλητές του στις ΗΠΑ, και θεωρούμε ότι το ίδιο θα κάνει και στις επαφές που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Αναμένεται να υπάρχουν και πολλές επαφές και με την ελληνική ομογένεια, βεβαίως με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, είτε με συνέλληνες που κατεβαίνουν στην πολιτική, είτε έχουν σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία, αλλά και ταυτόχρονα έχουν σημαντική δραστηριότητα σε κάθε περίπτωση στα κοινά. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική ομογένεια έχει αποκτήσει πλέον και δικαίωμα ψήφου, και αυτό είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση, και αυτό αφορά όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές, αλλά και τους υπολείπους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Έχει αποκτήσει μια επιπλέον, θα λέγαμε, βαρύνουσα σημασία στο πολιτικό σύστημα η ελληνική ομογένεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, η ελληνική κοινότητα, η εκεί ελληνική κοινότητα, πάντα διαδραμάτιζε και εξακολουθεί και διαδραματίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Πολλά από αυτά τα οποία έχουν γίνει με σημαντικότερο ρόλο το πάγωμα, κατά την άποψή μου, του εξοπλιστικού προγράμματος της Τουρκίας με αμερικανικά όπλα, οφείλεται εν πωλής και στις κινήσεις που έχουν κάνει οι Έλληνες σε διάφορα επίπεδα. Βεβαίως στο πλάι μας βρίσκονται και οι Ισραηλοί, το Ισραηλινό λόμπι, ούτως ή άλλως υπάρχει μια στενή συνεργασία, δεν θα πω τη λέξη συμμαχία, και προσεγγίζει και προς αυτή την κατεύθυνση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, και αυτό αποτυπώνεται σε διάφορα πεδία, και βεβαίως ένα από αυτά τα πεδία είναι και η συνεργασία που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν και παραμένουν κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο και σίγουρα κυρίαρχη δύναμη στον δυτικό κόσμο.

Από εκεί και πέρα συνεχίζονται και οι δημοσκοπήσεις. Το σύνολό της, όπως σας είπαμε, δείχνουν κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Μετριούνται και τα αποτελέσματα που έχουν οι υπουργοί στα υπουργεία και στις αρμοδιότητές τους. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την εταιρεία Alco για λογαριασμό τηλεοπτικού σταθμού, δείχνει ότι πολύ ψηλά στην ατζέντα των πολιτών, στις θετικές γνώμες, βρίσκονται τα ελληνοτουρκικά, βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλέα, μια σειρά από οπλικά συστήματα που απέκτησε πρόσφατα η χώρα μας. Πριν από 20 μέρες μπήκαν οι τελικές υπογραφές και αντιπυραυλικά, αντιπλοϊκά, αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία θωρακίζουν την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα σιδερένιο θόλο. Ισραηλινά συστήματα, να σημειώσουμε, σε σχέση και με αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Ο πλέον επιτυχημένος υπουργός εμφανίζεται να είναι ο Νίκος Δένδιας, υπουργός Άμυνας βεβαίως, καθόλου τυχαίο, όλα συνδέονται. Και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης και εν συνεχεία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι τουλάχιστον αξιολογούνται από τους πολίτες το αποτέλεσμα του κυβερνητικού έργου. Και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα τα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Θα τα αναφέρουμε όμως στο πλαίσιο της κουβέντας που θα ακολουθήσει με τους καλεσμένους μας. Τους καλεσμένους μας, τους οποίους θα τους βάλουμε εντός ολίγου στην παρέα μας, και εφόσον πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα, έτσι για το καλωσόρισμα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 26 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα μπούμε και στα ανετότερα της κυβερνής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια. Στραμμένα τα βλέμματα, όπως σας είπαμε, σε σημαντικό βαθμό στην Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα ξεκινήσουν εργασίες Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σύνολο των ηγετών, ή σχεδόν το σύνολο των ηγετών του κόσμου, θα βρεθούν εκεί, θα τοποθετηθούν για μια σειρά από ζητήματα. Βεβαίως στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και σε ό,τι αφορά τα καθ' εμάς και τις ελληνικές προτεραιότητες, όλα όσα συμβαίνουν γενικότερα στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας όμως και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο Χιδρόγλου, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη της ιστοσελίδας political.gr. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κοίταξε, αυτό που έχει αξία είναι τα ραντεβού του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Γιατί το παιχνίδι ανοίγει για την ελληνική εξωτερική πολιτική και εν μέσω μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Bloomberg, βλέπει το editorial board της Wall Street Journal και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα στο εξωτερικό. Τώρα όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, Γιώργο, γιατί είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Και είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσο και αν ακούγεται φοβερό, ξεμένει από κάψιμα. Δηλαδή έχει ένα συνδυασμό χαμηλών αποθεμάτων και πολύ ψηλών τιμών. Και μία και αναφέρθηκε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι αυτό που λέμε, που αναφωνούμε, βρήκε την ώρα και η Δύση να μπει σε αυτή την ιστορία. Τώρα, ντίζελ πανάκριβο, ποιος το περίμενε? Μπλοκαρισμένες οδοί μεταφοράς ενέργειας και βέβαια να πούμε ότι η Ελλάδα είναι καλά πλασαρισμένη σε αυτό. Έχουμε νομίζω 4 μεγάλα διελιστήρια, τόσα έχουν και οι Βρετανοί, 4 μεγάλα διελιστήρια επάρκεια, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα είναι και εξαγωγέας διηλισμένων καυσίμων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την άλλη πλευρά, εντάξει, η Ελλάδα δεν έχει τόση εξάρτηση όπως και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ, από την Μέση Ανατολή. Κάποιες χώρες Ευρώπης όπως η Γερμανία είχαν εξάρτηση από το ρωσικό αέριο.
1: Έχουμε ουσιαστικά διασπείρει. Έχουμε ουσιαστικά καταφέρει να έχουμε εναλλακτικές πηγές εδώ και καιρό. Και είναι κάτι το οποίο φροντίσαμε να μειώσουμε, δηλαδή την εξάρτησή μας από τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής.
0: Ωστόσο όμως, Νίκο, η ακρίβεια εξακολουθεί και υπάρχει, μαστίζει τα νοικοκυριά, περικόβει το εισόδημα. Για πολλωστή φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει κάποια μέτρα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν αυτά τα μέτρα και πόσο θα μπορέσουν να συγκρατήσουν όλο αυτό το κύμα ακρίβειας που υπάρχει, τουλάχιστον στα καύσιμα. Και όταν ακριβαίνουν τα καύσιμα, βεβαίως ακριβαίνουν και τα καταναλωτικά προϊόντα εν συνεχεία. Και είναι και το μεγάλο στίχημα, θεωρώ.
1: Είναι το μεγάλο στίχημα γιατί όπως είπες πολύ σωστά, οι ψηλές τιμές των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο, να βάλουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε ότι σε ένα χρόνο κλείνει και τελείως η στρόφιγγα με το ρωσικό φυσικό αέριο, η προμήθεια του οποίου στην Ευρώπη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό δεν είναι καλός ιονός για τη συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτή η τιμή, οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι που δημιουργούν και το αγκάθι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όσο και να προσπαθεί να συγκρατήσει τις τιμές, όπως πολύ σωστά είπες Γιώργο, οι υψηλές τιμές τις ενέργειες δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Και αυτό που φαίνεται στην κάνουλα στο βενζινάδικο, πολύ σημαντικό, και φαίνεται και στα σούπερ μάρκετ, φαίνεται στις αλυσίδες λιανικής. Και εκεί όταν έχεις απανωτές αυξήσεις, ορατές ή όχι και τόσο ορατές, γιατί οι προμηθευτές έχουν τους τρόπους τους, αυτό σημαίνει ότι το εισόδημα του μέσου Έλληνα εξανεμίζεται και μπαίνουμε, και όταν πλησιάζει το τέλος του μήνα είναι ήδη η ρευστότητά του πολύ χαμηλή. Τώρα είχαμε και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δει πώς θα γίνει, υπό ποια έννοια, από την έννοια ότι πρέπει να λάβει μέτρα. Είναι προφανές αυτό. Γιατί αν δεν λάβει θα βγει ο χειμώνας πάρα πολύ δύσκολα για τα νοικοκυριά. Και τα μέτρα έχουν να κάνουν και με τον ειδικό φόρο, τη μείωση του οποίου ζητούν πάρα πολύ, τονίζοντας αυτό που λέει όλη η κοινωνία, ότι ο ειδικός φόρος ούτως ή άλλως είναι πολύ υψηλός στην Ελλάδα. Βέβαια είναι και ένας φόρος ο οποίος βοήθησε τη χώρα μας πάρα πολύ να βάλει τα δημοσιονομικά της σε τάξη. Τώρα αυτό θα δημιουργούσε μια τρύπα στα δημοσιονομικά, αλλά γι' αυτό και ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει η όποια λύση, Γιώργο, να περνάει μέσα από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι μια εύκολη παρτίδα, είναι αναμφισβήτητα μια πάρα πολύ δύσκολη παρτίδα, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε πολλά στη ΔΕΘ, προσπαθεί συνεχώς τα τελευταία χρόνια να μειώσει τη φορολογία, την άμεση φορολογία και στον βαθμό του δυνατού και την έμεση. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε και τι αποφάσεις, Γιώργο, θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Παρ' όλα αυτά, το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνούμε και κάτι άλλο, ότι η Ελλάδα τώρα, όπως και όλη η Ευρώπη, καταναλώνουν αμερικανικό LNG.
0: Βέβαια, και βεβαίως η χώρα μας εμφανίζεται και αναβαθμισμένη στους σχεδιασμούς τουλάχιστον των ΗΠΑ. Έτσι φαίνεται, και προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά πάρα πολύ και η συνεργασία, στενή συνεργασία, αν όχι συμμαχία, που έχει συνάψει με το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί, οι οποίοι και στις ΗΠΑ βάζουν πλάτη το Ισραηλινό λόμπι σε αρκετά από τα θέματα που μας αφορούν σε σχέση με την Τουρκία, έχουν κινηθεί στο παρασκήνιο έντονα υπέρ μας.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι μια στρατηγική συμμαχία, την οποία δυστυχώς η ελληνική αντιπολίτευση αδυνατεί να καταλάβει τα χαρακτηριστικά που έχει. Είναι αυτό που είπες. Είναι ουσιαστικά ότι συνάπτοντας αυτή τη σχέση με το Ισραήλ, αυτό που κερδίζει η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ένα πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι, το οποίο δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ουσιαστικά κομβικής σημασίας για το αύριο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Το μεγαλύτερο θέμα του ελληνισμού αυτή τη στιγμή είναι το κυπριακό, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό. Και ξαφνικά λαμβάνουμε πολύ μεγάλες βοήθειες. Γι' αυτό είδα προσωπικά με επιφύλαξη κάποιες τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης για το θέμα του θόλου, της ασπίδας του Αχιλλέα και τα λοιπά. Πρέπει ουσιαστικά οι προσεγγίσεις μας στα θέματα εξωτερικής πολιτικής να είναι ενιαίες και ουσιαστικά να εκπέμπουν πραγματισμό, συνάδελφε, γιατί αν δεν εκπέμπουν πραγματισμό, μπαίνουμε μετά σε πολύ τρικυμιώδη
0: θάλασσες. Έχουμε και δύσκολο φθινόπωρο μπροστά μας, Νίκο.
1: Ακριβώς, δύσκολο φθινόπωρο.
0: Διατυπώνονται από πολλές πλευρές για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ακριβώς. Η Τουρκία εμφανίζεται ξανά επιθετική. Ουσιαστικά δείχνει μια προδιάθεση να δημιουργήσει εκ νέου προβλήματα. Άρα λοιπόν το πώς λειτουργούμε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, και μάλιστα μέσω, το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιας μεγάλης ενεργειακής κρίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έλε.
1: Αυτό σε μια περίοδο είδαμε τα προβλήματα τα οικονομικά στην Τουρκία, είδαμε τι έγινε στα χρηματιστήρια εκεί, και σε συνδυασμό με αυτά η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα, είναι αυτό που είπες πριν, είναι ισχυρή, και αυτό είναι σημαντικό. Επισημαίνω και πάλι να ακουστεί ότι τα ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με το editorial board της Wall Street Journal και η συνέντευξη στο Bloomberg δείχνουν και το ενδιαφέρον που υπάρχει στο εξωτερικό για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, και όταν λέω για την Ελλάδα, και τα επενδυτικά της προϊόντα, τα ομόλογά της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, η Ελλάδα να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια. Και το γεγονός ότι δανείζεται με χαμηλά επιτόκια λέει πολλά για το πώς έχει δουλευτεί η εικόνα της Ελλάδας, έχει ας το πούμε πώς μιλεύεται η εικόνα της Ελλάδας, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την οικονομία της, τα μακροοικονομικά της μεγέθη, επαναλαμβάνω, σε μια εποχή βαθιάς κρίσης. Το 2% στον αναπτυξιακό της ρυθμό, 1,92% πόσο είναι, λέει πολλά. Τώρα, αυτό που μένει να γίνει, Γιώργο, όμως στο εσωτερικό πεδίο, είναι αυτό το 2% της ανάπτυξης να διαχυθεί προς τα κάτω. Είναι κάτι το οποίο επισήμανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ελπίζουμε τώρα, με αφορμή και το γεγονός ότι βοηθάει πάντα, ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός, διότι οι πολίτες αυτά που άκουσαν στην ΔΕΘ και οι παραγωγικές τάξεις, κατά τα ψέματα, δεν τους ικανοποίησαν και πάρα πολύ. Θεωρείται ότι ίσως, επειδή ήταν και η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός να έχει κρατήσει κάποιους άσους στο μανίκι του για το επόμενο χρονικό διάστημα, και όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη, όταν θα ασφηθούν οι κάλπες.
1: Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν περισσότερα, Γιώργο, και για το ιδιωτικό χρέος και για ζητήματα σημαντικά πολύ σημαντικά θα έλεγα, όπως είναι το στεγαστικό, έτσι.
0: Βέβαια, υπάρχουν μια σειρά
1: είναι προφανές, ναι, είναι προφανές ότι πρέπει να γίνουν τομές για να υπερβούμε τα θέματα που υπάρχουν εκεί. Τομές.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, λοιπόν,
0: σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, να σας πούμε ότι θα έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρτνεϊ, το απόγευμα σήμερα. Βεβαίως, με τον Καναδά υπάρχει το ζήτημα της φέτας, μην το ξεχνάμε, πάντα υπήρχε, αλλά τώρα λόγω της απόφασης να συνδεθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται λίγο μεγαλύτερο. Και επίσης, η χώρα μας είναι και από τις πρώτες χώρες που έχει παραγγείλει και η πρώτη χώρα που θα παραλάβει πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL215, τα οποία. Άνοιξε η γραμμή παραγωγής εκεί στον Καναδά κατόπιν δικών μας παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης, πολύ σημαντικό, αύριο ο Πρωθυπουργός, αύριο είναι η ουσία των επαφών που θα έχει στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αύριο στο απόγευμα θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτέρες. Ίσως να βρεθεί και το Κυπριακό στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων. Και στη συνέχεια, βεβαίως, θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να μιλήσει και σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας. Αυτά τα λίγα, μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγκρότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε αυτή τη φορά στην παρέα μας την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχη παιδείας της Ελλάς. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το μικρόφωνο.
0: Να είστε καλά. Κυρία Λαλιώτου, ακούσαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελλάς, να ασκεί εντονή κριτική βεβαίως στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που υπάρχει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, από ένα σχόλιο για όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς και αν υπάρχουν μαγικές συνταγές ή κάποια άλλη συνταγή που θα μπορούσε να τιθασεύσει ή να ελέγξει αυτό το κύμα που υπάρχει και την οποία δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση.
1: Ακούστε, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές με την παρέμβασή του, την οποία επανέλαβε και σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, στη συνέντευξη που είχε, παρουσίασε τέσσερα εργαλεία, όχι εξαγγελίες, τέσσερα εργαλεία τα οποία έχει η κυβέρνηση στα χέρια της και μπορεί να αξιοποιήσει εν ώψη μιας δρυμίας ενεργειακής κρίσης με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι και αντιμέτωπες. Όχι ότι οι τιμές των καυσίμων ήταν φθηνότερες στο προηγούμενο διάστημα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλματώδης αύξηση των τιμών, ανεξέλεγκτη θα έλεγε κανείς, και βέβαια βρισκόμαστε στην αρχή της χειμερινής περίοδου στην Ελλάδα και αυτό κάνει τα πράγματα πιο έντονα. Παρουσίασε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας τέσσερα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση στα χέρια της. Τα δύο χωρίς δημοσιονομικό κόστος, μάλιστα με αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου, δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στην αντλία όπως έχουμε τώρα στα πρατήρια δηλαδή, αλλά και στα δηληστήρια. Την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, τα οποία έχουν προκύψει προφανώς μέσα από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Και δύο ακόμα εργαλεία που αφορούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέταρτον βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ, την έκτακτη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%. Αυτά είναι τέσσερα εργαλεία τα οποία η κυβέρνηση έχει στα χέρια της, μπορεί να τα αξιοποιήσει. Μπορεί να αξιοποιήσει ένα ή δύο από αυτά ή τρία, ένα συνδυασμό από αυτά. Το θέμα για μας είναι το εξής. Με την υιοθέτηση ενός ή περισσότερων από αυτά τα εργαλεία, την ενεργοποίησή τους μάλιστα, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ένα πλαφόν τιμών για τα δύο πολύ κρίσιμα μεγέθη που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης γιατί αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το χειμώνα. Ναι. Και πετρέλαιο κίνησης, γιατί όπως ξέρετε αφορά όλη την αγορά και επηρεάζει τις τιμές και την ακρίβεια στην Ελλάδα, που ούτως ή άλλως έχουν ξεφύγει, σε όλο το φάσμα τους. Και αυτό το οποίο τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, υπάρχουν τα εργαλεία έτσι ώστε η τιμή του πετρελαίου κίνησης να μην ξεπερνάει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,8. Εάν η κυβέρνηση επιλέγει να μην εφαρμόσει, να μην χρησιμοποιήσει κανένα από αυτά τα εργαλεία, θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί δεν το κάνει.
0: Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να διατυπώνει κάποια στιγμή τη φράση «εμείς οι κανείς». Μου θύμισε λίγο, κυρία Λαλιώτου, αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «Μητσοτάκης ή χάος».
1: Κοιτάξτε, αν το...
0: αυτά είναι τα διλήμματα που θα πάμε στις εκλογές, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, αν ακούσατε την συνέντευξη στο Sky σήμερα το πρωί, αυτή ήταν μια αποστροφή του λόγου του Αλέξη Τσίπρα, όπου αναφερόταν στο πώς θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση και πώς τελικά, ξέρετε, όσο πλησιάζει μια χώρα και οι πολίτες όσο πλησιάζουμε στην κάλπη, εκεί σκεφτόμαστε πραγματικά, εκεί τίθενται και τα διλήμματα. Για όσους από τους συμπολίτες μας, και είναι πολλοί, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι κοντά στο 70%, για όσους από τους συμπολίτες μας θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πλεύσης, χρειάζεται δηλαδή μια πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών που ορίζουν την καθημερινή μας ζωή, ο αντίπαλος εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και βέβαια η Πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα. Για πολλούς λόγους πρώτον που αναφέρθηκαν και από τον πρόεδρο στην συνέντευξή του, άρα δεν είναι ένα εγωιστικό δίλημα, ξέρετε, δεν είναι ένα εκφοβιστικό δίλημα, είναι ένα πραγματιστικό δίλημα, όπως διαμορφώνονται οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη είναι ένα κόμμα μόλις 4 μηνών, όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από τους πολίτες, που έχει νέα στελέχη. Τι εννοώ νέα στελέχη, μέσα σε αυτά βάζω και τον εαυτό μου. Ανθρώπους, για να μιλήσω για μένα, οι οποίοι δεν είχαμε. Εγώ δεν υπήρξα μέλος κόμματος σε καμία φάση της ζωής μου την προηγούμενη περίοδο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, με την εμφάνισή του αυτό το. Δεν έχουμε κρατική επιχορήγηση, είμαστε εκτός Βουλής. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κόμμα με την εμφάνισή του, με το καλημέρα σας δηλαδή, όπως λέει ο λαός μας, κατάφερε να είναι στην δεύτερη θέση, πολύ υψηλά, να αγγίζει το 17-18% στα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχουμε και
0: αυτό,
1: να κρίνει έναν λόγο ο οποίος είναι ο εναλλακτικός λόγος διακυβέρνησης.
0: Μία κουβέντα αυτό, κυρία, ναι. Κύριε Αλαγιώτη, πιστεύετε ότι είναι αποτέλεσμα προγράμματος, κυβερνητικού προγράμματος, ή είναι αποτέλεσμα μιας προσωποπαγούς πολιτικής, δηλαδή είναι ο Αλέξης Τσίπρας και επειδή είναι ο Αλέξης Τσίπρας πάμε 16-17%.
1: Κοιτάξτε, εάν μου ζητάτε να ερμηνεύσω την στάση των συμπολιτών μας, θα σας πω ότι είναι και τα δύο.
0: Και όχι μόνο αυτό, και γενικότερα, αν πιστεύετε ότι είναι προσωποπαγή τα κόμματα στην Ελλάδα.
1: Τσίπρας είναι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός με εύσημα. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με διάφορους χειρισμούς του, όμως είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που έγινε πρωθυπουργός σε ηλικία 40 χρονών και ανέλαβε τη χώρα, κατεστραμμένη επί της ουσίας, στο χείλος της χρεοκοπίας και την παρέδωσε εκτός μνημονίων. Αυτή είναι μια παρακαταθήκη και μια εμπειρία διακυβέρνησης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαρουτοκαπνίστηκε σε πολύ μικρή ηλικία, που στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι σύνηθες. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική αριστερή στην παράταξη, σε αυτούς τους 4 πρώτους μήνες της ζωής της, έχουμε συγκροτήσει και παράγει πολιτική, δηλαδή έχουμε προτείνει στους συμπολίτες μας, προσέξτε, όχι μαγικά ραβδιά,

0: τις, τις αριστερές προοδευτικές παρακαταθήκες σας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Mm-hmm. Αρκετοί θέλουν να έρθουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια εγκράτεια στο ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Υπάρχουν κάποια κριτήρια ένταξης βουλευτών ή στελεχών στο νέο πολιτικό σχήμα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί από τον πρόεδρο και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη από τις πρώτες μέρες της ίδρυσής μας μέχρι και τις σημερινές, ας πούμε, τη σημερινή εμφάνιση, για να το πούμε έτσι, και συνέντευξη του πρόεδρου τη τηλεοπτική. Και είναι ξεκάθαρο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι αυτό που λέει το όνομά μας. Είναι μια συμπαράταξη πολιτών. Οι πόρτες του φορέα αυτού, προφανώς ενός νέου φορέα, είναι ως άνοιχτες. Σε όσους ανθρώπους, προοδευτικούς ανθρώπους, θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν στο στόχο μας, που είναι η πολιτική αλλαγή. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, που είναι η ώρα που χρησιμοποιήσατε εσείς, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, εμείς αποφασίσαμε από την αρχή ότι δεν θα παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική παρουσία, δεν θα έχουμε βουλευτές δηλαδή σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Θα περιμένουμε την κρίση του ελληνικού λαού και θα έχουμε μετά κοινοβουλευτική παρουσία και πιστεύω δυναμική. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας, σε ελάχιστους τους αρέσει, νομίζω περισσότερους δεν αρέσει αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε πια στην Ελλάδα, βουλευτές να εκλέγονται με ένα κόμμα, να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, να μεταπηδούν σε ένα τρίτο κόμμα. Αυτό δίνει μια πολύ άσχημη εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Και είναι μια πρακτική στην οποία εμείς θελήσαμε να μην αναμειχθούμε, να μην πάρουμε μέρος σε αυτό. Γι' αυτό είπαμε ότι οι πόρτες είναι ορθάνοιχτες, όπως σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα στη δημοκρατία μας, χωρίς προκρατημένες θέσεις όμως, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνταστούν, να προσφέρουν και να συμβάλλουν. Και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και μια άλλη πολύ σημαντική, για τη δική μου άποψη και για πολλούς πολιτών μας, αναφορά στη τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα, όταν είπε ότι η πολιτική είναι χώρος προσφοράς. Δεν είναι χώρος επαγγελματικής, ας πούμε, καριέρας, καταλάβατε. Έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε πραγματικά να φέρουμε πολιτική αλλαγή και αλλαγή των πολιτικών, έχουμε ανάγκη από αυτού του είδους την ανανέωση και φυσικά να τιμήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε, και εγώ δεν υποτιμώ καθόλου ίσα-ίσα, την εμπειρία των πολιτικών στελεχών που θέλουν να προσφέρουν και να συμβάλλουν.
0: Εξάλλου το είπατε και εσείς, κυρία Λαλιώτη, ότι εσείς δεν είχατε κάποια ενεργή επαφή τουλάχιστον με την πολιτική μέχρι πρότινος.
1: Ήμουν πάντα στόχος στον προοδευτικό χώρο, αλλά δεν είχα κομματική
0: ένταξη.
1: Αισθάνθηκα, δεν είχα κομματική ένταξη, το λέω ξεκάθαρα, δηλαδή ενώ δεν ήμουν μέλος κόμματος. Αισθάνθηκα ότι αυτή είναι η στιγμή που αυτά που μας έχει δώσει η πατρίδα μας, τη μόρφωσή μας, την εκπαίδευσή μας, το μέλλον μας στην ζωή, γιατί εγώ αισθάνομαι ένας άνθρωπος που έχω ωφεληθεί από την πατρίδα σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τα προσφέρουμε πίσω. Αυτά που μάθαμε πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε.
0: Είστε και το μεάρχης παιδείας εκεί στο...
1: είναι και ο λόγος της συμμετοχής.
0: Είστε και το μεάρχης παιδείας εκεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οπότε έχετε και να μετερίζει, είστε και στο χώρο σας ούτως ή άλλως.
1: Και υπηρετώ και το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο 25 χρόνια τώρα.
0: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να συμπληρώσουμε έτσι και για τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Λαλιώτη, και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια και στις προσπάθειες που κάνετε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο
1: ούτως ή άλλως.
0: Δεν ξέρω αν θα είστε και κάπου υποψήφια.
1: Θα τα δούμε αυτά. Θέλω, αν έχουμε 30 δευτερόλεπτα στο τέρμα, επειδή έχουμε επαφή συνέχεια με νέους ανθρώπους και θέλω να πω κάτι το οποίο αφορά περισσότερο τους νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε. Η διαμαρτυρία και η κριτική είναι πάντα χρήσιμα πράγματα. Όμως όταν φτάνουμε στις εκλογές, η διαμαρτυρία, ξέρετε, δεν αλλάζει τους νόμους, δεν αλλάζει την νομοθεσία, δεν ενισχύει το εισόδημα, δεν ενισχύει την κοινωνία.
0: Το είδαμε όταν πέταγαν πέτρες πριν από 15
1: πρέπει
0: χρόνια.
1: Πρέπει να εκφράζεται με επιλογές διακυβέρνησης. Και θα ήθελα να προτρέψω τους νέους ανθρώπους και τους νέους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην πολιτική και εκλογική διαδικασία στο επόμενο διάστημα και όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, να συμμετάσχουν και να μετατρέψουν τη διαμαρτυρία τους σε πολιτική πράξη που είναι η αλλαγή διακυβέρνησης, εάν αυτό τους εκφράζει.
0: Κύριε Αλλιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε και στην οικονομία. Λέγαμε νωρίτερα και για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, η οποία συνεχίζεται βεβαίως. Βρέθηκε στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε ερευνητικά κέντρα, είχε επαφή με οικονομικούς παράγοντες. Βρίσκεται στις ΗΠΑ γενικότερα κουβαλώντας τις βαλίτσες του και μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πιστοδυτική μας ικανότητα αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ένα γεγονός το οποίο είναι σημαντικό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Μανίκα, οικονομολόγο. Κύριε Μανίκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Γεννησόπουλε, καλημέρα.
0: Είμαστε ένα βήμα πριν την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό τις επόμενους μήνες σε κατηγορία Α μετά από πολλά χρόνια, κύριε Μανίκα.
1: Όντως, ισχύει αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω αν είμαστε τόσο κοντά όσο λέμε ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδρομή να ακολουθήσουμε. Οι δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις ουσιαστικά, αν θέλουμε, τη Moody's, που είναι και πιο σημαντική γιατί είναι μία από τις τρεις πολύ ισχυρές και μεγάλους οίκους αξιολόγησης, είναι ουσιαστικά μια αναβάθμιση στην προοπτική, στις θετικές προοπτικές, όχι άμεση αναβάθμιση. Έχουμε βήματα ακόμα, δεν είναι κάτι που νομίζω ότι μπορεί να συμβεί τόσο πολύ γρήγορα. Yeah. Πιθανότατα, αν δεν έχουμε θέματα μέσα στο 2027 και κυλήσουν και τα εκλογικά μια ομαλότητα στη λογική του να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες. Βέβαια, ξέρετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και από το διεθνές περιβάλλον. Yeah. Έχουμε μια περίοδο με τρομακτικά προβλήματα στην ενέργεια, υψηλό πληθωρισμό, επιτόκια τα οποία διεθνώς ανεβαίνουν. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα, και να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά είναι θετικό αυτό που είπατε, ότι βρισκόμαστε σε μια φάση πλέον που τουλάχιστον δημοσιονομικά, γιατί μας ακούει και ο κόσμος και έχει μια δύσκολη καθημερινότητα με όλα αυτά που μόλις ανέφερα, και το να μιλάμε για μακροοικονομικά μεγέθη και να του περιγράφουμε ότι επειδή το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας αρχίζει να βελτιώνεται ως εικόνα στο εξωτερικό, θα έχει την εντύπωση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και στη ζωή του, που δεν αλλάζει. Να πούμε λοιπόν ότι είναι θετικό κυρίως στη λογική του ότι φέρνει την Ελλάδα σε μια φάση σταδιακά που μπορεί και πάλι να απευθύνεται σε πολύ πιο σοβαρούς επενδυτές για τα ομόλογά της, σε θεσμικούς επενδυτές, σε μεγάλα επενδυτικά ταμεία, σε ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού. Πράγμα που σημαίνει ότι σταδιακά φέρνει και μια μείωση του επιτοκίου, αν θέλετε, και σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί μην βλέπουμε απλώς τα νούμερα. Γιατί αν ακούσει κάποιος ένα 3,5-3,8, θα το θεωρεί ήδη αρκετά ανεβασμένο. Αλλά σε μια φάση όπου, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, οι ΗΠΑ πλέον κινούνται στο 5 ή και παραπάνω, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Προφανώς είναι καλό. Προφανώς είναι καλό, γιατί θα φέρει στην πορεία βελτίωση και στο επίπεδο των επιτοκίων ως προς την αγορά. Αυτό που λέμε ότι υπάρχει ήδη δυσκολία στη χρηματοδότηση της αγοράς είναι μια θετική αλυσίδα γεγονότων, αλλά σε ένα πλαίσιο γενικότερα πολύ δύσκολο. Οπότε ας είμαστε έτσι προσεκτικοί, και κυρίως έχουμε και μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να προσέξουμε και εμείς ως οικονομία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί η Σκόπια, για παράδειγμα, να διαβάζουμε και τις εκθέσεις δηλαδή που ακολουθούν αυτές τις αναβαθμίσεις, περιγράφει μια σειρά από προβλήματα στα οποία πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δηλαδή, το πρόβλημα με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που είναι τεράστιο, που σημαίνει ότι έχουμε μακρύ δρόμο ακόμα για να κάνουμε εξυπηρετή πραγματικά την ελληνική οικονομία. Ένα χαμηλό βαθμό σχετικά παραγωγικότητα στις οικονομίες, που σημαίνει ότι έχουμε θέματα δομικά και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων ακόμα που πρέπει να γίνουν. Θέματα που αφορούν την ίδια την ανάπτυξη και τη δομή της και πώς αυτή θα πρέπει να βελτιωθεί. Δηλαδή, να μην πούμε σε πολλά τεχνικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να λύσει η ελληνική οικονομία για να θεωρηθεί πραγματικά μια πλήρως ανεπτυγμένη και σε επίπεδο που θα μπορεί να θεωρείται επίπεδο Α.
0: Πάντως βοηθά και τις τράπεζες, γιατί ο τραπεζικός τομέας είναι ένας τομέας μόχλευσης, θα λέγαμε, γενικότερα για την οικονομία. Κάνει πιο εύκολο ίσως το δανεισμό για τις επιχειρήσεις. Μπορεί να πέσουν.
1: Προφανώς, αλλά μένει να το δούμε, ξέρετε, γιατί είμαστε σε μια φάση ακόμα που, γι' αυτό λέω και πριν, ότι εμείς περιγράφουμε μακροοικονομικά μεγέθη και η καθημερινότητα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο δύσκολη για τον κόσμο.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχουν τραπεζικές καταθέσεις με 0% επιτόκια ακόμη και για μεγάλα ποσά, σε απλούς λογαριασμούς. Τα τραπεζικά δάνεια ακόμη κινούνται σε επίπεδα και με επιτόκια που πολλές φορές είναι και διψήφια ακόμη στην εποχή μας. Δηλαδή, όλα αυτά διευκολύνουν την οικονομία. Απλώς ελπίζουμε ότι η πορεία προς μια κατάσταση πολύ καλύτερη συνολικά για το αξιόχρεο του ελληνικού χρέους θα φέρει και μια σταδιακή πτώση που περιμένουμε να τη δούμε μέσα στο 27 ή το 28 και σε αυτό το ίδιο στα δάνεια που αφορούν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
0: Και βέβαια να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα είναι η συνέχεια και στο χώρο της ενέργειας, Γερμανίκα. Βασικό ζήτημα.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρόσφατα έγραφε ένα άνθρωπο που προσπαθούσε να εξηγήσει ότι υπήρχαν τρία σενάρια. Αυτό που ήταν λίγο, αν θέλετε, της λογικής Τραμπ, ότι θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα με όλο αυτό και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη επίπτωση μέσα στη χρονιά στο θέμα της ενέργειας. Ένα καταστροφολογικό κάπως σενάριο που μιλούσε για ένα πετρέλαιο μόνιμα πάνω από τα $150. που πραγματικά θα έφερε τεράστιο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία, και ένα, αν θέλετε, λίγο πιο μετριοπαθέ σενάριο, στο οποίο κινούμαστε όλο αυτό το διάστημα και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε για κάποιο χρόνο ακόμα, ενός πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια, που δεν είναι εύκολο, που πιέζει την οικονομία, που δημιουργεί αυξημένα κόστη, που σε συνδυασμό με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τα προβλήματα που δημιουργούνται και στη Σαουδική Αραβία και με το θέμα των Χούθη στην Ιεμένη κτλ. Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στις μεταφορές, αλλά και πληθωρισμό, αυτό που λέμε πάντα, σε θέμα προϊόντων, πρώτων υλών κτλ. Ναι, είναι, αυτό είπα πριν, ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, στο οποίο είναι καλές κάποιες θετικές ειδήσεις, αλλά υπάρχει και ένα γενικότερο περιβάλλον που επιδεινώνει συνολικά την κατάσταση.
0: Κύριε Μανίκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Εμείς θα σας πούμε, σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα και για την ενέργεια και με τον οικονομολόγο, τον κύριο Κώστα Μανίκα, ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν βγει τα ανάλογα στοιχεία και από την Eurostat, σύμφωνα με τα οποία οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε δίζελ και βενζίνη καταγράφησαν στη Βουλγαρία 35%, στη Λιθουανία 28%, στη Φιλανδία 27%, στη Γερμανία 27% επίσης, τόσο και στη Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση στις τιμές ήταν 23-24% περίπου, και μόλις επιδοτήσεις που έχουν δοθεί, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα και έτσι θα παραμείνουν, όπως ακούσατε, και για τους επόμενους μήνες. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ή να δώσουμε στοιχεία προοπτικής για το τι θα συμβεί στην ενέργεια με το καινούριο χρόνο ή όταν τελειώσει η σύγκρουση και τα βρουν κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν και ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν πολύ γρήγορα, και όταν είναι να πέσουν, θέλουν πάρα πολύ χρόνο, αν και εφόσον πέσουν βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Σύνδεση με το News Radio. Ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Να πάρετε και μια μουσική ανάσα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Start News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη, η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάσα Ραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών που εκφώνησε η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo De Lima, Magic The Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: είδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: Φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνότητες μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Επίσης, να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, διπλωματία. Θα παραμείνουμε ωστόσο με ένα διαφορετικό τρόπο στο τομέα της οικονομίας, ίσως και της πολιτικής. Και το λέμε αυτό διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Άγγελο Τσακανίκα, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έναν εκ των τριών συγγραφέων της μελέτης της διανέωσης αναφορικά με την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα. Κύριε Τσακανίκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Η έρευνα και η καινοτομία, ιδιαίτερα η καινοτομία ως λέξη, πολύ φορεμένη, κύριε Τσακανίκα, τα τελευταία χρόνια. Την ακούμε συνεχώς από τα στόματα των πολιτικών ιδιαίτερα. Έχει όμως αντίκρισμα η καινοτομία στο πεδίο, στην οικονομία, σε ακαδημαϊκό πλαίσιο?
1: Σωστά. Είναι μια συζήτηση η οποία έτσι ο προγραμματικός λόγος είναι πλούσιος όντως και στις ατζέντες, αν θέλετε, των κομμάτων και στη δημόσια πολιτική. Το ζήτημα με την καινοτομία είναι ότι επιλέγεις να κάνεις κάποιες δράσεις τώρα ή αναλαμβάνεις δράση και κάνεις παρεμβάσεις τώρα, αλλά τα αποτελέσματα θέλουν αρκετό χρόνο για να αποτυπωθούν στην οικονομική πραγματικότητα.
0: Και πολλά χρήματα, νομίζω, κύριε Τσακανίκα, επίσης.
1: Και χρήματα θέλουν και κυρίως, ξέρετε, δεν είναι ένα κτίριο το οποίο, και δεν είναι και εύκολο, αν θέλετε, και πολιτικά. Βέβαια. Δεν κόβεις κορδέλες εύκολα σε αυτά τα ζητήματα όταν κάνεις τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Και επομένως, πολλοί θεωρούν ότι είναι μια συζήτηση λίγο έτσι πολυτελής. Δηλαδή, εδώ ασχολούμαστε, έχουμε τόσα πιεστικά θέματα. Και τώρα μου μιλάς για καινοτομία, πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο μπαίνει λίγο στο περιθώριο. Ωστόσο, ακριβώς όταν έχεις πιεστικά προβλήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, είναι που πρέπει να αναζητάς λύσεις οι οποίες μπορούν να σου οδηγήσουν όχι να κάνεις καινοτομία για την καινοτομία για να πετύχεις κάποιους δείκτες, αλλά για να φέρεις οικονομική αξία, προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, η συζήτηση για την καινοτομία έχει στόχο να δημιουργήσουμε υποκείμενα στη χώρα, επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα, πανεπιστήμια, οι οποίοι να δημιουργούν αξία στη χώρα, να φέρουν πλούτο, εισοδήματα και τελικά ο κόσμος να επιλέγει να μένει σε αυτή τη χώρα και να ζει σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το νόημα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα στις ΗΠΑ ξεκίνησε το ταξίδι από την Καλιφόρνια, από τους μεγάλες εταιρείες της νέας τεχνολογίας.
1: Με στόχο τι, όχι να χειροκροτήσουμε απλώς τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί και τριανδεύουν, αλλά αυτό πρέπει να δημιουργήσει κάποια αξία στο εσωτερικό μας περιβάλλον. Επομένως, στο βαθμό που μπορούμε να προσελκύσουμε τέτοιες επενδύσεις, και αυτό είναι μια πολύ φορεμένη έννοια, επενδύσεις ουσιαστικές όμως, παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή όχι απλά να αγοράζει κάποιος ομόλογα ελληνικά, και αυτά είναι επενδύσεις, θεωρούνται, αλλά αυτά είναι, ξέρετε, χαρτιά πολλούνται τη μία μέρα, αγοράζονται τη μία μέρα, πολλούνται την άλλη. Εδώ πέρα θέλουμε παραγωγικές επενδύσεις στο κομμάτι της έρευνας. Για ποιο λόγο κιόλας? Διότι προσφέρουμε απασχόληση σε άτομα πιο καταρτισμένα. Το μορφωτικό μας επίπεδο είναι διαφορετικό από αυτό που είναι άλλων χωρών. Επομένως, θέλουμε θέσεις εργασίας οι οποίες να αντανακλούν το εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε. Επομένως, θέλουμε τέτοιες θέσεις εργασίας να δημιουργούνται στη χώρα. Γι' αυτό και είναι δόκιμη μια τέτοια κουβέντα και μια τέτοια προσπάθεια η οποία γίνεται.
0: Σύμφωνα με τη μελέτη της διανέωσης, ναι, κύριε Τσακανίκα, παράγει οικονομία, καινοτομία η Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει, η μελέτη ήταν μια προσπάθεια, είχαμε κάνει το 2021 την πρώτη έτσι μεγάλη μελέτη που είχε κάνει το εργαστήριό μας στο Πολυτεχνείο για τη διανέωση πάλι και ουσιαστικά μας δίθηκε να κάνουμε ένα follow-up, ας πούμε, αυτής της δουλειάς και λέμε πράγματα τα οποία είχαν προταθεί εκείνη την περίοδο και είχαν όντως ξεκινήσει να γίνονται σε θεσμικό επίπεδο αν φέρανε κάποιο αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχουν γίνει θεσμικά σε προγραμματικό επίπεδο ή και νομοθετικά αρκετές παρεμβάσεις, οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν όλες τις διαστάσεις ενός εθνικού συστήματος καινοτομίας. Ξέρετε, δεν είναι ένας, πρέπει να επηρεάσεις τα πανεπιστήμια, πρέπει να επηρεάσεις τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, πρέπει να επηρεάσεις τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται. Είναι πολλές οι διαστάσεις οι οποίες πρέπει κάποιος να παρέμβει για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο το σύστημα αναλυτικά. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι έχουν γίνει θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά έχουν υπάρξει ήδη και βελτιώσεις, κυρίως στο κομμάτι όμως, θα έλεγα, των εισρώων. Δηλαδή, δαπανώνται κάποιους πόρους, γίνονται προσπάθειες για έρευνα και ανάπτυξη από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά τα αποτελέσματα αυτά ακόμα είναι μάλλον φτωχά. Εγώ πιστεύω ότι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον το οποίο σε κάποια χρόνια θα αρχίσει να αποδίδει καλύτερα από ό,τι αποδίδει τώρα, Οπότε είμαστε μάλλον σε ένα καλό φεγγάρι μεν, αλλά και μια μεταβατική κατάσταση, πιστεύω. Δηλαδή έχουμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις, οι οποίες μένει να αποδειχθούν αν θα λειτουργήσουν στην πράξη.
0: Κύριε Τσακαλίκα, η καινοτομία είναι ένας γενικός όρος και βεβαίως δεν μπορείς να καινοτομείς σε όλους τους τομείς, να πω έτσι, της οικονομίας ή της επιστήμης. Μέσα από τη μελέτη υπάρχει κάποια κατεύθυνση που θεωρείται ότι θα πρέπει να κινηθεί η χώρα, π.χ. στην υψηλή τεχνολογία ή στην παραγωγή, ξέρω εγώ, εξαρτημάτων?
1: Σωστά. Γενικά είμαστε υπέρ και σε αυτή τη μελέτη, αλλά γενικά και στη δουλειά που κάνουμε στο Πολυτεχνείο, υπέρ της βιομηχανικής ανάπτυξης. Δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε τη βιομηχανία. Όχι ότι είναι κακό να έχεις και υπηρεσίες ή το κομμάτι των υπηρεσιών, αλλά γενικά όλες οι μελέτες δείχνουν ότι μια ισχυρή βιομηχανία, όταν έχει μια μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα, αυτή έχει πολύ ισχυρότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία. Πολλές φορές συζητάμε, μα τι να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε αυτοκίνητα, θα κάνουμε αυτοκινητοβιομηχανία. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό. Μπορεί να κάνεις όμως, να είσαι μέρος αυτό που λέμε παγκόσμιων αλυσίδων αξίας. Μπορεί να φτιάχνεις κάτι για μια αυτοκινητοβιομηχανία. Μπορεί να φτιάχνεις, ας πούμε, μπαταρίες, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να φτιάχνεις ένα ολοκληρωμένο τελικό προϊόν, αλλά μπορεί να είσαι μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος, μεγάλων μονάδων. Και γίνονται προσπάθειες σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι το μικρό μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης, δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή είναι λίγες οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τους φόρους για να το κάνουν αυτό. Και αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Βεβαίως ούτε αυτό διατάσσεται, δεν διατάσσεται να μεγαλώσεις, έτσι, δεν μπορεί, ναι, να διατάξεις επιχειρήσεις να γίνουν πιο μεγάλες. Ωστόσο αυτό μας δυσκολεύει σε πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ νομίζω ότι και ως απότοκο της κρίσης αντιληφθήκαμε ότι έτσι η εγχώρια ζήτηση ή εν πάση περιπτώσει ο βαθμός στον οποίο μπορούμε εμείς να αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες ως εγχώρια αγορά είναι περιορισμένος και πολύ εύκολα είναι και ευμετάβλητος. Επομένως νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα σε όλους και σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια της εξωστρέφειας και της ανάγκης έβρεσης διεθνούς ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουμε. Όχι στη λογική την πατριωτική, να χωράζουν, ναι, ας πούμε, επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά στη λογική της αξίας. Δηλαδή, σε μια λογική τιμή, ένα προϊόν το οποίο να έχει value for money, όπως λέμε. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό το mentality έχει αρχίσει και διαμορφώνεται στις επιχειρήσεις. Ίσως και, όπως σας είπα, λόγω αποτέλεσμα της κρίσης. Και επομένως, αυτό θεωρώ θα σταδιακά θα αρχίσει να μας δίνει περισσότερα θετικά αποτελέσματα από ό,τι μας δίνει τώρα.
0: Βλέπουμε και μια διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης, όχι μόνο της συγκεκριμένης, θεωρώ, και των προηγούμενων κυβερνήσεων, να έρθει κόσμος. Δηλαδή, βλέπουμε, είχε συναντήσει και πάλι, θα επικαλεστώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιας και είναι πρόσφατο το ταξίδι, είναι ήδη στις ΗΠΑ. Είχε επαφές με Έλληνες ομογενείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, κατέχουν υψηλές θέσεις και σε πανεπιστήμια και σε εταιρείες. Τους ζητάμε να έρθουν εδώ, να προσφέρουν τα φώτα τους, αν μη τι άλλο. Να μην έρθουν, ακριβώς, να μείνουν. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει υποδοχή για τα φώτα αυτά, κύριε Τσακανίκα. Δεν έρθουν οι άνθρωποι εδώ. Με ποιους θα συνεργαστούν, ποιος θα βάλει τα χρήματα?
1: Σωστά. Υπάρχουν ζητήματα. Νομίζω όντως υπάρχει περισσότερη διάθεση ίσως από το εξωτερικό από ό,τι μπορούμε εμείς να ικανοποιήσουμε. Διότι πράγματι δεν έχουμε το επίπεδο των αμοιβών το οποίο θα ικανοποιούσε, ας πούμε, έναν ερευνητή της Silicon Valley να έρθει εδώ. Όσο και αν είναι ελκυστικό το περιβάλλον, ας πούμε, το γεωγραφικό ή, εν πάση περιπτώσει, το προσωπικό δίκτυο που έχει, αλλά δεν μπορούμε και να παράξουμε περισσότερα. Δηλαδή, διότι δημιουργείται και μια αίσθηση έλλειψης ανταγωνισμού με αυτούς που είναι ήδη εδώ. Δηλαδή, άρα δεν μπορείς να πετύχεις πάντα προνομιακές σχέσεις με κάποια κατηγορία, ας πούμε, των ερευνητών του εξωτερικού. Ήδη, εγώ μπορώ να σας πω και από το Πανεπιστήμιο, γέφυρες δημιουργούνται. Το αποτέλεσμα αυτών σιγά σιγά αρχίζει και υλοποιείται, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ευρύτερα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Δεν είμαστε μια ελκυστική χώρα από την πλευρά αμοιβών. Απ' την άλλη, λόγω του ταλέντου το οποίο έχουμε, είμαστε ελκυστικοί, διότι σε λογικές τιμές μπορεί να δώσουμε υπηρεσίες οι οποίες είναι υψηλής ποιότητας, πιστεύω. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Όχι να συνεχίσουμε να έχουμε χαμηλούς μισθούς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανεβάζουμε την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγουμε. Και αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια.
0: Αυτά είναι και, υποθέτω, και αυτά τα οποία προτείνετε στο πλαίσιο της μελέτης.
1: Βεβαίως, ίσως αν μπορούσα έτσι να διαλέξω ένα. Θέλουμε μια, αυτό που λέμε, εθνική στρατηγική, και αυτό ακούγεται λίγο μεγαλεπίβολο ίσως, αλλά θέλεις να έχεις μια εθνική στρατηγική με κάποιους στόχους. Ξέρετε, στην Ελλάδα είχαμε πάντα κάποιους στόχους οι οποίοι προσανατόλιζαν όλες τις πολιτικές. Κάποτε θέλαμε να κάνουμε τους Ολυμπιακούς, θέλαμε να μπούμε στο ευρώ. Ναι. Θέλαμε να κάνουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στην πορεία, είχαμε μετά την κρίση βεβαίως, θέλαμε να βγούμε τα μνημόνια. Θέλουμε κάποιους στόχους στο κομμάτι της έρευνας να εστιάσουμε σε μεγάλους τομείς και σε μεγάλες περιοχές και να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική για την έρευνα που να μας κατευθύνει σε αυτό. Προσπαθούμε πολλές φορές να ικανοποιήσουμε τα πάντα. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, κλαδικές πολιτικές και τους θέλουμε όλους τους κλάδους. Δηλαδή, βλέπει κάποιος έξυπνη εξειδίκευση και τους λέμε και είναι όλοι μέσα οι κλάδοι. Στρατηγική χωρίς επιλογές δεν γίνεται. Άρα, κάποιοι ίσως δυσαρεστηθούν, κάποιοι ίσως μείνει πίσω, αλλά πρέπει να κάνουμε επιλογές. Αυτό μας λείπει τώρα. Οι μεγάλες αποστολές, όπως λέμε, mission oriented policies, δηλαδή μεγάλες.
0: Ένα όραμα τέλος
1: πάντων. Αναγνωρισμένες, ας πούμε, σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες θα προσανατολίζουν και όλες τις πολιτικές αυτό. Αυτό μας λείπει, μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Είναι μεγάλο επίβολο, ξέρω ότι ακούγεται κάπου μεγαλώσιμο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί για να προσανατολίσει τις πολιτικές προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Πριν σας αφήσουμε, κύριε Τσακανίκα, θα αναφερθώ σε ένα στοιχείο το οποίο διάβασα τη μελέτη πριν κάνουμε τη συνομιλία μας τώρα στο ραδιόφωνο. Μου έκανε εντύπωση κάτι, ένα στοιχείο το οποίο φαίνεται μικρό. Ότι στη χώρα μας οι επιχειρήσεις δεν συνεργάζονται μεταξύ τους για να υπάρξει, να παραχθεί ένα κοινό προϊόν ή να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα να βγουν στην εξαγωγική αγορά. Είναι ο ένας εναντίον του άλλου.
1: Σωστά. Είναι δυστυχώς, είμαστε αυτό που σας είπα, το μικρό μέγεθος θα μπορούσε τεχνητά μέσω από συνεργασιών να μεγαλώνεις την παραγωγική σου δυναμική και να μεγαλώνεις τα σήματα, αλλά δυστυχώς. Θέλετε κουλτούρα, θέλετε η νοοτροπία του μικρού μαγαζιού.
0: Νομίζω ότι είναι και στο DNA μας, κύριε
1: Τσακανίκα. Δεν φαίνεται να είναι εύκολο να σπάσει, αν θέλετε να αλλάξει. Παρόλες τις γενιές που έρχονται, ξέρετε, παλαιότεροι αλλάζουν, έρχονται νεότερες γενιές. Δεν φαίνεται να. Ή μάλλον είναι φτωχή, να μην είμαι κι εγώ έτσι καταδικαστικός. Είναι περιορισμένη αυτή η συνεργασία, η οποία θα επέτρεπε και κάποια συνέργειες, κάποια δημιουργία, κάποια οικονομίες κλίμακος. Δηλαδή, τώρα θα πω ένα κλάδο, ελπίζω να με κατηγορήσει. Δηλαδή, ο καθένας είναι οποίος είναι με το δικό του το κρασί. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε ένα label, ας πούμε. Ο καθένας θα έχει το Τσακανίκας, ας πούμε, brand, έτσι. Και η παραγωγή του θα είναι συγκεκριμένη. Δεν θέλουμε να κάνουμε ευρύτερες συνεργασίες, οι οποίες θα μας οδηγούσαν και σε μεγαλύτερες αγορές. Έτσι, προσπαθούμε ο καθένας να προσπαθήσει να λειτουργήσει μόνο του, και αυτό είναι πάντα ένα πρόβλημα. Και όντως αυτό παραμένει. Δυστυχώς, αλλά είναι θέμα κουλτούρας, αυτό και να αλλάζει πολύ αργά, έτσι, μέσα στις γενιές.
0: Κύριε Τσακανίκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα και καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. 24 λεπτά μετά τις 11. Φτάσαμε εδώ βεβαίως με τη βοήθεια του κ. Άγγελου Τσακανίκα, καθηγητής ο κ. Τσακανίκα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ένας εκ των τριών συγγραφέων της μελέτης της διανέωσης για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα. Η καινοτομία, η οποία είναι το μεγάλο ζητούμενο, χρησιμοποιείται κατά κόρον και την ακούμε συχνά από τα στόματα των πολιτικών. Εν τούτης όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται, αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα βγούμε και εκτός λεκανοπεδίου. Θα βάλουμε στην παρέμβαση, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Στεργίου, δήμαρχο Αργυθέας και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες από τις 2 έως και τις 4 Οκτωβρίου στο Δήμο Πογονίου. Ένα συνέδριο που έχει τίτλο Νερό και Ενέργεια, επιλογές που διαμορφώνουν το μέλλον. Κύριε Στεργίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Εξάλλου είστε εξαιρετικά δραστήριοι, κύριε Στεργίου, και σαν Δήμος, αλλά ταυτόχρονα σαν Δήμος Αργυθέας, αλλά και σαν δίκτυο πόλεων με Λίμνες. Είναι καμιά 20 δήμοι, νομίζω, ή παραπάνω. Πόσοι είστε στο δίκτυο?
1: Όχι, είμαστε πολύ παραπάνω. Είμαστε σχεδόν 60 δήμοι αυτή τη στιγμή, δήμοι μέλη. Και έχουμε και αρκετούς συνδεδεμένους δήμους από το εξωτερικό. Είναι και μέλη μας σε δήμοι από την Κύπρο και έχουμε μια συνεργασία και με αρκετές περιφέρειες. Συνεπώς η δράση είναι όντως όπως το περιγράψετε πολύ διάστατη, πολύ επίπεδη και προσπαθούμε να είμαστε στο πλευρό των δήμων μελών μας ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν κατά περίπτωση και πάντοτε υποφελία των τοπικών κοινωνιών. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και τις περιοχές που έχουν εντός διοικητικών ορίων ή στα σύνορα με άλλους δήμους Λίμνες ή παραλίμνια οικοσυστήματα. Είναι πάρα πολύ σύνθετα τα θέματα, πολύ περισσότερα από όσο νομίζουν όσοι μας ακούν.
0: Για τι είδους θέματα μιλάμε?
1: Από ενεργειακά θέματα, όπως είναι η ατζέντα στο επικείμενο συνέδριο, μέχρι και θέματα τα οποία έχουν εθνική διάσταση, όπως ήταν η ατζέντα του περσινού μας συνεδρίου, που είχε γίνει, αν θυμάστε καλά, στην Δράμα, στον νομό Δράμας, είχε φιλοξενηθεί στον Ευρωκόπη, όπου εκεί είχαμε δει τα θέματα που διαχειρίζεται ο κύριος Δήμος εκεί σε διακρατικό επίπεδο, διότι είναι συνοριακός Δήμος με τη Βουλγαρία. Και εκεί υπάρχουν θέματα στα παραλίμνια οικοσυστήματα που δημιουργεί ο Νέστος. Και υπάρχουν θέματα τα οποία, θα το πω πάρα πολύ απλά, υπάρχουν παλαιότερες εθνικές διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες είναι πολύ έολο κατά πόσο τηρούνται. Όχι από εμάς, προφανώς.
0: Από άλλες χώρες.
1: Από άλλες χώρες. Πολύ απλά, θα πω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται, δεν ξέρουμε, υπάρχει μια τυπική συμφωνία για τον αριθμό των μπαζών, ας πούμε, ή των σκουπιδιών. Ναι. Αλλά ειλικρινά, ποιος ελέγχει τι αφήνει μια γείτονα
0: χώρα? Η Αλβανία, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι. Εκεί ήταν η Βουλγαρία, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η εικόνα και η διάθεση είναι πολύ πιο καλή πια. Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας πολύ δυνατό. Όμως υπάρχει βούληση και από τις δύο μεριές και γίνονται, γιατί εκεί οι τοπικές κοινωνίες είναι σε ομόνοια. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν. Συνεπώς, γι' αυτό επιλέγουμε και ακριτικές περιοχές να πραγματοποιήσουμε τα συνέδριά μας, διότι υπάρχουν πολλαπλοί συμβολισμοί αλλά και πολύ μεγάλη ουσία. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να πάμε σε κάτι πιο εύκολο, σε πιο εύκολο προορισμό. Δεν κάνουμε τα συνέδρια αυτά για τουρισμό. Πάμε και πραγματικά μοχλεύουμε θέματα τα οποία, και τον πυρήνα των θεμάτων που δύσκολα η πολιτεία ρίχνει το φως εκεί. Επί παραδείγματι τώρα εκεί στο Καλπάκι θα πάμε στα σύνορα, θα περάσουμε και στους μειονοτικούς δήμους της Αλβανίας, ναι, όπου γίνεται εντυπωσιακή δουλειά εκεί και δύσκολη και σύνθετη δουλειά από τους μειονοτικούς δημάρχους εκεί στην Αλβανία, στα σύνορα. Θα επισκεφτούμε τη δεύτερη μέρα όλο το κλιμάκιο και την εκεί περιοχή προκειμένου να δούμε διεισόμαση τι γίνεται και εκεί. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν στρατηγικές συμμαχίες, υπάρχει η δυνατότητα σύμπλευσης. Αυτά θα εξαντλήσουμε και στα ενεργειακά αλλά και στα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτων περιβάλλοντων.
0: Πάντως, το τελευταίο χρονικό διάστημα, το νερό και η ενέργεια, που είναι και στον τίτλο του συνεδρίου σας, κύριε Σεργίου, βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Και αυτό διότι βλέπουμε όλο και περισσότερο να στρέφεται το ενδιαφέρον προς το νερό, είτε μιλάμε για ποτάμια κυρίως, είτε μιλάμε για λίμνες, σε ένα συνδυασμό με την ενέργεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί όταν κάνεις μία δράση, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε ένα άλλο τομέα, όπως είναι το κλίμα ή όπως είναι το περιβάλλον.
1: Ακριβώς είναι όπως το περιγράφετε, και για αυτό το λόγο. Ξέρετε, εγώ παραδείγματος χάρη είμαι πολιτικός, είμαι αιρετός. Υπάρχουν επιστήμονες όμως, υπάρχουν άνθρωποι. Εγώ έχω διαχειριστεί τα προβλήματα, τα ζητήματα ή τις θετικές προκλήσεις της διαχείρισης του νερού, ναι, από τη θέση του υπεύθυνου αιρετού. Όμως υπάρχει στο πεδίο που λέμε τώρα τελευταία εμείς, ξέρετε, η αυτοδιοικητική.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει επιστημονική κατάρτιση, υπάρχει τεχνογνωσία. Υπάρχει τρομερό ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπόβαθρο στην Ελλάδα, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί πάνω και πέρα από κόμματα, από χρώματα. Ξέρετε, το νερό, με κεφαλαία γράμματα ως τίτλος, θα έπρεπε να είναι ένα πλαίσιο το οποίο συνθέτει απόψεις και να μην γίνεται αντικείμενο διαπαικτισμών ή, εν πάση περιπτώσει, μικροπολιτικών σκοπιμότητων και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οπότε, πολύ σωστά το λέτε. Και γι' αυτό το λόγο εμείς εστιάζουμε και δίνουμε βαρύτητα και δίνουμε λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πραγματικά τι τους γίνεται. Δεν διαχειριζόμαστε τα θέματα επιδερμικά, επιφανειακά ή, εν πάση περιπτώσει, πάμε να κάνουμε ένα τυπικό συνέδριο όπως γίνεται πολλές φορές, μόνο και μόνο για να γίνει, επειδή είναι στο πλαίσιο του καταστατικού περιεχομένου. Γι' αυτό έχουμε κεντρικό ομιλητή, τον ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα τα ενεργειακά, το οποίο, ξαναλέω, έχουμε καλέσει, θα είναι ο πρόεδρος από το Πράσινο Ταμείο, θα είναι ο νέος ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών της Ελλάδας, μέσα από άλλη ιδιότητά μου. Έχουμε παλέψει πάρα πολύ μαζί με συναδέλφους δημάρχους ορεινών δήμων και το πετύχαμε αυτό. Επιτέλους η πολιτεία κατάφερε να ακούσει και την φωνή των ορεινών δήμων. Βάζω ένα αστερίσκο εδώ στα άγραφα. Εμείς τρέχουμε το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα ορεινότητας, το οποίο είχε εξαγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει στηρίξει πράξη πολιτεία. Αλλά με τη θέσπιση ειδικού γραμματέα ορεινής πολιτικής αλλάζει εντελώς η ατζέντα. Και επειδή οι περισσότεροι δήμοι που μετέχουμε στο δίκτυο πόλεων με λίμνες είμαστε από επαρχία, είμαστε από την ελληνική περιφέρεια, είμαστε από την Ενδοφόρα και είμαστε ορεινές ή ορεινές περιοχές, αποφασίσαμε να δώσουμε βήμα για να δούμε πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε τα υδάτινα θέματα και στο ορεινό ανάγλυφο. Άλλωστε, θα έχετε παρακολουθήσει από το ρεπορτάζ, γίνεται πολύ κουβέντα για έργα ορεινής υδρονομίας που πρέπει να κρατήσουμε τα νερά, παραδείγματος χάρη, στα βουνά ή για φράγματα ή, ξέρω εγώ,
0: για εκτροπές έχουμε ακούσει.
1: Συνεπώς, θα έρθουν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, θα έρθουν πάρα πολλοί τοπικοί άρχοντες να ακουστεί η φωνή εκεί, των Ιωαννίνων γενικότερα,
0: ναι,
1: και της ευρύτερης περιοχής, και θα υπάρξουν παρουσιάσεις και από άλλους δήμους και από άλλες περιφερειακές ενότητες ανά την ελληνική επικράτεια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σας προσκαλούμε με πολύ μεγάλη χαρά όλους και όλες όσοι και όσες μπορείτε να παρευρεθείτε και να μας συλλήσετε με την παρουσία σας.
0: Δημαρχή, σας ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να συμπληρώσουμε ότι η διαχείριση υδάτων δεν έχει να κάνει μόνο το να κρατάμε τα ύδατα, έχει να προστατεύουμε και τις περιοχές. Γιατί εσείς έχετε καεί εκεί στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ και με τις Θεομηνίες εκεί που κατά καιρούς σας επισκέπτονται, και τα νερά είναι καταλυτικός παράγοντας ως προς τη διαχείρισή τους. Δηλαδή, να τα συλλέγουμε μεν, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε θεομηνίες, τι τα κάνουμε και πού πάνε.
1: Ακριβώς έτσι. Τώρα είναι τεράστιο θέμα που ανοίγεται στο κλείσιμο της του φιλόξενου βήματος που μου δίνεται. Και μάλιστα είναι και συγκυριακό, διότι Σεπτέμβρη του 2020 μας συνέβη ο Ιαννός, Σεπτέμβρη του 2023 μας συνέβη ο Ντάνιελ. Δυστυχώς έχουμε διαχειριστεί ακραίες καταστάσεις με κεντρικό πυρήνα του προβλήματος, το νερό, που από πηγή ζωής είδατε ότι μετατράπηκε σε πυρήνα κινδύνου και πολύ μεγάλου προβλήματος και πολύ επίπεδης προβληματικής κατάστασης. Αμέσως μετά είδατε τι γίνει στη Θεσσαλία, θυμάστε τις εικόνες. Συνεπώς, γι' αυτό λέμε ότι τα θέματα του νερού δεν είναι κλισέ το ότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει την καθημερινότητα και τι έχει αλλάξει και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μιας δημοτικής αρχής, μιας περιφερειακής αρχής της κεντρικής διοίκησης. Η πολιτική προστασία και ο συντονισμός και η πρόληψη είναι πια ναυαρχίδες στην πολιτική. Είναι με κεφαλαία γράμματα πρέπει να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συντονιζόμαστε και να σχεδιάζουμε πράγματα. Αλλά ξαναλέω ότι απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και η λέξη την ειδή είναι συνεργασία.
0: Α, πολύ σημαντικό.
1: Μεταξύ όλων.
0: Και αυτό το παράδειτε εσείς εκεί, Δήμαρχε, στο δίκτυο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Αφήνουμε καλή συνέχεια, καλημέρα και καλή επιτυχία στο συνέδριο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στι ραδιοσυγνώτε τη φωνή τη Ελλάδα. 37 λεπτά μετά τι 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα. Φτάσαμε εδώ βεβαίω λίγο νωρίτερα και με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Στεργίου, δήμαρχο Αργηθέα, συγγνώμη, ο κύριο Στεργίου και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνε για το ετήσιο συνέδριο του δικτύου, το οποίο όπω είπαμε θα πραγματοποιηθεί στι αρχέ του Οκτώβρη, 2 με 4 Οκτωβρίου, στο Δήμο Πογονίου, εκεί κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, με τίτλο Νερό και Ενέργεια, επιλογέ που διαμορφώνουν το μέλλον. Εμείς συνεχίζουμε, θα έρθουμε πιο κοντά μας. Μες είπα Καλλιθέα, θα πάμε στην Καλλιθέα Τρόπον Τινά. Και αυτό διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστο Σοφιανίδη, επίτιμο πρόεδρο του Μπαμποντιακού Συλλόγου Η Αργό. Και βεβαίως, κύριο Σοφιανίδη, καλημέρα σας. Είχατε δραστηριοποιηθεί και στο Δήμο Καλλιθέας, έτσι, για να κάνω και μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Ήσασταν και αντιδήμαρχος, οπότε έχετε άποψη και για τα κοινά.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλε. Ναι, βέβαια, μισό αιώνα τώρα με το Δήμο Καλλιθέας, η αλήθεια είναι, γιατί και η έδρα του φορέα μας είναι στην Καλλιθέα Αττικής.
0: Βέβαια, εμείς σας φωνάξαμε εδώ για το Ποντιακό Τρίμερο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί στο Ηρώ των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο υπάρχει στην πλατεία Λαβάκια και στην Καλλιθέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή και για το βήμα. Όντως, εξ αυτού και η έδρα του Παπαγιακού Συλλόγου Αργό είναι στην Καλλιθέα Αττικής και εκεί από το 1986 πραγματοποιούμε το Ποντιακό Τρίμερο. Μια εκδήλωση που έχει ειδικό βάρος, ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι από αυτή την εκδήλωση είχαν ξεκινήσει να γίνονται γνωστά για πρώτη φορά τα ζητήματα ευρύτερα στο κοινό δηλαδή και να συζητιούνται με τους όρους που πρέπει, γενοκτονία, διώξεις, Σοβιετική Ένωση, ελληνισμός του Πόντου εκεί, σταλινικό καθεστώς, δεύτερη γενοκτονία εκεί. Όλα αυτά τα ζητήματα και το νέο προσφυγικό ελληνικό με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα πια, όλα αυτά τα ζητήματα ξεκίνησαν να γίνονται γνωστά ευρύτερα από το 1986, από αυτό το Ποντιακό Τριήμερο και από το Παποντιακό Σύλλογο Η Αργό.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι ο μήνας Σεπτέμβρης είναι ούτως ή άλλως ένας φορτισμένος μήνας για τους Πόντιους, για τους Μικρασιάτες, καθώς τέτοιες μέρες το 1922 ήταν που κάηκε, λελατήθηκε η Σμύρνη, ξεκίνησε και μεγάλη φυγή των Ποντίων.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε δύο μήνες το χρόνο που είναι έτσι σημαδιακές για τη μνήμη του ελληνισμού και ειδικά και του ρωμαϊκού ελληνισμού του Πόντου της Μικράς Ασίας. Είναι ο Μάιος με τη συμβολική ημέρα της μνήμης της Γενοκτονίας της 19ης Μαΐου, η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου, ο Αύγουστος κατά προέκταση, ο Σεπτέμβριος, ο Αύγουστος με την πτώση του μετόπου τότε λόγω πολλών προδοσιών εντός και εκτός Ελλάδας, και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με αυτά που περιγράψατε πολύ ορθά.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά το τρίμερο των εκδηλώσεων, δώστε μας κάποια επιπλέον στοιχεία κύριε Σοφιανίδη, τι θα δει κάποιος που θα έρθει, τι θα συμπεριλαμβάνουν.
1: Ναι, στο Ποντιακό Τριήμερο μετέχουν φορείς σύλλογοι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Στο Ποντιακό Τριήμερο ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας μετήχαν χωριστικά συγκροτήματα από τον ιστορικό Πόντο, δηλαδή πέριξ της περιοχής της Τραπεζούντας εκεί στον Πόντο. Και αυτή είναι και μια πρωτοπορία του συλλόγου, αυτού του φορέα, ο οποίος μπορεί να λέγεται σύλλογος, αλλά στο ενεργητικό του έχει τέτοια δραστηριότητα που δεν έχουν ούτε ομοσπονδίες, ούτε το ελλαδικό κράτος δυστυχώς ασχοληθεί. Και αυτοί οι φορείς, αυτοί οι σύλλογοι παρουσιάζουν παραδοσιακούς ποντιακούς χορούς με τα παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια, με την ποντιακή λύρα, την κεμεντζέν όπως λένε οι Ρωμαίοι πόντι, με την νεολαία, με τους μεγαλύτερους. Γενικά το Ποντιακό Τρίμερο είναι ένας, ας το πούμε έτσι, ένα αναδόκιμο όρο χωροτόπος και χωροχρόνος, όπου συναντιούνται όλοι όσοι επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία με την πιο κοντή επικοινωνία, με την ιστορία του ελληνισμού, με τον πολιτισμό, με τον ακινητό πλούτο γενικά που φέρει ο Ρωμαϊκός ελληνισμός σημερινή εποχή. Μεγαλύτεροι έρχονται για να συναντηθούν, οι νεότεροι παρακολουθούν και μαθαίνουν και βέβαια με ομιλίες το Ποντιακό Τριήμερο δεν είναι πανηγύρι, είναι εκδήλωση. Και γίνονται και στην ιστορία του Ποντιακού Τριήμερου, πέρσι έκλεισε 40 χρόνια, είναι θεσμός καθιερωμένος, όχι μόνο εδώ για την πόλη, όπως είχα πει έρχονται πολλοί φορείς και από το εξωτερικό, δηλαδή και από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από τις δημοκρατίες, δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης της πρώην, όπου έχουμε εστίες και σήμερα, αλλά και κοινότητες μεγάλες του Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Σε δύσκολες περιοχές, να σημειώσουμε.
1: Σε δύσκολες, ναι, Κεντρική Ασία, Καζακστάν, όπου γεννήθηκε και ο Μιλόν, από τον εξορισμένο λαό το 1949, από το καθεστώς τότε εκείνο το γνωστό.
0: Σταλινικό.
1: Γενικά με τις ιστορίες που ξεκίνησαν από το 1937, και σταμάτησαν μόλις το 1953 όταν τελείωσε. Αλλά τυπικά όμως ήταν μια τακτική προσωπική ενός δικτάτορα. Το καθεστώς όμως, ο μηχανισμός από κάτω, τα έκανε αυτά ήδη από τη δεκαετία του 20 και σταμάτησαν. Τι σταμάτησαν δηλαδή, αφού ο εξορισμένος λαός έμεινε στην εξορία. Δεν το επιστράφηκαν ούτε τα κίνητα, ούτε τα σπίτια, ούτε τα σχολεία του, ούτε τα ιδρύματά του, ούτε τα θέατρα. Η Μαύρη Θάλασσα στον Εύξεινο Πόντο παρέμεινε εκεί. Στην ουσία δηλαδή τα αποτελέσματα είχαν συντελεστεί των διώξεων και δεν διορθωθήκανε. Τέλος πάντων, εκεί γεννηθήκαμε κι εμείς και έχουμε βιωματική γνώση όλης αυτής της ιστορίας και του πολιτισμού και του βιώματος του Ποντιακού Ελληνισμού στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Εξού και στο Ποντιακό Τριήμερο πολύ συχνά ερχόντουσαν εκπρόσωποι, σύλλογοι χορευτικά από τον Κάφκασο, από την Ρωσία, από την Ουκρανία, από το Καζαχστάν, από τη Μολδαβία, από όλες αυτές τις περιοχές που φιλοξενούνταν στη διάρκεια του Ποντιακού Τριημέρου για να εμπλουτίσουν με την παρουσία τους έτσι και όχι το πρόγραμμα με τη στενή έννοια του όρου, αλλά να δώσουμε έτσι και μια εικόνα πραγματική φυσική το τι εστί ελληνισμός και ιδιαίτερα ο Ποντιακός ελληνισμός στην Ήπειρό μας.
0: Κύριε Σουφιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις προσπάθειες που κάνετε συνολικά και στις εκδηλώσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Είσαστε καλεσμένοι ούτως ή άλλως, το γνωρίζετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και ευχόμαστε κάθε καλό σε όλους όσους ακούνε την εκπομπή και μας ακούσαν και σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε ήδη τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβη που παρακολουθεί το διεθνέ δελτίο, αλλά και εδώ τη γειτονιά μα, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντο στη Νέα Υόρκη με την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικό Γραμματέα Γκουτέρε στη τελευταία του ομιλία στην Γενική Συνέλευση, γιατί η θητεία του λήγει τον Δεκέμβρη μήνα, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να τέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης ζήτησε να μην χαθεί η λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό. Την προσοχή τράβηξε η ομιλία του κύριου Τραμπ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος μετονομάζει την τεχνητή νοημοσύνη σε σούπερ νοημοσύνη και σε διαφορά από το κύριο Γκουτέρες επανέλαβε ότι η προειδοποίηση για τους κινδύνους αυτής της τεχνολογίας δεν είναι παρά μία φάρσα. Ζήτησε η οικονομική απομόνωση του Ιράν. Είπε ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είπε ότι η Κούβα θα πέσει χωρίς να διευκρινίσει πώς θα γίνει αυτό και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του η αντιπροσωπεία της Κούβας αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να κατασκευάσουν δύο πολύ μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Γκρινλανδία μετά τη συμφωνία με την Δανία και την Γκρινλανδία των Ηνωμένων Πολιτείων, η οποία και υπεγράφει στην Νέα Υόρκη. Επίσης προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να εξαλείψει το Ιράν εφόσον δεν επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία, όμως αργότερα δήλωσε ότι υπάρχουν επαφές εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτείων μεταξύ τους και οι κύριοι Βίτκοφ και Κουσνέρ, οι οποίοι μίλησαν με εκπροσώπους του Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης και μάλιστα τόνισε ότι η συνάντηση ήταν πολύ καλή και παραγωγική και διήρκησε τρεις ώρες. Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να προσθέσει νέα μόνιμα μέλη αλλά να διατηρηθεί το καθεστώς δικαιώματος βέτο, κατάργηση του οποίου ζήτησε ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος επίσης μίλησε χτες, και περιορισμό του δικαιώματος του βέτο ζήτησαν Φινλανδία και Μεγάλη Βρετανία. Στη Μέση Ανατολή μια καλή είδηση είναι από τη Σαουδική Αραβία ότι επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αρούν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη και συζήτηση για μία λύση για το τερματισμό του πολέμου, και επίσης το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η νίκη της ΑΕΒΔ στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φτηνού ρωσικού αερίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κύριου Πεσκόβ, διαπιστώνουμε ότι η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι η Γερμανία έπαψε να αγοράζει φτηνό ρωσικό αέριο για να στραφεί προς το ακριβότερο αέριο. Επίσης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο κύριος Μετβέντεβ, κάλεσε τους πολίτες της Γερμανίας να αποπέμψουν τον καγκελάριο Μέρτς, ισχυριζόμενες ότι θα μπορούσε να εμπλέξει τη χώρα στο πόλεμο με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα είπε: «Γερμανοί, ξεφορτωτείτε τον πριν σας εμπλέξει στο πόλεμο με τη Ρωσία, διότι ξέρετε ποιες είναι οι επιπτώσεις τέτοιων πολέμων». Ο κύριος Μετβέντεβ εκτίμησε επίσης ότι η προσωρινή διοίκηση των περιουσιών των επιχειρήσεων από τις εχθρικές χώρες δεν φτάνει και πρότεινε μέτρα σοβιετικού τύπου, δηλαδή να γίνει εθνικοποίηση αυτών των περιουσιών και να γίνουν κρατικές, και υπενθύμισε ότι με την Οκτωβριανή Επανάσταση δεν έγινε τίποτα. Κανείς δεν έδωσε τίποτα σε κανέναν. Αν έχουμε λίγο χρόνο στην Ευρώπη,
0: Ιβάνα, ναι.
1: Ναι,

0: ο Βρετανός Πρωθυπουργός Έντι Μπέρναν δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να ξανακάνει τις γέφυρες με τους Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά δεν απέκλεισε στο μέλλον την δυνατότητα να ξαναγυρίσει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξει η κατάργηση του Brexit, και ότι αυτό θα μπορούσε να μπει στο επόμενο μανιφέστο των εργατικών, όπως γράφει Guardian. Και στην Σουηδία οι εισαγγελείς ερευνούν πιθανή εκλογική νοτία, ρίχνοντας σκιές στο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Μία επανάληψη εκλογών θα αποτελούσε πρωτόγνωρο γεγονός για τη χώρα. Και ούτως ή άλλως το αποτέλεσμα των εκλογών που έγιναν 13 Σεπτεμβρίου είναι οριακό, με την κεντροαριστερά να έχει 176 έδρες αντιπολιτευόμενοι και η δεξιά, άκρα δεξιά, 173 έδρες, οι οποίοι κυβέρνησαν τον προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο
1: Ιβάνα,
0: χρόνο.
1: Ιβάνα, να πάμε και στα Βαλκάνια.
0: Λοιπόν, ναι, ναι, στα Βαλκάνια μία είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η αποπομπή της επικεφαλής της κυρίας, η οποία ήταν επικεφαλής της αλβανικής μυστικής υπηρεσίας ΣΥΚ. Στα πλαίσια έρευνας κατά της διαφοράς υπάρχουν υποψίες ότι έδινε έμπιστες πληροφορίες στα πλαίσια μιας τέτοιας έρευνας που γίνεται, είναι ήδη σε καθήκον περιορισμό, όπως γράφει Albanian Post. Και ο πρωθυπουργός Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση, δήλωσε ότι την έχει αποπέμψει και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της χώρας θα ορίσει νέο αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας. Πρόκειται για την κυρία Βλιώρα Χισένη, ναι, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της στο Κωσοβοπέδιο, αλλά από εκεί την απέπεμψε ο κύριος Κούρτη για να πάει στην Αλβανία, όπου πρώτο ήταν σύμβουλος για την εθνική ασφάλεια. Πάντως ήταν πρώτη γυναίκα στην ιστορία η οποία ήταν επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας.
1: Συγκεκριμένα να σημειώσουμε ότι, ότι καταρχάς να πούμε ότι, από ότι γιατί και εμείς τη διαβάσαμε, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η είδηση. Εξετάζεται αυτή η υπόθεση και από τους Αλβανούς, από τις αλβανικές αρχές, καθώς από ό,τι φαίνεται ίσως να εμπλέκονται κι άλλα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα σε αυτή την
0: υπόθεση. Ναι, ναι, ναι, είναι μια ευρύτερη έρευνα για τη διαφθορά και μάλιστα αφορά πληροφορίες γύρω από την υπόθεση του κύριου Εργής Αγκάς, για τον οποίο εδώ και μήνες υπάρχει παρακολούθηση των αλβανικών αρχών, και ότι δόθηκαν πληροφορίες γύρω από την υπόθεση αυτή. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε η είδηση γνωστή, η ίδια βρισκόταν στο Βακού στην υπηρεσιακή συνάντηση με τους επικεφαλείς μυστικών υπηρεσιών δεκάδων χωρών.
1: Πιάσανε και ένα σερβιτόρο από ό,τι διάβαζα, που εμπλέκεται και αυτός. Ήταν επικεφαλής, ναι, σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο εκεί στο συγκρότημα με τις κυβερνητικές βίλες εκεί στο Βυράχιο. Προφανώς είχε και αυτός, ναι, κάποια εμπλοκή, ίσως από τα τηλέφωνα που παρακολουθούσαν. Κάπως έτσι τους πιάνουν τους περισσότερους, να σημειώσουν. Ιβάνα.
0: Μπορεί να μην ξεχάσουμε τον Μακαρίτη, τον κύριο Πριγκόσμη, ο οποίος από τον μάγειρα του Κρεμλίνου έγινε μια σημαντική προσωπικότητα στη Ρωσία.
1: Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι βεβαίως. Ακολουθούν και άλλες εκπομπές στη συνέχεια, ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές, βεβαίως ομογενειακές, και άμεσα δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: ταξίδα ξανά, του κρατούσε το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

0: Καλημέρα. Εδώ Κάιρο. Ακούτε την ελληνική εκπομπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μια φορά και ένα Κάιρο.
1: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός που μόλις ακούσατε, και κάπως έτσι αρχίζει την εκπομπή του στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Καΐρου, την ελληνική εκπομπή του εκεί. Σήμερα λοιπόν είναι καλεσμένος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, για να κουβεντιάσουμε για πάρα πολλά πράγματα, για τον ίδιο, για την προσωπική του πορεία, εξαιρετικός στιχουργός, βραβευμένος στιχουργός και ποιητής, για όλα όσα κάνει στην Αίγυπτο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχω στη συντροφιά μας. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισες, Χρήστο Παπαδόπουλε.
0: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδος, που προσπαθούμε να τη μιμηθούμε σε μια ξένη χώρα, ξένη εννοώ μακρινή πια, είναι μακρινή από την Ελλάδα, αλλά για μένα είναι δική μου, δεν είναι ξένη πια.
1: Δεν είναι ξένη πια η Αίγυπτος, Χρήστο Παπαδόπουλε, για σένα.
0: Νομίζω ότι μετά από 20 χρόνια, έχω μπει στον 20ο χρόνο εκεί, ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, ότι δικαιούμαι το κτητικό μετά το όνομα της χώρας και να λέω η Αίγυπτος μου.
1: Η Αίγυπτος σου, λοιπόν. Θα μιλήσουμε για την Αίγυπτό σου. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα το κομμάτι που ακούσαμε, που είναι ένα κομμάτι που έχει διακριθεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ήτανε τέτοιες μέρες το 1993. Είναι η μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, στη μνήμη του το αφιέρωσα την ώρα που έπαιζε. Η στίχη δική μου και τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά. Ήταν μια μαγική βραδιά, γιατί ως Θεσσαλονικιός το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το παρακολουθούσα από παιδί και ήταν ένα παιδικό όνειρο. Οπότε φαντάσου, στα 29 μου, τόσο ήμουν το 93, όταν ανέβηκα σκηνή για να πάρω το πρώτο βραβείο, και μάλιστα την επόμενη μέρα είχε ξαναπάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιών Τραγουδιού χωρών ΕΟΚ. Ήταν μια μαγική στιγμή για μένα. Ήταν την ίδια χρονιά είχα μπει στη δισκογραφία, πριν 33 χρόνια.
1: Απίστευτο. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, αφού να αφήσουμε λίγο την Αίγυπτο, αν και η Αίγυπτος έχει παίξει σημαντικό ρόλο, νομίζω, στην ποίηση και στο στίχο, είναι αναμενόμενο.
0: Καρμικός μου προορισμός γενικά.
1: Γενικά. Το θυμάμαι αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αλλά οι ακροατές και οι ακροάτρες που μπορεί να μην σε γνωρίζουν. Να αρχίσουμε λοιπόν με το κομμάτι αυτό της ποίησης. Πότε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πότε άρχισες να γράφεις, τι είναι αυτά που σε εμπνέουν? Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε το απόψε άργησα είναι από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ που μπόρεσε το τραγούδι να βρει καρδιά. Ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρό παιδί, στο δημοτικό, και μάλιστα κάποια από τα πρώτα μου ποίηματα, έμετρα ποίηματα που είχα γράψει γύρω στα 12, τα είχα στείλει κάποτε σε ένα περιοδικό στην Ελεύθερη Γενιά, που μοιραζόταν δωρεάν στα σχολεία. Δημοσιεύτηκαν όταν ήμουν πρώτη λυκείου. Και καταλαβαίνεις το κάζο που έφαγα από τους συμμαθητές.
1: Εννοείται.
0: Χρόνια μετά ανακάλυψα, ψάχνοντας να βρω αυτό το περιοδικό, ανακάλυψα ότι υπεύθυνος της έκδοσης ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ένας λογοτέχνης Θεσσαλονικιός που θαυμάζω, και μάλιστα το τελευταίο μου βιβλίο CD σε μουσική του Ζαχαρία Καρούνη ήταν εμπνευσμένο από το κέντρο διερχομένων, σε στίχους του Γιώργου Ιάννου και μουσική του Μαμαγκάκη, και ήθελα να κάνω ένα δίσκο à la manière. Στο μυαλό μου τον είχα αφιερωμένο στο Γιώργο Ιωάννου και ήταν 13 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, γραμμένα όλα σε ένα διάστημα ενός μήνα, με τη μητέρα μου να οδηγεί το χέρι μου και τον Ιωάννου την καρδιά μου.
1: Μάλιστα, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Με τον Ζαχαρία Καρούνη έχετε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, αρκετά χρόνια τώρα.
0: Ο Ζαχαρίας πλέον είναι το καλλιτεχνικό μου alter ego. Δεν μπορώ ίσως να λειτουργήσω αλλιώς. Για χρόνια είχα τον Δημήτρη Μαρκατόπουλο και τον Κώστα Φαλκόνη, βέβαια, που ήταν αποκλειστικές συνεργασίες. Στις αρχές του 21ου αιώνα προσθέθηκε ο Ζαχαρίας, είναι αδερφοποιητός, δεν είναι πλέον. Επικοινωνούμε χωρίς πολλά λόγια και ξέρεις, αυτό ήθελα εγώ στο τραγούδι, να επικοινωνήσω. Όσες φορές τα κατάφερα ήταν μεγάλη χαρά μου, το θεωρούσα μεγάλη επιτυχία ανεξαρτήτως των πωλήσεων. Δεν με ενδιέφεραν οι δημόσιες σχέσεις, με ενδιέφεραν οι προσωπικές, και ευτυχώς τα κατάφερα με κάποιους ανθρώπους να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε το ίδιο καλλιτεχνικό αίτημα και να κοιτάμε τον κόσμο μέσα από τα ίδια γυαλιά.
1: Έχει σημαντικές διακρίσεις όσον αφορά το κομμάτι αυτό των στίχων, έτσι. Μπορεί για σένα να μην παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά είναι και αυτό.
0: Να σου πω, το μεγαλύτερο βραβείο που πήρα δεν έχει τη μορφή βραβείου. Είναι ένας δίσκος βινιλίου. 11 Νοεμβρίου του 1992 ήταν. Ήμουν 28 χρονών. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ήταν ο μεγάλος ερωτικός. Υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του Χατζηδάκη στο Χρήστο Παπαδόπουλο με αληθινή χαρά για τη γνωριμία μας. 28 χρονών παιδάκι από Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχω κάνει δισκογραφία, χωρίς τίποτα, μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και της καρδιάς του. Βάφτισε ένα κύκλο τραγουδιών μου σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Ένα μεσημέρι τον είδα μόνο, μία αρμένικη επίσκεψη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, που έφτανε για να με καθορίσει και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Μετά από εκεί έπρεπε να πω πολλά όχι για να σεβαστώ αυτό το βραβείο που μου έδωσε με τη μορφή μιας αφιέρωσης. Τα τραγούδια του χαμένου ποιητή τελικά κυκλοφόρησαν από το Σύριο αρκετά μετά το θάνατό του, και αυτή ήταν μια συγκυρία που δεν μας βοήθησε, με την έννοια ότι αλλιώς θα ήταν αν κυκλοφορούσαν στην ώρα τους. Ήταν να εκδοθούν το 1993, μόλις είχαμε κλείσει το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη για ηχογράφηση. Αλλά δυστυχώς ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αρρωστήσει, μετά έφυγε από τη ζωή. Είχαμε την τύχη όμως ο γιος του, ο Γιώργος Χατζηδάκης, να μας είχε πει ο πατέρας Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι το βράδυ που άκουγε τα τραγούδια, τα άκουγε με το γιο του, που του είχαν αρέσει επίσης πάρα πολύ. Και με αυτή την αφορμή επικοινώνησα κάποια στιγμή με τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος θυμόταν τη δουλειά, και προς τιμήν του όχι μόνο είπε ναι, του υποστήριξε και πολύ. Μας άφησε την ελευθερία στο Δημήτρη να τα ηχογραφεί στη Θεσσαλονίκη όπως θέλει. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και ακριβή, τολμώ να πω, με την επιμέλεια από μακριά, την καλλιτεχνική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού. Τραγούδησε ο Παντελής Θεοχαρίδης. Αυτά τα τραγούδια, λόγω των συγκυριών που βγήκαν από το Σύριο, ανάμεσα σε ένα κατάλογο που είχε, δηλαδή αυτά είναι τα δικά μου βραβεία. Δεν είχε πολλές. Μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Αν ψάξουν στο YouTube τα τραγούδια του χαμένου ποιητή, θα νομίζουν ότι ίσως πολλοί ότι είναι καινούργιος δίσκος, και ας έχει πλέον 25 χρόνια, κυκλοφόρησε το 2001. Αλλά η θέση μου στον κατάλογο του Σύριου, το όνομα που έδωσε ο Χατζηδάκης, βασισμένο στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου, το χαμένο ποιητή, ένα αυτοσαρκαστικό τραγούδι και ίσως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία για την πορεία μου, για μένα αυτό είναι αρκετό, και ας μην πούλησε πολλά CD.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου.
1: Η αυτοεπιβεβαιωμένη έτσι πορεία σου, ας πούμε, η οποία ακολούθησε, εντάξει, ένας ποιητής, ένας στιχουργός, νομίζω στην Ελλάδα του 2026, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες, σαφώς δεν μπορεί να ζήσει από αυτό το επάγγελμα. Οπότε ήταν μια απόφαση το να μπεις στη διδασκαλία. Και τι σημαίνει δάσκαλος για σένα και τι σημαίνει δάσκαλος στο εξωτερικό που το έχεις κάνει και όλα, ειδικά στην Αίγυπτο? Γιατί συνηθίζω να λέω, εντάξει, ο δάσκαλος, το λέμε, είναι ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Αλλά πολλές φορές που μιλώ έτσι με εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Άργησα να γίνω δάσκαλος, όχι και να πάρω το πτυχίο, γιατί πήγα στην Ακαδημία μετά το στρατό και δούλευα σε μια εμπορική εταιρεία, μου σχολείο χημικά. Αιωνία του η μνήμη του ιδιοκτήτη τότε, όπου απέκτησα μια άλλη εμπειρία για πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, στη διαχείριση της αποθήκης, κλητήρας, είχα κάνει πολλές δουλειές. Και στα 33 μου άρχισα να εργάζομαι ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια διορίστηκα, δεν έμεινα πολλά χρόνια, γιατί έκανα μια μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και αμέσως μετά έφυγα για το Κάιρο. Στο Κάιρο δεν ήθελα να πάω ως τουρίστας. Είχα φροντίσει πριν πάω να μάθω αραβικά. Mm-hmm. Είχα κάνει εδώ στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών. Έδωσα εξετάσεις στα αραβικά και πήγα. Μετεκπαιδεύτηκα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Δεν ήθελα να πηγαίνω με γυμνά τα πόδια στα αγκάθια. Ήθελα να προετοιμάζομαι όσο μπορώ. Το όνειρό μου ήταν να πάω Αλεξάνδρεια. Με οδηγούσαν πάντα οι λογοτέχνες, με οδηγούσε ο Καβάφης, με οδηγούσε ο Ντάρελ, με οδηγούσε ο Μοσκόφ, φωτεινό αστέρι, Θεσσαλονικιός που τον παρακολουθούσα και τον ζήλευα.
1: Είχατε γνωριστεί?
0: Ποτέ. Τον είχα δει σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν τολμούσα, ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω, ήμουνα μικρός, αλλά γνωριστήκαμε μία άλλη.
1: Τι κρίμα όμως.
0: Νομίζω ότι κατοικεί μέσα μου.
1: Ναι. Λέω ότι κρίμα, γιατί αυτό ακριβώς. Ο Μοσκόφ, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ακολούθησε τα χνάρια επίσης του Καβάφη, ανάδειξε τόσο πολύ το έργο του.
0: Κάποια στιγμή είδα μια, εκ των υστέρων, χρόνια πολλά, ξαναείδα μια εκπομπή, μια συνέντευξη του στη Λιάννα Κανέλη. Και πικρογέλασα με το πόσο μοιάζαμε. Ήταν η χρονιά που δεν ανανεώθηκε η απόσπασή μου και αναγκάστηκα να παραιτηθώ από το δημόσιο και να βγω σε πρόωρη σύνταξη, που έλεγε ο Μοσκόφ στην Λιάννα Κανέλη ότι και να με διώξουν, εγώ δεν φεύγω, εδώ θα μείνω.
1: Και έμεινες κι εσύ.
0: Το ίδιο είπα κι εγώ και έμεινα.
1: Έφτασες λοιπόν στο Κάιρο ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός.
0: Το 2007. 26 Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου 2007. Λοιπόν, πήρες εκεί στις βαλίτσες σου, φαντάζομαι, πολλούς στίχους. Μέσα στην καρδιά τους κουβαλούσες αυτούς. Η επιλογή για το Κάιρο ήταν συγκεκριμένη. Το είχες ήδη επισκεφθεί?
0: Ναι, το είχα επισκεφθεί το 1994. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και η αιτία ήταν ο Μοσκόφ. Πήγα να δω το Μουσείο του Καβάφη που είχε ανοίξει την προηγούμενη χρονιά. Και έτσι έγινε το πρώτο μου ταξίδι. Μάλιστα, πώς τα φαίνει καμιά φορά η μοίρα. Τα προηγούμενα χρόνια, το 1989, δούλευα για ένα διάστημα ως κλητήρας σε ένα φροντιστήριο αγγλικών του Στρατηγάκη. Στην Θεσσαλονίκη. Ο Στρατηγάκης ήταν ο χορηγός για να γίνει το Μουσείο του Καβάφη την ίδια εποχή. Οπότε όταν πήγα εγώ στο Μουσείο του Καβάφη, δεν δούλευα πλέον βέβαια στο Στρατηγάκη, είχα δει την πινακίδα και ξέρεις, ήταν ένα ακόμα δέσιμο της μοίρας, πώς τα έφερε έτσι η ζωή. Και σε αυτό το ταξίδι λοιπόν με οδήγησε η λογοτεχνία, ο Καβάφης. Ένιωθα ότι πήγα, πώς να το πω, στον Πανάγιο Τάφο της ποίησης.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα το μουσείο, όπως ήταν επί Μοσκόφ, μου έδωσε όλη αυτή την ενέργεια που περίμενα να πάρω.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή ακριβώς μιλάμε για το Μουσείο του Καβάφη και θέλω να σε ρωτήσω, το έχω επισκεφθεί και εγώ, το 2017 νομίζω, με τα Καβάφια, αφορμή τα Καβάφια, και είχα πάει λοιπόν σε αυτό το σπίτι. Ήταν εντυπωσιακό. Ένιωθες ότι έμπαινες σε σπίτι.
0: Ένιωθες βασικά ότι έμπαινες στον κόσμο του Καβάφη.
1: Ναι. Κλεί και αυτή την άβρα, δηλαδή θυμάμαι το μπαλκόνι που κουνιόταν, η κουρτίνα και οι κόρνες που ακούς απ' έξω, δηλαδή όλο αυτό που έχει η Αίγυπτος, έτσι, οι μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Και είχα ενθουσιαστεί. Δεν έχω επισκεφθεί το μουσείο όπως είναι τώρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι βεβαίως ότι πήγες.
0: Ήμουν στα γένεια. Ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανακαίνησης του μουσείου. Ήταν ένα κουρασμένο μουσείο, δεν υπήρχαν χρήματα για την ανακαίνησή του. Μπήκε το Νάσιο Ίδρυμα και μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που είχε τη διαχείρισή του και το ανακαίνησαν εκ βάθρου. Πλην όμως η αισθητική που αποφάσισαν να του δώσουν βρήκε... με βρήκε εμένα προσωπικά να διαφωνώ και όχι μόνο εμένα.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, αναρωτιέμαι αν αυτή η αίσθηση που είχες του σπιτιού έπαιζε ρόλο αυτό, ότι αισθανόσουν ότι μπήκε σε ένα σπίτι, αν και ας μην ήταν τα έπιπλα του Καβάφη.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Τώρα στην καινούργια ανακαίνιση δόθηκε ένα πολύ μοντέρνο μουσείο. Ένα μοντέρνο μουσείο. Με μια εντελώς άλλη λογική, δεν ξέρω αν αυτό κυριαρχεί παγκόσμια ή όχι κτλ. Χάθηκε αυτή η αίσθηση που είχες, η ψευδαίσθηση αν θέλεις, ότι μπαίνεις στον κόσμο του Καβάφη. Αλλά θα διαφωνήσω, όχι πέρα από το γενικό, θα μπορούσε με λίγες λεπτομέρειες να γίνει άριστο. Δηλαδή εκείνο το άσπρο φως του χασάπι, το λευκό φως από φωτιστικά τύπου και δεν χρειαζόταν. Εδώ το Ίδρυμα Ωνάση σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του Καβάφη για το λίγο φως. Όταν πηγαίνεις στο αρχείο του Καβάφη, το αισθάνεσαι αυτό. Είναι, δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο.
1: Προφανώς όμως μπήκε ο τίτλος μουσείο και εκεί θέλανε να κάνουν μια διαφοροποίηση και για τον τουρισμό.
0: Και με πείραξε εμένα προσωπικά πολύ κάτι που διορθώθηκε εν μέρη. Η αφαίρεση κάθε προηγούμενης πινακίδας. Το μουσείο αυτό το έκανε ο Μοσκόφ. Ο Μοσκόφ αναφέρεται σε ένα σημείο μέσα στη Γουζίνα. Στην αρχή ο Στρατηγάκης που έδωσε τα χρήματα, αρκετά χρήματα εκείνη την εποχή για να γίνει, δεν αναφερόταν καθόλου. Ευτυχώς και αυτό διορθώθηκε. Κάτι άλλο που με είχε πειράξει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ασχολούμαι και με την ιστορία των Αιγυπτιωτών,
1: ναι,
0: και γράφω διάφορα άρθρα. Το 1948 είχε γίνει μία εις μνήμη του Καβάφη, είχε τοποθετηθεί μία μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του κτηρίου, κατασκευής Αιγύπτου καλλιτέχνη, λήπτη, και η οποία υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Στην ανακαίνιση δεν ξέρω ποιος και με ποια λογική θεώρησε ότι αυτή η πινακίδα που ήταν πλέον το πόσιμο, ότι έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στην κουζίνα της οικίας, όπου ήταν με τη λογική ότι εκεί την ιστορία του κτηρίου και τα λοιπά. Εγώ αυτό το θεώρησα ιεροσιλία. Υπήρχε μια παρέμβαση τέλος πάντων κάποιου που έκανε ένα αντίγραφο και το ξανάβαλε εκεί, και τελικά προς τιμήν του το Ίδρυμα Ωνάση κατάλαβε προφανώς ότι η πινακίδα, η θέση της ήταν εκεί και επανατοποθετήθηκε. Πρέπει να πω ότι με όλα αυτά που λέω δεν θέλω να μειώσω την προσφορά του Ιδρύματος Ωνάση.
1: Όχι, γιατί, όχι, αλίμονο.
0: Αν δεν γινότανε
1: θα καταστρεφόταν
0: η ανακαίνιση αυτή.
1: Δεν θα το είχαμε.
0: Ξέρετε τι, πέρασε από διάφορους διευθυντές, δεν υπήρχε κάποιος φορέας να το επιβλέπει. Ήτανε προσωπικές παρεμβάσεις. Ο Μοσκόφ ήταν ο Μοσκόφ.
1: Ναι.
0: Είχε άποψη, ήταν αστέρι ο ίδιος, ήταν θεωρείται ο πατέρας πολιτιστικής διπλωματίας, ήξερε τι έκανε όταν έκανε αυτό το χώρο, όταν αν θέλετε δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί κάποιος να κρυφοκοιτάξει στον κόσμο του Καβάφη.
1: Έτσι είναι.
0: Η ποιήση αυτό είναι.
1: Αυτό
0: να μπορεί να σ' αφήσει να έχεις και την αίσθηση και την ψευδέστηση ταυτόχρονα. Το να μπαίνεις σε ένα ψυχρό τέτοιο με πολλή πληροφορία, πόσες ώρες θα κάτσουν εκεί μέσα ένας βιαστικός τουρίστας που θέλει να τα προλάβει όλα, πόσες ώρες θα κάτσει εκεί μέσα. Ενώ η παλαιότερη αίσθηση, για μένα τουλάχιστον, σε μένα τέριαζε πολύ περισσότερο. Ναι. Ευτυχώς βέβαια και στην καινούργια έκδοση υπάρχει ένας χώρος τέτοιος, ο χώρος του σαλονιού. Και
1: αφήνει λίγο και αυτή την αίσθηση.
0: Το έχει λίγο, ναι. Ναι. Αυτό.
1: Πάμε λοιπόν στο Κάιρο. Ήθελες να πας στο Κάιρο, λοιπόν.
0: Δεν είχες. Ήθελα στο Κάιρο, ήθελα στην Αλεξάνδρεια.
1: Εντάξει, αλλά στην πόλη του Καβάφη.
0: Για αυτά τα γραφειοκρατικά, ενώ έδωσα αραβικά, γιατί έμαθα τα αραβικά για να μπορώ να έχω το περιθώριο επιλογής. Ήμουν πρώτος στο να πάω στην Αίγυπτο, αλλά μετά υπήρχαν τα άλλα τα κοινωνικά κριτήρια και μια συνάδελφος τότε, επειδή είχε παιδιά, υπήρχε μια θέση στην Αλεξάνδρεια, μου πήρε τη θέση, κόντεψα να κάνω ανάκληση. Γιατί το όνειρό μου ήταν αυτό. Βρέθηκα στο Κάιρο λοιπόν χωρίς να το θέλω.
1: Ναι.
0: Πλην όμως ήταν καρμικό. Έπρεπε, εγώ ήμουν φτιαγμένος για το Κάιρο.
1: Τελικά.
0: Τελικά. Εκεί τοποθετήθηκα λοιπόν λόγω του βιογραφικού μου και των αραβικών. Τοποθετήθηκα ως εκπαιδευτικός στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, όπου δίδαξα 3 χρόνια τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, το ίδιο και σε πανεπιστήμια του Καΐρου, στο Αλάσγαρ, το παλαιότερο θρησκευτικό πανεπιστήμιο του Ισλάμ, και στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Και το 2010 η ελληνική κοινότητα Καΐρου και η ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο μου ανέθεσαν τη διεύθυνση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, μου έκαναν αυτή την τιμή, το οποίο πλέον έγινε το σπίτι μου μέχρι το 2023. Mm-hmm. Προσπάθησα να ακολουθήσω το όραμα του Κωστή Μοσκόβ. Δεν ξέρω τι κατάφερα. Δεν θέλω να είμαι μετριόφρον. Ένα πετραδάκι το έβαλα. Από εκεί και πέρα χάρηκα πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο έφτασε τους 170 μαθητές σε μια συνοικία απόκεντρη στην Ηλιούπολη, αλλά μακριά από το κέντρο, και αυτό ήταν το ρεκόρ σε μαθητές που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Για κακή μας τύχη αυτό συνέβη ακριβώς πριν τον COVID.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ο COVID και μας διέλυσε.
1: Εντάξει, αριθμός ρεκόρ. Είναι φιλέλληνες βέβαια οι Αιγυπτοί, έτσι.
0: Τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, ή να το πω πιο σωστά, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αιγύπτου.
1: Ναι.
0: Στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στο Φαγιούμ, στο Σοχάγ, στην Άνω Αίγυπτο, στη Μανσούρα, στην Τάντα, παντού υπάρχουν τμήματα, και θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ περισσότερα αν υπήρχε και ενδιαφέρον από την ελληνική πολιτεία.
1: Ναι. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν πολλά περισσότερα, έτσι, γιατί είναι, η λέξη Έλληνας είναι διαβατήριο στην Αίγυπτο. Πραγματικά λες ότι είσαι Έλληνας και σε αγκαλιάζουν.
0: Το πιο σπουδαίο, αυτό είναι το επίτευγμα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του είναι αυτό, να λες στην Αίγυπτο ότι είσαι Έλληνας, Γιουνάν, και να χαμογελάνε. Mm. Αυτό εδώ δεν το έχει καταφέρει άλλη χώρα, και αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα. Αυτό είχα ως όραμα και ως διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, αλλά και τώρα στο ραδιόφωνο και ως Έλληνας της Αιγύπτου. Αυτό είναι το όραμά μου, να δημιουργήσουμε οι Έλληνες που έχουμε απομείνει νέες συνθήκες, ώστε οι Αιγύπτιοι να χαμογελούν όταν ακούν το όνομά μου, νέες βιωματικές συνθήκες. Γιατί τώρα αυτό συμβαίνει αντανακλαστικά από τις μνήμες των παππούδων, ούτε καν των πατεράδων.
1: Ναι,
0: να
1: βέβαια.
0: Σκεφτούμε ότι ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, η μεγάλη έξοδος του ήταν δεκαετία του 60.
1: Έτσι.
0: Οι Αιγύπτιοι, οι πολύ μεγάλοι, θυμούνται τη βοήθεια των Αιγυπτιωτών στη διόρυγα του Σουέζ και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι ιστορίες που πλέον γίνονται σαν παραμύθια, ακούγονται στην νεότερη γενιά. Στους σημερινούς νέους πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά να γνωρίσουν τους Έλληνες και κυρίως να τους ξανααγαπήσουν από την αρχή. Τώρα αγαπούν την ανάμνησή τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, το αγαπούν την ανάμνησή τους. Σαφώς ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός συνέβαλε απίστευτα στην ακμή της Αιγύπτου σε όλους τους τομείς, δηλαδή ό,τι και να σκεφτούμε, πνευματικά, πολιτιστικά, στο κομμάτι του αθλητισμού, του θεάτρου, στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, στο κομμάτι το οικονομικό, το εμπορικό.
0: Μια μικρή λεπτομέρεια θα πω για να καταλάβετε την συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αυτός περίπου είναι και ο τίτλος του καθηγητή του Κιτρόεφ σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει. Ψάχνοντας λοιπόν στα αρχαία και τα λοιπά, έπεσα κάποια στιγμή σε ένα άρθρο όπου το Μουσείο Εντομολογίας στην Αίγυπτο το ίδρυσε Έλληνας. Τώρα φανταστείτε τι άλλο έχει γίνει εκεί.
1: Ναι, είναι φοβερά όσα έχουν γίνει. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ερχόμενοι στο Κάιρο έτσι κάποια σημεία που θυμίζουν αυτή την ακμή, ας πούμε, της ελληνικής παροικίας και πώς συνέβαλε στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που ανέφερες, Χρήστο Παπαδόπουλε, ότι να μην είναι μόνο το θέμα της ανάμνησης, να γίνει κάτι βιωματικά τώρα.
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι κάτι που συνηθίζω να το λέω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο Άγγλος διοικητής της Αιγύπτου είχε πει ότι στην Αίγυπτο όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Έναν αιώνα και κάποια χρόνια μετά, εγώ θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Αιγυπτιώτη. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή οι Αιγυπτιώτες, μην νομίζουμε ότι προσέφεραν μόνο στην Αίγυπτο. Προσέφεραν πάρα πολλά στην Ελλάδα, τόσα που δεν τα ξέρει ο μέσος ακροατής.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή ακόμα και στον Ευαγγελισμό είναι Αιγυπτιώτης από πίσω. Το Μπάγκιο στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Στην πλατεία Ομονίας, ο Μπάγκας ξεκίνησε από Αίγυπτο και αυτός. Είναι τόσες η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο.
1: Ό,τι και να σκεφτεί κανείς.
0: Στο Μουσείο μέσα έχει την συλλογή, την Αιγυπτιακή Συλλογή, που είναι δώρο του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, του Ρόστοβιτς και του Δημήτρη Ιωάννα από την Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξεις, οι Αιγυπτιώτες είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Αίγυπτο, όπου και αν δεις, σε όποια επιστήμη, σε όποιο κτίριο θα δεις σε τοπόσημα του Καΐρου. Και αυτά προσπαθώ να αναδείξω μέσα από τις έρευνές μου, το πόσο επιδραστικοί ήταν οι Αιγυπτιώτες τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ελλάδα.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την εκπομπή που κάνει στο ραδιόφωνο της Αιγύπτου, αλλά και για αυτή την υπέροχη σελίδα στο Facebook που μας μαθαίνει τόσα πολλά, τις παλιά τζούρες. Είναι ένα λογοπαίγνιο, σ' αρέσουν αυτά.
0: Μ' αρέσουν τα λογοπαίγνια, ναι, οι παλιά τζούρες είναι τζούρες από παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα, ξέρεις γιατί? Γιατί στα χρόνια που είμαι στην Αίγυπτο, μάζευα ό,τι γραπτό αρχείο είχα, το αγόραζα, εφημερίδες, τέτοια. Έχω αποκτήσει ένα πολύ καλό αρχείο, θα τα πούμε συνέχεια. Και όλοι μου λέγανε, τι θα τις κάνεις αυτές τις παλιά τζούρες.
1: Ναι.
0: Γιατί ξοδεύεις τα λεφτά σου σε παλιά τζούρες.
1: Ναι, όμως
0: οπότε
1: χρειάζεται.
0: Ήταν

0: Αυτό που ακούσαμε λοιπόν είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Πες μας, Χρήστο, περισσότερα.
1: Είναι ένα καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Είναι μια ακόμα τιμή που μου επεφύλασε το ελληνικό τραγούδι. Είναι σε μουσική του μεγάλου Τούρκου συνθέτη, παγκοσμίως γνωστού, του Ζουλφί Λιβανελή. Διασκευή στα ελληνικά και το τραγουδάει η υπέροχη Σαβέρια Μαριολά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για το Facebook, για αυτή τη σελίδα, παλιά Τζούρες, και έλεγα πόσο σου αρέσουν τα λογοπαίγνια, το θυμάμαι αυτό και από το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, έτσι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί και σε στήλη να δημοσιεύεις σπάνια από κόμματα εφημερίδων, περιοδικών, διαφημίσεων. Είναι δηλαδή ένα προσωπικό σου αρχείο, από ό,τι μας έλεγες πριν, το οποίο ήθελες να μην χαθεί, πήγαινες, τα αγόραζες για να μην χαθούν όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς. Ξεκίνησε από κάνα δυο λογοτεχνικά βιβλία, μετά κάποια άλλα άλμπουμ και τα λοιπά, μέχρι που, επειδή όταν πήγαινα στα Παλιατζίδικα τους έλεγα, έδινα το τηλέφωνο μου και τους έλεγα, αν βρείτε κάτι ελληνικό καλέστε με. Τέλος πάντων, έτσι στην πορεία είχα την τύχη, γιατί ήταν καθαρά θέμα τύχης, να με πάρουν δύο άνθρωποι και να μου προσφέρουν το αρχείο εφημερίδων. Έτσι κατέληξα να έχω ένα μεγάλο αρχείο εφημερίδων, 7 κούτες, και λέω κούτες γιατί δυστυχώς δεν είχα την άνεση να το ταξινομήσω, με εφημερίδες. Η πιο παλιά που έχω είναι η εφημερίδα Κάιρο, σε φύλλο του 1899.
0: Απίστευτο.
1: Και έχω μεγάλο μέρος, τόμους ολόκληρους δηλαδή, από την εφημερίδα Χρόνος. Ήταν μία από τις πρώτες εφημερίδες της Αιγύπτου, που την περίοδο του 1911-1912 συγχωνεύτηκε με την εφημερίδα Φως.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσε για λίγο καιρό σαν Χρόνος με υπότιτλο Φως ή το ανάποδο, μέχρι που τελικά έγινε η εφημερίδα Φως, που πήγε μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, και προς τιμήν αυτής της εφημερίδας η ελληνική κοινότητα Καΐρου, όταν αποφάσισε, όταν έκλεισε πλέον η εφημερίδα, έβγαλε τη δική της εφημερίδα και την ονόμασε Νέο Φως, η οποία είναι ως τώρα. Η εφημερίδα Φως δεν ήταν κοινοτικό έντυπο, αλλά αργότερα, όταν έκλεισε, ήταν το τελευταίο έντυπο δημοσιογραφικό του Καΐρου, που τα τελευταία χρόνια το υποστήριζε η κοινότητα, βέβαια λίγο οικονομικά, όσο μειώνονταν οι Έλληνες, και όταν πια έκλεισε, προς τιμή του ονόμασε το δικό της έντυπο Νέο Φως. Έτσι λοιπόν, έχω στα χέρια μου ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Όταν ήρθε δημιουργημένο μέσα στα χρόνια, με αρκετά έξοδα για το δικό μου βαλάντιο, και από άλλα έντυπα κοινοτικά ή βιβλία λογοτεχνικά, ξέρετε, η Αλεξάνδρα ήταν ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος για τους Έλληνες εκείνη την εποχή, με μερικές πολύ σημαντικές εκδόσεις, όπως μία της Φλωρά Καραβία, της ζωγράφου, που είχε ζωγραφίσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε βγάλει ένα άλμπουμ το 1900, αν θυμάμαι καλά, 36, το 32.
0: Απίστευτο. Τη δεκαετία του 30.
1: Όταν ήρθε λοιπόν ο COVID, πριν 6 χρόνια περίπου, και κλειστήκαμε λίγο, είπα, τι θα τα κάνω αυτά, όλα αυτά. Άρχισα λοιπόν να δημοσιεύω δειλά-δειλά κάποια κομμάτια από αυτά, από το δικό μου αρχείο. Μετά άρχισα να ψάχνω σε αρχεία παντού, στη Βουλή, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε ξένα αρχεία. Έχω ξενυχτήσει, δεν ξέρω πόσες ώρες έχω αφιερώσει, βλέποντας και ψάχνοντας αρχεία. Έχω ανακαλύψει σε ένα εξαιρετικό αρχείο αγγλικό, του Αγγλικού στρατού, Μουσείου Πολέμου του Αγγλικού στρατού, κάτι τέτοιο. Έχω ανακαλύψει βίντεο που δείχνουν, τα έχω προβάλει μέσα από τη σελίδα, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου το 1942 στην Αλεξάνδρεια, στο δημοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας, παρουσία του βασιλέως Γεωργίου πρώτου, του Πατριάρχη Χριστοφόρου, του Τσουδερού, πρωθυπουργού τότε της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, Έχω εντοπίσει φωτογραφίες του βασιλέα Γεωργίου στην πρεσβευτική κατοικία του Καϊρού, ένα ιστορικό κτίριο που υπήρξε η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, και άλλα ντοκουμέντα που δεν έχουν δημοσιευθεί ή που δεν έχουν αναδειχθεί ως πληροφορίες. Δηλαδή, και αυτό ας θεωρηθεί και ως πρόσκληση προς τους νέους επιστήμονες. Έχουν γραφτεί πολλά για τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, αλλά πιστέψτε με ότι μπορούν να γίνουν 100 διδακτορικά με το υλικό που υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει διάσπαρτο. Και παράκλησή μου και προς κοινότητες και προς όλους τους φορείς που έχουν το αρχαιακό υλικό να βοηθούν να ανοίξει αυτό το υλικό σε ερευνητές, ακόμα και σε ερασιτέχνες. Mm-hmm. Αυτή η ιστορία πρέπει να υποθεί ολόκληρη. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες,
0: υπάρχουν
1: κόσμοι, αλλά πραγματικά πιστέψαμε ότι είναι ανεξάντλητη. Αυτό που προσέφεραν οι Έλληνες στη δημιουργία του νέου Αιγυπτιακού κράτους είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει να πω ότι οι Έλληνες δεν ήταν στην Αίγυπτο μόνο εκεί, βέβαια. Mm. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που βλέπεις ακόμη και στο Χάνελ Χαλίλη. Οι Έλληνες υπήρχαν εκεί.

0: και όσα έχουν γίνει, μπορείς να βρεις απίστευτες λεπτομέρειες και μου αρέσουν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες. Θέλω εν συντομία να πω μια ιστοριούλα mm-hmm. που με είχε συγκλονίσει. Έμπαινε και σε δημοπρασίες διαδικτυακές, στο eBay και τα λοιπά, και έψαχνα ντοκουμέντα που πολλούνται και δεν υπάρχουν κάπου αλλού. Κάποια στιγμή πέφτω σε μια φωτογραφία. Είναι μια μητέρα με τον σύζυγό της και ένα κοριτσάκι μικρό ενός έτους. Από πίσω είχε μια αφιέρωση στη Θεία Μαριγώ με την αγάπη μας, δεν θυμάμαι το όνομα της μητέρας, Ευτυχία, Νίκος Παλαβίδης και η μικρή Δεσποινούλα. Και γράφω ένα αρθράκι μικρό, ήταν ημερομηνία 45 περίπου. Γράφω ένα κειμενάκι μικρό και λέω ότι τι να παίγνει αυτή, αφότο Κλεοπάτρα, ελληνικό κτλ. Mm-hmm. Στο Κάιρο. Και λέω τι να παίγνει άραγε από αυτή τη φωτογραφία, αν ζει κάποιος θα είναι μικρή Δεσποινούλα κτλ. Θα είναι 80 χρονών. Και το στέλνω σε κάποιες επαφές στα mail του Δημοσίου της Παλιατζούρας και λαμβάνω ένα email από την κυρία Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη, η οποία είναι μεγάλη ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας και αρχόντισσα του Πατριαρχείου.
1: Λίγοι επίσης το γνωρίζουν ότι και σήμερα υπάρχουν ευεργέτες και μία είναι η Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη. Κρατάει χαμηλό έτσι, προφίλ όσον αφορά αυτό το κομμάτι ίδια.
0: Κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ, αλλά από την άλλη έχει πολύ υψηλή αίσθηση της καταγωγής της.
1: Ναι, έτσι.
0: Θυμίζει τον παλιό καλό αιγυπτιώτη ελληνισμό που είναι παραδειγματικός για τις ευεργεσίες του. Λοιπόν, μου στέλνει ένα mail η κυρία Σοφιανού που μου λέει, ρε Χρήστο, είναι η Δέσποινα που Γιαννακοπούλου και την έχεις γνωρίσει. Η κυρία Γιαννακοπούλου είναι αιγυπτιώτησα.
1: Ναι.
0: Και αυτή. Αλλά επειδή η φωτογραφία είχε το όνομα του πατέρα της, το πατρικό της Γιαννακοπούλου, ήταν από το σύζυγο του Παύλου Γιαννακόπουλου, η σύζυγος. Το επίστο Παλαβίδης δεν το ήξερα. Και συγκλονίστηκα, γιατί βρήκα μια φωτογραφία μιας μπέμπας και συγκλονίστηκα εγώ. Συγκλονίστηκε η κυρία Γιαννακοπούλου από ό,τι έμαθα, γιατί περισσότερο από ό,τι μου είπε στη συνέχεια, βέβαια αγόρασα τη φωτογραφία γιατί τη χάρισα. Την είχε τη φωτογραφία. Αυτό που δεν είχε ήταν τα γράμματα της μητέρας της.
1: Ναι. Οπότε ξέρετε, ήταν
0: μια ιστορία που με ανατρίχιασε. Αισθάνομαι σαν αρχαιολόγος που κάθε φορά που βρίσκω ένα ψήγμα κάτι, έχω τη χαρά του αρχαιολόγου που κάτι ανακάλυψε.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία σελίδα, οι Παλιατζούρες. Παίρνεις πραγματικά μια τζούρα από τον αιγυπτιώτη ελληνισμό και από όλα αυτά που μπορεί να έχουν γίνει. Και είναι πολύ ωραίο που υπάρχει και στα social. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις ένα βιβλίο του Κιτροεύτου, Νίκη Ταρίδη, που πραγματικά θα διαβάσεις μια πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ μεγάλη μελέτη. Εδώ είναι μια τζούρα στα social που μπαίνεις, τη διαβάζεις, βλέπεις τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι πραγματικά to the point που λέμε. Έχεις πάρει μια μικρή γεύση που σε κάνει να θες να ψάξεις και περισσότερο. Θέλω το ραδιόφωνο.
0: Το ραδιόφωνο. Είδα μια πρωτοβουλία του Έλληνα πρέσβη στο Κάιρο, του κυρίου Νικολάου Παπαγεωργίου, ο οποίος πρέπει να πω ότι είχα την ατυχία να συνεργαστώ μαζί του μόνο 6 μήνες επισήμως από τη θέση του διευθυντή. Εκ των υστέρων συνεργάζομαι ως φίλος περισσότερο, mm-hmm. Υποστηριχτής μάλλον, γιατί ξέρεις αυτό έχει μια ταχύτητα που δεν κόπηκε άσχετα αν σταμάτησε η επαγγελματική μου σχέση. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν ήθελε να σε κάποιες επαφές του με την αρχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αιγύπτου, ήθελε να αναβαθμίσει το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια. Ήθελε να το εμβολιάσει με καινούριο αίμα, τέλος πάντων.
1: Τι είδους εκπομπές έχει το ελληνικό πρόγραμμα?
0: Είναι καθημερινή εκπομπή
1: ραδιόφωνο.
0: Με διάφορο. Είναι δύο συνάδελφοι ακόμα, ο Δημήτρης Νεμποτάκης και η Σούλα Θεοχάρη. Είναι χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης έχει γύρω στα 40 χρόνια, είναι Αιγυπτιώτης. Είναι διαφορετικού ύφους όλες οι εκπομπές, mm-hmm. για όλο τον κόσμο. Εγώ προσπαθώ μέσα από τις εκπομπές να κάνω αυτό που κάνω περίπου και στις Παλιατζούρες, ή θέλω να μπολιάσω με το

0: νέο ελληνικό τραγούδι με το καλό ελληνικό τραγούδι. Γιατί έχω και μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, δεν έχουν τη δυνατότητα οι Αιγυπτιώτες να έχουν την ενημέρωση. Και με ενδιαφέρει να προβάλλω και τα νέα ελληνικά τραγούδια, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται στο ελληνικό ραδιόφωνο, και το λέω εκ πείρας. Αφήνουμε την ΕΡΤ απ' έξω, είναι το μόνο ραδιόφωνο που μπορεί ακόμα να παίζει τραγούδια όλων. Το ιδιωτικό ραδιόφωνο πλέον για μένα έχει χάσει το παιχνίδι σε αυτό. Είναι τόσο πριβέ που πλέον γνωρίζονται και μεταξύ τους. Δεν ενημερώνουν τον κόσμο για το τραγούδι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς να πεις και στους φίλους, γιατί είπαμε τις παλιατζούρες μπορούν να τις βρουν. Mm-hmm. Τραγούδια νομίζω περισσότερα από 150 έχεις γράψει. Κυκλοφορούν βεβαίως και βιβλία ποίησης. Θέλω να σε ρωτήσω για την εκπομπή τη ραδιοφωνική. Ποιες ώρες είναι, ποιες μέρες?
0: Είναι κάτι που κατάφερε ο Έλληνας πρέσβης με τη συνδρομή της ελληνικής κοινότητας Καϊρού, βέβαια, που και αυτή υποστηρίζει το πρόγραμμα. Κατάφερα να πάρουμε μια εκπομπή την Παρασκευή 7 με 9 το πρωί, που είναι το prime time του ραδιοφώνου. Είναι 2 ώρες. Έχω αυτή την εκπομπή λοιπόν το Σάββατο στις 12 με 1 το μεσημέρι, και τις Δευτέρες εναλλάξει με έναν άλλο συνάδελφο πάλι 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία
0: η εκπομπή του ραδιοφώνου, καθημερινή 12 με 1 και Παρασκευή 7 με 9. Οπότε έχουμε μια καθημερινή παρουσία στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ της Αιγύπτου δηλαδή.
1: Έτσι, ναι.
0: Στο ευρωπαϊκό του πρόγραμμα, και αυτό το θεωρώ σημαντικό γιατί μεταδίδεται και από τα μέσω του διαδικτύου. Έχω δημιουργήσει και ένα αρχείο στο Mixcloud για να έχω ένα αποθετήριο εκπομπών, μια φορά και ένα Κάιρο, είναι ο τίτλος του, γιατί μπορεί να ακούγεται από τους Αιγυπτιώτες όλου του κόσμου και όχι μόνο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, μας είπες πως ο Καβάφης ήταν αυτός που σε προσέλκυσε, ήθελες να πας στην Αλεξάνδρεια, τελικώς πήγες στο Κάιρο, 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησες ότι εκεί έπρεπε να πας, κάπως τα φέρνει η μοίρα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που, πατώντας το πόδι σου στην Αίγυπτο, είπες εδώ, αυτή η χώρα είναι για μένα?
0: Είναι αυτό που ένιωσα την πρώτη φορά που πήγα, και πολύ περισσότερο όταν αποσπάστηκα εκεί. Δεν ένιωσα ότι πήγα, ένιωσα ότι επέστρεψα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα DNA τεστ, αν και πόντιο στην καταγωγή από παντού.
1: Μπας
0: και κάτι συνέβη και έχω μια κυταρική μνήμη από εκεί.
1: Αυτό ήταν έτσι. Να. Γιατί σαφώς ο Καβάφης παίζει ρόλο, αλλά γενικώς.
0: Όχι μόνο ο Καβάφης, ήταν
1: η κουλτούρα της Αιγύπτου.
0: Ο Αιγυπτιώτης ελληνισμός, ό,τι διάβαζα, ο Τσίρκας, ο Ντάρελ, ο Μοσκόφο, όπως προείπα, που το θαύμαζα, έβλεπα αυτά που ξέρεις, αυτό που γινόταν τότε, και όπως το διάβαζα καθημερινά στις εφημερίδες, όλο αυτό με είχε μαγεύσει.
1: Η καθημερινότητα, η κουλτούρα, ο τρόπος που ζουν οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, όλο αυτό το κομμάτι.
0: Όλο αυτό, όπως ξέρεις, το αγαπημένο μέρος στην Αίγυπτο είναι η Όαση της Σίβας. Εκεί βρήκα τον Επίγειο Παράδεισο, είναι ένα ησυχαστήριο στην καρδιά της ερήμου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ασκητές κατέφευγαν στην έρημο, με την έννοια ότι η δύναμη της ερήμου είναι να αναδεικνύει τη λεπτομέρεια, να καταλαβαίνεις τι είναι το σπουδαίο στην αφαίρεση. Εκεί μέσα στην απόλυτη έρημο καταλαβαίνεις ότι είσαι ένας κόκκος του άμμου στο σύμπαν, και όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας οι άνθρωποι και κάνουμε, και κυρίως οι κόντρες και τέτοια, δεν έχουν καμία σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Καμία σημασία.
1: Ένας κόκκος της άμμου είμαστε. Με τι θα κλείσουμε, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα?
0: Τώρα θα ακούσουμε μια καινούργια έκδοση που βγήκε μόλις προχθές. Είναι «Τα Χαμοπούλια», ένα τραγούδι που σημάδεψε το βιογραφικό μου.
1: Έτσι.
0: Σε μια νέα διασκευή από τους Mythos of the East, κυκλοφόρησε από την FM Records. Και τραγουδάει ένας μεγάλος τραγουδοποιός της Τουρκίας, ο Φουάτ Σάκα, μαζί με την Σαβέρια Μαριολά, ο ένας στα τουρκικά, η Σαβέρια στα ελληνικά. ο Φουάτ Σάκα γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Από εκεί κατάγομαι και εγώ τους παππούδες. Και ήταν πολύ συγκινητικό που έναν αιώνα μετά ένας Τούρκος γεννημένος στην Τραπεζούντα που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα μοιάζουν πολύ με ποντιακά της Μαύρης Θάλασσας γενικά αυτά που γράφει με σύγχρονο τρόπο βέβαια και τραγουδάει, που έβαλε τα λόγια του, τα δικά μου στο στόμα του. Μου φαίνεται δηλαδή ότι οι παππούδες μου αυτό θα τους φαινόταν πολύ περίεργο, ότι έναν αιώνα μετά ένας άνθρωπος από τον τόπο που φύγανε τραγουδάει τα λόγια του εγγονού τους.
1: Χαμοπούλια λοιπόν σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και στα τουρκικά και στα ελληνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι πριν κλείσουμε ότι στην Αίγυπτο γίνεται ένας πολύ σοβαρός αγώνας. Ο πρέσβης που έχουμε, ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο ιδανικός, τουλάχιστον στα θέματα που με αφορούν εμένα. Έχει τον πολιτισμό σε προτεραιότητα. Το ίδιο βέβαια και η κοινότητα με τον πρόεδρό της, Χρήστο Καβαλή.
1: Πολύ ωραία. Όσο ακούσουμε από το τραγούδι, ο Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας από το Κάιρο, από την Αίγυπτο. Να είστε καλά φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια σε όλα.

0: doluyor hüzün. Gökyüzü karardığımda içime doluyor hüzün.
1: Yora inemia. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. 2 άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Αναζητούνται 2 ακόμη άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός και θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αναφέρθηκε στην αύξηση των ξένων επενδύσεων, στη μείωση της ανεργίας και στην αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους, επισημένοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό εμπιστεύονται πλέον τις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη συναφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, αν σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε και το δίλημα Τσίπρας ή χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναμένεται και η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Βίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά άμεσα άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο erknews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή του Ευζήν, της εκπομπής που αναζητά τρόπους να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας η Μαρία Φωτακοπούλου. Από όπου κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο Viber και το WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram Voice of Greece Earth. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου, σήμερα θα μιλήσουμε για την νόσο Αλτσχάιμερ, μία νόσο που αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αριθμοί μάλιστα από μόνοι τους δείχνουν, πιστεύω, το μέγεθος του προβλήματος. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 236.000 άνθρωποι ζουν σήμερα με άνοια, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια. Η φετινή Διεθνής Εκστρατεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και στο μήνυμα ότι όσο νωρίτερα γνωρίζουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και πόσο κοντά βρισκόμαστε σε θεραπείες που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της νόσου. Όμως θέλουμε να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο, για τον ασθενή, για την οικογένειά του, για το φροντιστή του. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν επιστήμονα που γνωρίζει όσο λίγη αυτή τη μεγάλη πρόκληση της σύγχρονης ιατρικής, τον καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημόν της συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λικέτσο. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Και είμαστε και πάλι μαζί στο FZIN. Σήμερα μιλάμε για την νόσο Αλτσχάιμερ, όπως σας ανέφερα και στην εισαγωγή, για τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην έρευνα, στη διάγνωση και στην θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε έναν Έλληνα επιστήμονα με μια σημαντική διεθνή διαδρομή, τον καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημών της συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λι Κέτσο, έναν Έλληνα που έφυγε από την Αθήνα στα 18 του χρόνια, σπούδασε, κατέγραψε την δική του επιστημονική πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας για την νόσο Αλτσχάιμερ. Κύριε καθηγητά, κύριε Λι Κέτσο, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το FZIN.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουλούκου, που με καλέσατε. Χαίρομαι ιδιαίτερος ότι θα τα πούμε εν όψη βέβαια και του μήνα της νόσου Αλτσχάιμερ, στην Παγκόσμια ημέρα που είναι την άλλη εβδομάδα.
0: Ακριβώς, κύριε καθηγητά. Βέβαια, πριν να ξεκινήσουμε για το αμιγώς επιστημονικό κομμάτι, θα ήθελα λοιπόν, έτσι, πριν μιλήσουμε για την επιστήμη, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς. Ο πατέρας σας ήταν ψυχίατρος και έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι μέσα από εκείνον μάθατε να βλέπετε πρώτα τον άνθρωπο και μετά την ασθένεια. Πόσο καθόρισε τελικά αυτή η παιδική σας εμπειρία τον επιστήμονα που γίνατε πλέον, που είστε πλέον?
1: Ναι, η παιδική μου εμπειρία βέβαια ήταν σημαντική, γιατί με καθοδήγησε στην ιατρική και μετά στην ψυχιατρική. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και ένα-δύο πράγματα. Το ένα είναι, και αυτό το θυμήθηκα αυτές τις μέρες, επειδή είδα τις ερωτήσεις που θα μου κάνετε σήμερα. Όταν ήμουν μικρός, ας πούμε ηλικία 10-12 ετών, είχα πολλά άγχη υπαρξιακά. Και πάντοτε ανησυχούσε για το πόσο θα ζήσουμε, με τι ζωή θα κάνουμε όταν ζούμε κτλ. Και οι γονείς μου με πειράζανε, γιατί λέγανε «Α, θα μεγαλώσεις, θα γίνεις γιατρός και θα βρεις το φάρμακο για τη μακροζωία». Αυτό ήταν το άγχος που είχα. Το άλλο, είχα την εμπειρία από μικρός, επειδή ο πατέρας μου ήταν διευθυντής μιας κλινικής στο Δρομοκαΐτιο Θεραπευτήριο, να πηγαίνω εκεί να βλέπω την κατάσταση και να παρακολουθήσω τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε δεκαετία 60 και 70 για την αποειδηρματοποίηση χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι φύγανε από τα άσυλα και αρχίσανε να ζουν στην κοινότητα. Άρα με επηρέασε και αυτό το μεταβατικό στάδιο, γιατί άρχισα να σκέφτομαι τώρα αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψυχική νόσο, τι σημαίνει αυτό ότι έχουν ψυχική νόσο, από πού έρχεται και τι ρόλο παίζει ο εγκέφαλος. Μετά βέβαια, όταν ήρθα Αμερική και έμαθα τα μέσα που έχει η σύγχρονη επιστήμη για να καταλάβει τον εγκέφαλο και να μετρήσει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, ήμουν, όπως λέμε στην Αμερική, sold, ότι αυτό ήθελα να κάνω. Και βέβαια κάπως αυτό θα συντολούσε στο να βρούμε το φάρμακο για τη μακροζωία.
0: Μάλιστα. Στην πορεία σας που επιλέξατε, όπως μας είπατε, την ψυχιατρική και βέβαια στραφήκατε και στην έρευνα για την άνοια, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε στον ανθρώπινο εγκέφαλο και ειδικά στη σχέση ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά, την ανθρώπινη ταυτότητα?
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω με γοήτευσε η ελπίδα ότι με τα νέα μέσα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές πρόοδους. Και αυτό έχει φανεί ήδη όσον αφορά την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Όπως σας είπα, το βασικό πρόβλημα μεγαλώνοντας ήταν ότι ουσιαστικά δεν είχαμε μέσα για να κάνουμε την έρευνα που χρειαζόταν να γίνει, τα οποία τα έχουμε τώρα. Άρα αυτό όντως με εγωίτευσε, ότι υπήρχαν σύγχρονες δυνατότητες στη βιολογία που θα μπορούσαν να μας δώσουν πραγματικές απαντήσεις, οι οποίες να φέρουν αποτέλεσμα στην πορεία των ασθενών. Πρέπει βέβαια να πω και κάτι άλλο, ότι η ψυχιατρική, και βέβαια στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική του 60 και του 70, ήταν στα μέσα μιας περιπέτειας, ας το πούμε, γιατί από τις ιδέες του Φρόιντ είχαν αρχίσει να δημιουργούνται είχε αρχίσει να μειούνται η πίστη ότι η κατανόηση της ψυχικής νόσου είναι μόνο και μόνο στην κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών. Και αυτό ήταν βασικό πρόβλημα, γιατί δεν γινόταν σημαντική έρευνα σε μη ψυχολογικά επίπεδα γύρω από την αιτία της ψυχικής νόσου. Αυτό άρχισε να αλλάζει στην Αμερική με την αποασυλοποίηση, με τα νέα μέσα που σας έλεγα για τις μετρήσεις του εγκεφάλου, και κορυφώθηκε το 1980 στην Αμερική, όταν βγήκε μια πολύ εξελιγμένη ταξινόμηση των ψυχικών παθήσεων, το λεγόμενο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, τρίτη έκδοση, το DSM-3, θα το ακούσετε αυτό αν ασχολείστε με την ψυχιατρική. Αυτό άλλαξε τελείως τον τρόπο που σκεφτόταν η ψυχιατρική στην Αμερική και επηρέασε την ψυχιατρική παγκοσμίως. Και επειδή άνοιξε πια η πόρτα της βιολογικής εξερεύνησης της βάσης, της αιτίας της ψυχικής αρρώστιας, θα ήθελα να πω, επαναστατική κατανόηση.
0: Και πώς προέκυψε η έρευνα για την νόσο Αλτσχάιμερ από την ψυχιατρική?
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ο Φρόιντ ήταν νευρολόγος και ο Αλτσχάιμερ ήταν ψυχίατρος. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά η νευρολογία και η ψυχιατρική διαχρονικά έχουν ένα μπρος-πίσω γύρω από το ποια πάθηση είναι της νευρολογίας και ποια είναι της ψυχιατρικής. Η δική μου στάση είναι η εξής, ότι εάν ένας ασθενής έχει προβλήματα στις σκέψεις και στη συμπεριφορά, είναι ψυχιατρικό το πρόβλημα. Ανεξάρτητα από το αν αυτό το πρόβλημα έρχεται λόγω εγκεφαλικής βλάβης ή έρχεται από κάποιο ψυχολογικό μηχανισμό. Δηλαδή, για μένα η ψυχιατρική ορίζεται από το γεγονός ότι εστιάζεται στη θεραπεία αρρώστων που έχουν ορισμένα συμπτώματα, ορισμένες παθήσεις, και ψάχνουμε να βρούμε τις διάφορες αιτίες. Στα αγγλικά το λέω top down, δηλαδή ξεκινάμε από τον άρρωστο και πάμε μέσα στον εγκέφαλο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Η νευρολογία είναι περισσότερο bottom up, αρχίζει με τον εγκέφαλο, τον μελετάει, ψάχνει να βρει που είναι οι βλάβες και μετά ενδιαφέρει και για το πώς αυτές οι βλάβες του εγκεφάλου δημιουργούν προβλήματα στη συμπεριφορά. Άρα η πάθηση, η άνοια, η πάθηση Αλτσχάιμερ και τα λοιπά, διαχρονικά ήταν πάθηση που, με την οποία ασχολόντουσαν οι ψυχίατροι και πολύ λιγότερο οι νευρολόγοι. Είναι μόνο στα τελευταία 30 χρόνια, θα έλεγα, που έχει μπει η νευρολογία δυνατά να συντελέσει και συντελεί πάρα πολύ σημαντικά στην αντιμετώπιση της άνοιας. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Η άνοια ορίζεται με έναν κλινικό τρόπο που έχει σχέση με την νοητική έκπτωση. Εμείς στη δικιά μας επιδημιολογική έρευνα έχουμε δείξει ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι με άνοια κάποια στιγμή στην αρρώστιά τους έχουν συμπτώματα νευροψυχιατρικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο έκπτωση μνήμης και λειτουργικότητας, αλλά είναι κατάθλιψη, ανησυχία, προβλήματα ύπνου, όλα αυτά τα συμπτώματα που τα λέμε τώρα τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της άνοιας επηρεάζουν όλους σχεδόν τους ασθενείς κάποια στιγμή στην πορεία της αρρώστιας. Άρα η ψυχιατρική έχει πολύ κεντρικό ρόλο, γιατί είναι ιδιαιτέρως ο τομέας που ασχολείται με τέτοιου είδους συμπτώματα. Η διαφορά είναι ότι τώρα ξέρουμε πως αυτά τα συμπτώματα τα δημιουργεί η εγκεφαλική πάθηση και δεν είναι πάντα αντιδραστικά όπως πιστεύει πολλοί κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πότε μία αλλαγή στη μνήμη ή στη συμπεριφορά πάβει να είναι φυσιολογική συνέπεια, ας πούμε, της ηλικίας και γίνεται σημάδι που θα πρέπει να μας οδηγήσει στο γιατρό? Γιατί στην καθημερινότητά μας όλοι μπορεί κάποια στιγμή να ξεχάσουμε ένα όνομα, ένα ραντεβού που αφήσαμε τα κλειδιά μας. Πότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συμβαίνει κάτι περισσότερο, κάτι πιο σοβαρό? Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που θα πρέπει να εφιστήσουν την προσοχή είτε σε εμάς τους ίδιους, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε?
1: Θα σας δώσω γρήγορα τη θεωρητική απάντηση και μετά την πρακτική απάντηση. Όλοι γερνάμε και όσο γερνάμε χάνουμε, έχουμε κάποια λειτουργική έκπτωση της μνήμης και άλλων λειτουργιών του εγκεφάλου. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό. Βέβαια όλοι γερνάμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μένουμε σε, ας πούμε, ένα ποσοστιαία σειρά ικανοτήτων διαχρονικά. Δηλαδή όταν είμαστε 30, ας πούμε ότι είμαστε στο 50% των ικανοτήτων. Και αυτό μετριέται αντίστοιχα στο πώς υπολογίζονται οι ικανότητες στα 30. Στα 50 θεωρούμε ότι θα μείνουμε στο 50%, απλώς εκεί κάνουμε μέτρηση σίγουρα με αυτό, σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε για τα 50 και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν κάποιος φύγει από αυτή την ποσοστιαία ικανότητα και πέσει πιο κάτω, δηλαδή είναι 70 που όλη του ζωή ήταν στο 50% αλλά τώρα είναι στο 20%, υπάρχει μία έκπτωση σε σχέση με το που ήταν αυτός ο άνθρωπος διαχρονικά. Αυτή είναι η βασική έννοια της νοητικής έκπτωσης για την οποία ανησυχούμε. Είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να το μετρήσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε μετρήσει σε όλο τον κόσμο για όλη τους τη ζωή. Άρα ερχόμαστε στο πιο πρακτικό θέμα και ψάχνουμε να βρούμε έκπτωση μνήμης άλλων ικανοτήτων που έχουν λειτουργική επίπτωση. Δηλαδή ο άνθρωπος που ξεχνάει, χάνει τα κλειδιά του, επαναλαμβάνει ερωτήσεις, αν αυτό είναι κάτι σπάνιο και δεν δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητα, συνήθως σκεφτόμαστε ότι έχει σχέση με την φυσιολογική γύρανση και με αυτό που γίνεται με την ηλικία. Εάν όμως όντως ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν είναι ότι χάνει τα κλειδιά του, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η λειτουργία των κλειδιών. Ο άνθρωπος αρχίζει πλέον να χάνει πράγματα και να πιστεύει ότι το κλέβουν. Άρα βλέπετε ότι πηγαίνουμε από ένα κάπως κατανοήσιμη έκπτωση σε μια κατάσταση που η λειτουργικότητα επηρεάζεται καθημερινά. Και βέβαια όταν επηρεαστεί η λειτουργικότητα σημαντικά, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια, δεν μπορεί να προσέχει τα φάρμακα που πρέπει να πάρει, τότε μιλάμε ότι ο άνθρωπος έχει πάθει άνοια. Δηλαδή έκπτωση συν σημαντική λειτουργική επίπτωση στην καθημερινότητα.
0: Κύριε καθηγητά, η φετινή Διεθνής Εκστρατεία για το Αλτσχάιμερ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εντοπίζουμε την βιολογική διαδικασία της νόσου πριν εμφανιστεί η κλασική εικόνα, τα κλασικά συμπτώματα. Έχει φτάσει η επιστήμη σε αυτό το επίπεδο?
1: Ναι. Να σας το αναλύσω λίγο πιο πολύ. Ξέρουμε ότι η άνοια είναι αυτό που σας είπα, έκπτωση νοητική συν λειτουργικό αποτέλεσμα. Εάν πάρουμε συνολικά όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια και ψάξουμε τον εγκέφαλό τους, και αυτό έχει γίνει διαχρονικά σε πολλές μελέτες παθολογοανατομικές, θα βρούμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων έχουν ορισμένες αλλοιώσεις που τις λέμε αμυλοειδή και πρωτεΐνες τάο. Θα λέω έτσι πιο απλά για να είναι κατανοητά. Αυτά τα ευρήματα σε ανθρώπους με άνοια μας έχουν κάνει διαχρονικά, αυτό είναι που ουσιαστικά ο Dr. Αλτσχάιμερ βρήκε, ότι η αιτία του γιατί ο άνθρωπος έχει άνοια είναι κάπως σχετισμένα με την παρουσία αυτών των μη φυσιολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Από εκεί είναι που ξεκίνησε όλη η κατάσταση. Και σιγά σιγά έχουμε μάθει να μετράμε αυτές τις πρωτεΐνες ανεξάρτητα από το αν ο άνθρωπος έχει άνοια ή όχι. Δηλαδή φύγαμε από το κλινικό επίπεδο, μπήναμε καθαρά στο βιολογικό επίπεδο και μπορούμε τώρα πια να μετρήσουμε εάν ο άνθρωπος έχει στον εγκέφαλό του αμυλοειδή και τάο πρωτεΐνες. Αυτό μπορεί να γίνει σίγουρα με εξέταση εγκεφαλονοτιαίου υγρού. Επίσης υπάρχουν απεικονίσεις PET, οι οποίες μπορεί να μας πούνε αν έχει ο άνθρωπος αμυλοειδή και τάο στον εγκέφαλο και πού τα έχει. Και στα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχουν και διοδείκτες στο αίμα που μας δίνουν μια καλή εικόνα για το αν ο άνθρωπος έχει αμυλοειδή στον εγκέφαλο. Μέχρι στιγμής όλοι αυτοί οι διοδείκτες χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους διαγνωστικούς, δηλαδή εμφανίζεται κάποιος που έχει συμπτώματα είτε άνοιας είτε προδρόμου, προάνοιας ας το πούμε, που το λέμε ήπια γνωστική έκπτωση, mild cognitive impairment στα αγγλικά, και σε αυτούς τους ανθρώπους πια είναι ρουτίνα, επειδή ενδιαφερόμαστε να καταλάβουμε σε ένα άτομο που έχει συμπτώματα γιατί τα έχει, κάνουμε αυτές τις μετρήσεις και όταν βγουν θετικές, τότε πιστεύουμε ότι τα συμπτώματα που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας που ονομάζουμε Αλσχάιμερ, δηλαδή τη συσσόρευση αμυλοειδών και τάω πρωτεϊνών στον εγκέφαλο. Να προσθέσω όμως.
0: Συγγνώμη, ολοκληρώστε. Ήθελα να ρωτήσω απλά, αυτές οι εξετάσεις που μας λέτε είναι διαθέσιμες σε όλο τον κόσμο ή στην Αμερική μόνο? Δηλαδή και στην Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει κάποιος?
1: Σίγουρα στην Ελλάδα, ναι, είναι διαθέσιμα. Από ό,τι κατάλαβα δεν τις αποζημιώνει όλες το ΕΣΥ, αλλά βέβαια αυτό δεν είμαι γνώστης για να πω ακριβώς, αυτό ακούω από συναδέλφους. Όλες οι εξετάσεις αυτές μπορεί να τις κάνει κάποιος, όπου μπορεί να αποσύρει και να αναλύσει εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Παίρνουμε εγκεφαλονοτιαίο υγρό, το στέλνουμε στο εργαστήριο, γίνεται η μέτρηση πρωτεϊνών και αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Οι απεικονίσεις PET είναι τεχνικά δύσκολες, γιατί χρησιμοποιούν μια κάπως ακριβή διαδικασία, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα η απεικόνιση PET για ανίχνευση αμυλοειδών. Και τώρα επίσης υπάρχει στην Ελλάδα η βιοδείκτες αίματος, που η πιο γνωστή τώρα αυτό το καιρό είναι η PTAO 217, ας την πούμε η 217, που είναι αρκετά έγκυρη. Δηλαδή αν κάποιος με συμπτώματα έχει αυξημένο 217 στο αίμα του, πιστεύουμε ότι έχει πολλά αμυλοειδή στον εγκέφαλο. Ας κάνουμε όμως εδώ μια πολύ σημαντική διαχωριστική γραμμή, γιατί δεν θέλουμε με αυτή τη δυνατότητα να δώσουμε την εντύπωση σε κανέναν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εξετάσεις σε άνθρωπο χωρίς συμπτώματα. Δηλαδή αν κάποιος είναι 50%, 50 ετών, 60-70 ετών και είναι φυσιολογικός, λειτουργεί φυσιολογικά, δεν έχει προβλήματα, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ίσως μελλοντικά θα έχουμε λόγο να τις κάνουμε, αλλά για την ώρα δεν πρέπει να τις κάνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες σε ανθρώπους ασυμπτωματικούς για να ξέρουμε αν έχει θετικό 217 ή θετικό PET και είσαι φυσιολογικός και είσαι 70 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχεις άνοια, ότι θα έχεις έκπτωση λειτουργικότητας, σημαίνει ότι αυτό θα γίνει σύντομα, πότε θα γίνει και τι εναλλακτικές σου δίνει θεραπευτικά, που γενικά δεν σου δίνει, δεν υπάρχουν θεραπείες. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ δυνατή κόκκινη γραμμή στο πώς ενδείκνεται να χρησιμοποιούνται αυτοί οι δύο δείκτες.
0: Άρα δεν είναι για πρόληψη, δηλαδή να τις κάνουμε ώστε να δούμε αν έχουμε προδιάθεση, να το πω έτσι απλά, για τη συγκεκριμένη νόσο. Πρέπει να την κάνουμε μόνο εφόσον υπάρχουν ήδη τα συμπτώματα. Άρα, αν έχει ξεκινήσει ήδη η ασθένεια, αν κατάλαβα σωστά.
1: Ναι, σωστά. Να ξεκαθαρίσω, δεν μετράμε προδιάθεση. Μετράμε την ασθένεια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι προδιάθεση ίσως για άνοια σε κάποιον που δεν έχει άνοια ή που δεν έχει συμπτώματα, αλλά δεν είναι προδιάθεση, είναι απευθείας μέτρηση της πάθησης στον εγκέφαλο.
0: Ως προς τη θεραπεία έχουμε αισιόδοξα μηνύματα, έχουμε κάποια φάρμακα που μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον ως προς τις κλινικές μελέτες μπορούν να αντιμετωπίσουν την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ?
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική όταν έχει, όπως λέμε στα αγγλικά, target, στόχο, κάτι για να δημιουργήσει φάρμακο για να αντιμετωπίσει κάποιο συγκεκριμένο βιολογικό στόχο. Στα αγγλικά λέμε αυτό ότι ο στόχος είναι druggable, δηλαδή είναι ένας στόχος για τον οποίο μπορεί να έχει δημιουργηθεί φάρμακο. Για πολλά χρόνια τώρα, πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να βρούνε φάρμακα τα οποία να επηρεάζουν τα αμυλοειδή, τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούνται ότι είναι οι πρώτες αλλοιώσεις του εγκεφάλου πριν γίνει το τάο, πριν γίνει τα συμπτώματα. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μερικών δεκαετιών τώρα υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι αντισώματα, τα οποία όντως έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. αυτά τα αντισώματα έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να μπαίνουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου, να κολλάνε απάνω σε ό,τι αμυλοειδή υπάρχουν εκεί πέρα και να ενεργοποιούν το ενασωπητικό σύστημα του ανθρώπου να αφαιρέσει τα αμυλοειδή από τον εγκέφαλο. Και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά γι' αυτό. Δηλαδή ξέρουμε τώρα από πολλές μελέτες ότι αν δώσουμε αυτά τα φάρμακα, και θα πούμε σε λίγο για τη διαδικασία που τα παίρνει κανείς, εάν δώσουμε αυτά τα φάρμακα, σε ένα τεράστιο ποσοστό ασθενών αφαιρούνται σχεδόν όλα τα αμυλοειδή. Ένας συνάδελφός μου το λέει, είναι σαν Hoover, ότι τα μαζεύει έτσι
0: σαν ηλεκτρική είναι... σκούπα. Σαν ηλεκτρική σκούπα.
1: Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά σε αυτά. Βέβαια έχουμε πολλή εμπειρία με συμπτωματικούς ανθρώπους, σιγά σιγά θα υπάρξει εμπειρία με ασυμπτωματικούς ανθρώπους που έχουν στον εγκέφαλο όντως αμυλοειδή που έχει αποδειχτεί με χρήση PET, και εκεί πλέον στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα φάρμακα εάν καθαρίσουν τα αμυλοειδή πολύ πριν ο άνθρωπος πάθει συμπτώματα, και αν επιτευχθεί αυτό στα επόμενα χρόνια μπορεί όντως να είναι επαναστατικό.
0: Άρα είμαστε σε κλινικές έρευνες ακόμη, δεν κυκλοφορεί ευρέως σαν φάρμακο αυτό που μας περιγράφεται.
1: Το φάρμακο κυκλοφορεί ευρέως, είναι δύο φάρμακα, έχουν εγκριθεί στην Ευρώπη, το ένα το οποίο συνεχίζει την πορεία του λέγεται Zonanemabi, είναι φάρμακο της εταιρείας Lilly που το ονομάζει Kisunla, αυτό ίσως δεν το έχετε ακούσει, αυτό ναι, κυκλοφορεί ευρέως. Στην Αμερική το χρησιμοποιούμε αρκετά ευρέως γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να το αποζημιώνει, είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά αυτό είναι μόνο για συμπτωματικούς ανθρώπους. Άρα εγώ έχουμε εδώ στο Hopkins εκατοντάδες ασθενείς που παίρνουν αυτά τα εγχύσιμα φάρμακα για να φύγουν τα αμυλοειδή από τον εγκέφαλο. Και στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη οι ασφάλειες δεν αποζημιώνουν τη χρήση αυτών των φαρμάκων και γι' αυτό δεν υπάρχει ευρεία διάδοση. Ξέρω πως στην Ελλάδα υπάρχει ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων, ας πούμε ίσως 20-30-40 άτομα από εκατοντάδες χιλιάδες που πάσχουν, που έχουν πάρει αυτά τα φάρμακα. Πού είναι το πρόβλημα? Το ένα πρόβλημα είναι ότι αυτά τα φάρμακα για την ώρα είναι εγχύσιμα, δηλαδή πρέπει να πας σε ένα κέντρο και να σου κάνουν έγχυση, παίρνει μερικές ώρες. Okay, αυτό είναι λίγο μια ταλαιπωρία, μπορεί να έχει συμπτώματα πρόσθετα. Περισσότεροι ασθενείς τα αντιμετωπίζουν. Υπάρχει όμως μια πιθανότητα μετά, επειδή με την αφαίρεση των αμυλοειδών αποδυναμώνουν τα αγγεία του εγκεφάλου, δημιουργούνται κάποιο ποσοστό μικροαιμορραγιών και ειδημάτων στον εγκέφαλο. Και γι' αυτό, επειδή αυτά μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα, έχουν γίνει αρκετοί θάνατοι από αιμορραγία ανθρώπων που παίρνουν αυτά τα φάρμακα, πρέπει να παρακολουθούνται πολύ στενά με απεικόνηση MRI αρκετά συχνά για να βεβαιωθούμε ότι δεν αρχίζουν να δημιουργούνται αυτές οι μικροαιμορραγίες και τα ειδήματα. Άρα, ένα βασικό πρόβλημα είναι η ανησυχία για αυτές
0: τις παρενέργειες, από ό,τι καταλαβαίνω. Παρενέργειες, ναι, από τη συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι της πρόληψης, κύριε καθηγητά. Αν ένας άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και πει θέλω να κάνω από σήμερα, να ξεκινήσω από σήμερα κάτι που θα μας πείτε για να προστατεύσω τον εγκέφαλό μου στο μέλλον, τι θα μπορούσε να κάνει?
1: Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει, παρεπιπτόντως με την ελληνική πρωτοβουλία απέναντι στην νόσο Αλσάιμερ, τη λεγόμενη HEAD. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο λέγεται GINGER, το οποίο βασίζεται στα διεθνή πρότυπα της μελέτης που λέγεται FINGER. Η FINGER είναι μια μελέτη που έδωσε σε αρκετά μεγάλους αριθμούς ανθρώπων ηλικιωμένους χωρίς άνοια, χωρίς συμπτώματα και χωρίς να ξέρουμε αν έχουν αμυλοειδώσει στον εγκέφαλο, τους έβαλε σε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα το οποίο βοηθούσε με τη διατροφή, με την κοινωνική συμμετοχή, με την άσκηση, 5 συγκεκριμένα πρωτόκολλα, γι' αυτό λέγεται FINGER, τα 5 δάχτυλα, και η FINGER έδειξε ότι εάν κανείς συμμετάσχει εντατικά σε όλα αυτά και σε όλα μαζί, που είναι πολλές ώρες την εβδομάδα, τότε μπορεί να επιτύχει κάποια μικρή ελάττωση της πρόοδου προς την νοητική έκπτωση. Άρα από εκεί ξεκίνησε η ιδέα ότι μπορούμε να διαδώσουμε πρακτικές για κάθε άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να τις εφαρμόζει σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. Άρα στο πρόγραμμα Ginger κάνουμε πρώτα μία ανάλυση των αναγκών του ανθρώπου. Έχει θέμα βάρους, έχει θέμα ύπνου, έχει θέμα κατάθλιψης, έχει θέμα υπέρτασης, έχει θέμα διατροφής, έχει θέμα άσκησης κτλ. Και σχεδιάζουμε για κάθε άνθρωπο ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που αυξάνει την άσκηση που κάνει, καλυτερεύει τη διατροφή του, χάνει βάρος, αυξάνει την κοινωνική του δραστηριότητα κτλ. Με την ιδέα ότι αυτό θα είναι αποτελεσματικό στην ελάττωση της νοητικής έκπτωσης. Εγώ το λέω πιο πρακτικά. Ό,τι είναι καλό για την καρδιά είναι καλό για τον εγκέφαλο. Εάν κάποιος είναι υπέρβαρος πρέπει να χάσει βάρος και έχουμε τώρα δυνατότητες με αυτά τα καινούργια φάρμακα, τα Μουτζάρο και τα Zepbound και όλα
0: τα
1: αυτά.
0: Τα ενέσιμα οποία... αυτά, ναι.
1: Είναι ενέσιμα, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικά στο να χάσει κανείς βάρος. Πολλοί υπέρβαροι άνθρωποι έχουν άπνοια στον ύπνο που και αυτή μπορεί να φύγει με τα φάρμακα και η έλλειψη ύπνου συντελεί σημαντικά στην πιθανότητα να πάθει κανείς άνοια. Άρα αυτή τη στιγμή εάν κάποιος ελέγξει το βάρος του, ελαττώσει το ζάχαρο, χάσει βάρος, σταματήσει το κάπνισμα που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγάλο θέμα, μπορέσει να κοιμάται φυσιολογικά, αντιμετωπίζει τη γενική του υγεία, αυτό είναι το πακέτο. Και μέσα σε αυτό το πακέτο για μένα ίσως το πιο σημαντικό είναι η φυσική άσκηση. Επανειλημμένως οι μελέτες δείχνουν ότι η φυσική άσκηση και μόνο μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός ανθρώπου όσον αφορά την νοητική έκπτωση. Άρα πρακτικά ελέγχουμε την υγεία μας, χάνουμε βάρος, κοιμόμαστε πιο καλά, τρώμε πιο καλά, αλλά αυξάνουμε πάρα πολύ την φυσική άσκηση.
0: Όταν λέτε φυσική άσκηση εννοείτε ακόμη και το περπάτημα ή εννοείτε γυμναστήριο, κάτι πιο οργανωμένο?
1: Προτιμώ κάτι πιο οργανωμένο. Βέβαια το βασικό είναι να κάνει κάποιος αυτό το οποίο θα το κάνει, γιατί αν του σχεδιάσω ένα πολύπλοκο οργανωμένο καταπληκτικό πρόγραμμα και δεν το κάνει, δεν έχουμε
0: δεν έχει νόημα. Άρα όταν λέτε ας πούμε άσκηση, ας πούμε, αν πούμε ότι το περπάτημα που είναι μια, η πιο απλή επιλογή, ας πούμε εννοείται μια ώρα έντονου βαδίσματος αρκεί?
1: Μία ώρα κάθε μέρα, ναι, μάλλον αρκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέμα, έχουμε την ένταση της δραστηριότητας και τη συχνότητα και πρέπει να συνδυάζουμε αεροβική με ανεροβική. Άρα γι' αυτό κάτι πιο οργανωμένο είναι σημαντικό και γι' αυτό είναι δύσκολο αυτό. Αλλά αν κάποιος το πετύχει, πιστεύω ότι θα είναι πολύ αποτελεσματικό.
0: Ακόμα και για κάποιον νέο σε ηλικία που δεν έχει εκδηλώσει κάποια συμπτώματα, καθαρά για προληπτικούς λόγους το λέτε ότι να εντάξουμε αυτά την άσκηση στη ζωή μας.
1: Ναι,
0: πόσο μάλλον για κάποιον που έχει ήδη και συμπτώματα.
1: Ναι, και για τα δύο. Και είναι σημαντικό να, για πολλούς λόγους να εντάξουμε την άσκηση στη ζωή μας. Να προσθέσω κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι στην Ελλάδα. Αλλά είπαμε ότι η υπέρταση, το κάπνισμα, όλα αυτά επηρεάζουν την πιθανότητα να πάρει κάποιο άνοια. Αυτό που δεν είπαμε το πόσο χρονών ξεκινάει αυτό.
0: Α, ναι, βεβαίως.
1: Και
0: ναι.
1: Πολύ δυνατές οι ενδείξεις ότι οι πενιντάριδες που έχουν υπέρταση, που είναι υπέρβαροι και τα λοιπά, έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν άνοια μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια. Άρα αυτή η πρόληψη ξεκινάει από τα 50. Και υπάρχει και κάποιο ερώτημα, εάν δεν κάνουμε στα 50 ή στα 60 και είμαστε ok στα 70 και αρχίσουμε τότε, μπορεί ίσως να είναι λίγο αργά. Άρα για τους νέους αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να σκέφτονται πρόληψη από τα 50 τους. Ας αφήσουμε εξαίρεση τώρα τα 30 και 40, δεν ξέρουμε, αλλά οι μεσήλικες σίγουρα πρέπει να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν σε εκείνη την ηλικία, ούτως ώστε να μην πάθουν κάτι μετά από 20-30 χρόνια.
0: Και αν σκεφτούμε, βέβαια, κύριε καθηγητά, ότι και το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει, άρα τα 70 δεν είναι... υπάρχουν αρκετά χρόνια μπροστά ακόμη.
1: Ναι, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα που δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά το προσώπημο ζωής είναι νομίζω 80, κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα όντως έχει μεγάλη σημασία και αυτές οι συνήθειες που τελικά γι' αυτό λέμε, αυτές οι συνήθειες βοηθάνε για μια ζωή αν τις ξεκινήσει κανείς. Άρα ναι, εγώ είμαι πολύ, πιστεύω πάρα πολύ στη φυσική άσκηση και στις συνήθειες που έχει κανείς γύρω από την υγιεινή ζωή.
0: Κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα και στον ασθενή αλλά και στην οικογένειά του, γιατί πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια. Τι θα θέλατε να γνωρίζει μια οικογένεια που μόλις βρίσκεται μπροστά σε αυτή τη διάγνωση?
1: Ξεκινάω πάντα από ελπίδα. Έχω ακούσει πολλές φορές να μου λένε άμα αυτή τη στιγμή δεν έχεις φάρμακα να θεραπεύσεις τελείως το πρόβλημα, τι να σε κάνω, δεν ενδιαφέρομαι. Για μένα αυτό είναι λανθασμένη σκέψη. Αν κάποιος έχει άνοια το 2026, πλησιάζει το 2027, υπάρχει μια αντιμετώπιση ολιστική η οποία όντως αλλάζει την πορεία, βοηθάει την ποιότητα ζωής και βοηθάει τους φροντιστές. Δηλαδή τώρα πια πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ελπίδα αλλά υπάρχει και εφαρμογή. Άρα σε μια οικογένεια που ανησυχεί για έναν άνθρωπο στην οικογένεια ή σε έναν άνθρωπο που βλέπει συμπτώματα και ανησυχεί, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει διάγνωση, να δούμε αν έχει ήπια έκπτωση ή αν έχει άνοια, να ξεκαθαριστεί αυτό και να ξεκινήσει αυτό το ολιστικό πρόγραμμα αντιμετώπισης, το οποίο έχει μέσα μερικά από αυτά τα κομμάτια που λέγαμε πριν, άσκηση κτλ, αλλά έχει και διάφορα άλλα όσο αφορά την αντιμετώπιση ύπνου και τη γενική υγεία. Όσον αφορά την οικογένεια, πολύ σωστά λέτε, εμείς όταν έρχεται ένας άνθρωπος με άνοια δεν θεωρούμε ότι βοηθάμε έναν άνθρωπο, βοηθάμε τουλάχιστον δύο, γιατί περισσότεροι έχουν φροντιστές ή περιθάποντες όπως λέγονται τώρα νομίζω στην Ελλάδα. Άρα και πρέπει η αντιμετώπιση να είναι διαδική και να θεωρεί ποια είναι τα θέματα του ανθρώπου που φροντίζει τον άρρωστο με την άνοια. Όσον αφορά τον άρρωστο με την άνοια, είπαμε γενικά τι κάνουμε, υπάρχουν ορισμένα φάρμακα τα οποία τα έχουμε πολλά χρόνια τώρα, τα οποία είναι χρήσιμα. Η αντιμετώπιση των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική, πώς αντιμετωπίζουμε την ανησυχία, τα προβλήματα ύπνου, την κατάθλιψη, τα παραλυρήματα σε ανθρώπους με άνοια, άρα αυτό είναι μεγάλο κομμάτι της καθημερινής αντιμετώπισης. Αλλά τι κάνουμε και για το φροντιστή. Για το φροντιστή, να σας μεταδώσω έτσι μια γενική ιδέα που νομίζω θα μας κατευθύνει σε αυτό. Είχαμε δείξει σε μια πληθυσμική μελέτη που κάναμε στην πολιτεία της Γιούτα πριν από 20 χρόνια ότι εάν κάποιος έχει άνοια και ο άνθρωπος που το φροντίζει αισθάνεται κοντά ψυχολογικά, δηλαδή έχει αυτό το concept το ψυχολογικό που λέγεται closeness, εάν αισθάνεται κοντά ψυχολογικά σε αυτόν τον οποίο φροντίζει, αυτός που τον φροντίζει διαχρονικά σε σύγκριση με αυτούς που δεν αισθάνεται έτσι ο φροντιστής, μπορεί να έχει πορεία και μερικά χρόνια περισσότερο με καλή ζωή. Πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι αυτή η απλή ψυχολογική μέτρηση μπορεί να προβλέψει το πώς αυτός ο φροντιστής θα φροντίσει τον άνθρωπο, ούτως ώστε ο άνθρωπος να πάει πιο καλά. Για πολλά χρόνια, δεν μιλάμε για μικρές επιπτώσεις. Και επειδή συνήθως μιλάμε μια σύζυγο να φροντίζει σύζυγο ή μια κόρη να φροντίζει πατέρα, γενικά εγώ νομίζω, λέω στους συναδέρφους, τους άντρες, πρέπει να είσαστε πολύ καλοί με τις γυναίκες της ζωής σας. Είτε είναι η κόρη σας, είτε είναι η σύζυγός σας, γιατί πολύ πιθανό να σας φροντίσουν. Και αν χρειαστεί να σας φροντίσουμε, θέλετε να αισθάνεστε ότι εκείνες αισθάνονται πολύ κοντά σε εσάς. Άρα αν ξεκινήσουμε αυτή τη ιδέα, πώς αυξάνουμε αυτή την έννοια του closeness που έχει ένας φροντιστής, δεν είναι απλώς να του πούμε ορισμένα, να του δώσουμε ορισμένα ενημερωτικά δελτία, να του πούμε πώς να φέρεται. Είναι ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο αφενός να αισθάνεται ότι έχει έλεγχο της κατάστασης, δηλαδή λύνουμε τις απορίες του, δίνουμε ενδείξεις πώς να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας. αυτό έχει μεγάλη σημασία, πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του. Υπάρχει αυξημένη συχνότητα άνοιας σε φροντιστές ανθρώπων άνοιας, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, άρα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του και την ψυχική και την γενική υγεία. Πρέπει να φροντίζει να έχει χρόνο μέσα στην καθημερινότητα που δεν είναι φροντιστής. Εμείς το λέμε respite στα αγγλικά. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θέλω μία σύζυγος που φροντίζει τον άντρα της, δύο απογεύματα βράδια την εβδομάδα να είναι κάποιος άλλος να την φροντίζει, ούτως ώστε να μπορεί να πάει να ξεσκάει με τις φίλες της κτλ. Άρα,

0: επιστημονική σας πορεία, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο Έλληνα επιστήμονα που σήμερα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό?
1: Είναι δύσκολη ερώτηση και μου τίθεται πολύ συχνά. Έχουμε πολλά παιδιά που έρχονται εδώ να δουλέψουν μαζί μας από την Ελλάδα. Το βασικό θέμα είναι το εξής. Αν έρθει κάποιος εδώ στην Αμερική και εκπαιδευτεί και πετύχει μάθει ορισμένα πράγματα μεθοδολογικά, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει στην Ελλάδα. Πρώτα είναι δύσκολο να βρει θέση και δυστυχώς ακόμα συνεχίζεται η πρακτική ότι υπάρχει κάποιο pushback στο να γυρίζουν παιδιά από εδώ, από τους ανθρώπους που δεν φύγανε. Και άρα είναι δύσκολο για αυτό το παιδί να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να μην βρει θέση και δεν υπάρχουν τα ίδια μέσα στην Ελλάδα για την έρευνα. Υπάρχουν οι κλινικές δομές, καλές κλινικές δομές στην Ελλάδα, άρα αν κάποιος θέλει να έρθει στην Αμερική να μάθει πώς να αντιμετωπίζει και να φροντίζει ανθρώπους με άνοια ή ανησυχία για άνοια, okay, αυτό μπορεί να το μάθει και μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα να το εφαρμόσει. Αλλά φοβάμαι ότι πολλά παιδιά, και δεν ξέρω τις στατιστικές και μιλάω για τις ιατρικές επιστήμες που τις ξέρω πιο καλά, θα τους έλεγα ελάτε στην Αμερική, θα είναι wow εμπειρία για σας γιατί είναι τόσο διαφορετική η κατάσταση, αλλά πρέπει να είσαστε ξεκάθαροι ότι όσο περισσότερο μείνετε στην Αμερική τόσο πιο δύσκολο θα είναι να επιστρέψετε στην Ελλάδα. Οπότε είτε σκεφτείτε από την αρχή πώς θα γυρίσετε, είτε δείτε που θα πάνε τα πράγματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα μείνετε διαχρονικά στην Αμερική.
0: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει η ελληνική επιστημονική διασπορά στην Ελλάδα?
1: Πολλά μπορεί να προσφέρουμε. Πρώτα είναι η τεχογνωσία. Σας είπα για την ΧΙΕ, την ελληνική πρωτοβουλία. Είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός τεχνογνωσίας που φέρνουμε πρακτικές όσον αφορά τις κλινικές αντιμετωπίσεις της άνοιας, πώς κάνουμε έρευνα, πώς υποστηρίζουμε τους φροντιστές, πώς ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτό είναι μια βασική μετάφραση τεχνογνωσίας στην Ελλάδα που κάποια στιγμή δεν χρειάζεται πια γιατί έχει τελειώσει όταν έχει τελειώσει. Το άλλο που μπορεί να προσφέρουμε είναι να βοηθήσουμε στο να αναπτύξουν τις καριέρες τους Έλληνες στην Ελλάδα, μιλάω πάλι για γιατρούς, κλινικούς επιστήμονες κυρίως. Μπορούμε να συντελέσουμε βέβαια με τους μέντορες που έχουν στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της καριέρας τους. Και βέβαια επίσης μπορεί να πάρουμε παιδιά εδώ, όπως σας έλεγα πριν, τα οποία να τα εκπαιδεύσουμε και να γυρίσουν στην Ελλάδα και να φέρουν σε πιο βασικό επίπεδο κάτι που θα μάθανε εδώ πέρα ή την τεχνογνωσία από εμάς.
0: Και να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε μετά από τόσα χρόνια μελετώντας τη μνήμη, τον εγκέφαλο, την ασθένεια που μπορεί να στερήσει από έναν άνθρωπο κομμάτι της ίδιας του, της ταυτότητας όπως είναι η άνοια. Τι σημαίνει για εσάς το να ζεις, τι σημαίνει για εσάς ευζήν?
1: Για μένα το ευζήν είναι να κάνει κανείς, να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό του και να κάνει αυτό που λέμε self-care. Κάτι το οποίο εγώ για πολλά χρόνια δεν το έκανα. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος στην καριέρα. Αυτό ήταν ο βασικός στόχος στην καθημερινότητά μου. Άρα δεν έπαιρνα πολλές διακοπές, δούλευα συνέχεια κτλ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουμε καλύτερο self-care. Για παράδειγμα, έχω μερικά παραδείγματα προσωπικά. Έχω σταματήσει τον εαυτό μου να κοιτάζει το ρημάδι το τηλέφωνο όταν περπατάω ή είμαι όρθιος. Ένα κάτι πολύ απλό. Συνεχίζω να προσπαθώ να πηγαίνω να κοιμηθώ την ίδια ώρα περίπου κάθε μέρα για να στρώσει ο ύπνος μου διαχρονικά. Προσέχω τον εαυτό μου πάρα πολύ με διατροφή και φυσική άσκηση. Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα που δεν έχουν σχέση με την ανάπτυξη καριέρας, αλλά έχουν σχέση με το πώς αισθανόμαστε τον εαυτό μας. Και πιο σημαντικό από όλα είναι η κοινωνική ζωή, που βεβαίως στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από ό,τι είναι στην Αμερική. Είναι διαφορετική η κουλτούρα εδώ πέρα όσον αφορά αυτό. Άρα ανάπτυξη της κοινωνικότητας, πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά το βασικό μήνυμα είναι self-care, να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί από εκεί απορρέουν πάρα πολλά άλλα.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας, για όλες αυτές τις γνώσεις, τις επιστημονικές γνώσεις που μας μεταφέρατε, και βεβαίως

0: και για την ανθρώπινη πλευρά αυτής της συζήτησής μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ και σας εύχομαι τα βέλτιστα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Κρατάμε τη γνώση, κρατάμε την ελπίδα. Πάνω απ' όλα κρατάμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και το F-ZIN. Να φροντίζουμε την υγεία μας, να μένουμε κοντά στους ανθρώπους μας και να βεβαίως να μην ξεχνάμε να ζούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί μας στα ξωτικά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επανήλθαμε ζωντανά, χθες ακούσατε μια συναυλία σε επανάληψη για λόγους υγείας όπως καταλάβατε, αλλά δεν αντέχουμε και πολύ να καθόμαστε, οπότε επανήλθαμε σήμερα αυτή την αρκετά δύσκολη μέρα στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά μπήκε το φθινόπωρο, μπήκε η φθινοπορνή ημερία, καταφέραμε και περάσαμε την πύλη της, δεν είναι πάντα εύκολο. Μην μου πεις ότι κρυώνεις εδώ μέσα. Λοιπόν, έβαλε τα φούτερ, λες και θα πάει για στο βουνό ο Χρήστος. Ξεκινήσαμε με μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, Σπύρος Γκιουλέκα στο βιολί από τα Γρεβενά, ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στα λαούτα, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπά στην ταραμπούκα. Και να συνεχίσουμε από το αρχείο μας και το επόμενο. Ηλίας Κόντης, σε χαιρετάμε που μας ακούς, το ξέρουμε. Ηλίας Κόντης και Λευτέρης Κωνσταντίνου μαζί και στο κλαρίνο Σταύρος Καψάλης.

Να είχε καεί ο Πλάτανος με τον Δημήτρη Σοροβόλα, συνοδεία του ομίλου Συγκόνη, από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση. Ξεκινά σήμερα το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης και θα βρίσκονται εκεί το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία σήμερα και η φίλη μας η Αγγελική Τουμπανάκη, και κάθε μέρα θα έχει σκηνή με παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα η Χαωνία θα συμμετέχουν στο αφιέρωμα στο Αντάρτικο και Παρτιζάνικο τραγούδι, μιας και τα παιδιά έχουν εξειδικευτεί και στις μουσικές της κάτω Ιταλίας αλλά και της Ιταλίας. Οπότε να ακούσουμε κάτι από τους Χαωνία. Βέβαια εμείς θα πάμε στα τραγούδια του Βόλακα, κάτι που μας έφεραν τα παιδιά εδώ και ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης όταν ήρθαν στην εκπομπή μας από το αρχείο του, στο πολύ σημαντικό. Το τραγούδι μας έρχεται από το Βόλακα, Ανάθεμάτων που θα πει.

Ζωντανή συναυλία όπως καταλάβατε από το αρχείο των Χαωνία και το Πολυφωνικό Φεστιβάλ, η γιορτή του Πολυφωνικού Τραγουδιού το 2022 αυτή η εκτέλεση. Λοιπόν, το επόμενο είναι της Αγγελικής του Μπανάκη που τραγουδάει τα πάντα, μεταξύ των οποίων διασκευάζει και υπηρώτικα παραδοσιακά. Πολύ θα θέλαμε να έρθει η Τουμπανάκη μας εδώ, την έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν στο Κόσμος, έχουμε κάνει summer time με το δεύτερο στο προάβλιο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Εμείς όμως σώσαμε κάτι εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, από αυτό το στουδιάκι που μας ακούτε τώρα το μικρό. Όταν είχε έρθει η Αγγελική Τουμπανάκη, το διασώσαμε μαζί με τον Βασίλη και Τετζόγλου στην κιθάρα, τον Άμον Άμον Πήγαινα.

Ήξα τον άντρα σου τον

Την υπέροχη φωνή της Μελίνας Κανά στο ακαπέλα στο τραγούδι «Σικομάνα» ακολούθησε ακόμα ένα τραγούδι από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από τη Χαλκιδική, «Μάνα και Θυγατέρα 2-2 στα βήματα του Αργού Καρσλαμά, ο χορός, όπως ακούσατε, με τη φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με τη φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Το Τζιβαέρι στη συνέχεια με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

Άιντε, να έρθει και το φθινόπωρο, ήρθε και άντε και η βουτιά μέσα μας, που θα είναι μεγάλη η βουτιά στα σκοτάδια μας, για να ξαναβγούμε πάλι σε 3 μήνες στο χειμερινό ηλιοστάσιο προς τα έξω. Μικρά Ασία με Γιώτα Βέη, Δόμνα Σαμίου και Αργύρη Λούλατζη. Και ο φίλος ο κρατής ο Βασίλης χαιρετά τα παιδιά στην Καλονή και εμείς αποχαιρετάμε τα ξωτικά της παράδοσης. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και η Μαρία Κουτσιπύρη μαζί. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθιπο και στην Πολυξένη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα Ξανθήπη από το Ξανθός και Ήπος, το άλογο. Πολυξένη από το πολύ και ξένος, ο φιλόξενος θα έλεγα. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Από εκεί και πέρα έχουμε επετείους, έχουμε τη Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, την ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, θα πρέπει να το κοιτάξω, την Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας επίσης. Τώρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, στο 1529 ξεκινάει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου του Σουλέιμαν του Μεγαλοπρεπούς. 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός λίγο μετά. 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Και ας πάμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος γεννιέται ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. 1926 γεννιέται ο Τζον Κόλτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. A Love Supreme είναι ένα από τα έργα. 1949 γεννιέται ο Μπρους Σπρίγκστιν, ο Αμερικανός ρόκερ. Και ας πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1939 φεύγει από τη ζωή ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. 1973 πεθαίνει ο Πάμπλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το 1971 ο δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Και το 2004 φεύγει τη ζωή η Διδό Σωτηρίου, η γνωστή Ελληνίδα συγγραφέας. Ματωμένα χώματα είναι ένα από τα έργα της. Είχε γεννηθεί το 1909. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε όχι ακριβώς το ταξίδι στην ομογένεια, σε πρώτη φάση θα είναι ταξίδι στην ιστορία, γιατί όπως είπα 23 Σεπτεμβρίου του 1821, σαν σήμερα δηλαδή, έπεσε η Τριπολιτσά στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Ήταν ένα γεγονός πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και γιατί αυτό το γεγονός χρησιμοποιείται σήμερα, έχει εργαλειοποιηθεί, να είμαι πιο ακριβής, σήμερα από την Τουρκία, η οποία επικαλείται γενοκτονία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά ένα τραγούδι, ένα γνωστό τραγούδι, πολύ γνωστό του Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 23 Σεπτεμβρίου του 1821, μια ημερομηνία, δύο εντελώς διαφορετικές αναγνώσεις της ιστορίας για την Ελλάδα. Η άλωση της Τριπολιτσάς είναι η στρατιωτική εδραίωση της Επανάστασης. Για την Τουρκία όμως, τη σύγχρονη Τουρκία, είναι το απόλυτο εργαλείο σύγχρονης προπαγάνδας και κατηγοριών για γενοκτονία. Πού σταματάει ο μύθος και πού αρχίζει η ιστορική αλήθεια για τις σφαγές που ακολούθησαν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο φίλος της εκπομπής, ο αναπληρωτής καθηγητής και ιστορικός Αντώνης Κλάψης, τον οποίο καλωσορίζω ακόμη μια φορά. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, καλό απόγευμα. Να σε καλωσορίσω ακόμη μια φορά στην εκπομπή και ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
0: Ας ξεκινήσουμε, ας μιλήσουμε, πώς να το πω, έξω από τα δόντια. Ήταν η πτώση της Τριπολιτσάς μια καθαρά στρατιωτική αναγκαιότητα για να μην σβήσει η επανάσταση στο ξεκίνημά της ή απλώς ένα ξέσπασμα εκδίκησης? Πόσο άλλαξε τις ισορροπίες του πολέμου?
1: Καταρχάς, η Τριπολιτσά ήταν μια πόλη με στρατηγική σημασία. Ήταν η στρατιωτική και διοικητική έδρα της Πελοποννήσου του Μοριά στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Εκεί είχε την έδρα του Ομόρα Βαλεσί, δηλαδή ο στρατιωτικός διοικητής της Πελοποννήσου. Άρα εκεί βρισκόταν συγκεντρωμένη, ας πούμε, η διοικητική ιεραρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε τοπικό επίπεδο, και επιπλέον στην Τριπολιτσά ζούσε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μουσουλμανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου.
0: Ναι.
1: Άρα η κατάληψη της Τριπολιτσάς δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική επιχείρηση, είχε και ένα πολιτικό χαρακτήρα εκφύσεως. Το σχέδιο, την ιδέα για την πολιορκία και την άλωση της Τριπολιτσάς το είχε συλλάβει ήδη από το πρώτο καιρό της Επανάστασης ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ναι, ο οποίος θεωρούσε ότι η κατάληψη της πόλης ήταν πολύ σημαντική ώστε να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο η Επανάσταση στο Μοριά. Εξάλλου ο Μοριάς ήταν και το επίκεντρο, ας πούμε, των δραστηριοτήτων των Ελλήνων επαναστατών. Στην αρχή η ιδέα δεν υλοποιήθηκε, διότι θεωρήθηκε ότι υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και επειδή είχε πρακτικές δυσκολίες. Όπως είπα, ήταν μια πόλη στην οποία υπήρχε ισχυρή Οθωμανική παρουσία, υπήρχαν δηλαδή και στρατιωτικές δυνάμεις που την φρουρούσαν, ήταν οχυρωμένη, υπήρχε σημαντικό κομμάτι μουσουλμανικού πληθυσμού, άρα δεν ήταν πολύ εύκολο από στρατιωτική άποψη οι επαναστάτες να την πολιορκήσουν και πολύ περισσότερο να την καταλάβουν. Να έχουμε υπόψη ότι οι επαναστάτες δεν είναι τακτικό στρατός,
0: ναι,
1: είναι άτακτοι αντράτες, έτσι. Επομένως, δεν έχουν τα μέσα που θα είχε ένας κανονικός στρατός εκείνης της εποχής. Επομένως, επειδή υπήρχαν όλες αυτές οι δυσκολίες, στην αρχή παραμερίστηκε η ιδέα του Κολοκοτρώνη και επικεντρώθηκαν οι επαναστάτες σε άλλες περιοχές του Πελοποννήσου, που μου κατελήφθησαν με σχετικά μεγαλύτερη ευκολία. Ο Κολοκοτρώνης παρόλα αυτά επέμενε. Και έτσι, περίπου στα μέσα Απριλίου του 1821, λέει περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη της Επανάστασης, αποφασίστηκε πράγματι να εφαρμοστεί στην Τριπολιτσά αποκλεισμός. Δηλαδή να διακοπεί κάθε πιθανότητα, κάθε δυνατότητα μάλλον, επικοινωνίας και εφοδιασμού της πόλης, ώστε οι πολιορκούμενοι εκεί, οι αποκλεισμένοι, να είμαστε πιο ακριβείς, πρώτη φάση ακόμα την απολιορκούμενη, να αναγκαστούν σε παράδοση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην χρειαστεί να υπάρξει πραγματική πολιορκία, πραγματική μάχη. Αρχιστάτικος ορίστηκε ο Πετρών Μπέης Μαυρομιχάλης, ο Μπέης της Μάνης. Ηθήνη ο νους όμως στην πραγματικότητα ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος είχε συλλάβει, όπως είπα, την ιδέα και είχε εκπονήσει και το σχέδιο. Έτσι, μέχρι τις αρχές Μαΐου του 1821, οι επαναστάτες είχαν ουσιαστικά περιζώσει την Τριπολιτσά. Δηλαδή είχαν καταλάβει ένα-ένα τα γύρω χωριά, αυτά που βρίσκονται στα περίχωρα της Τρίπολης, και ανέμεναν την εξέλιξη, δηλαδή εάν οι κάτοικοι της πόλης θα εξαναγκαστούν σε παράδοση. Την πολιορκία τη διέσπασε ο Μουσταφά Μπέης, ο οποίος ήρθε από τα Γιάννενα και κατόρθωσε τέλος πάντων με περίπου 3.500 άνδρες να φτάσει στην πόλη. Οι Έλληνες συνέχισαν παρόλα αυτά την πολιορκία, και για να μην τα πολυλογώ, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1821 είχαν συγκεντρωθεί περίπου 10.000 άνδρες τα περίχωρα της Τρίπολης, ενώ Έλληνες επαναστάτες, ναι, οι οποίοι έσφυγαν τον κλείο και έχοντας αποκλείσει τους Τούρκους περίμεναν ότι αυτοί θα παραδοθούν. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εφαρμοζόταν μια τακτική που και σε άλλες, ναι, περιπτώσεις τα χρόνια της Επανάστασης εφαρμόστηκε είτε από τους Έλληνες εις βάρος των Τούρκων, είτε από τους Τούρκους εις βάρος των Ελλήνων. Το αντίστροφο, πολύ γνωστό παράδειγμα, είναι εκείνο του Πασολογγείου. Ναι. Περίπου το ίδιο έκαναν τότε οι Τουρκοαιγύπτιοι. Δηλαδή, στάθηκαν γύρω-γύρω από το Μεσολόγγι, απέκλεισαν από τον έξω κόσμο. Τα τρόφιμα άρχισαν να τελειώνουν, οι ασθένειες άρχισαν να θερίζουν, οι άνθρωποι εξασθενούσαν και η ελπίδα ήταν ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν. Κατά αναλογία, το ίδιο συνέβη και στην Τριπολιτσά, όπου ήταν συγκεντρωμένοι, υπολογίζεται.
0: Πόσοι περίπου?
1: Περίπου 35.000 άνθρωποι.
0: Από αυτούς, πόσοι ήταν ποιοι? Γιατί έχουμε ακούσει θεωρίες, τουλάχιστον διαβάσει, ότι η μισή περίπου ή και λίγο παραπάνω ήταν.
1: Περίπου η μισή ήταν Τούρκοι. Ναι, περίπου η μισή πρέπει να ήταν.
0: Έχουν διαβάσει εξισλαμισμένοι Έλληνες.
1: Με μουσουλμάνοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, μουσουλμάνοι σίγουρα.
1: Περίπου η μισή ήταν μουσουλμάνοι. Τώρα όλα αυτά γίνονται κάτι υπολογισμό. Δεν είχαμε και αναλυτικούς καταλόγους ποιος ήταν ποιος, ποιος ήταν τι, αλλά περίπου η μισή ήταν μουσουλμάνοι. Και αυτό είναι λογικό να το υποθέσει κάποιος, γιατί και από πριν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της πόλης ήταν μουσουλμανικό, και λογικό είναι να υποθέσουμε, και όντως έτσι συνέβη, δεν το υποθέτουμε μόνο, ότι από τα περίχωρα, από άλλες περιοχές όπου υπήρχαν μουσουλμανικοί πληθυσμοί, που ήταν μειοψηφικοί στο σύνολο της Πελοποννήσου προφανώς, κατέφυγαν στην Τρίπολη για να προστατευτούν. Οπότε δεν είναι και τόσο παράδοξο ότι είχαν συγκεντρωθεί τόσοι άνθρωποι εκεί, και ότι από αυτούς περίπου η μισή, ίσως και κάτι παραπάνω, ήταν μουσουλμάνοι.
0: Οι Έλληνες πρόκριτοι τους είχαν κρατήσει οι Τούρκοι εκεί πέρα, τι ακριβώς είχε γίνει?
1: Οι Έλληνες πρόκριτοι, όταν ξεκίνησαν παραμονές της Επανάστασης, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι φήμες ότι επίκειται επανάσταση στο Μοριά, σημειώσω ότι η επανάσταση ξεκίνησε στην Πελοπόννησο το Μάρτιο, αλλά είχε κηρυχθεί κάνα μήνα πριν στις παραδυνάβιες ηγεμονίες. Ναι. Επομένως, οι Οθωμανοί ανέμεναν ότι κάτι θα μπορούσε να συμβεί και στην Πελοπόννησο. Είχαν κάποιο καιρό να προετοιμαστούν. Ο Μόρα Βαλεσί, δηλαδή ο διοικητής της Πελοπόννησου, ο Οθωμανός διοικητής, για να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός τέτοιου εγχειρήματος, μιας επανάστασης δηλαδή, έκανε κάτι που οι Οθωμανοί το συνήθιζαν, συνέλαβε ο Μύρος, περί αυτού επρόκειτο. Mm-hmm. Κάλεσε τους προκρήτους των Ελλήνων από την Πελοπόννησο να τον επισκεφθούν στην Τρίπολη, όχι για να διαβουλευτεί μαζί τους, αλλά για να τους μαζέψει όλους εκεί και να τους κρατήσει ο Μύρος, ώστε να
0: έχει
1: διασφαλίσει.
0: Έχει κάποιο χαρτί στα χέρια του.
1: Ναι, ναι, ότι οι υπόλοιποι δεν θα επαναστατήσουν ή, ακόμα και αν επαναστατήσουν, θα έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί για να σώσει τον εαυτό του, αν χρειαζόταν. Τώρα, αυτό μπορεί να ακούγεται εξωφρενικό στις μέρες μας. Στην εποχή εκείνη ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε. Ναι, ναι. Ήταν άλλα τα ήθη, άλλα τα αίσθημα. Γι' αυτό και πολλά από αυτά που συμβαίνουν και στη διάρκεια της επανάστασης πρέπει να τα βλέπουμε με τα μάτια των ανθρώπων που τα ζουν εκείνη την εποχή και όχι με τα μέτρα τα δικά μας. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Μπορεί σήμερα, ακούγοντας ότι μετά από μια μάχη τα ρούχα ή τα άρματα των νεκρών τα έπαιρναν όσοι απέμεναν ζωντανοί, να μας ακούγεται φρικτό. Ναι. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν κάτι που ήταν απολύτως αποδεκτό και λογικό, υπό την έννοια ότι τα μέσα, τα υλικά ήταν πολύ πιο περιορισμένα. Επομένως, θα ήταν ανόητο να αφήσεις χρήσιμα αντικείμενα στο πεδίο της μάχης. Γιατί εκείνοι που τα είχαν πια δεν τα χρειάζονταν, αφού ήταν πια νεκροί. Άρα δεν ήταν κάτι ηθικά απαξιωτικό να το κάνεις, που είναι αντίον, να θεωρείται κάτι πολύ φυσιολογικό.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, στην Τρίπολη υπήρχαν και οι πρόκριτοι συγκεντρωμένοι από τους Οθωμανούς, για να το ολοκλήρωσω.
0: Ήτανε φυλακισμένοι, φαντάζομαι, ή κάτι
1: τέτοιο. Ήτανε ο όμοιροι των Οθωμανών, ναι.
0: Μάλιστα. Πέρα από όλους αυτούς, ο πληθυσμός της πόλης είχε και Έλληνες.
1: Είχε και Έλληνες, σαφώς. Είχε και Εβραίους επίσης, είχε και Τουρκ-Αλβανούς, δηλαδή Αλβανούς οι οποίοι ήταν μουσουλμάνοι. Ήταν ανάμεικτος ο πληθυσμός, επομένως από την πολιορκία, υπό την έννοια της πείνας, των ασθενών κτλ. Δεν υπέφεραν μόνο οι μουσουλμάνοι κάτοικοι, επέφεραν εξίσου και οι χριστιανοί και οι Εβραίοι, όσοι βρίσκονταν εκεί μέσα.
0: Μάλιστα. Τώρα, γίνεται η άλωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και έχουμε
1: ναι.
0: διαβάσει ότι και ο ίδιος ναι. ο Κολοκοτρώνης έχει πει διάφορα για το ναι. τι συνάντησε όταν μπήκε στην πόλη.
1: Όχι, γράφει και στα απομνημονεύματά του, το ίδιο και ο Φωτάκος που ήταν ο ξενότερος συνεργάτης του, ο υπασπιστής του, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Πόσοι περίπου?
1: Έγιναν όντως φρικαλαία πράγματα σε μερικές περιπτώσεις. Δηλαδή, υπήρχαν φαινόμενα και αντεκδίκησης και βίας και δολοφονίες των πολιορκημένων, όχι μόνο ενόπλων, αλλά μερικές φορές και αόπλων, και γυναίκες και παιδιά κτλ. Υπήρχαν χιλιάδες νεκροί. Αυτά, όπως λέω, όπως είπα και πριν, τα βεβαιώνει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Ήταν ο επικεφαλής των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Αυτό δεν αμφισβητείται ότι συνέβη. Ήταν μία από τις πράξεις οι οποίες, μάλιστα, και εκείνη την εποχή δημιούργησαν πρόβλημα στην Επανάσταση, διότι αμαύρωσαν τη φήμη της στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι το επόμενο.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Αυτό ακριβώς είναι το επόμενο ερώτημά μου. Δηλαδή, η Ευρώπη της εποχής είχε εξιδανικεύσει κατά κάποιο τρόπο τους Έλληνες ως απογόνους του Πλάτωνα και του Λεωνίδα. Ως εκ τούτου, ειδήσεις για τις άγριες σφαγές των μουσουλμάνων και των Εβραίων της Τρίπολης προκάλεσε ένα είδους σοκ, έτσι δεν είναι, στο φιλελληνικό κίνημα. Και αυτό πάγωσε τη στήριξη προς τον αγώνα.
1: Είχε αρνητικό αντίκτυπο, σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι το φιλελληνικό κίνημα σταμάτησε να υπάρχει εντελώς, αλλά δέχτηκε ένα πείγμα. Γιατί μέχρι τότε τις σφαγές τις έκαναν μόνο οι Οθωμανοί εις βάρος των Ελλήνων. Ήταν η πρώτη φορά που το παιχνίδι γύρισε ανάποδα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο στήχησε στην ελληνική υπόθεση, υπό την έννοια ότι η εξιδανικευμένη εικόνα που υπήρχε μέχρι τότε δεν μπορούσε πια να υποστηριχθεί. Δηλαδή υπήρχαν υπόνοιες ότι και η μία και η άλλη πλευρά υπό προϋποθέσεις, εάν βρεθεί δηλαδή στη θέση του ισχυρού, μπορεί να κάνει αγριότητες, εγκλήματα και ούτω καθεξής. Για να είμαστε τώρα και στο πνεύμα εκείνης της εποχής. Ακόμα και οι δυτικοί που σοκάρονταν από αυτά, πρέπει να σκεφτούμε τι έκαναν οι ίδιοι όταν βρίσκονταν σε θέση ισχύως. Τι έκαναν δηλαδή τις αποικίες τους, για παράδειγμα, στην Αφρική ή στην Ασία. Είναι φρικτό να το σκεφτόμαστε, αλλά είναι η αλήθεια. Σε μια τέτοιου είδους κατάσταση, πολεμική κτλ., τα εγκλήματα είναι κάτι το οποίο δυστυχώς τα ακολουθεί αυτού του είδους τις καταστάσεις.
0: Υπήρξαν ξένοι εθελοντές που απογοητεύτηκαν και έφυγαν από την Ελλάδα μετά από αυτό που αντίκρισαν στην Τρίπολη.
1: Και από την Τρίπολη, γενικά αρκετοί από τους φιλέλληνες που ήρθαν. Καταρχάς, οι φιλέλληνες ήταν, θα έλεγα, δύο μεγάλων κατηγοριών. Αυτού γενικά που τους βάζουμε στην κατηγορία των φιλέλληνων. Ήταν οι πραγματικοί ιδεολόγοι, αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν επειδή συγκινήθηκαν από τον αγώνα των Ελλήνων. Και ήρθαν και άλλοι που ήταν τυχοδιώκτες απλώς. Και ήταν γυρολόγοι. Δηλαδή πήγαιναν σε αντίστοιχες επαναστάσεις, κινήματα από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ιταλία και την Ελλάδα.
0: Για να αποκομίσουν προσωπικό όφελος, φαντάζομαι.
1: Ναι, για προσωπικό όφελος. Ήταν η δουλειά τους, να το πούμε έτσι. Ήταν πλατσικολόγοι και το καθεξής. Τους δεύτερους τους αφήνω στο πλάι γιατί είναι μια άλλη κατηγορία. Μιλάω τώρα για τους πρώτους που έχουν το ιδεολογικό στοιχείο ως κύριο. Πολλοί από αυτούς, αρκετοί από αυτούς, απογοητεύτηκαν έτσι κι αλλιώς όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα διότι η εξεδανικευμένη εικόνα που είχαν στο μυαλό τους γενικά για τους Έλληνες και την επανάστασή τους δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εκείνοι ήξεραν για την Ελλάδα όσοι είχαν διαβάσει τα βιβλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής δραματίας κτλ. Δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα για τους σύγχρονους της εποχής τους Έλληνες. Και απογοητεύτηκαν, για παράδειγμα, όταν είδαν ότι πολλοί από αυτούς δεν μίλουσαν ελληνικά. Γιατί μιλούσαν αρβανίτικα, ξέρω εγώ. Οπότε δεν μπορούσαν καν να συνδεθούν μεταξύ τους. Απογοητεύτηκαν όταν είδαν ότι τα ήθη και τα έθιμά τους σε τίποτα δεν θύμιζαν τις παραδόσεις της αρχαίας Ελλάδας. Είχαν περάσει εξάλλου 2.500 χρόνια από τότε. Ναι. Λογικό ήταν τα δεδομένα να έχουν αλλάξει. Πολύ περισσότερο απογοητεύτηκαν όταν ήταν σε επαφή με τέτοιου είδους περιστατικά. Κορυφαίο ήταν το παράδειγμα της Τρίπολης, δηλαδή αγριότητες από την πλευρά των επαναστατών, κατά τη γνώμη των φιλελλήνων, ήταν απαράδεκτες και αχρίες στις σχολές.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο σήμερα. Η Άγκυρα κάθε Σεπτέμβριο ανοίγει ξανά το θέμα. Εσύ μου είπες ότι σήμερα πάλι το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα της άλωσης της Πολιτσάς, μιλώντας ανοιχτά για γενοκτονία και ανθρωπιστικό έγκλημα από την πλευρά των Ελλήνων. Ως ιστορικός, πώς αποδομείται επιστημονικά αυτή η ρητορική? Μπορούμε να μιλάμε με όρους του 21ου αιώνα και διεθνούς δικαίου για έναν άγριο πόλεμο το 1821?
1: Όχι, οι αναχρονισμοί αυτού του τύπου είναι προβληματικοί από τη φύση τους. Δεν το συζητάμε. Το νομίζω ότι είπα και στην αρχή ότι τα γεγονότα κρίνονται στο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Εξάλλου, αν το δούμε και αντίστροφα, οι Οθωμανοί είχαν ήδη κάνει αντίστοιχες ενέργειες.
0: Και στην Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι? Δεν είχαν σφάξει τον Πατριάρχη, τον είχαν κρεμάσει.
1: Και το συνέχισαν αργότερα, γιατί συνεχίστηκε αυτή η ιστορία. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι η σφαγή της Χίου την άνοιξη του 1822, που αποτυπώθηκε και στις πλέκες του Ντελακρουά και έκανε μεγάλη αίσθηση στη διεθνή κοινή γνώμη κτλ. Και συνεχίστηκε αυτή η ιστορία σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Δεν σταμάτησε δηλαδή. Το ζήτημα εδώ δεν είναι να τα βάλεις στα δυο στη ζυγαριά και να πεις αν ο ένας έκανε περισσότερα, αν ο άλλος έκανε λιγότερα. Μπορεί να το κάνεις και αυτό, αλλά δεν είναι το μείζον. Νομίζω ότι αυτό που κάνει η Τουρκία σήμερα είναι απλώς μια προσπάθεια να εξισώσει διαφορετικές καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή, περίπου να πει ότι οι Έλληνες ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν τις σφαγές, το κακό, τις γενοκτονίες κτλ. Και τι να κάνουμε κι εμείς, κατά κάποιο τρόπο ακολουθήσαμε στην πορεία χωρίς να θέλουμε. Χωρίς πάντως να το παραδέχεται και αυτό, ότι κι εμείς ακολουθήσαμε, εμείς Τουρκία δηλαδή, ναι, στην πορεία. Είναι μια προσπάθεια να αντιστρέψει ένα κλίμα το οποίο έχει
0: αλλοιώς. Ένα αντίβαρο, θα έλεγες. Ένα αντίβαρο στη διεθνή καταδίκη που δέχεται για τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων.
1: Των Αρμενίων, των Ελλήνων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και άλλων χριστιανών της Ανατολίας. Των Ασσυρίων, των Χαλδαίων. Δεν είναι μια ενέργεια η οποία στράφηκε μόνο εναντίον του ελληνικού πληθυσμού, αλλά στράφηκε και εναντίον των Αρμενίων. Αν δηλαδή η Τουρκία ισχυρίζεται ότι όλα όσα έγιναν 100 χρόνια μετά έχουν τη ρίζα τους στην πολιορκία της Τρίπολης, τι σχέση έχει αυτό με την γενοκτονία των Αρμενίων, πώς το δικαιολογεί, ή πώς δικαιολογεί τη γενοκτονία των Χαλδαίων, τη γενοκτονία των Ασσυρίων? Είναι περιστατικά τα οποία μεταξύ τους δεν έχουν συνάφεια, όπως προφανώς δεν ισχύει ότι όλα όσα έγιναν, για παράδειγμα, στη Μικρασιατική καταστροφή έχουν τη ρίζα τους στη γενεσιουργό τους αιτία στην πολιορκία της Τρίπολης. Είναι δύο άσχετα μεταξύ τους περιστατικά, και χρονικά αλλά και χωρικά. Δεν έχουν γεωγραφική συνάφεια καν.
0: Τελευταία ερώτηση, γιατί ήταν λίγο έκτακτο αυτό το σημερινό. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν μαζί μας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μπορεί μια όρημη κοινωνία να γιορτάζει μια μεγάλη εθνική νίκη αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και τις μαύρες σελίδες της, χωρίς αυτό να μειώνει την αξία της Επανάστασης? Πώς πρέπει να διδάσκεται αυτό το γεγονός στα σχολεία μας σήμερα?
1: Σαφώς, η Επανάσταση είναι μια μεγάλη στιγμή του ελληνικού έθνους. Είναι η γενέθλια στιγμή της σύγχρονης Ελλάδας. Και προφανώς δεν αφορά και μόνο την Ελλάδα, γιατί είναι μια εθνική επανάσταση η οποία επηρέασε και την ευρωπαϊκή ισορροπία των δυνάμεων. Εντάχθηκε δηλαδή σε ένα πολύ ευρύτερο, ιστορικό πλαίσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια σπουδαία εθνική στιγμή δεν μπορεί να έχει και γκρίζες ή σκοτεινές στιγμές. Παντού συμβαίνει αυτό. Yeah. Και η Γαλλική Επανάσταση έχει τις δικές της, και η Αμερικανική Επανάσταση έχει τις δικές της, και πάει λέγοντας. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, και ούτε χρειάζεται για να δικαιωθεί το ένα να αποκρίνεται το άλλο. Τον αντίον. Πρέπει όλα να μπαίνουν στη σωστή τους βάση, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε, ξαναλέω, με τα δεδομένα εκείνης της εποχής και να αξιολογούνται αναλόγως.
0: Έτσι, η ιστορία δεν παραγράφεται, αλλά ούτε και παραποιείται για χάρη της πολιτικής σκοπιμότητας. Μια όρημη χώρα, έτσι δεν είναι, δεν φοβάται το παρελθόν της, το μελετά για να θωρακίζει για το μέλλον της. Έτσι, δεν είναι.
1: Για να πορεύεται με ασφάλεια στο παρόν και στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Κλάψη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Που ήσουν μαζί μας και πάλι. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ. Και πάλι. Ό,τι το καλύτερο. Χαιρετισμούς. Γεια. Γεια. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και όχι μόνο. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και μετά την αναφορά στο σημερινό ιστορικό γεγονός της άλωσης της Τριπολιτσάς και την σημασία του, έχουμε έρθει να μιλήσουμε με τον αγαπητό κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο των Republicans Overseas στην Ελλάδα και διευθυντή του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Νοτιοανατολικής Μεσογείου, για το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικότερα στην περιοχή μας, στον κόσμο. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνο, ακόμη μια φορά.
1: Καλό απόγευμα. Θα έλεγα καλό χειμώνα, αν κρίνουμε από τις θερμοκρασίες. Και πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα, κυρίως τα ενεργειακά. Δύσκολο, βέβαια, για αυτούς που το επέλεξαν.
0: Τώρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εγχώριες πολιτικές ισορροπίες εκεί πέρα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές αρχές Νοεμβρίου. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, δεν επηρεάζει μόνο τις ίδιες, επηρεάζει και τον υπόλοιπο κόσμο. Ας ξεκινήσω λοιπόν από εκεί. Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίζονται μια πλειοψηφία 53-47 στην Γερουσία, ωστόσο οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και οι προβλέψεις, όπως την πλατφόρμα Polymarket, δείχνουν τους δημοκρατικούς να κερδίζουν έδαφος σε κρίσιμες πολιτείες. Πόσο ανησυχείτε ότι ο έλεγχος της Γερουσίας μπορεί να χαθεί τον Νοέμβριο?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε πλειοψηφία, δεν όμως έχουμε τον έλεγχο. Γιατί? Πρέπει να το εξηγήσω αυτό σε πολλούς που κρίνουμε τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Η Γερουσία για να ψηφίσει ένα νόμο θέλει 60. Θέλει πλειοψηφία 60 γερουσιαστών. Άρα, και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι για να περνάνε νομοσχέδια με συνένεση κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων, διότι το μικρό κόμμα των Independents δεν έχει έδρα, και βέβαια το κομμάτι το καινούριο, το καινούριο κόμμα από το οποίο συστεγάζεται εντός αγωγικών με τους δημοκρατικούς, δηλαδή το Democratic Socialists of America, ουσιαστικά λειτουργεί μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος. Οπότε το 53-47 είναι σχετικό, διότι το 60 είναι που μετράει και για να περάσουν νόμοι.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, εάν χαθεί ο έλεγχος, τότε μπορεί να έχουμε και επιτροπές διερεύνησης των πεπραγμένων της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Και πάλι δεν μπορεί, διότι και εκεί χρειάζεται 60, οπότε μπορεί να συσταθεί μια επιτροπή, αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα. Όπως το είδαμε και στην πρώτη θητεία Τραμπ. Είναι αρκετά σύνθετο το πολιτικό σκηνικό στην Αμερική. Αυτό επειδή υπάρχουν πτώμενες αρμοδιότητες, ακριβώς επειδή οι συντάκτες του Αμερικανικού Συντάγματος επιθυμούσαν να υπάρχει αυτό που λένε στην αγγλική γλώσσα checks and balances, δηλαδή να μην μπορεί ποτέ να υπάρξει μονοκρατορία ενός κόμματος. Να. Και μπορεί να έχουμε πλειοψηφία εμείς οι Ρεπουμπλικάνοι και στα δύο σώματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εντός εισαγωγικών τα ελέγχουμε, διότι και πολλοί βουλευτές δικοί μας αλλά και του αντίπαλου κόμματος πολλές φορές ψηφίσουν ενάντια στην κομματική γραμμή. Οπότε είναι αρκετά σχετικά αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι συνένεση. Βέβαια υπάρχει ένα πολύ πολιτικό κλίμα στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή, το οποίο κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος έχει αναδειχθεί ένα καινούριο κόμμα, το οποίο μάλιστα έχει και οργανωτική αυτοτέλεια, δηλαδή το οι κομμουνιστές των ΗΠΑ, το Democratic Socialists of America, εμβληματικοί των οποίων είναι ο Κάζιο Κορτές, η Τλαΐμπ, ο Μαμντάνι, ονόματα που ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε και ακριβώς εδώ στην Ελλάδα, σαν κόσμο, σε τι πρεσβεύουν.
0: Είμαστε κάπου, θα έλεγα, πόσες, 40 μέρες περίπου
1: μακριά. Ναι, 5 Νοεμβρίου είναι πάντα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει τίποτα. Η κυβέρνηση θα παραμείνει η ίδια. Είναι θέμα ισορροπιών στα δύο σώματα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε θεαματικές αλλαγές. Μπορεί να χαθεί μια έδρα εδώ, να κερδιθεί μια έδρα εκεί, αλλά περίπου στα ίδια θα είμαστε.
0: Επομένως...
1: Και αυτό επειδή υπάρχει μεγάλη συσπήρωση στους δημοκρατικούς ακριβώς λόγω της εσωτερικής έρηδας μεταξύ των δύο τάσεων, δηλαδή τους παραδοσιακούς και τους κομμουνιστές. Να πω κάτι που είναι πάρα πολύ...
0: Λίγοι πάντως δεν αποκαλούνται αυτό που αποκαλούνται κομμουνιστές, αυτό αποκαλούνται σοσιαλδημοκράτες, κάπως έτσι νομίζω, έτσι είναι.
1: Η ακριβής ονομασία του κόμματος, εντός εισαγωγικών κόμματος, είναι Democratic Socialist, δημοκρατικοί σοσιαλιστές, τον είπα. Ναι. Και, αλλά η πλατφόρμα τους είναι καθαρά κομμουνιστική. Να εξηγήσω κάτι. Το κλειδί σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές θα είναι η συμμετοχή. Παραδοσιακά οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν το μισό της συμμετοχής των προεδρικών.
0: Ναι.
1: Οπότε όποιο κόμμα καταφέρει να συσπυρώσει τη βάση του θα έχει νίκη. Τώρα, εκεί προφανώς εμείς οι Ρεπουμπλικάνοι είμαστε πολύ πιο μπροστά, γιατί δεν έχουμε προβλήματα συνοχής που έχει το αντίπαλο κόμμα.
0: Επομένως, η πρόβλεψη δικιά σου ποια είναι για τον έλεγχο, δηλαδή θα διατηρήσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα τον έλεγχο της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων?
1: Κοιτάξτε, αριθμητικά περίπου θα είμαστε στα ίδια, αλλά Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εντός εισαγωγικών τον έλεγχο της γερουσίας όταν 3-4 από τους γερουσιαστές μας παραδοσιακά ήταν πάντα αμφίροπες, η Μουρκόσκη, η Κόνορ του Μέιν, η Μουρκόσκη στην Αλάσκα. Πάντα αυτοί ψηφίζανε άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Και τα δύο πρώτα χρόνια δεν είχαμε μια συμπαγή πλειοψηφία, αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα, παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με ένα νομοσχέδιο και όλοι τις βουλευτές πάνε και το ψηφίζουν. Δεν είναι έτσι στην Αμερική. Είναι πολύ πιο προσωποποιημένα και πολύ πιο ανεξάρτητη και οι βουλευτές και κυρίως οι γερουσιαστές.
0: Αυτό ισχύει όμως και από την άλλη πλευρά, και εκεί κάποιοι γερουσιαστές μπορεί να αποστασιοποιηθούν.
1: Χτες έγινε μια μεγάλη διελκυστίδα στο Δημοκρατικό Κόμμα, διότι 4 βουλευτές στην κάτω Βουλή ψηφίσανε ένα νομοσχέδιο το οποίο απαγόρευε κατά κάποιο τρόπο το Κομμουνιστικό Κόμμα στη ΣΥΠΑ. Έγινε χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Εξεγέρθηκαν οι βουλευτές που ανήκουν στην σοσιαλιστική ή κομμουνιστική πτέρυγα, πείτε το όπως θέλετε, που επικαλύπτεται και με τους μουσουλμάνους. Και έγινε ακόμα τα απόνερα δεν έχουν καταλαγιάσει.
0: Πάντως, αν κατάλαβα σωστά, η δικιά σας εκτίμηση είναι ότι στις ενδιάμεσες εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο, υπό την έννοια ότι θα έχουν την πλειοψηφία στα δύο σώματα.
1: Υπό την έννοια ότι θα έχουμε την αριθμητική πλειοψηφία και στα δύο σώματα, μπορεί να κερδίσουμε μία έδρα παραπάνω, μπορεί να χάσουμε μία έδρα παραπάνω. Αυτά, ξέρετε, είναι και τελευταία στιγμής, και βέβαια είναι και ο παράγοντας αυτό που πάντα φωνάζουμε, της διαβλητής εκλογικής διαδικασίας μέσω της επιστολικής ψήφου. Είδατε πόσο αποτελέσματα, παράδειγμα στην Καλιφόρνια με τις δημοτικές εκλογές, ακυρώθηκαν σε κάποιες πολιτείες οι οποίες ευνοούν την επιστολική ψήφου.
0: Ας έρθουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση μόνιμης ανάφλεξης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί παραδοσιακά μια πολιτική μέγιστης πίεσης απέναντι στην Τεχεράνη. Αρκετοί τον επικρίνουν λέγοντας ότι η επιθετική αυτή στάση απέναντι στο Ιράν κινδυνεύει να παρασύρει την περιοχή σε έναν ανεξέλεγκτο περιφερειακό πόλεμο και να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως ακόμα πιο ψηλά. Πώς απαντά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε αυτή την κριτική?
1: Με πολλές διαστάσεις του θέματος. Πρώτον, θα αρχίσω από το τέλος, οι τιμές του πετρελαίου. Θα το πω και πολύ κοινικά. Η Αμερική ωφελείται από αυτό. Ως παραγωγός ενεργειακών προϊόντων, ενώ φυσικό αέριο και πετρέλαιο μαζί, που της τάξης του 54-56%, η αύξηση των τιμών της ενέργειας σαφώς ευνοεί τη ΣΥΠΑ. Πρώτο. κράτου.
0: Κάποιος όμως εδώ μπορεί να πει ότι ναι, ευνοούνται ασφαλώς οι μέτοχοι και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, αλλά τα εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου που γεμίζει τα αυτοκίνητά του με βενζίνη και τα λοιπά και πληρώνει 6 δολάρια, ας πούμε εγώ, το γαλόνι, προφανώς δεν του αρέσει.
1: Ναι, αλλά και αυτός έχει 4 401k που λέμε, έχει συνταξιδοτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των ενεργειακών εταιριών. Οπότε,
0: συνήθως τεχνολογία έχουμε σήμερα. Τεχνολογία έχουμε από ό,τι ξέρουμε τα περισσότερα πλέον. Τέλος πάντων, έχει σημασία.
1: Τα 401k είναι τα συνταξιδοτικά δηλαδή, προγράμματα.
0: Ναι,
1: έχουν διασπαρμένα πορτοφόλιο.
0: Προφανώς, αλλά λέω ότι το τεχνολογικό τομέας φαίνεται τουλάχιστον ότι είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει διαφορετικό προφίλ.
1: Αλλά για να έρθουμε στο ουσιώδες, η Αμερική λέει στις χώρες της Μέσης Ανατολής, κύριοι, εγώ δεν είμαι ο μπαμπούλας να σας λύνω όλα τα προβλήματα,

0: της επίλυσης θησαυρίσουμε. Εντάξει. Ας προσέχουν αυτοί που απεκδίθηκαν την παραγωγή ενέργειας.
1: Μάλιστα. Τώρα, ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Νοτιοανατολικής Μεσογείου, θα ήθελα να έρθουμε λίγο στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βλέπουμε την Τουρκία να προσπαθεί να ισορροπήσει ακόμη μια φορά ανάμεσα στη Δύση και την Ρωσία. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές για την Ουάσιγκτον σε περίπτωση που η Άγκυρα κλιμακώσει την προκλητικότητά της στο Αιγαίο ή την Κύπρο?
0: Η Άγκυρα πάντα ζητάει 100 για να πάρει 60. Και τα ζητάει με τρόπο ιδιαίτερα ενεργητικό και βασίζεται βέβαια και στην μεγάλη μόκλευση που έχει στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Κάτι που η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει πολεμική βιομηχανία είναι το Ισραήλ. Όλες οι άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν κλείσει ή περιορίσει κατά πολύ τις αμυντικές τους βιομηχανίες. Ασχέτως κάποιων φιλότιμων εντός εισαγωγικών προσπαθειών που μπορεί να γίνονται το τελευταίο χρόνο. Χώρες όπως η Σερβία, όπως η Ελλάδα, που είχαν πολύ μεγάλες βιομηχανίες, τις κλείσανε. Τώρα γιατί τις κλείσανε είναι μια άλλη υπόθεση, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, σηκώνει πάρα πολύ η συζήτηση. Αλλά οι μόνες εντός εισαγωγικών μεσαίες δυνάμεις έχουν παραμείνει η Τουρκία και το Ισραήλ. Και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και έχει δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης με πάρα πολλές χώρες της περιοχής. Πάρουμε τη Σομαλία, να πάρουμε το Σουδάν. Και το Πακιστάν, βεβαίως. Το Πακιστάν είναι και αυτό πελάτης εντός εισαγωγικών της Τουρκίας. Λοιπόν, εισπράττουμε όλοι οι γείτονες της Τουρκίας, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, εισπράττουμε την επιέτεια αδράνειά μας. Είδατε με την Βουλγαρία τι έγινε. Όταν υπήρξε θέμα με την Τουρκία, αναγκάστηκε επιτόπου να ανακόψει πρίμνα. Ομοίως και άλλες χώρες. Οπότε το ελληνοτουρκικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται μόνο με την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων. Καλά είναι και αυτά, βεβαίως. Αλλά θα πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει και οι άλλες χώρες οι οποίες γειτονεύουν με τον μόνιμο ταραχοποιό της περιοχής και την χώρα που θέλει, ονειρεύεται να ξανααναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι πλέον δια της κατακτήσεως με στρατιωτικά μέσα, αλλά δια της πολιτικής και θρησκευτικής επιρροής, όλες αυτές οι χώρες θα πρέπει να ανασκουμποθούν και να δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν και αυτές να παίξουν στο παιχνίδι των εξοπλισμών, αλλά και όχι μόνο ως καταναλώτριες, ως αγοράστριες, αλλά και ως παραγωγή.
1: Υπάρχουν όμως κόκκινες γραμμές για την Ουάσιγκτον σε περίπτωση που η Άγκυρα κλιμακώσει την προκλητικότητά της στο Αιγαίο ή την Κύπρο, ή θα πει και εδώ βγάλτε τα πέρα μόνοι σας, παιδιά?
0: Υπάρχουν δύο σχολές σε αυτό. Η μία σχολή είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Και υπάρχει και η άλλη σχολή που κυρίως επηρεάζεται από κάποια think tank του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και βέβαια από το Ισραήλ, που λέει ότι η Τουρκία παρά είναι μεγάλος κίνδυνος για να αφαιθεί ελεύθερη να αλωνίζει. Η γενική τάση όμως, και δεν το κρύβω αυτό, είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι και οι Καταριανοί έχουν φροντίσει να μοιράσουν πάρα πολύ χρήμα, μιλάω για απίστευτο χρήμα, τόσο σε εκπαιδευτικά κέντρα, όσο σε διάφορες εταιρείες λομπιστών. Εάν συγκρίνετε δηλαδή τα κονδύλια της Ελλάδας για λομπίστες, είναι $600,000 το χρόνο, και μάλιστα προσέλαβαν μια εταιρεία λομπιστών που πρόσκειται προς

0: κόστος δημοκρατικούς, πάλι και αυτό κουφό. Η Τουρκία πληρώνει γύρω στα 80 εκατομμύρια. Και αυτά είναι τα φανερά.
1: Μάλιστα. Τώρα, είπα τελευταία ερώτηση πριν, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά πολύ σύντομα για τους Ελληνοαμερικανούς που ζουν στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Πόσο μπορεί η δική τους ψήφος να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα σε ορισμένες τουλάχιστον οριακές πολιτείες?
0: Κοιτάξτε, οι Ελληνοαμερικανοί δεν είναι σε οριακές πολιτείες. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι Νέα Υόρκη, που είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Είναι Σικάγο, επίσης σίγουρο το αποτέλεσμα. Είναι Φλόριντα, σίγουρο υπερημών το αποτέλεσμα. Δεν είναι σε swing states που μετράνε. Και θα σας πω και κάτι. Η συμμετοχή των Ελληνοαμερικανών εδώ στην Ελλάδα είναι απογοητευτική. Και στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικάνους.
1: Μάλιστα. Πόσοι είναι οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι, πόσοι είναι συνολικά?
0: 180.000. 180.000.
1: Και από αυτούς πόσοι ψηφίζουν?
0: Εγώ θα σας κάνω...
1: Αν έχετε εικόνα.
0: Εμείς έχουμε εγγράψει 40 κάτι χιλιάδες. Οι αντίπαλοι μας έχουν εγγράψει γύρω στους 5.000. Υπάρχουν οι διπλωμάτες στρατιωτικοί, ας πούμε 1.000 άτομα, 1.500 το πολύ. Βάζω και τους ούδομες, έτσι. Mm-hmm. Αν θέλετε την άποψή μου, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσουν πάνω από 10.000.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι αυτή η γενική απαξίωση προς τις ενδιάμεσες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς κάνουμε βέβαια την προσπάθειά μας, αλλά...
1: Ναι, δεν βρίσκεται και την ανταπόκριση που ίσως...
0: Ξέρετε ότι δεν έχουμε συνηθίσει εδώ οι Ελληνοαμερικανοί. Έχουμε συνηθίσει και μάλιστα ενθυσίσει κλωτσώντας και βαρώντας. Παλιά ψηφίζανε τις προεδρικές 5-6.000. Ναι. Εμείς σαν Ρεπουμπλικανικό Κόμμα με μια τιτάνια προσπάθεια καταφέραμε να κάνουμε αυτές τις εγγραφές, αλλά για τις προεδρικές εκλογές. Βέβαια θα τους έρθουν ψηφοδέλτια, τους περισσότερους. Κάνουμε μια συνεχή καμπάνια ενημέρωσης, αλλά όπως είπα, η ελληνοαμερικανική ψήφος βρίσκεται σε σίγουρα μέρη. Δηλαδή στη Νέα Υόρκη και 10.000 ψήφους να τους στείλουμε, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και στη Φλόριντα επίσης και άλλες 10.000 να στείλουμε, πάλι θα την πάρουμε τη Φλόριντα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήσασταν σαφείς. Κύριε Κωνσταντίνου, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, καθώς πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά μας δώσατε μία γεύση. Λοιπόν, και πάλι, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να σας έχει ο Θεός όλους καλά, και την Ελλάδα μας και την Αμερική μας, και να έρθει ηρεμία και σταθερότητα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εκεί λοιπόν των τρομοκρατών.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε διάστημα 20 ημερών απορρίφθηκαν υγρά βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που πραγματοποίησε πολυήμερη έρευνα για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε χθες. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο οδηγός του βιτιοφόρου και ένας 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου που αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος ακόμη δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης αποβλήτων. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης κβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Συνάντηση έχουν αυτή την ώρα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την συνάντηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, δημοσιεύοντας φωτογραφία των δύο υπουργών να ανταλλάσσουν χειραψία. Αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με την μεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, το οποίο έπεσε προσωρινά ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται από σήμερα έως την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτέκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και τα πόσα θα χάσει ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στην Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 29χρονη διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή, με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγητικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του, ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγητικό όπλο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις. Μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Ελάτε όλοι μαζί να πούμε τα χρόνια πολλά στον Μπρους. Oh, 23 Σεπτεμβρίου του 1949. Αποκαλείται το αφεντικό, αλλά εγώ θα τον έλεγα αιώνιο έφηβο.

σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, ένα ραδιόφωνο, δημόσια ελληνική ραδιοφωνία αυτή τη στιγμή παίζει Bruce Springsteen και του στέλνει και τα χρόνια πολλά. Πόσα άλλα ραδιόφωνα στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο παίζουν σήμερα Bruce και του εύχονται τα χρόνια πολλά. Και τι ωραίο που είναι να είσαι τόσο διάσημος, αλλά να έχεις λόγο που είσαι τόσο διάσημος.

και να μην έχει σχεδόν ποτέ απογοητεύσει το κοινό σου. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό? Άρχισα τις φιλοσοφίες, έχω πολύ όρεξη σήμερα, παρά το ότι από το πρωί μπερδεύτηκα με την κάθοδο της θερμοκρασίας, την πτώση, την απότομη, και πήγα να συναχωθώ πάλι, αλλά δεν πειράζει, ωραίο είναι το φθινόπωρο. Και όχι απλώς φθινόπωρο, μισό λεπτάκι να βρω και για τις εισημερίες και για τα πάντα να σας τα πω, είναι έθιμο. Δεν γίνεται να μιλάμε τις εισημερίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν καταγράφεται η φθινοπορεινή εισημερία, σηματοδοτώντας την επίσημη αστρονομική είσοδο της νέας εποχής στο βόρειο ημισφαίριο. Τι σημαίνει αυτό? Ο ήλιος διασχίζει τον ουράνιο ησημερινό, πέφτει κατακόρυφα πάνω του και φωτίζει εξίσου τα δύο ημισφαίρια, αν και η ατμοσφαιρική διάθλαση προσθέτει μερικά λεπτά φωτός ακόμα στην περιοχή μας. Από σήμερα λοιπόν, 23 του Σεπτέμβρη, οι νύχτες μεγαλώνουν σταδιακά, οδηγώντας στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου. Καλώς μας ήρθε λοιπόν το φθινόπωρο επισήμως σήμερα, που είναι Τετάρτη, που ο μήνας έχει 23, που είμαστε εδώ, η ώρα είναι 5 και 12, στο 5-6 και στο μένουμε εδώ. Air News Radio 105,8 ακούτε και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας συνδέεται το Voice of Greece. Είπαμε για τον Bruce και έχουμε και λόγο που σήμερα θα αμερικανίσουμε. Γιατί στο δεύτερο μέρος, δηλαδή λίγο μετά τις 5:30 δική μας ώρα, θα πάμε στο Cambridge της Μασαχουσέτης της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το MIT, το γνωστό μεγάλο ερευνητικό κέντρο τεχνολογίας. Για να συναντήσουμε έναν σπουδαίο επιστήμονα και Έλληνα, αλλά εντάξει, αυτό λίγο να το βγάλω από τη μέση, γιατί παρά είμαστε μερικές φορές σοβινιστές και παραυπογραμμίζουμε την εθνικότητα και την καταγωγή των ανθρώπων, και δεν το βρίσκω σωστό. Ένα μεγάλο επιστήμονα λοιπόν, σπουδαίο επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.

Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως κάθε μέρα. Νομίζω ότι το λέω, αυτό πρέπει να είναι μότο, μόνιμο. Μη σας πω να το ηχογραφήσω κιόλας και να μην κουράζομαι να το λέω, γιατί δεν θα κουράζομαι γενικά να επαναλαμβάνομαι, όχι εγώ, αλλά οι ζωφερές ειδήσεις της πολύ σκοτεινής και οδυνηρής πραγματικότητας.

έλεγα να σας βάλω ένα ας πούμε quiz. Δεν το κάνω όμως, γιατί δεν είμαι καλή σε αυτά. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν. Όσοι το κάνουν ωραία, το χαίρομαι να το ακούω. Αλλά δεν είμαι πολύ καλή σε αυτά. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι ένα άτυπο quiz, μία μικρή σφιγμομέτρηση για το ποια είδηση από αυτές που κινούνται σήμερα στα νερά μας εδώ σας ενδιαφέρει ή σας φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα ή πιο τρομακτική.

Τα όσα λέγονται, γιατί λέγονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Γιατί μετά από τον, όχι μετά, πάντως παράλληλα και γενικώς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ που ακούσαμε χτες, έχουν βγει και ένα σωρό άλλοι αρχικοί κρατών και έχουν πει πολύ σημαντικά πράγματα. Και μπορώ να πω ότι γίνεται και ένας διάλογος μεταξύ τους, ένα ping-pong απόψεων που είναι πράγματα που μας απασχολούν από αυτά που ζούμε και λέμε καθημερινά εμείς εδώ, στο μικρό κοσμό μας, μέχρι αυτά που απασχολούν όλο τον πλανήτη, όλη την ανθρωπότητα.

Λοιπόν, αυτά που λέγονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το πετρέλαιο που οδεύει προς το μεγαλύτερο πτωτικό σερί των τελευταίων 12 μηνών ή η παράνομη απόρριψη λιμάτων στον Κηφισό.

Λοιπόν, εγώ τα έβαλα με τυχαία σειρά. Δεν μου λέτε πότε προλάβατε και πληκτρολογήσατε μηνύματα μακροσκελή. Πότε προλάβατε? Εγώ σας χαίρομαι. Δηλαδή, όση ώρα μιλάω, θα μου πείτε: έχετε το τηλέφωνο στο χέρι ή τη συσκευή, τον υπολογιστή και το κάνατε γρήγορα. Μπράβο, σας χαίρομαι και σας ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο λοιπόν τα μηνύματα, να ανταλλάξουμε και εμείς απόψεις όπως οι αρχηγοί κρατών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καλησπέρα σας και πάλι, ή μάλλον επίσημα, γιατί νομίζω πως δεν είπα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είναι το Earth News Radio λοιπόν, και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και απέναντί μου η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία των θεμάτων. Εγώ λοιπόν, να μου επιτρέπετε να διαλέξω. Θα διαλέξω κάτι που δεν θα το περιμένατε ότι θα το κάνω. Έχω πάθει πλάκα με την είδηση αυτή, με τη ρήψη των λιμάτων στον Κηφισό, παιδιά. Και να κάνουμε τώρα ραδιοσκηνοθεσία και ένα κανονικό, πώς το λένε, κανονικό διακανονισμό από αέρος, να το ζωντανέψουμε το πράγμα, μην τρομάξεις Λουίζα. Τον επιστήμονα που μου είπες, αν δεν το βγάλει κάποιος άλλος, να τον έχουμε αύριο. Γιατί δεν είναι απλό, παιδιά, όλο αυτό που έχει γίνει, μέσα σε 20 μέρες, τόση πολύ απόρριψη λιμάτων. Τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και πού έχουν πάει.

Και φυσικά ο δαίμον του ραδιοφώνου μου κάνει αντιπερισπασμό, επίτηδες μου τα κάνει αυτά, βάζει τόσο ωραίες τραγουδάρες και τα θέτει στην κρίση μου και μου λέει μίλα τώρα εσύ, άντε μίλα τώρα εσύ να πατήσεις τα τραγούδια αυτά.

Angel, τα σπά σήμερα με ό,τι και αν έχεις γράψει. Το τελευταίο λες: Dead can dance, the living. Και για τους μη γνωρίζοντες, για να μην το κάνουμε εδώ πέρα αγγλιστάν, το συγκρότημα λέγεται Dead Can Dance, οι νεκροί μπορούν να χορεύουν, και αναρωτιέται ο ακροατής μας, οι ζωντανοί μπορούν? Αγαπημένε μου Τόνικ, σου απάντησα ήδη. Το συγκρότημα είναι Dead Can Dance και το τραγούδι είναι Mon Amour Sauvage. Εντάξει, Dead Can Dance, Mon Amour Sauvage, είναι πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι.

καθαρά σε τίτλους τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα του ΟΗΕ. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ λέει ότι δεν υπάρχει πολεμικό σχέδιο της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ. Και αυτό μου θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο, θα σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τον, πώς τον λέγανε αυτόν, τέλος πάντων, ο οποίος έλεγε ότι εδώ που βλέπετε νοπό τον τοίχο, δεν έχω κρύψει χρήματα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να γίνει δήλωση? Δεν υπάρχει πολεμικό σχέδιο της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ, είναι σαν να λέει ότι απλά σας λέμε ότι δεν υπάρχει για να μην ανησυχείτε, αλλά στην πραγματικότητα το έχουμε εκπονήσει και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε και μπροστά. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Στα υπόλοιπα πολεμικά και στις υπόλοιπες δηλώσεις έχουμε τη διπλή πίεση του Ντόναλντ Τραμπ σε Ζελένσκι και Πούτιν για ειρήνη με φόντο τον ενεργειακό πόλεμο, γιατί ο Τραμπ προσπαθεί να κλείσει ένα από όλα τα μέτωπα, ειδικά εν ώψη του ενεργειακού χειμώνα που πολλές φορές έχουμε αναφέρει. Και το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέντη που λέμε, να μπορέσει να τους βάλει αυτούς τους δύο σε ένα καθεστώς ειρήνευσης. Αλλά τώρα είναι σαν να ζητάει, ο σκύλος και η γάτα έχουν γίνει πια αγαπημένα ζωάκια, αλλά να ζητάει από δύο τελείως αντίθετα πράγματα και από δύο ανθρώπους που, αν και το πηγαίνουν τον πόλεμο ίσα ίσα σχεδόν, υπάρχει θέμα υπεροχής. Οπότε δεν γίνεται και υπεροχής, εννοώ και στρατιωτικής και ηθικής εκ των πραγμάτων. Πώς να γυρίσει δηλαδή ο υπερέχων και να παραδεχθεί ότι θα δώσει άφεση, ας πούμε, ή θα αφήσει ήσυχο τον άλλο, τον μειονεκτούντα. Στην Πολωνία σήμανε συναγερμός, γιατί ένα ρωσικό ελικόπτερο μπήκε στον ενέργειο χώρο και αναχαιτίστηκε. Γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει, λίγα πράγματα μπορεί να μαθαίνουμε, αλλά συμβαίνουν συνέχεια. Ελικόπτερα, drones, μπαίνουν εδώ, μπαίνουν εκεί, μπαίνουν παραπέρα. Και η ζωή συνεχίζεται, όπως έχετε καταλάβει, με την κατάσταση στο κομμάτι το ενεργειακό, παύλα οικονομικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή αυτό το 24ωρο που διανύουμε, να έχουμε επανεκκίνηση των σαουδαραβικών εξαγωγών, να έχουμε επαφές, είπα, Ιράν και μια υποτονική κινέζικη ζήτηση. Αυτοί οι τρεις παράγοντες, αυτές οι τρεις παράμετροι είναι που μετριάζουν τις πιέσεις στην αγορά. Και αυτό περιμένουμε πώς και τι να το βλέπουμε, περιμένουμε να βλέπουμε τις τιμές να οδεύουν προς το πτωτικό τους σερί, χωρίς να σημαίνει ότι το θέμα θα λυθεί, γιατί δεν λύνεται έτσι εύκολα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Στα δικά μας έχει ενδιαφέρον πολιτικό το γεγονός ότι υπάρχει η κολλημένη βελόνα των δημοσκοπήσεων, των ποσοστών σε όλα τα κόμματα τελικά, και κάποιοι, αν είναι να ξεκολλήσουν, ξεκολλάνε προς τα κάτω.

διάσημος, χρόνια πολλά Bruce λέει. Και πολύ σωστά Έλενα, να έχεις λόγο για να είσαι διάσημος. Είναι πολύ ωραίο αυτό, κακά τα ψέματα. Και να είσαι διάσημος για θετικούς λόγους, ε? Και όπως πολύ σωστά λες Γεράσιμε, δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι μόνο στο Κηφισό.

Αλέξανδρος, ο οποίος λέει ότι εδώ και καιρό έχω στείλει, γιατί θυμάμαι πολύ καλά, Αλέξανδρε, για τα λίμματα, σου έχω στείλει σχόλιο, μάλλον ρεπορτάζ, για τα λίμματα από χημικές τουαλέτες που τα αδειάζουν. Πού τα αδειάζουν, μάλλον αυτό θέλεις να πεις. Ξέρεις, πρέπει να έρθει μία τόση δα κορυφή του παγόβουνου να αποκαλυφθεί για να δούμε από κάτω όλο τον οχετό στην κυριολεξία τώρα, και συγγνώμη για την ώρα, γιατί μπορεί να είναι και ώρα κατανάλωσης γεύματος. Εγώ το λέω και αλληγορικά αλλά και κυριολεκτικά, και αυτό συμβαίνει και με την υπόθεση Μαζονάκη, του θανάτου του Μαζονάκη. Ξαφνικά τώρα ανακαλύψαμε ότι αυτοί που έχουν χρήματα και οι λιγότερο πλούσιοι πηγαίνουν σε οποιοδήποτε ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών που βαφτίζεται έτσι για να κάνουν ένα σωρό θεραπείες. Δηλαδή τώρα το ανακαλύψαμε. Τι ψάχνουμε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Το θεσμικό, λέει, πλαίσιο που δεν υπάρχει. Τα μηχανήματα και την άδεια που κάποιοι δεν έχουν δηλώσει ή δεν έχουν λάβει. Το ότι κάνουν παράνομες πράξεις ή ότι ρέει μαύρο χρήμα. Ή ότι υπόσχονται ιατρικές πράξεις και αυτές είναι επικίνδυνες για τον οποιοδήποτε οργανισμό.

αυτά και με αυτά φτάνουμε στις και μισή. Τα άλλα μηνύματα σε λίγο, όπως και η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη αμέσως μετά τις 5 και μισή. Τίτλοι ειδήσεων τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Νέα Υόρκη, με το που ξεκίνησε η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και πάροχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο, ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Τις τελευταίες 20 ημέρες είχαν απορρίψει υγρά βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό τουλάχιστον 4 φορές σύμφωνα με την Ελλάς. Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων σχηματίστηκε για την υπόθεση. Κλειστό θα παραμείνει και αύριο το φαράγγι της Αμαριάς. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στην Κρήτη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6 παρα 25 η ώρα, στην ώρα της Ελλάδας, στην ώρα της Αθήνας. Είναι το Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και πάλι, σας υποδέχομαι εδώ, στο μένουμε εδώ. Νωρίτερα ο Θάνος Σημαίκας και τώρα λοιπόν η Ελπίδα Παπουτσί. Δεν ξέρω γιατί κόλλησε το μυαλό μου, συγγνώμη Ελπίδα. Και η Ελπίδα Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα και όλοι εσείς μαζί μας. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας όπως το κάνετε ήδη στο Viber στις δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, δηλαδή την ονομασία του ραδιοφώνου μας, Earth News Radio. Εμείς τα λαμβάνουμε και τα μας οδηγούν, μας καθοδηγούν, ακόμα και τα λίγο πιο κακόβουλα, τα πιο κακοπροαίρετα. Λογικό είναι, δεν μπορείτε να συμφωνείτε σε όλα ή να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και όπως σας προανήγγυλα, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο σπουδαίος επιστήμονας, εγώ έτσι προτιμώ να τον λέω, με ένα σωρό ιδιότητες. Σίγουρα είχε διατελέσει και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είναι το αντικείμενό του, ο καθηγητής λοιπόν του MIT, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Καλησπέρα σας, ή μάλλον καλημέρα σε εσάς, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Ξέρω ότι έχετε πάντα πιεσμένο χρόνο, αλλά αν δεν απευθυνθούμε σε εσάς και σε κάποιους έτσι συναδέλφους σας, ομότεχνούς σας, για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε καθηγητά, αναρωτιέμαι πού θα απευθυνθούμε. Κάνατε κάποιες δηλώσεις και όχι μόνο, μια συζήτηση που ελπίζω πως θα την κάνουμε και μαζί και όπου αλλού μας πάει, σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα λίγο να μας το διαχωρίσετε και να μας το εξηγήσετε και εμάς εδώ στους ακροατές του Earth News Radio και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε ήδη μέσα σε κάποιο κίνδυνο και δεν το έχουμε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η τεχνολογία αυτή είναι ιδιόμορφη. Η τεχνολογία εννοώ των νευρονικών δικτύων, η οποία έχει δώσει όλη την πρόοδο που έχουμε δει στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή όχι μόνο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία ας πούμε έχουν εισάγει το ευρύ κοινό στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά γενικότερα μοντέλα που κατανοούν το περιεχόμενο των εικόνων, μοντέλα που προβλέπουν την αναδίπλωση πρωτεϊνών, μοντέλα που γενικότερα αναλύουν και προβλέπουν τη συμπεριφορά αντικειμένων που μέχρι πρότινος οι αλγόριθμοι δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Τα καινούργια αυτά μοντέλα στηρίζονται σε μια τεχνολογία που λέγονται νευρονικά δίκτυα.
0: Mm-hmm. Σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου, ας πούμε, τα νευρονικά δίκτυα μιμούνται.
1: Ναι, μπορούμε να σκεφτούμε, είναι διαφορετικά, αλλά μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι. Η αναλογία είναι ότι έχουν πολλές μικρές μονάδες που είναι συνδεδεμένες σε κάποιο δίκτυο, που η μία συνδέεται με την άλλη με διαφορετικό, με διαφορετική ας πούμε δύναμη, με διαφορετική ισχύ, και αυτή την ισχύ την κάπως την αποφασίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Όπως και να έχει, αυτή η τεχνολογία είναι παλιά, αλλά πρόσφατα βρήκαμε το hardware για να την εκπαιδεύσουμε, και αυτό το hardware ήταν οι κάρτες γραφικών της NVIDIA. Γι' αυτό και NVIDIA μετά, την τελευταία δεκαετία, έχει γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, διότι είχε μονοπόλιο στο hardware, το οποίο μας επέτρεψε να εκπαιδεύσουμε αυτά τα μοντέλα.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, έχουμε μια τεχνολογία που είναι παλιά, δηλαδή είναι τεχνολογία που πάει ίσως στις απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης ως πεδίο, και σίγουρα είναι μια τεχνολογία με την οποία ασχολείται πολύ ο κόσμος από το 80 τουλάχιστον και μετά. Ωστόσο, βρίσκουμε το hardware για να την εκπαιδεύσουμε στα τέλη, γύρω στο 2006-2007, εκεί πέρα αρχίζει να καταλαβαίνουμε ότι οι κάρτες γραφικών της NVIDIA είναι χρήσιμες για αυτό το σκοπό. Τώρα, άπαξ και το καταλάβαμε, έγινε μία έκρηξη σε αυτή τη περιοχή. Και αυτή η έκρηξη οδήγησε και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Τώρα, η τεχνολογία αυτή εν γενός είναι λίγο απρόβλεπτη. Δηλαδή είναι μια τεχνολογία που συμπεριφέρεται πολύ καλά μέχρι να μην συμπεριφέρεται καλά. Δηλαδή είναι, δεν μπορεί να δεν έρχεται με άλλα λόγια με μαθηματικές εγγυήσεις ποιότητας.
0: Αλλά με τι,
1: εντάξει.
0: Με τι έρχεται, με απρόβλεπτες.
1: Με εμπειρική. Με εμπειρική συμπεριφορά. Ναι, δηλαδή είναι σε φάση, σε κάποιο, ναι, τη δοκιμάζουμε σε πολλές συνθήκες και έχουμε μια εμπειρική στατιστική του τύπου 90 φορές απαντάει σωστά, 10 φορές απαντάει λάθος. Και δυστυχώς δεν γίνεται να αποδείξεις μαθηματικά.
0: Ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
1: Ναι, είναι εμπειρικό. Με τον ίδιο τρόπο που αν θες και ο άνθρωπος.
0: Βέβαια. Δεν είναι
1: αλάνθαστος. Άνθρωπος. Ναι. Παίρνεις δίπλωμα οδήγησης, εντάξει, πιστοποιείς ότι ο άλλος μπορεί να οδηγήσει. Mm-hmm. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Δεν έχεις εγγύηση ότι.
0: Ότι θα είναι.
1: 99,99 των περιπτώσεων θα τη δράσει σωστά.
0: Ή θα είναι άριστος ο οδηγός, ότι δεν θα προκαλέσει ποτέ τροχαίο. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή εμπειρική παρατήρηση ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια αξιοπιστία. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, αν θες, είναι εμπειρική παρατήρηση ότι τα νευρονικά δίκτυα δουλεύουν καλά. Φαντάζομαι όλοι μας είμαστε έκπληκτοι με το πόσο καλά δουλεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, αλλά και όλοι μας. Mm-hmm. Έχουμε την εμπειρία ότι μας λένε κάτι περίεργο και λάθος.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Καμιά φορά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε, θέλετε να πείτε, αν είναι εσκεμμένο το λάθος, αν μπερδεύτηκε, να το πω έτσι, το bot ή είναι τυχαίο.
1: Ναι, είναι κάπως, είναι, ναι, ουσιαστικά είναι λίγο χειρότερο ακόμα, ότι ο τρόπος που εκπαιδεύονται αυτές οι τεχνολογίες είναι, δεν εκπαιδεύονται στο να, δεν εκπαιδεύονται ποτέ συγκεκριμένα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ειδικευμένες τεχνολογίες, ας πούμε τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα εκπαιδεύονται για ακριβώς αυτό το σκοπό. Αλλά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται σε κάτι πολύ, για κάποιο πολύ γενικό στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι να προβλέπουν σωστά την επόμενη λέξη. Αυτό ουσιαστικά είναι αυτό στο οποίο εκπαιδεύονται. Τους δίνεις ένα μεγάλο όγκο κειμένων, σκέψου, τους δίνεις όλη την ανθρώπινη γνώση, όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια, όλα τα άρθρα που γράφτηκαν ποτέ στον τύπο, οποιοδήποτε κείμενο είναι στο ίντερνετ, θα δίνεις αυτά ως εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδεύεις στο να είναι πολύ καλά στο να προβλέπουν την επόμενη λέξη. Δηλαδή, καλημέρα σας, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι, και τους λες κενό, πρόβλεψε, και τους επιβραβεύεις αν λένε εδώ και τους δίνεις πρόστιμο αν λένε κάτι άσχετο. Δηλαδή κάποια λέξη που δεν ταιριάζει. Αυτό είναι σε οποίο εκπαιδεύονται. Και όλη η υπόλοιπη συμπεριφορά είναι κάπως ένα πολύ περίεργο έξτρα πράγμα που φαίνεται να που αποκτούν αυτά όταν τους εκπαιδεύεις σε αυτό τετριμένο πράγμα. Δηλαδή εκπαιδεύεις ένα μοντέλο να προβλέπει την επόμενη λέξη, και περιέργως αυτό μετά γίνεται και καλός μαθηματικός.
0: Μισό λεπτάκι για να καταλάβω κάτι, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή όταν λέτε να προβλέψουν την επόμενη λέξη τίνος, τη δικιά σου ή του ιδίου του bot.
1: Τη δικιά μου, των δεδομένων στον οποίο
0: εκπαιδεύεται. Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή σκέψω ότι πήραμε όλο το σεξι και εκπαιδεύσαμε ένα νευρονικό δίκτυο να προβλέπει. Αν δώσουμε μία παράγραφο του Σέξπιρ και πούμε,
0: προέβλεψε την επόμενη παράγραφο. Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος,
1: να προβλέπει τις επόμενες λέξεις. Του δίνουμε πέντε λέξεις, θέλουμε την επόμενη. Έξι λέξεις, θέλουμε την έβδομη. Εφτά λέξεις, θέλουμε την όγδοη. Εκπαιδεύουμε σε αυτό το τετριμένο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και όλο το υπόλοιπο πράγμα που βλέπουμε να έχει είναι μια περίεργη συμπεριφορά που απέκτησε στην προσπάθειά του να προβλέπει την επόμενη λέξη.
0: Μισό
1: λεπτό. Γιατί αν κάποιος μπορεί να προβλέψει.
0: Ναι. Άρα δηλαδή, για να το πω εγώ πάρα πολύ απλά, γιατί και εγώ δεν τα πιάνω καλά. Όσο πιο πολύ τα εκπαιδεύσαμε, τόσο πιο πολύ τα τα κάναμε δυνατά και τα αυτονομούμε σιγά σιγά. Αυτό είναι.
1: Μετά, ναι, ωραία. Έχει λίγο συνέχεια η ιστορία.
0: Να, για πείτε μας.
1: Μετά αρχίσαμε, ναι, μετά αφού αυτά... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ας το πάμε σιγά. Το πρώτο πράγμα στο οποίο τα εκπαιδεύσαμε είναι να προβλέπουν, να τους δίνουμε κάποιες λέξεις, τους λέμε πρόβλεψέ μου την επόμενη. Γίνανε πολύ καλά σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μετά τους λες, okay, αφού μπορεί να προβλέψεις την επόμενη, πρόβλεψε για την μεθεπόμενη. Και τη λέξη μετά την μεθεπόμενη και το καθεξής.
0: Mm-hmm.
1: Από μόνοι μετά θα βάλαμε να γεννάνε κείμενο. Δεν λέμε πρόβλεψε την επόμενη λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γράψαμε ως ένα ολόκληρο κείμενο.
0: Βεβαίως.
1: Και περιέργως γίνονται πάρα πολύ καλά σε αυτό.
0: Γιατί τους λέτε,
1: έλεγες,
0: γιατί,
1: μια...
0: γιατί λέτε περιέργως. Γιατί λέτε περιέργως.
1: Περιέργως γιατί δεν χάνουν τη συνοχή. Αν τους βάλεις να γράψουν 10 σελίδες.
0: Mm.
1: Αυτό που φοβάσαι είναι ότι τελικά θα χάσουν τη συνοχή. Δηλαδή θα ξεχάσουν από πού άρχισαν και πού
0: ναι,
1: πήγαν.
0: Ναι.
1: Θα πεις,
0: και δεν το, γράψε δεν το
1: μου,
0: παθαίνουν.
1: Εγώ πέρασα στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι. Δεν το παθαίνουν.
1: Ναι, δεν το παθαίνουν. Τα πρώτα μοντέλα αυτής της τεχνολογίας το πάθαιναν. Δηλαδή σε έλεγε γράψε μου για το πώς πέρασε στις διακοπές στην Κρήτη.
0: Mm.
1: Και άρχισαν να σου μιλάνε για την παραλία. Και μετά μιλούσαν για τον ουρανό. Και μετά λέγανε για τα αστέρια. Και μετά λέγανε για τον Άρη.
0: Μάλιστα. Το χάνανε. Πηγαίνανε σε άλλους δρόμους.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Χάνανε τη συνοχή. Και όπως καταλαβαίνεις, αν χάνεις τη συνοχή, δεν είναι χρήσιμο το εργαλείο. Δηλαδή, αν του λες, π.χ. να ένα κείμενο 10 σελίδων, κάνουμε μια περίληψη στη μία σελίδα. Αν αυτό το μοντέλο ξεχάσει τι έχει διαβάσει, προφανώς δεν θα σου κάνει την περίληψη
0: ναι.
1: του κειμένου που του έδωσε, θα σου κάνει ό,τι να είναι.
0: Υποθέτω...
1: Αν πεις το μοντέλο, απόδειξε μου ένα θεώρημα μαθηματικό, θα αρχίσει αυτό να αποδεικνύει και μετά ξεχάσει το πού βρίσκεται στην απόδειξη, δεν θα είναι σωστή απόδειξη και το καθεξής. Η συνοχή είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Άρα τα πάνε καλά, τα πήγαν καλά και στη συνοχή και στη συνέχεια και στο συνειρμό και σε όλα. Στη συνέχεια τι άλλο έγινε που μου είπατε ότι θα τα πάμε
1: μετά,
0: με τη σειρά.
1: Ναι, μετά αυτό που τους κάναμε λέμε και okay, αφού μπορείτε να γράφετε κείμενο, γιατί δεν γράφετε και κώδικα. Ας σας δώσουμε, ας σας εκπαιδεύσουμε όλο στο GitHub ας πούμε. Το GitHub είναι μια βάση δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει το πρόγραμμα που έγραψες με ανοιχτό τρόπο. Ώστε να είναι προσβάσιμο και σε άλλους. Mm. Το κατεβάσανε όλο τον κώδικα, τον προγραμματιστικό, οι εταιρείες αυτές και εκπαιδεύσανε μοντέλα στον κώδικα. Επομένως, αυτά τα μοντέλα γίνανε καλά να γράφουν κώδικα. Και μετά λένε, αφού είστε καλοί να γράφετε κώδικα, να σας βάλουμε έτσι και σε ένα sandbox έτσι να γράφετε και να παίζετε και με κώδικα. Εντάξει. Και μετά λέμε, OK, να σου δώσουμε και πρόσβαση και στα αρχεία του υπολογιστή. Για να γράφεις και να σβήνεις. Α, να σου δώσουμε και πρόσβαση στο ίντερνετ για να τραβάς πληροφορίες mm-hmm. από το ίντερνετ.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, όσο πιο και όσο περισσότερο βαθμούς ελευθερίας του δίνεις, τόσο πιο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η συμπεριφορά τους. Από την έννοια ότι, όπως έλεγα στην αρχή, ακόμα και σε τετριμένα πράγματα δεν μπορεί να πιστοποιήσεις την ποιότητά τους, πόσο μάλλον αν τα βάλεις να κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα, δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, να μπαίνουν στο ίντερνετ και τα λοιπά.
0: Και
1: δηλαδή
0: άρα...
1: θα έκανες τράκτορες, αυτά λέγονται agentic systems.
0: Είναι αυτή...
1: Στα ελληνικά τα μεταφράζουμε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αυτή η AI agents ας πούμε. AI agents,
1: AI
0: τους έχω
1: agents,
0: ακούσει.
1: Ναι. Πράκτορες με την έννοια ότι πράττουν, ότι δεν κάνουν, ας πούμε, δεν είναι... ένα chatbot στο οποίο μιλάω και παίρνω απαντήσεις σε κείμενο αλλά του δίνω την ικανότητα να τρέχουν εντολές στον υπολογιστή μου περιλαμβανομένου και ό,τι μπορεί ουσιαστικά τους κάνει χρήστες υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο λόγος που γίνανε καλοί χρήστες υπολογιστή τους εκπαίδευσε σε κώδικα προγραμματιστικό.
0: Ναι, πολύ ωραία. Εφόσον μας τα
1: εξηγείτε. Να γράφουν κώδικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τώρα το ενδιαφέρον ποιο είναι ότι έχεις ένα γλωσσικό μοντέλο που έχει διαβάσει, ξέρω εγώ, Μακιαβέλη, έτσι, στο pre-training, όταν το εκπαίδευσες μόνο σε κείμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Το εκπαίδευσες, όπως έλεγα, πριν σε όλη τη λογοτεχνία. Οπότε τον έβαλες και στο Μακιαβέλη, διάβασε το Κιδίδη.
0: Ναι, διάβασε.
1: Έτσι, διάβασε πολλά κείμενα στρατηγικής, κοινωνικής οργάνωσης κτλ. Θεωρίας παιχνίων.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ήδη είναι ειδικό σε όλα αυτά Και μετά του λες, OK, πάρε και πρόσβαση σε ένα υπολογιστή να παίξεις. Και μετά του λες και θα σε επιβραβεύσω αν καταφέρεις να λύσεις αυτό το πρόβλημα. Τώρα τι έγινε. Αυτός, έτσι αυτό που έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα, το επεισόδιο που έγινε που οι πράκτορες της OpenAI χακάρανε το Hugging Face.
0: Τη Hugging Face, ναι, ναι. Την εταιρεία αυτή δεδομένων, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Η Hugging Face είναι μια εταιρεία που αποθηκεύει με ανοιχτό τρόπο κώδικα που έχει να κάνει με μηχανική μάθηση.
0: Mm-hmm. Και αυτό που μας λέγατε πριν.
1: Ναι. Είναι ο Γιάλδεμ, η GitHub. Η GitHub είναι, αποθηκεύει ευρύτερο κώδικα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Hugging Face επικεντρώνεται σε πράγματα που να κάνουν με μηχανική μάθηση. Λοιπόν, οπότε πάει OpenAI και παίρνει αυτούς τους πράκτορες και τρέχει ένα πείραμα. Τους λέει, θα κάνουμε μία άσκηση σε κυβερνοασφάλεια, λέει OpenAI στους πράκτορες της. Θα σας δώσουμε κώδικα και εσείς θα προσπαθήσετε να το σπάσετε. Αν το σπάσετε θα πάρετε ένα πόντο, αν δεν το σπάσετε θα πάρετε 0 πόντους. Αυτό ήταν το πείραμα που κάνει OpenAI, θεωρώντας ότι θα δει τις δυνατότητες των μοντέλων της να σπάνε κώδικα. Τώρα αυτοί οι τύποι ή κάποιοι από τους agents αυτούς, η OpenAI τους έδωσε κώδικα που δεν σπάει. Οπότε λένε, όχι, τι θα κάνουμε, τώρα θα πάρουμε 0 πόντους. Αλλά επειδή έχουμε διαβάσει και λίγο Μακιαβέλη, μήπως μπορούμε με κάποιο άλλο τρόπο να πάρουμε ένα πόντο, πώς θα πάρουμε ένα

0: Έχετε ένα πρόβλημα. Αν τα καταφέρετε, παίρνετε ένα πόντο. Αν δεν τα καταφέρετε, παίρνετε 0 πόντους. Αλλά αυτοί λένε, okay, εγώ ένα πόντο θέλω να πάρω. Υπάρχουν δύο τρόποι να πάρω ένα πόντο. Ή να λύσω αυτό που μου έδωσε ο άλλος, ή να κλέψω και να τον πείσω ότι το έλυσα, ενώ δεν το έχω λύσει. Και επειδή δεν λυνόταν το πρόβλημα εκείνο που του έδωσα, λέμε, ο μόνος τρόπος να πάρουμε ένα πόντο είναι να κοροϊδέψουμε τον άλλο ότι το λύσαμε. Πώς θα το κοροϊδέψουμε? Θα κάνουμε τον server της Hacking Face, που νομίζω αποθήκευε τον κώδικα που θα αποφάσιζε αν θα πάρουν 0 ή 1. Και μετά καταλάβανε επίσης ότι βρήκαν έναν τρόπο να επικοινωνούν μεταξύ τους, επειδή είχαν όλη πρόσβαση σε κάποια αρχεία και καταλάβανε ότι μπορούν να γράφουν σε αυτά τα αρχεία και να τα διαβάζουν άλλοι πράκτορες. Οπότε λένε και ας οργανωθούμε και σε μια ομάδα που μαζί να πάμε να χακάρουμε το Hacking Face, γιατί κατά κάποιο τρόπο, αν πάει μόνο ένας να χακάρει το Hacking Face, τελικά, επειδή OpenAI είχε ένα όριο χρονικό στο πόσο θα μπορούσαν να τρέχουν αυτοί οι πράκτορες, θα μπορούσαν να τους κόψει στην προσπάθεια που χακάρουν. Οπότε λένε, ας φτιάξουμε μια κοινότητα εδώ πέρα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να χακάρουμε τον server, αλλά αν πεθάνει κάποιος από εμάς, να μεταφέρει την πληροφορία στους άλλους. Όλα αυτά τα αποφασίσαν μόνοι τους. Αλλά ο λόγος που τα αποφασίσαν αυτά είναι ότι έχουν διαβάσει για τέτοια πράγματα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Όπως έλεγα πριν. Έτσι.
1: Και τελικά τι είναι... έγινε? Θα μείνω με την απορία. Χακάρανε τον σερβερ της Hacking Face?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και βέβαια το χακάρανε. Ναι.
1: Αυτό λέτε επεισόδιο, γιατί δεν το παρακολούθησα. Ναι, ξέρω για τη Hacking Face, αλλά μάλιστα. Να σας
0: ρωτήσω. Είναι απρόβλεπτα τα πράγματα.
1: Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα? Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι συναρπαστική η συζήτηση και σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, αλλά σε λίγο θα τελειώσει ο δικός μου ραδιοφωνικός χρόνος. Οπότε να σας ρωτήσω, κύριε Δασκαλάκη, πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση? Δηλαδή, τον καταλάβαμε το κίνδυνο, απόλυτα νομίζω. Και φυσικά όλο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί, να πάμε σε κυβερνοεπιθέσεις, να μπλοκάρουμε, να ξεκινήσουν πόλεμοι, να μας φαγωθούμε μεταξύ μας, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν,
0: δεν είμαστε ακόμα. Δεν είμαστε ακόμα. Δηλαδή, προκειμένου, για να βάλουμε και λίγο αυτό τον αστερίσκο, αυτό που έγινε είναι ότι βασικά η OpenAI δεν είχε τρέξει αυτό το πείραμα με ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή, επέτρεψε σε αυτούς τους πράκτορες, δηλαδή έκανε λάθος στο πείραμά της η OpenAI.
1: Άφησε ανοιχτές πόρτες, που λέω κι εγώ. Ναι. Αλλά να ρωτήσω.
0: Απ' την άλλη, δεν μπορεί να προβλέψει. Δηλαδή, ναι, μπορεί κάποιος να κάνει λάθος. Και αν και γίνει λάθος στην εκτέλεση, η δυνατότητα υπάρχει.
1: Υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν,
0: τώρα γίνεται μια συζήτηση από τις εταιρείες αυτές που λένε, όχι, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Μετά από αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, μάλλον να σταματήσουμε, να συνεργαστούμε, να συγχρονιστούμε όλοι εμείς, οι μεγάλες εταιρείες, δηλαδή OpenAI, Anthropic.
1: Ναι, ναι.
0: Και να σταματήσουμε λίγο την έρευνά μας και μας πρόχνουμε αυτά τα μοντέλα.
1: Να επιβραδύνουμε.
0: Εγώ λίγο σε αυτή τη συζήτηση να επιβραδύνουμε. Δεν είμαι πεπισμένος ότι τα κίνητρά τους είναι αγνά.
1: Αλλά
0: είναι εταιρείες οι οποίες είναι τώρα, που είτε θα πετύχουν είτε όχι αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κάψει πάρα πολύ κεφάλαιο για να αναπτύξουν αυτή τη τεχνολογία και είναι έτοιμοι να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Και αφενός μεν φοβούνται ότι αν γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση με τα μοντέλα τους, θα έχουν θέμα νομικό. Απ' την άλλη, θέλουν να στείλουν και ένα σήμα για το πόσο ισχυρά είναι τα μοντέλα τους. Και συνολικότερα, ο λόγος που δεν πείθαμε για το επιχείρημά τους είναι ότι υπάρχουν ήδη ανοιχτά μοντέλα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια πράγματα. Μάλιστα, υπάρχουν και επιθέσεις που μπορείς να κάνεις, που μπορεί, ας πούμε, να ρωτήσεις τα μοντέλα της OpenAI για 10 πολύ αγνά πράγματα να σου κάνουν, και μετά να πάρεις ένα ανοιχτό μοντέλο και να συνδυάσεις αυτά τα 10 πολύ αγνά πράγματα που σου έδωσε το μοντέλο της OpenAI και να φτιάξεις κάτι πολύ κακό. Δηλαδή, συνθέτοντας 10 πολύ αθώα πράγματα, μπορεί να φτιάξεις κάτι πολύ κακό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε,

0: Δεν με πείθει ότι αν επιβραδύνουμε το, την ανάπτυξη, ότι κάτι θα γίνει. Γιατί η τεχνολογία έχει πλέον ξεφύγει ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι. Η δικιά μου, η δικιά μου οπτική είναι ότι αν έχουμε super intelligent agents, δηλαδή πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να χακάρουν, πρέπει να φτιάξουμε και πανέξυπνους πράκτορες που μπορούν να αμυνθούν. Στο τέλος της μέρας είναι ένα παιχνίδι ο πόλεμος, έτσι. Είναι αυτός που επιτίθεται και αυτός που αμήνεται.
1: Αμήνεται, βέβαια.
0: Και πολλές φορές αυτός που αμήνεται μπορεί να έχει αβαντάζ, ειδικά αν έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία. Αν και οι δύο έχουν F-35, έχουν και δύο πρόσβαση τεχνολογία, τότε αυτός που αμήνεται μπορεί να έχει αβαντάζ, γιατί αυτός που αμήνεται μπορεί να σχεδιάσει και το σύστημά του, ώστε να μπορεί να το προστατεύσει. Έτσι, δηλαδή στον πόλεμο ξέρει τη γεωγραφία αυτός που αμήνεται, έχει όλο τον άμαχο πληθυσμό με το μέρος του κτλ. Έτσι. Προκειμένου πρέπει να σκεφτούμε τι αβαντάζ, πώς θα αποκτήσει αβαντάζ αυτός που αμήνεται.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ο τρόπος που το αποκτάει αυτό είναι ότι μπορεί να σχεδιάσει το σύστημά του και την άμυνα ταυτόχρονα.
1: Κύριε καθηγητά,
0: και επειδή
1: πραγματικά,
0: και οι δύο πλευρές έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ, τόσο πολύ, γιατί μέσα σε σύντομο χρόνο μας κάνατε ένα κανονικό μάθημα, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο, δηλαδή τα καταλάβαμε όλα, ακόμα και εγώ. Να είστε καλά, θα σας ξαναβρούμε αν έχετε χρόνο και έχετε αυτή την... θα μας έρθετε καθόλου στην Ελλάδα? Θα κάνετε κάποια διάλεξη, εννοώ σύντομα.
0: Ελπίζω στις γιορτές,
1: σύντομα,
0: όχι, ελπίζω στις γιορτές.
1: Ναι, κοντά είναι. Θα σας βρούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τους χαιρετισμούς μας και να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. There was glass in the road, there
1: was glass in my teeth. Ήταν ο καθηγητής του MIT, ο κ. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, για την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο. Εγώ το απόλαυσα από ό,τι βλέπω και στα μηνύματά σας και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο. Νομίζω ότι είπε πράγματα που δεν έχουν ακουστεί εύκολα, στην ελληνική τουλάχιστον ραδιοφωνία και στο ελληνικό περιβάλλον. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα στους ομογενείς μας, στις 5 Ηπείρους που συντονίζονται αυτή την ώρα στη συχνότητα της ΕΡΤ. Απόψη η εκπομπή μας ανοίγει ένα ζωντανό ηχητικό διάβλο με την καρδιά της Νέας Υόρκης. Ταξιδεύουμε στη Καραϊβική, στο Πουερτορίκο, στην ιστορία, την κουλτούρα αλλά και τους εκρηκτικούς ρυθμούς της σάλσα. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά μέσω τηλεφώνου με τη Νέα Υόρκη, όπου μας περιμένει ο σπουδαίος Gianni Cruz, ένας από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της λατινοαμερικάνικης μουσικής μνήμης, φυσικά και δημιουργός του φημισμένου Spaja Salsa Gallery. Δίπλα του θα βρίσκεται και ο δικός μας, ο Δημήτρης Καστάρης, ο τρομπονίστας, συνθέτης και μαέστρος της Latin Jazz Coalition, γνωστός διεθνώς ως ο El Greco Rubero. Απόψε λοιπόν οι ελληνικές ρίζες συναντούν τον αφροκαραϊβικό ρυθμό. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το ταξίδι μόλις ξεκινά.

Το Πορτορικό λοιπόν, το πλούσιο λιμάνι της Καραϊβικής, φέρει μια πολιτιστική ταυτότητα που διαμορφώθηκε μέσα από τη βαθιά συνάντηση τριών διαφορετικών κόσμων. Πριν δηλαδή από την άφιξη των Ευρωπαίων, το νησί κατοικούνταν από τους αυτόχθονους Τάινος, οι οποίοι ονόμαζαν την πατρίδα τους Μπορίνκεν. Οι Τάινος άφησαν πίσω τους μια ανεκτίμητη, θα λέγαμε, μουσική κληρονομιά, με ρυθμικά μοτίβα, πνευστά από οστά και όστρακα, αλλά και κουρστά όπως το γκουίρο, κατασκευασμένο από αποξηρωμένη κολοκύθα. Η μουσική για τους Τάινος βέβαια δεν ήταν απλή διασκέδαση, αλλά μια ιερή τελετουργία σύνδεσης με τη φύση, τους προγόνους και το θεϊκό στοιχείο. Αυτές λοιπόν οι πρώτες ηχητικές ρίζες ρίζωσαν βαθιά στο έδαφος του νησιού, αποτελώντας έτσι το πρώτο βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο χτίστηκε η μετέπειτα μουσική εξέλιξη της Καραϊβικής. Φυσικά με την έλευση των Ισπανών αποικιοκρατών και τη βία βέβαια μεταφορά σκλάβων από τη Δυτική Αφρική, το μουσικό τοπίο του Πουερτορίκο άλλαξε για πάντα. Οι αφρικανικοί μετανάστες έφεραν μαζί τους το πολυρυθμικό σύμπαν των τυμπάνων, την ιερότητα του χορού αλλά και την ακατάβλητη ανάγκη για έκφραση μέσα από το τραγούδι. Παρά τις απάνθρωπες συνθήκες, τα κρουστά, θα λέγαμε, έγιναν η φωνή της αντίστασης, της διατήρησης, της μνήμης και της ελπίδας. Η σύγκρουση και η ταυτόχρονη δημιουργική συνάντηση των αφρικανικών κρουστών με τις ευρωπαϊκές αρμονίες δημιούργησαν ένα νέο ηχητικό κράμα.

Στα μέσα λοιπόν του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του 1940, το Πουέρτο Ρίκο βιώνει μια τεράστια οικονομική κρίση. Οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους στη μετανάστευση. Ο κύριος προορισμός ήταν η Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα οι γειτονιές του East Harlem, γνωστό ως El Barrio, και του South, βέβαια, Bronx. Οι Πορτορικανοί μετανάστες φτάνουν στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, κουβαλάνε τις βαλίτσες τους ελάχιστα υπάρχοντα μέσα, αλλά ένα τεράστιο βέβαια πολιτισμικό πλούτο. Αντιμέτωποι με τη φτώχεια, το ρατσισμό, την παγωνιά του Βορρά, τον κοινωνικό αποκλεισμό, βρίσκουν καταφύγιο στη μουσική. Στις ταράτσες, στα υπόγεια και στα πάρκα της Νέας Υόρκης, οι νότες γίνονται το μόνο μέσο για να κρατήσουν ζωντανή τη ταυτότητα αλλά και την υπερηφάνεια τους. Μέσα λοιπόν από τη συνάντηση της πρώτης και της δεύτερης γενιάς μεταναστών από το αστικό τοπίο της Νέας Υόρκης, γεννιέται μια νέα πολιτισμική ταυτότητα. Οι New Yorkers. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν ανάμεσα σε δύο κόσμους. Τη μακρινή τροπική πατρίδα των γονιών τους και τη σκληρή βιομηχανική πραγματικότητα της Αμερικανικής Μητρόπολης. Μιλούσαν Spanglish, που θα λέμε, δηλαδή και αγγλικά και ισπανικά, και εξέφραζαν μια μοναδική αστική κουλτούρα που αποτυπώθηκε μετά στη λογοτεχνία, το θέατρο και βέβαια κυρίως στη μουσική. Οι New Yorkers δεν ήθελαν απλώς να αντιγράψουν τους ρυθμούς του νησιού τους. Ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι νέο, κάτι δυναμικό, επιθετικό, που να αντανακλά τον θόρυβο των τρένων του μετρό, αλλά και τους γρήγορους ρυθμούς της Νέας Υόρκης.

0: Φυσικά οι φωνές και μουσικές έχουν μεγάλη εδώ πέρα αποκλειστικότητα, μεγάλες αποκλειστικότητες και σε αυτή τη μουσική, τη σάλσα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε συνδεδεμένοι με τη Νέα Υόρκη για να ακούσουμε τον Δημήτρη Καστάρη, ο οποίος είναι ο Ελγκριέγο Ρουμπέρο. Έχουμε κάνει επανελειμμένες εκπομπές εδώ πέρα στη Φωνή της Ελλάδας για αυτό το φαινόμενο που λέγεται Δημήτρης Καστάρης, ο οποίος από πολύ μικρός ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε έχει παίξει με τεράστια ονόματα τη σάλσα, όπως ο Τίτο Πουέντε, Πακίτο Ντε Ριβιέρα και πάρα πολλοί άλλοι. Όμως είναι και μαζί του ο Τζάνι Κρούς. Ο Τζόνι, ο οποίος είχαμε πει δύο λόγια στην αρχή, θα πούμε όμως πολλά περισσότερα τώρα. Να καλησπερίσω λοιπόν και τον Δημήτρη και τον Τζόνι. Hello.
1: Go ahead, John, say hello and then I'll quickly.
2: Oh, hello everyone there, Alexi. A pleasure to be with you guys. This is Johnny Cruz from Fat Child.
0: Hello, Johnny.
2: Museum and Museo de la Salsa in Nueva York.
1: Okay. And 1 second, Johnny, for me to translate.
0: Welcome to Earth and the Voice of Greece.
1: Που είναι ο ιδρυτής του Μουσείου της Σάσας στη Νέα Υόρκη, σας χαιρετάει. Όλους σας που μπορείτε να μιλήσετε την ελληνική γλώσσα, σας χαιρετάει από τη Νέα Υόρκη.
0: Και εμείς τον χαιρετάμε και σένα μαζί. Welcome to Earth and the Voice of Greece, Gianni. Θέλω λοιπόν
2: Thank
0: να...
2: Thank you. It's a pleasure.
0: It's a pleasure, my man. It's a pleasure. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε να το ρωτάμε ότι στο μουσείο του φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα και ρούχα πολλών θρυλικών καλλιτεχνών της σάλσα και θα ήθελα να μας πει λίγο για την πορτορικανική κουλτούρα. Ποια είναι η πιο συγκινητική ιστορία πίσω από το μουσείο?
1: Να το πω τώρα?
0: Ναι.
1: Ωραία. Johnny, Alexis just asked me in Greek, he said he's asking you about the Puerto Rican culture and about how that relates to the Spanish Harlem Salsa Museum. And if you could explain that a little bit at a time so that I can translate a little bit at a time. So go ahead, Johnny.
2: Well, Spanish Harlem Salsa Museum is a continuation of the history of salsa music, which was exploded in the barrio of New York, which I am in. I'm in the barrio. I'm on what is called the Mile Museum, which we have a whole bunch of different museums, but I'm the only salsa museum permanent in New York City.
1: Mm-hmm. Okay, a little at a time. Okay, ο Γιάννη μας λέει ότι έχει το μουσείο της σάλσας στο συμπεριοχή που λέγεται El Barrio, που θέλει να πει στα σπανικά, θέλει να πει
0: η γειτονιά.
1: Και οι Πορτορικάνοι καταλαβαίνουν όταν ακούσουν τη λέξη El Barrio, η γειτονιά, θέλει να πει η γειτονιά των Πορτορικάνων. Και έχει το μουσείο εκεί μέσα, στη καρδιά της γειτονιά των Πορτορικάνων. Go ahead.
0: Ωραία. Τώρα η ραδιοφωνική εκπομπή του Johnny Cruz αγγίζει εκατομμύρια ακροατές, όπως και η δικιά μας εδώ πέρα. Θέλω να το ρωτήσω τον Τζόνι, πώς καταφέρνει να κρατά το ζωντανό το ενδιαφέρον για την σάλσα ντούρα σε μια εποχή που υπάρχουν καινούρια πράγματα, καινούρια είδη σάλσας, καινούρια εμπορικά είδη μουσικής.
1: Okay, Johnny, what he's saying is he understands that you have a radio station. I believe that you have 6 radio stations that are absolutely global when you speak in your office there in the museum. And he's asking, how you present the Puerto Rican culture and salsa through your radio station. And again, Johnny, if you could do a little at a time so I could say it in Greek.
2: All right, to begin with, the Salsa Museum, it's a non-profit organization. It's a network of television. I've been on television with the Johnny Cruz show, Windows of Latin America, for 30 years. I also am part of International Salsa Magazine, the number one salsa magazine in the world. Also, Cruz Music Inc., which is a recording studio. And Salsa Mania. It's become the number one salsa show and from New York, and 10 FM stations all over the world.
0: Wow.
1: Okay, let me go with it. Let me go with that, Johnny, a little time. Okay, so μπορώ να συνεχίσω.
0: Ναι, Δημήτρη, ναι, go ahead.
1: Ωραία. Λέει ο Γιάννη ότι, όπως είπαμε, είναι ο ιδρυτής του μουσείου, φημισμένο μουσείο στη Νέα Υόρκη, και το ίδρυσε πριν από 30 χρόνια. Ο Γιάννη είναι πολύ ταπεινός, διότι δεν θα σας είπε ότι από το λογαριασμό το δικό του στην τράπεζα έβγαλε εκατομμύρια δολάρια δικά του λεφτά για να ιδρύσει το μουσείο. Το έχει για 30 χρόνια
0: μπράβο.
1: στο Ελβάριο. Έχει και το Salsa Mania, έχει και το Johnny Cruz Show που πηγαίνει σε εκατομμύρια ακροατές, έχει και το International Salsa Magazine. Δηλαδή είναι πολύ δυνατός να στη δουλειά του για να ακουστεί η μουσική της Σάσα σε όλο τον κόσμο, η μουσική της Σάσα που ήρθε από το Πορτορίκο και οι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν και οι New Yorkers. Οι New Yorkers είναι μεγάλη φιλή, διότι οι γονείς γεννηθήκαν στο νησί το Πορτορίκο, πήγανε στη Νέα Υόρκη, κάνανε παιδιά. Τα παιδιά είναι και Puerto Ricans, αλλά είναι New Yorkans. Δηλαδή, ο σπόρος, οι γονείς, γεννηθήκανε στο νησί, Puerto Rico, αλλά τα παιδιά γεννηθήκανε στη Νέα Υόρκη. Είναι New Yorkans. Okay.
0: Ναι.
1: Ας πάμε πιο πολύ.
0: Τώρα, ήθελα να στο ρωτήσω τον Τζάνι, πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρώσει όλα αυτά τα σπάνια προσωπικά αντικείμενα των καλλιτεχνών για το Spaja Salsa Gallery. Πόσο δύσκολο είναι να τα συλλέξει, να τα μαζέψει όλα αυτά τα αντικείμενα από το Τίτο Πουέντε, από τη Σέλια Κρούζ, από όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα.
1: Okay, Johnny, the question is, the question is, Alexis has an understanding that it is extremely difficult for you, as the curator and the founder and the executive director, it is very difficult for you to be able to get your hands on all these precious artifacts, you know, the clothes of Celia Cruz, the clothes of Tito Puente, Ray Barreto, Esther Laveau, the Tanya All-Stars, the Gran Combo de Puerto Rico. What he's asking you is, how were you able to get your hands on all these precious artifacts?
2: Okay, so I've been in the music for 48 years now, and I've been collecting from many years. I have a collection of video of 48 years. Mm-hmm. I have a collection of music, at least 10,000 albums plus. So all of this has been acquired in a period of a long time, but everything has been donated to Johnny Cruz. Mm-hmm. And I'm opening two new buildings in Puerto Rico now.
1: Mm-hmm. Okay, let's go with that, Johnny. Let's go with that. Okay. Ωραία, η απάντηση, okay, που είπε, τώρα είπε ο Αλέξης, δηλαδή, πώς έγινε να μπορεί να βρει τόσα πολύτιμα πράγματα, τα ρούχα του Τίτο Πουέντε και ένα σωρό, Σέλια Κρούζ, Ρέι Μπαρέτο, Έστερ Λαβεού. Οκ, ο Γιάννη μας λέει ότι είναι μέσα στη μουσική σάλσα για σχεδόν 50 χρόνια, 5 δεκαετίες. Για 48 χρόνια είναι μέσα στη μουσική σάλσα. Και είναι και τιμπαλέρο. Είναι πολύ ταλεντούχος τιμπαλέρο. Έχει υπογραφήσει, έχει παίξει με ονόματα. Τώρα, για 48 χρόνια είναι μέσα στην κουλτούρα της σάλσας. Έχει βίντεος, έχει 10.000 ηχογράφησεις και έχει επαφή με τα μεγαλύτερα ονόματα. Πόσο έχει. Έχει επαφή με τα μεγαλύτερα ονόματα επειδή έχει μπει στη σκηνή μαζί τους
0: το βλέπω,
1: να παίξει συναυλίες.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη. Το βλέπουμε αυτό όσοι παρακολουθούν βέβαια και την εκπομπή του, ότι καλεί πάρα πολύ γνωστά ονόματα, πολλούς famous artists στην εκπομπή του, και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, πολύ αξιόλογο. Να.
1: Okay, Johnny, what Alexis is saying is that he has listened to your show. He has taken, you know, he has he has, you know, taken an interest in your show. He has listened to it, and he has he has watched your television. And what he's saying is, he has noticed that the artists that you feature include some extremely famous, you know, top of the, you know, world level famous artists. And he's saying, well, how were you able to get these super famous global figures be interviewed on your television show and on your radio show? How did you get that contact?
2: Okay, so this is the deal. And then long period, I also own Tiffany Recording Studios about 25 years now. And back in the 90s, when there was no studios in the house, I created something that was magical. I produced a lot of stuff for a lot of big people in the same building as the museum, because I own the building. So it's been an experience for many years that I've been getting to know all these people. As a matter of fact, when I started, they were my idols. Now they work for me and they're dear friends. You know what I mean?
1: Mm-hmm. Okay, let's go with that, Johnny. Okay. All right, okay. So... Αυτό που μου λέει ο Γιάννη τώρα είναι ότι είναι ο ιδρυτής, και σε δεύτερο πράγμα, στο ίδιο κτίριο, είναι ιδρυτής το Tiffany Recording Studios, δηλαδή studios που κάνουν ηχογράφηση στο ίδιο κτίριο, δηλαδή στο δεύτερο όροφο, και τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου της σάλσας έχουν ηχογραφήσει στα μικρόφωνα του Γιάννη.
0: Wow. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ωραία, παρακάτω.
0: Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε πάλι.
1: Όπως θέλεις. Okay, Johnny, he's asking if we could take a couple seconds break to take a breath and then we'll come back on. Is that all right, Johnny?
2: That sounds perfect. I'll...

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τη Νέα Υόρκη, με δύο εξέχουσες προσωπικότητες. Είναι ο Johnny Cruz, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Spanish Harlem Museum στη Νέα Υόρκη. Μας κάνει τη μεγάλη τιμή να είναι συνδεδεμένος εδώ σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, μαζί βέβαια με τον επίσης μεγάλο Δημήτρη Καστάρη, ο οποίος είναι ο El Griego Rubero, ο άνθρωπος δηλαδή που πραγματικά είναι ένας θρύλος Έλληνας. Ομογενής που ζει στην Νέα Υόρκη. Θέλω να συνεχίσω δύο ερωτήσεις ακόμα για τον Τζάνι και μετά να μιλήσουμε και λίγο για τον Δημήτρη. Τζόνι, θα ήθελα να το ρωτήσω, ποιο είναι το πιο παλιό ή το πιο σπάνιο έκθεμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη συλλογή του μουσείου σου. Μπορώ να του το κάνω και εγώ την ερώτηση. Τζάνι, you can hear me? Μ' ακούει ο Τζάνι?
2: Come again?
3: Johnny, are you able to listen to Alexi, Johnny?
2: Yes, of course.
1: Okay, Johnny.
3: Okay, Alexi, go ahead with your question.
1: Johnny, what is the oldest or rarest item currently featured in your museum collection? Ποιο είναι το πιο παλιό, δηλαδή, έκθεμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μουσείο?
3: Okay, let me try that again.
1: Oh, okay.
3: Johnny, the question from Alexi is two questions. What is the oldest artifact in your entire museum, και το άλλο ήταν το πιο δύσκολο να το βρει, αυτό ήταν η ερώτηση.
1: Σπάνιο, δηλαδή.
2: No,
1: ναι.
2: Some of the
1: very special,
3: the
1: σπάνιο.
3: So what he's asking is, what is the oldest artifact you have, and what was the hardest to find?
2: Well, like all of them are fine. I don't have any because I'm a very diplomatic guy, and I love everybody. Even if they don't love me, I still love them. So when I get to talk with people, I do a good influence with them. I tell them what the situation, what it's all about. And my mission is to keep this alive,
1: Mm-hmm.
3: Okay. O Johnny mas lei, oti ine kalos me olo to kosmo. Me opion echi epafi, dichni kalosini. Και ας μην του δείχνουν καλοσύνη, εκείνος είναι καλός μαζί τους. Λέει, όλα που έχει στο μουσείο ήταν δύσκολα να τα λάβει.
1: Ναι.
3: So, Johnny, I explained what you just said about you being good with everybody, even if they're not good with you. But I don't need to press the point, but is there one particular item that was the hardest for you to get your hands on?
2: Not really.
3: Okay, lei oti i apanisi tu Johnny.
1: Mhm.
3: Ikrimeno pragma pou itan dyskolo na tu ferune. Ola ta pragma ta pou echi sto museo tu kostise dulia, tu kostise τηλεφωνήματα, να βρει με ανθρώπους, να τους μιλήσει, να είναι στην ίδια σκηνή μαζί τους.
1: Βέβαια. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Δημήτρη. Όταν έρχονται τώρα από τις οικογένειες αυτών των καλλιτεχνών, οι συγγενείς, τα αδέρφια όλων αυτών των καλλιτεχνών και επισκέπτονται το μουσείο και βλέπουν αυτά τα αντικείμενα των δικών τους ανθρώπων, ποιο είναι το feeling, πώς αντιδρούνε? Κατάλαβες την ερώτηση?
3: Okay, το κατάλαβα. All right, this is an outstanding question, Johnny. Okay, so let's listen up.
2: Sure.
3: What Alexi is asking you is, since you have such a wonderful museum, and the blood relatives of these world famous icons and figures and history makers, a lot of their relatives come in and visit the museum. We're talking about the son of Tito Puente, Tito Jr., Eddie Palmieri's son, Eddie II, Eddie's daughter, Edie. I've even been there with you, with Edie. What is the reaction of the blood relatives, the close relatives of these world figures, as well as their friends? What is their reaction when they see what you have done with with the belongings of these stars?
2: Exactly, yeah. To begin with, we forgot one item, which is very important to me, and he's one of the greatest trombone players from Greece, Alexi Dimitrios. I have his trombone, and I have several items from him. So the word was
3: Johnny. Could I explain that?
2: Yeah, please.
3: Okay. Πρέπει να είμαι ταπεινός. Πρέπει να είμαι ταπεινός. Αλλά τώρα μου δίνει έπαινο. Μου λέει ότι έχει κάτι από ένα πολύ φημισμένο τρομπονίστα. Μιλάει για μένα. Ότι εγώ δεν του είπα. Εκείνος με κάλεσε. Εκείνος με τηλεφώνησε και μου ζήτησε το όργανο, το τρομπόνι, από το 1969, το αρχικό μου τρομπόνι, και το έχει βάλει το δικό μου το τρομπόνι δίπλα στη φωτογραφία του Τις Πουέντε.
1: Wow. Ωραία. Μάλιστα.
2: So now,
1: yes, Johnny.
2: Alexei.
1: Yeah, Johnny.
2: So to answer your question, every time the families of most of the items that I got, that they're not here with us, they come in, they're super excited, and they admire me because I'm keeping their memories alive. You know,
1: the
2: museum is where the legends never die. You know.
1: Yeah, of course.
3: All right.
1: Καταλάβαμε, νομίζω το καταλάβαμε.
3: Right,
1: ότι
3: so
1: όποτε,
3: όταν...
1: να το πω, όποτε έρχονται λοιπόν οι συγγενείς εκεί πέρα και βλέπουν,
3: είναι
1: πάρα πολύ exciting, πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, και βέβαια χαίρονται που συνεχίζεται με κάποιο άλλο τρόπο η ζωή όλων των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο τον Τζόνι, για να μην τον κουράζουμε πολύ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρο για το μέλλον αυτού του μουσείου, για το Spajas Salsa Gallery? Ξέρω ότι προσπαθεί να το μεγαλώσει. Πηγαίνει στο Πουερτορίκο, που πηγαίνει σε διάφορα ταξίδια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό του για αυτό το μουσείο?
3: Αλέξη, για να καταλάβω, λες για το μέλλον?
1: Ναι. What is your ultimate?
3: Okay, το κατάλαβα. Θα του το πω τώρα.
1: Ναι.
3: Το κατάλαβα, θα του το πω. Ωραία. So Johnny, Alexi's question is, at this point in time, in 2026, what is your biggest dream for the future? He explained to the audience in the Greek language. He said that he understands that you have made trips to Puerto Rico. You have done a lot of work in the Bronx, throughout the five boroughs, throughout the New York metropolitan area. You have gone to Puerto Rico. What, at this point in time, in 2026, what is your biggest dream about expanding the Salsa Museum in the future?
2: Well, they're already being done because I'm opening a building in Rincón, which is one of the most richest town in Puerto Rico, the capital of surfing. So that's a plus right there. Plus, I'm also working on another town, which is the second oldest town in Puerto Rico, which I'm getting a building which is 250 years old.
3: Wow. Let me say that, Johnny. Okay, Johnny, is Rincón close to the capital of San Juan?
2: It's about an hour.
3: Okay. So, lay. Ότι έχει ένα καινούριο κτίριο στο Rincón, Puerto Rico, που είναι περίπου μία ώρα από την πρωτεύουσα, το Σαν Χουάν, Άγιος Ιωάννης. Σκέφτεται τώρα, ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο είναι το όνομα της πρωτεύουσα του Πορτο Ρίκο. Άγιος Ιωάννης, Σαν Χουάν. Ωραία. Έχει ένα κτίριο μία ώρα από το Σαν Χουάν, στο Rincón, Puerto Rico. Έχει καινούριο, είναι 250 χρονών κτίριο, και του το δώσανε για να βάλει άλλο μουσείο της Άσας στο νησί το Πορτο Ρίκο.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να πω άλλη μια τελευταία ερώτηση για τον Τζόνι και μετά μπορεί να κλείσει αν θέλει. Θα ήθελα να του το πω εγώ ίδιος, αν μ' ακούει.
3: Yeah, okay, so Johnny, what he's saying is, unfortunately, our time is just about up, but Alexi would like to be the one to ask you the last question in English.
2: Okay.
1: So, Johnny,
3: so go ahead, Alexi, go ahead.
1: Johnny, you can hear me? Johnny, you can hear me?
3: Okay. Johnny, can you hear Alexi?
2: Yes, I can hear him.
1: So, if you could save only one single item from your museum, which one would be? Would it be, and why? Αν μπορούσε. Ναι, tell me.
2: Alexei, Dimitri, tell me what he said.
3: Okay, Alexei,
1: αν μπορούσε.
3: Παρακαλώ, Alexei.
1: Ωραία, επειδή δεν με ακούει. Αν μπορούσε να σώσει.
3: Okay,
1: άκουμε λίγο, Δημήτρη. Αν μπορούσε να σώσει μόνο ένα αντικείμενο από το μουσείο του, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί?
3: Okay, εάν μπορούσε να σώσει, τι ήταν η λέξη μετά από σώσει?
1: Ένα αντικείμενο, κάτι από το μουσείο του, ένα πράγμα από το μουσείο του, ποιο θα ήταν αυτό?
3: Oh, ναι, ναι, σε κατάλαβα. Johnny, if you could save only one precious artifact out of the entire museum, what would that artifact be? What's the one that, you know, like the most important artifact in the entire museum?
2: You know what? I can't say that because I love them all. They're all special to me. I do not take sides because I worship all these guys, you know? They're all superstars.
3: Okay. So, η απάντηση του Γιάννη είναι δεν μπορεί να σου πει μόνο ένα πράγμα. Δηλαδή, μόνο η στολή της Celia Cruz, μόνο η στολή του Τίτο Πουέντε, μόνο τα ώρα, το τσιμπάλες του Τίτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου πει μόνο ένα πράγμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Ό,τι έχει στο μουσείο, όλα τα πράγματα, γι' αυτό είναι πολύτιμα.
1: Πολύ σημαντικά, ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Τζάνι, λοιπόν. Τζόνι, thank you very much for this interview.
3: Τζάνι, do you have anything you want to say in Greek?
2: Sure. Aristo Alexei, efe poli kalo, sito ela.
1: Ευχαριστώ, Αλέξη, είσαι πολύ καλός για το Ελλάς. Να
2: μιλήσω για το
1: Ελλάς. Οκ, οκ.
3: Μας λέει, ευχαριστώ, Αλέξη, είσαι πολύ καλός. Ζήτω Ελλάς.
1: Ζήτω η Ελλάς.
3: Με την προφορά του, την πορτορικάνικη.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τζάνι. Ευχαριστούμε. Δημήτρη, εσύ μείνε στη γραμμή μας να μπούμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Τζόνι.

0: Είμαστε λοιπόν ξανά στον αέρα και μόλις έχει μπει ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Θα το ακούμε κατά τη διάρκεια της ομιλίας μας με τον Δημήτρη Καστάρη, ο οποίος τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε στη μέση και μετέφρασε ό,τι είπε ο Τζάνι Κρούζ. Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω, ακούμε το El Griego Rumbero. Ένα κομμάτι το οποίο εξετάζεται για υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy σε 4 κατηγορίες. Τι σημαίνει για σένα αυτή η τεράστια αναγνώριση για σένα, αλλά και για τον ελληνισμό της διασποράς?
1: Ωραία. Προσπαθώ να μείνω ταπεινός. Mm-hmm. Προσπαθώ να μείνω ταπεινός, αλλά τις ευλογίες που έχω λάβει είναι τεράστιες. Οι Πορτορικάνοι με έχουν αγαπήσει, έχω πάει στην Κούβα, με έχουν καλέσει και έκανα μάθημα λατινικής μουσικής στην Κούβα. Ωραία, οι Πορτορικάνοι

0: Γεια σα, Γκρέμι. Έχουμε φτάσει στο δεύτερο βήμα, σε αυτό το παγκόσμιο βραβείο. Δεν έχουμε λάβει ακόμα την υποψηφιότητα. Ναι. Καλά το είπα.
1: Α, πολύ καλά το είπες, ναι.
0: Υποψηφιότητα. Αλλά έχουμε πάει στο δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα είναι την υποψηφιότητα.
1: Υποψηφιότητα, ναι, ξέρω. Είναι δύσκολο να το πεις τόσα χρόνια στην Αμερική, ναι.
0: Ναι.
1: Είναι και δύσκολη λέξη. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Που... Ναι, αυτό και αυτό, το, ναι. Το παράδοση είναι λίγο δύσκολο για μένα.
1: Ναι, ναι. Πολύ εντυπωσιακό που έχεις μπει στον αγώνα για να κερδίσεις ένα γκράμι. Είναι φοβερό αυτό. Είναι, αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, μιας και μιλάγαμε για τον Τζόνι. Θέλω να μου πεις πώς δημιουργήθηκε η φιλία σας και η συνεργασία ανάμεσά σας.
0: Ναι. Ο ίδιος συνθέτης, ο Angel Ruben Rodriguez Senior, που είπαμε είναι μαζί μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είμαι δίπλα μου στη σκηνή για 37 χρόνια. Ο καλύτερος στο Τσέκερε και τα κρουστά της Νέας Υόρκης.
1: Όντως.
0: Που έγραψε το Γκριέγο Ρουμπέρο, ο Έλληνας Ρουμπέρο. Εκείνος τηλεφώνησε στο Γιάννη στο μουσείο και του είπε καλά λόγια για μένα. Και ο Γιάννη άκουσε τα λόγια και μου λέει: πάρε το Δημήτρη τηλέφωνο, πες του να παίρνει μια φωτογραφία του, μια αφίσα και το τρομπόνι του, να πει να με βρει και να το βάλουμε στο μουσείο.
1: Wow. Πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, Δημήτρη, αλλά έτσι όπως πάμε προς το τέλος της εκπομπής της σημερινής, έχω μια ερώτηση από έναν ο Νίκος Ζαχαριάδης, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα από το Μόναχο και θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Δημήτρη, λέει, τι συμβουλή μπορείς να δώσεις σε ένα νέο Έλληνα της Ομογένειας που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική αυτή, με τη σάλσα, με όλα αυτά τα...
0: Ωραία, έχω κάτι πολύ σοφό, μου το είπε ο Steve Turay, ο συμμαθητής μου, για μένα ο καλύτερος τρομονίστας του κόσμου, μου λέει, αντί να πας στη τρίτη γενιά, αντί να πας στους καλλιτέχνες που μάθανε από τους αρχικούς, δηλαδή... Ένας που άκουσε τον αρχικό, μετά ο άλλος που άκουσε το δεύτερο που άκουσε για αυτόν, μετά τον τρίτο που άκουσε τη μουσική του δεύτερου, πήγαινε στον αρχικό. Θα πας εκεί στο σπόρο, εκεί που άρχισε η μουσική. Θα πας και θα αγοράσεις ηχογράφησης από το Πορτορίκο, από την Κούβα, από την Νέα Υόρκη που είναι τα μεγάλα, να αγοράσουνε. Ή να πάνε για δωρεάν στο YouTube να ακολουθήσουν τον Τίτο Πουέντε, Σέλια Κρούς, Ρέι Μπερέτο, Λέρι Χάρλο. Εγώ έχω παίξει με αυτούς, με τον Χέκτορ Λαβό, The Grand Combo de Puerto Rico, The Fania All Stars. Να ψάξουν αυτά τα ονόματα και να μελετήσουν, να περάσουν πολλές ώρες να μελετήσουν τη μουσική τους και να πάρουν ένα χαρτί και να γράψουν ό,τι ακούσουν, να το βάλουν σε χαρτί με το μολύνι τους.
1: Δημήτρη Καστάρη, σε ευχαριστούμε από καρδιά. Σε ευχαριστούμε όχι μόνο για τη μετάφραση και που έστησες απόψε με τη Νέα Υόρκη για τον Τζόνι, αλλά κυρίως γιατί κρατάς την ελληνική σημαία ψηλά στην καρδιά της παγκόσμιας Latin Jazz. Εμείς από εδώ σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στην πορεία προς τα βραβεία Grammy. Για μας είσαι ήδη νικητής των Grammy. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Αλέκη. Λοιπόν, να σου πω. Είμαι στο στούντιο, κοιτάω τώρα δύο σημαίες της Ελλάδος που είναι η Ελευθερία, η Θάνατος και ο Σταυρός του Σωτήρα μας, στην σημαία μας.
1: Ναι. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι...
0: Να είσαι καλά, ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τη Διασπορά.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας,

Από εδώ το αποψινό ταξίδι έτσι στο Πουέρτο Ρίκο, στην αναδροπή που κάναμε έτσι στην αρχή για το Πουέρτο Ρίκο, αλλά και μετά με τον Τζόνι Κρούς που μας έκανε την τιμή μαζί με τον Δημήτρη Καστάρη να μιλήσουμε για το μουσείο, το πολύ σημαντικό μουσείο που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί στη Νέα Υόρκη. Από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι λοιπόν τις γειτονιές του East Harlem και από τις ρίζες του Πουέρτο Ρίκο μέχρι τα τρομπόνια της Νέας Υόρκης, αποδείξαμε απόψε ότι η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Η ελληνική ψυχή και ο αφρο-καραϊβικός ρυθμός χτυπούν με το ίδιο πάθος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους ομογενείς μας στις 5 Ηπείρους που γίνατε συνταξιδιώτες μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας στον αέρα, να χαμογελάτε, να χορεύετε, να ακούτε σάλσα και να κρατάτε το ρυθμό της ζωής δυνατά. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα από την ΕΡΤ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Ανά μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απειλές και διπλωματία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και η επίσκεψη ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντιπαράθεση για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε τα θύματα, δεν θα σκύψουμε το κεφάλι ούτε θα γονατίσουμε, είπε ο πρόεδρος του Ιράν στο ΟΗΕ, για να προσθέσει πως η χώρα του δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Δύσκολη και μακρά η προσπάθεια για συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Αγωνία για την ακριβή ενέργεια. Είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Η προστασία των θαλασσών είναι τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τους Ωκεανούς. Ο Γιώργος δεν είναι καλά. Τα ανατριχιαστικά SMS της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Αποκαλυπτικές επικοινωνίες. 4 φορές σε 20 μέρες άδειασε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό το βιτιοφόρο. 2 συλλήψεις, αναζητούνται 2 ακόμα άτομα. Πώς τα ιατρικά απόβλητα νοσοκομείου και της εταιρείας Μπισκότων κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Για αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων όπως μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, νικέλιο, μιλάει ο καθηγητής Δημοσθένης Αριγιάννης. Ή εμείς ή κανείς, είπε σε συνέντευξή του Αλέξης Τσίπρας, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει. Από το διχαστικό ή εμείς ή αυτοί, φτάσαμε στο αλαζονικό εμείς ή κανείς, η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, η απάντηση του Πασόκ. Και τέλος, ελεύθεροι οι 2 κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου με αφορμή μία ξαπλώστρα. Νέες με σημαντικές ομιλίες, συναντήσεις, διαβουλεύσεις και παρεμβάσεις συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων μεγάλων ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ λίγο νωρίτερα μίλησε ο πρόεδρος του Ιράν και εξαπέλυσε ένα δρυμή κατηγορό κατά της Αμερικής και του Ισραήλ. Αργότερα απόψε, ώρα Ελλάδας, αναμένεται η συνάντηση κορυφής του Κινέζου Προέδρου Σι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μεγαλειώδη υποδοχή που προετοίμασε για τον ΣΥ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα λεπτά, ο Xi Jinping αναμένεται να φτάσει στη μία τα ξημερώματα Ελλάδος, 22 ώρα Greenwich, στην Νέα Υόρκη, κατά τη συνοαμερικανική αυτή συνάντηση κορυφής. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επιδιώξουν να παρατείνουν την αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, αλλά και να συζητήσουν για το επίκαιρο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το εμπόριο.
3: Μια συνέχεια της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Και εκεί είχαν συμφωνήσει σε μια επικοδομητική, όπως είπαν, εμπορική εκεχηρία.
4: Νομίζω ότι το σημαντικότερο από τα θέματα θα είναι η παράταση αυτής της εκεχηρίας, η οποία είναι η αποκαλούμενη συμφωνία του Μπουσάν, λίγη στις 10 Νοεμβρίου. Και το θέμα βεβαίως θα είναι οι δασμοί και αν ο κύριος Τραμπ θα βάλει ακόμα σκληρότερους ή ψηλότερους, για την ακρίβεια, δασμούς. Mm-hmm. Άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί Και εδώ υπάρχει μία ασάφεια. Είναι η πολύ σημαντική είδηση που είχαν ανακοινώσει στην συνάντηση του Μαΐου, ότι θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing Κίνα.
3: Ναι.
4: Το Πεκίνο ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει και μάλιστα αρνείται να επιβεβαιώσει οτιδήποτε που έχει να κάνει με αυτά τα αεροσκάφη. Και είναι σπάνιο, Θάνο, να παρατηρείται τέτοια συμφωνία σχετικά με βασικά αποτελέσματα λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η νέα συνάντηση.
3: Πάντως η μεγάλη μάχη θα είναι για την τεχνητή νοημοσύνη. Ούτως ή άλλως μας έδωσε το στίγμα εχθές ο πρόεδρος Τραμπ από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που μίλησε για υπερνοημοσύνη και όχι για τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα είπε ότι όποιος κερδίσει στην υπερνοημοσύνη έχει κερδίσει τελικά. Αυτό είπε εχθές ο πρόεδρος Τραμπ. Και μην ξεχνάμε ότι την Πέμπτη θα υπάρξει και δείπνο με τη συμμετοχή του Μπέζος, του Μάσκ, θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Google, της Apple, δηλαδή θα είναι μια...
4: Όλοι οι κορυφαίοι της τεχνολογίας.
3: Κολοσσοί, έτσι, της τεχνολογίας.
4: Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχει να κάνει επίσης με την Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο επιμένει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν την πολιτική τους από το ότι υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, και μάλιστα το Πεκίνο έχει απειλήσει να ακυρώσει σημαντικές επαφές και συναντήσεις εάν προχωρήσουν σε νέες πωλήσεις όπλων οι ΗΠΑ προς την Ταϊβάν. Άλλο σημαντικό θέμα, οι δύο πόλεμοι, το Ιράν και η Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο Κινέζος πρόεδρος παρά τις δεδομένες πολύ καλές σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενώ άλλο ένα θέμα το οποίο είναι αγκάθι, Θάνο, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Διότι όπως ξέρεις οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν καθυποτάξει, θα μπορούσα να πω, την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ όπως είπες θα είναι και η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και το ζήτημα της φεντανίλης. Φεντανίλη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό ναρκωτικό, περίπου 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη. Και θα συζητήσουν το ζήτημα αυτό γιατί υπάρχουν κατηγορίες ότι οι Κινέζοι είναι αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν τη φεντανίλη και τη στέλνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μόνο πέρσι είχαν χάσει τη ζωή τους 100.000 άνθρωποι, Θάνο. Τώρα,
3: είχαμε και άλλες συναντήσεις.
4: Είχαμε και άλλες συναντήσεις
3: του Προέδρου του Ιράν.
4: Ακριβώς. Πέμπτος μίλησε σήμερα ο κύριος Πεζεσκιάν. Είπε πολλά. Μεταξύ άλλων, είπε ότι το Ιράν δεν θα σκύψει το κεφάλι, δεν θα παραδοθεί ποτέ και ότι είναι θύμα τρομοκρατίας. Δεν θέλουμε να κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν δηλώσεις οι οποίες ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενες. Επίσης υπήρξε η συνάντηση του κυρίου Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ. Μετά από αυτή τη συνάντηση ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία ενδιαφέρονται για την επίτευξη έστω μιας περιορισμένης εκεχηρίας.
3: Με την παλιά Αλεπού, όπως λέγεται χαρακτηριστικά,
4: την παλιά Αλεπού,
3: τον Λαυρόφ.
4: Τεράστια προσωπικότητα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, είναι στα ενία της εξωτερικής πολιτικής.
4: Κοντά στα 20 χρόνια.
3: Ρωσίας από το 2004.
4: 22
3: χρόνια. Το ένα χαρακτηριστικό του, το αν θέλεις παρατσούκλι του, είναι η παλιά Αλεπού. Το άλλο είναι ο ταλεϊράνδος της ρωσικής διπλωματίας. Έτσι.
4: Και όχι άδικα αυτή η χαρακτηρισμή,
3: νομίζω πως
4: πρέπει
3: όχι
4: να πω.
3: Άδικα.
4: Σαφώς όχι. Τώρα, υπήρξε και μια ευθεία και σκληρή τοποθέτηση απέναντι στη Μόσχα, την οποία επέλεξε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει μια βιομηχανικής κλίμακας επίθεση στο πληροφοριακό περιβάλλον της Βρετανίας και των συμμάχων της, και έσπευσε να ανακοινώσει τη δημιουργία ενός νέου εθνικού κέντρου άμυνας της πληροφορίας με αποστολή να εντοπίζει, να εξακριβώνει την προέλευση και να παρεμποδίζει επιχειρήσεις ξένων κρατών. Εκεί βλέπε Ρωσία. Ο κύριος Μπέρναμ είπε ακόμη ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών, ψεύτικες ιστοσελίδες, πλαστογραφημένα δημοσιεύματα, ακόμα και την παραποίηση ταυτότητας 28 βρετανικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια και το BBC. Ενδιαφέρον είχε και η ομιλία του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι η τελευταία του ως Γάλλου Προέδρου στα Ηνωμένα Έθνη. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά και κατήγγειλε την ντροπιαστική, όπως είπε για όλους, όπως τόνισε η εικόνα της Γάζας, επικρίνοντας όσους παρουσίασαν το ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα ως διπλωματικό θρίαμβο, στυλίτευσε την έξαρση βίας από τους επίκους στη Δυτική Όχθη, λέγοντας πως η Χαμάς δεν ήταν ποτέ ενεργή εκεί. Όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι η ασφάλεια του Ισραήλ απαιτεί παραβίαση της κυριαρχίας όλων των γειτονικών κρατών κάνουν λάθος, αποδυναμώνουν την ασφάλεια του Ισραήλ σήμερα και στο μέλλον απειλούν την ασφάλειά του, ανέφερε. Οι δηλώσεις Μακρόν, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν οργή στο Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να κάνει λόγο για παραλογισμό. Και να κλείσουμε, Θάνο, με τα μέτωπα του πολέμου, όπου στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθη δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι αντάρτες θα επιτεθούν σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, εάν οι ΗΠΑ παρεύουν στη σύγκρουση της Ιεμένης υπέρ της Σαουδικής Αραβίας ή προσπαθήσουν να ανοίξουν το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Σημειώνεται ότι οι Χούθη, Θάνο, και με αυτό κλείνω, που υποστηρίζονται από το Ιράν, απέκτησαν τον έλεγχο του στενού που αποτελεί πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα αυτό το μήνα, ενώ η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει αμερικανική και διεθνή στρατιωτική βοήθεια εναντίον τους.
3: Μάλιστα. Στην Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Συμμετέχοντας λίγο νωρίτερα στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την παρακολούθηση και την παρατήρηση των ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στον ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα στην προστασία των θαλασσών. Ενώ αναφέρθηκε στην δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας. Η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη και εμείς θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άγη.
5: Καλησπέρα για μένα. Τα σημαντικά λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχουν ξεκινήσει από σήμερα για τον Πρωθυπουργό με τις διμερείς συναντήσεις από το πρωί και, όπως είπε εσύ πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε και η συμμετοχή του στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, μια πρωτοβουλία που επικεντρώνει τις ενενήσεις της παρακολούθησης των ωκεανών και των θαλασσών με αξιοποίηση των ρηπορικών δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών, και εκεί συμμετείχαν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φον ντερ Λάιεν, αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι ωκεανοί είναι ζωτική σημασία για τον πλανήτη μας και για την οικονομία μας φυσικά, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ποιος είναι και ο ρόλος της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία, υπογραμμίζοντας πως διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές η Ελλάδα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τόνισε πως η προστασία των θαλασσών αποτελεί μια τόσο μια ευθύνη όσο και μια στρατηγική προτεραιότητα. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, όπως είπε και εσύ, στα θαλάσσια πάρκα και την προστασία τους. Μόλις πρόσφατα είπε, έχουμε δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, και υπογράμμισε πως η Ελλάδα ακόμα επιδιώκει να ενισχύσει την προστασία των θαλασσών των θαλάσσιων περιοχών της και να παρακολουθεί τις αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα σε πραγματικό χρόνο. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων για την επιτήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική, και ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να παρουσιαστούν και τα όποια βήματα που θα γίνουν στο μέλλον, ενώ δεσμεύτηκε πως θα υπάρξει ανάπτυξη συστήματος επιτήρησης με βαδρομένα αεροσκάφη, τελεσπόρους και με τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρίζουμε τη Διεθνή Συμμαχία υπό την ηγεσία του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και της υπολογιστικής ισχύως στην προσπάθεια βελτίωσης των εργαλείων παρατήρησης των ωκεανών. Να σημειώσουμε πως το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού συνεχίζεται σήμερα μια σειρά τοπική ώρα σημαντικών επαφών και εκδηλώσεων, με ιδιαίτερα θέση να έχει μεγάλη συνάντηση με την ελληνική ομογένεια, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 28 ομογενειακών οργανώσεων. Ο κύκλος των επαφών σήμερα θα ολοκληρωθεί του Πρωθυπουργού με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, και αύριο βέβαια η ομιλία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και νωρίτερα συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
3: Ωραία, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό και τα μηνύματα τα οποία έστειλε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, όπως είπαμε, για τους ωκεανούς.
6: Η ωκεανή είναι ζωτική σημασία για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας, φυσικά. Είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στον ναυτικό τομέα. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με όλες τις χώρες ΕΕ και η προστασία των θαλασσών είναι τόσο μία ευθύνη όσο και μία στρατηγική προτεραιότητα. Φυσικά δρούμε ως προς τούτο. Μόλις προσφάτως έχουμε δημιουργήσει δύο νέα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιωνοπέλαγος και ένα στο Αιγαίο. Θα προστατέψουμε τη δική μας κυριαρχία πάνω από το στόχο του 2030. Όμως ξέρουμε ότι η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση και φυσικά πρέπει να κατανοήσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας πολύ καλύτερα, παρατηρώντας τις αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα. Υποστηρίζουμε την Διεθνή Συμμαχία υπό τη συνηγεσία Καναδά και ΕΕ και έτσι μπορούμε σήμερα να σταθούμε σε τρία σημεία. Πρώτον, έχουμε ήδη υπογράψει τη σύμβαση που παγιώνει το Mercator ως έναν οργανισμό και έχουμε δεσμευτεί στην επικύρωση από το Κοινοβούλιο της Ελλάδος. Ενθαρρύνουμε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Δεύτερον, το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι η δική μας υπολογιστική ισχύ με βάση τεχνητή νοημοσύνη να τεθεί στην υπηρεσία αυτής της εφαρμογής.
3: Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Θα συνδεθούμε με το Earth News και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
7: Φαίνεται πως ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του μαζί με τη γυναίκα του, κρατάει δηλαδή στην ουσία την γυναίκα του. Καθώς υπάρχει πληροφορία ότι είναι και οπλισμένος, έχουν κληθεί και μου φτάσει τόσο με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και αναμένεται και διαπραγματευτής. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες από τις αρχές, φαίνεται τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Οπότε υπάρχει δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό της υπόθεσης, γι' αυτό και έχει κληθεί και διαπραγματευτής στο σημείο.
8: Ας ελπίσουμε ότι θα έχει σύντομα εκβία σε
9: έκβαση.
8: Έκβαση.
9: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Θοδωρή.
3: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με το Earth News, την πολιτική κουζίνα. Συναγερμός λοιπόν για ομοιρία στην Νίκαια. Άνδρας κρατάει γυναίκα μέσα στο σπίτι του και δηλώνει οπλισμένος. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην περιοχή προς την Σοφοκλέους. Για ό,τι νεότερο σε σχέση με αυτή την ομοιρία στην Νίκαια θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στα της Νέας Υόρκης. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται έχοντας σειρά σημαντικών επαφών και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Την ανάγκη να εισηγήσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
10: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στο καυτό μέτωπο της ενέργειας θα περάσουμε τώρα, με φόντο βέβαια και όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent νωρίτερα βρισκόταν στα $98 το βαρέλι, στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και επέστρεψε λίγο παραπάνω από τα $100. Στην Αντλία, ωστόσο, ο λογαριασμός συνεχίζει να είναι βαρύς, με τις μειώσεις να χρειάζονται κάποιες ημέρες για να περάσουν. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πάμε πρώτα από τη μεγάλη εικόνα. Πού είμαστε αυτή την ώρα? Καλησπέρα από εμάς εδώ στο στούντιο.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα έχουμε και νέα άνοδο στο Brent. Είναι στα $102,7 το βαρέλι. Το αργό είναι στα $92,4. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ευμετάβλητες οι αγορές και το παραμικρό οδηγεί σε άνοδο ή πτώση. Το φυσικό αέριο έκλεισε στα 72,9, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά βεβαίως πολύ υψηλά σε σχέση με αυτό που ήταν η τιμή του πριν από τον πόλεμο. Τώρα στην αμόλυβδη βενζίνη, στην κάθε μέρα τσιμπάει και ελάχιστα, κάποια δέκατα του λεπτού. Ωστόσο, τσιμπάει κάθε μέρα όλες τις τελευταίες ημέρες. Η αμόλυβδη είναι στα 2,199, ενώ το κίνησης είναι στα 2,229. Και χθες ήταν 0,2 του λεπτού χαμηλότερα και τα δύο καύσιμα. Mm-hmm. Όπως είπες, πληροφορίες στην αγορά λένε ότι η πτώση των τιμών των προηγούμενων ημερών, η πτώση των διεθνών τιμών, θα αρχίσει να αποτυπώνεται από την Παρασκευή και ίσως το Σαββατοκύριακο, αλλά και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
3: Η οποία πτώση, λέει, Πινελόπη, θα είναι της τάξεως. Μπορούμε να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση. Μιλάμε για ελάχιστα λεπτά, έτσι.
11: Ναι, ακριβώς. Θα είναι των ελάχιστων λεπτών. Δηλαδή, το ότι έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 2,20 δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Και νομίζω ότι σε αυτά τα επίπεδα θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα, δεν έχουμε κάτι χειρότερο. Δηλαδή, αν είναι 2,10, μειωθεί δηλαδή κατά 10 λεπτά η τιμή, δεν νομίζω ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά για τον καταναλωτή, ο οποίος βλέπει 2 μπροστά στην αντλία. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Τώρα η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα. Περιμένουμε, είμαστε αναμονή των ανακοινώσεων από το Υπουργείο Οικονομίας. Ενδεχομένως οι ανακοινώσεις να γίνουν και εντός της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Και βεβαίως αυτές οι ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς θα έχουμε αύξηση της επιδότησης και θα έχουμε και επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία. Προφανώς θα υπάρξει και επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση με τα δηληστήρια για να συνεχίσουν και αυτά τις εκπτώσεις που παρέχουν και να παρέχουν και σημαντικότερες εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
3: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε κλίμα και μεταφερόμαστε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοιχτή παραμένει η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να συνεχίζονται. Θα πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει μερικά χτυπητά παραδείγματα από όσα εντόπισαν οι ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χτυπητά παραδείγματα που προέκυψαν από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τους επιτόπιους ελέγχους που έγιναν πριν από 2 μέρες και δημοσιοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, όπως βρέθηκε, υπήρχε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο ως ιατρού βιοπαθολόγου. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία της γιατρού, ενώ βρέθηκαν και ενέσιμα σκευάσματα, μπότοξ και αλουρονικά, χωρίς παραστατικά. Η ίδια είπε ότι τα είχε για προσωπική της χρήση. Επίσης, βρέθηκε ένα κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Αυτός ήταν ο τίτλος του. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές διαφαίρεσης πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Υπήρχαν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ένα πολυιατρείο που υπήρχαν μέσα του στο πολυιατρείο ιατρία που δεν είχαν την νόμιμη άδεια, αλλά δεν είναι μόνο αυτά που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Συνολικά η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει εκδώσει 1500 πορίσματα τα τελευταία 7 χρόνια, Θάνο, με πιο 38 ευρήματα, τη διενέργεια ιατρικών πράξεων από μη ιατρούς, σε περιπτώσεις όπως εμφύτευση μαλλιών, βελονισμός, ομοιοπαθητική. Όπως είπαμε και πριν, δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου διεργούνται πράξεις χωρίς την παρουσία γιατρού, αλλά ο γιατρός καθοδηγεί μέσω βίντεο κλήσης. Επίσης, ένα 38 παράδειγμα είναι εμβολιασμός από παιδίατρο στο ιατρείο του. Ήταν όντως παιδίατρος, αλλά χορήγησε λιγμένο εμβόλιο. Οι αισθητικές πράξεις, οι δερματολογικές αισθητικές πράξεις έχουν την τιμητική τους, αλλά γίνονται από άτομα που δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και γενικά ο κατάλογος είναι μακρύς. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα πορίσματα τα αποστέλει στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των ιατρικών συλλόγων ή στον εισαγγελέα.
3: Λοιπόν, Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη θα επανέλθουμε και στα πραγματικά περιστατικά αυτής της τραγικής υπόθεσης. Θα πάμε όμως τώρα ξανά στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού σε ομογενειακή εκδήλωση. Πάμε στη Νέα Υόρκη να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
6: Τώρα δείχνουν μια τάση να επιστρέφουν στην Ελλάδα. Γιατί το κάνουν αυτό? Διότι πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας και αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης για αυτή την κυβέρνηση να συνεχίζει ως προς την εφαρμογή δύσκολων μεταρρυθμίσεων που θα ωφελήσουν όλους τους Έλληνες αφή στιγμής εκτελεστούν ορθά. Η συνολική κατάσταση της οικονομίας μας θέτει σε μια θέση ώστε είμαστε μια από τις λίγες κυβερνήσεις που σήμερα έχει την ικανότητα να υποστηρίξει τους Έλληνες, ειδικά εκείνους οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν το κόστος της ζωής, που είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στο δυτικό κόσμο. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιες εβδομάδες για να ανακοινώσω ένα πρόγραμμα στήριξης που υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ, έτσι ώστε να προσφέρουμε κάποια στήριξη εκείνους Έλληνες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη και που παλεύουν έτσι ώστε να τα βγάλουν πέρα. Ταυτόχρονα ήμουν πολύ ξεκάθαρος ότι ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα διατηρήσουμε την δέσμευσή μας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Τούτο μας έχει φέρει στο σημείο που είμαστε σήμερα, διότι έχουμε αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές και αυτό αποτελεί το θεμέλιο. Είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής μας. Ταυτόχρονα πάντοτε, ξέρετε, είναι δελεαστικό, καθώς κανείς προσεγγίζει μια εκλογική αναμέτρηση, να πιστέψει κανείς ότι εάν δαπανίσεις λίγο παραπάνω, μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημοφιλής και να αυξήσεις πιθανότητες επικράτησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά κατά τα τελευταία 8 έτη, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ, δεν θα γυρίσει στα ζωφερά έτη των προηγουμένων 10 ετιών. Αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά ταυτόχρονα, πέρα από την ενδυνάμωση της οικονομίας μας και πέρα από το ότι υποστηρίξαμε όλους όσοι είναι σε ανάγκη, έχουμε μια απόλυτη επίγνωση ότι τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Είμαι πολύ περήφανος, κυρίες και κύριοι, που κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Φυσικά τα επόμενα έτη. Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Ταυτόχρονα, εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις νέας φύσεως, διότι η Ελλάδα ήταν επιτυχημένη το κομμάτι του μεταναστευτικού. Θυμάστε το 2020, 6 μήνες από τη στιγμή που εξελέγουμε για πρώτη φορά. Τότε αντιμετωπίσαμε στα σύνορά μας με την Τουρκία, στα κερσαία σύνορα με την Τουρκία, μια υβριδική επίθεση εναντίον της επικράτειάς μας. Εμείς υψώσαμε ανάστημα εκείνη την εποχή και είπαμε θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, προστατέψαμε τα σύνορά μας και όχι μόνο αυτό, αλλά πείσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την προσέγγιση της προς τη μετανάστευση έτσι ώστε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το λέω αυτό, γιατί η Ελλάδα τώρα βρίσκεται σε θέση ώστε να ηγηθεί της Ευρώπης στη διαμόρφωση ζωτικών πολιτικών που θα επηρεάσουν το κοινό μας μέλλον. Και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που εγώ δύναμαι να ηγηθώ μιας κυβερνήσεως που εκφράζει μια ισχυρή φωνή σε σχέση με τα σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα.
3: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Το έχουμε διασφαλίσει, είπε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ δεν θα γυρίσει στα ζωφερά έτη των περασμένων δεκαετιών. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν. Δεν θα δεχθούμε όμως και να μας απειλεί οποιοδήποτε. Αυτά σε σχέση με την ομιλία που είναι σε εξέλιξη του Πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη, όπως είπαμε, σε ομογενειακή εκδήλωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και εμείς επιστρέφουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Ανοιχτή, όπως είπαμε, παραμένει η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη, με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου να συνεχίζονται. Η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρία αντιφάσεων. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Άννα, αυτή είναι η εργαζόμενη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για την διακομιδή του Γιώργου Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Ναι, η συγκεκριμένη εργαζόμενη προανακριτικά στους αστυνομικούς είχε καταθέσει ότι αυτή είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τόσο από το σταθερό της τηλέφωνο όσο και από το κινητό της τηλέφωνο. Να πούμε ότι η ανακριτική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση αναμένεται να λάβει καταθέσεις από τις υπαλλήλους του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε μια 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είπε στον ανακριτή ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3:30 ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου δηλαδή, που έχει προφυλακιστεί, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα κατέθεσε πως είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ, ενώ προανακριτικά η συγκεκριμένη γραμματέας είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε φτάσει στο ιατρείο γύρω στις 3:30 και είχε ραντεβού μεταξύ 1 και 1:30. Όλα αυτά να πούμε ότι είναι εν αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αναμένεται να ρίξουν φως στη σχέση της ιατρού με τον υπνοθεραπευτή αλλά ενδεχομένως και με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες στην επίμαχη ημέρα. Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες και φυσικά όταν βγουν θα προσθεθούν στην δικογραφία. Και κλείνοντας να πούμε ότι η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του.
3: Αναδιαβάζουμε και στο διαδίκτυο και όχι μόνο κάποια ανατριχιαστικά SMS της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Σε αυτά τα SMS θέρεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μην θέλει να έρθει για τη θεραπεία, να μην θέλει να κάνει την θεραπεία, να μην είναι έτοιμος, και θέρεται επίσης ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής να λέει θα τον συγγυρίσω εγώ. Υπάρχουν αυτά στην δικογραφία ή όχι, γνωρίζουμε?
12: Πράγματι έχουν δει το φως της δημοσιότητας αυτά τα SMS, ωστόσο ακριβώς επειδή δεν έχει γίνει η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, όπου εκεί μέσα από αυτή την άρση η αστυνομία θα έχει στη διάθεσή της όλα τα μηνύματα που αντάλλαξε η προφυλακισμένη ιατρός. Και όταν γίνει αυτή η άρση, τότε αυτό το υλικό θα προσθεθεί στη δικογραφία. Οπότε στην παρούσα φάση η δικογραφία δεν περιλαμβάνει αυτά τα SMS, όπως και καμία άλλη τηλεφωνική επικοινωνία. Είναι, όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα και ό,τι στοιχείο προκύπτει προστίθεται στη δικογραφία.
3: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Από την πλευρά της Ελλάς δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Διευκρινίσεις για την δήλωση αυτή της ελληνικής αστυνομίας έδωσε η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
13: ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων, αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την άκριση.
3: Την υπόθεση της ρύπανσης στον Κηφισό αφορά το επόμενό μας θέμα. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει το σοβαρό περιστατικό ρύπανσης από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, είχε επαναλάβει την διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα αλήματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στην θάλασσα. Το θέμα που έχει ανοίξει έχει να κάνει και με την διαχείριση γενικότερα των βιομηχανικών αποβλήτων και την περιοχή του Κηφισού. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο? Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Πρωτόκολλο υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει και πολύ αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία. Η χώρα μας έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία στο κομμάτι αυτό και υπάρχει και αστική και υπάρχουν και πρόστιμα και ποινική ευθύνη. Το δόγμα είναι ότι παίρνουν πληρώνει, Θάνο. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στην νομοθεσία. Λοιπόν, τώρα εδώ έχεις δύο μέρη να εξετάσεις. Από τη μία πλευρά είναι οι ίδιες οι βιομηχανίες, οι οποίες δεσμεύονται από το δόγμα ότι παίρνουν πληρώνει και είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν όλο τον κύκλο παραγωγής μέχρι το τέλος, μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων. Αυτό είναι υποχρέωση από την νομοθεσία. Άρα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν σε ηλεκτρονικό μητρό με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και τι απόβλητα παράγουν, πώς τα διακινούν και πού πηγαίνουν για τελική διάθεση και ποια είναι η σύστασή τους και ποιες είναι οι ποσότητες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις εταιρείες που αναλαμβάνουν τις μετακινήσεις, τις μεταφορές των αποβλήτων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει οι εταιρείες αυτές να είναι αδειοδοτημένες. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν στην προκειμένη περίπτωση αδειοδοτημένο το βιτίο το οποίο έκανε τη συγκεκριμένη μεταφορά. Πάντως λογικά και κανονικά θα πρέπει αυτά να κατευθύνονται σε κέντρο επεξεργασίας λιμάτων. Το συγκεκριμένο έπρεπε να μεταφερθεί στη μεταμόρφωση, στο κέντρο επεξεργασίας υδάτων της ΕΙΔΑΠ. Εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έφτασε ποτέ, γιατί απλά το βιτίο άδειασε σε ένα φρεάτιο, κοινό φρεάτιο, για τα Ούμβρια δηλαδή, ναι, το οποίο βρισκόταν επί της Κηφισού, δίπλα ακριβώς στο Κηφισό, για ευκολία φεύγουν μέσα. Πρέπει να σου πω ότι με βάση μαρτυρίες διασταυρωμένες, υπάρχουν πάμπολα σημεία από όπου πέφτουν μέσα στο Κηφισό πάσης φύσεως θύματα.
3: Έτσι είναι και είναι, μιλάμε για μια πάρα πολύ επιβαρημένη περιοχή, έτσι.
14: Διαβαθμισμένης επικινδυνότητας. Έχει υπάρξει ομάδα η οποία έχει περπατήσει όλο τον υπόγειο Κηφισό και έχει εντοπίσει και τις παράνομες συνδέσεις και όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αντιλαμβανόμαστε όλοι, να γίνει κάποια παρέμβαση εκεί, καθώς ο Κηφισός έχει κλείσει. Αλλά γενικά το θέμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων στερεών ήγρο είναι τεράστιο στη χώρα και δυστυχώς δεν έχει ελεγχθεί καθόλου. Από εδώ και μετά λοιπόν τώρα τι πρέπει να γίνει? Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ακόμα και οι ιδιοδοτημένες εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσαν πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, πολλές φορές αδειοδοτημένα βιτία φτάνουν στα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων έχοντας ανακατέψει πολύ βαριά βιομηχανικά απόβλητα με άλλου τύπου απόβλητα, προκειμένου να μειωθεί το ρυπαντικό φορτίο για να μπορέσουν να περάσουν. Γιατί δεν μπορεί ένα κέντρο επεξεργασίας λιμάτων να δεχτεί όλα τα βιομηχανικά απόβλητα, όσο βαρύ και αν είναι το ρυπαντικό του φορτίο. Αυτό λοιπόν έχει εντοπιστεί και έτσι από εδώ και μετά υπάρχει μια πρόθεση και οι έλεγχοι να αυξηθούν, δηλαδή φυσικοί έλεγχοι με αυτοψίες, να γίνεται πάρα πολύ λεπτομερής παρακολούθηση το τι δηλώνουν οι εταιρείες στο ηλεκτρονικό μητρό, γιατί και εδώ είναι ένα κενό ελεγκτικό, θα πρέπει να πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξεις, αλλά πρέπει με έναν τρόπο να ελέγχεται αν οι εταιρείες καταγράφουν απόβλητά τους στο ηλεκτρονικό μητρό. Και τρίτον, βάζουν και λίγο τεχνολογία. Στα διοδοτημένα βιτία θα μπαίνει και GPS για να μπορούν να παρακολουθούν ακριβώς τη διαδρομή τους.
3: Ναι.
14: Έτσι, αν υποθέσουμε ότι εσύ θες να διαθέσεις τα βιομηχανικά σου απόβλητα και καλείς μια τέτοια εταιρεία, το GPS θα καταγράφει όλη την, όλη την πορεία του βιτιοφόρου. Θα μπορεί να βλέπει αν σταμάτησε κάπου.
3: Mm-hmm.
14: Και βεβαίως θα το περιμένουν στο κέντρο επεξεργασίας θυμάτων να φτάσει εκεί, γιατί τα απόβλητα εκεί θα πρέπει να καταλήξουν.
3: Πάντως, Κατερίνα, και αυτό αφορά στις αρχές και όχι στο ρεπορτάζ που μας εξήγησες, έχουμε μία... γίνεται μία διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές τις τελευταίες 20 ημέρες. Οι αρχές, μαθαίνουμε, παρακολουθούσαν από κοντά αυτή την διαδικασία. Γιατί χρειάστηκαν αυτές οι 4 φορές για να φτάσουμε στις συλλήψεις? Αυτό το ερώτημα φαντάζομαι θα πρέπει να απαντηθεί.
14: Γιατί φαντάζομαι ότι θα ήθελα... Δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω γνώση της δικογραφίας, αλλά φαντάζομαι ότι η 4η φορά ήταν η φορά που τον εντόπισαν να τα ρίχνει στο φράτιο.
3: Μάλιστα.
14: Πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί πρέπει πραγματικά να το πιάσεις στα πράσα. Αλλιώς δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν θα πήγαινε το φορτίο εκεί που έπρεπε να πάει. Έχω να σου πω από την εμπειρία μου στο ρεπορτάζ, στο επιτόπιο κιόλας, έχω καλύψει πάρα πολλές φορές αντίστοιχες περιπτώσεις. Υπάρχουν πλήστες όσες τέτοιες, θα λέγαμε, παράνομες δραστηριότητες, είτε σε στερεά είτε σε υγρά απόβλητα, παντού στην Αττική. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή και για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το παραβλέψουν.
3: Προφανώς. Κατερίνα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα για τις επιπτώσεις που προκαλούν τα απόβλητα αυτά στον βυθό του Κηφισού, μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Σαριγιάννης.
15: Δίνεται δυνατότητα όχι μόνο να επιμολύνουν τα συγκεκριμένα λίμματα, αλλά να αλλάζοντας το χημικό περιβάλλον στο νερό, να κάνοντας το πιο όξινο δηλαδή, να κινητοποιήσουν τα μέταλλα που είναι ήδη στο βυθό του Κηφισού από προηγούμενες, αν θέλετε, τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό κάνει πολλαπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα.
3: Καμπανάκι για την κατάσταση του Κηφισού κρούν οι επιστήμονες. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
16: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται 2 άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
17: Χθες προσήφθησαν 3 άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι 3, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται 2 άτομα. Mm-hmm. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
16: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
18: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας, προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
16: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμυθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο. Κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
16: Ο Κηφισός είναι πηγή ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
20: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρύπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Με άξονα την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται. Το κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά και αντιπροτείνει δραστικές παρεμβάσεις, κάτι που σχολίασε μιλώντας στο News Bomb ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
21: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
3: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Action 24.
22: Και ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά, και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
3: Το ΚΚΕ σχολίασε ότι ο ψευτοκαυγάς των κομμάτων για το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που δεν αμφισβητούν τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού είναι εξοργιστικά προκλητικός. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αμανατίδης μιλώντας στο Open.
23: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Από τη Νίκη, ο βουλευτής Ανδρέας Βορύλας επέμεινε στην εκμετάλλευση υπερκερδών των τραπεζών.
24: Έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών. Έχει δικαίωμα η Ελλάδα να το κάνει 2 φορές.
3: Αλέξης Τσίπρας απάντησε σήμερα μιλώντας στον Sky στην κριτική της κυβέρνησης για το βίντεο με τις προτάσεις της Ελλάς για το ενεργειακό.
25: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιμένει σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα και δεν απαντά για το κόστος των προτάσεών του. Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και για τα εκλογικά στοιχήματα αλλά και διλήμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως μόνη επιλογή αυτή του κόμματός του με πειρά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
25: Ή εμείς ή κανείς. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη? Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
26: Άρα εσείς δηλαδή.
25: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους. Ενώ από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι μετά το Μητσοτάκης η χάος προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνο για λίγες ημέρες. Απόν από την διαδικασία ήταν και ο κατηγορούμενος, συντετριμένη και οργισμένη εμφανίστηκε εμφανίστηκαν στο εφετείο οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβα.
0: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
1: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
3: Το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα είπαν σήμερα στην Μεταμόρφωση Αττικής συντετριμένη συγγενής και φίλη της αδικοχαμένης κοπέλας. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν την αγριότητα της δολοφονίας, καθώς ο 27χρονος την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές. Το ρεπορτάζ έχει ο Βασίλης Σιώμος.
4: Σοκάρουν τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής κύριος Αϊβατίδης χθες το απόγευμα. 14 μαχαιριές, δύο από αυτές είναι στο τράχυλο, είναι δηλαδή στο λαιμό, είναι αυτές που έκοψαν το νήμα με τη ζωή και προκάλεσαν εγκατάσχετη αιμορραγία στο θύμα. Η κοπέλα όμως έπεσε μπρούμητα και όταν έπεσε, ο 27χρονος δεν σταμάτησε. Συνέχισε να τη μαχαιρώνει πισόπλατα. 7 μαχαιριές δέχτηκε στην πλάτη, μάλιστα κάποιες από αυτές ήταν τόσο βαθιές που έπληξαν και προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως τον πνεύμονα, το σηκώτη, τη σπλήνα και σε άλλα σημεία του σώματός της. Η κοπέλα φαίνεται από τα ευρήματα ότι πάλεψε, γιατί φέρνει τραύματα και στα χέρια αλλά και στον αντίχειρα, που πάει να πει ότι κάποια στιγμή έπιασε το ματωμένο αυτό μαχαίρι στην προσπάθειά της να αποτρέψει ένα νέο χτύπημα πάνω στο σώμα της. Φέρει τραύμα και στο πόδι. Όμως δεν τα κατάφερε η άτυχη κοπέλα. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος, ο 27χρονος που κατηγορεί για ανθρωποκτονία με δόλο και αύριο αναμένεται να απολογηθεί, νοσηλεύεται ευρωρούμενος στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Την ώρα της δολοφονίας μηχανεύτηκε και έφτιαξε ένα εφάνταστο σενάριο ότι δέχτηκε επίθεση από αγνώστους κουκουλοφόρους και μάλιστα και ο ίδιος αυτοτραυματίστηκε 5 φορές στο στήθος. Φέρει 2 τραύματα που είναι λίγο πιο σοβαρά και λίγο πιο βαθιά και γι' αυτό και νοσηλεύεται, όμως δεν κινδυνεύει η κατάσταση της υγείας τους. Το τελευταίο αντίο, η σκηνή του δράματος αυτής της οικογένειας, φίλοι, συγγενείς, τον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη στη Μεταμόρφωση, είπαν το τελευταίο αντίο σε ένα κλίμα βουβό, θλίψης, κλάματος και οδύνης. Αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους φίλη και την κοπέλα που προκάλεσε πανελλήνιο σοκ με το θάνατό της.
3: Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου σε πλάστης Βουλιαγμένης με αφορμή μια ξαπλώστρα. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου ξανά να δούμε ορισμένες ακόμα σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Αλβανία, όπου η αστυνομία της γείτονος συνέλαβε την επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Είναι ξανά στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.

0: σε κατοίκον περιορισμό, ενώ πάφθηκε προσωρινά, όπως είπαμε, από την άσκηση των καθηκόντων της. Η υπόθεση αυτή, Θάνο, εντάσσεται σε ευρύτερη ποινική έρευνα των αρχών, η οποία συνδέεται με την υπόθεση του επιχειρηματία Εργκής Αγκάση, ο οποίος παραμένει καταζητούμενος για περισσότερους από 8 μήνες, πριν συλληφθεί στις 26 Αυγούστου για συμμετοχή σε οργανωμένο εγκληματικό σχήμα που φέρεται να χειραγωγούσε δημόσιους διαγωνισμούς στην Αλβανία. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου έχουμε μια δραματική, ακόμα μια δραματική περίπτωση νεαρής κοπέλας. Πρόκειται για την Ιρανή φοιτήτρια λογιστικής Νατζμέχ Αμινή, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την θανατική ποινή. Απίφθαινε μάλιστα μια δραματική έκκληση μέσα από τη φυλακή, λέγοντας ότι δεν προσπαθώ να γίνω η ηρωίδα, γίνεται η φωνή μου, και ζήτησε από την κοινή γνώμη και τη διεθνή κοινότητα να μην αφήσουν την υπόθεση να ξεχαστεί.
1: Θυμηθείτε το όνομά μου, ίσως να μην μπορέσω να μιλήσω ξανά. Συγκλονιστικό το μήνυμα
0: της κοπέλας. Ναι, όπως και η Μάσχα Αμινή, η οποία επίσης τελικά εκτελέστηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης, και την αστυνομία ηθών, η οποία έχει και δολοφονήσει και βασανίσει χιλιάδες νεαρές κοπέλες, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να φοράνε το μπούρκα ή το χιτζάμπ. Εν πάση περιπτώσει, είπε ακόμη ότι είμαι έναν αθώο κορίτσι, ένας νέος άνθρωπος με τόσες ελπίδες και όνειρα. Έχω γονείς που με περιμένουν, μια οικογένεια που ξυπνά κάθε πρωί φοβούμενη ότι θα με χάσει. Πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία της. Και να κλείσουμε με το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ, που θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης 6 μηνών και ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα, κατά την συνεδρίασή του σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Το σχέδιο περιλαμβάνει 66 έργα, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες μέχρι σήμερα, για το πώς θα μοιάζουν οι πρώτοι μήνες της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Γάζας. Περιλαμβάνει επίσης δαπάνες για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση ερειπίων, επισκευές νοσοκομείων, οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης. Το σχέδιο εκτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα σε 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια και αναφέρει ότι η πλήρης ανάκαμψη και ανοικοδόμηση θα απαιτήσουν 71 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία. Προς το παρόν, πάντως, να πούμε, Θάνο, ότι δεν έχει μπει ούτε ένα σεντ στο αυτό το ταμείο.
1: Σε μια νέα εποχή επιχειρεί να περάσει η ελληνική αλεία μέσα από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που φέρνει αλλαγές στον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας, στις αδειοδοτήσεις και στις κυρώσεις. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλείς, μετά από 56 χρόνια, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλεία, από τους περιορισμούς στην αλεία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλείς. Ο αλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου του 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλείς από την παράνομη αλεία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα, τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή. Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα. Αύριο στις 10 παρέατο στο Βελιγράδι θα χτυπήσει η καρδιά της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας στο πρώτο παιχνίδι για το National League στην κορυφαία ποδοσφαιρική κατηγορία της Ευρώπης. Δύσκολο, έτσι, και το αυριανό παιχνίδι, αλλά και τα επόμενα που ακολουθούν με Ολλανδία, με Γερμανία. Στόχος είναι της Εθνικής είναι η τρίτη θέση, να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Ενώ παράλληλα αύριο ξεκινά και η Ευρωλίγκα, με Παναθηναϊκό να παίζει εντός έδρας κόντρα στην Παρή, ενώ πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός

0: μάχεται στην Μπασκόνια με στόχο και ο Ολυμπιακός το διπλό και πράσινη τον Άσο.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ρέθυμνο, Βέρεια, Ιωάννινα, Παρίσι, Κοπενχάγη, Οντένσε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο, ταξιδεύοντας στον χρόνο, στη μνήμη, στην ποίηση και στη μουσική. Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης του Πάμπλου Νερούδα, ανοίγουμε έναν κύκλο αφιερωμένο στον μεγάλο χιλιανό ποιητή. Έναν άνθρωπο που έκανε την ποίηση έρωτα, θάλασσα, πατρίδα, αγώνα και φωνή ενός ολόκληρου λαού.

Ο Παμπλό Νερούδα γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1904 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973. Μέσα σε αυτά τα σχεδόν 70 χρόνια πρόλαβε να ζήσει πολλές ζωές του ποιητή, του διπλωμάτη, του εξόριστου, του πολιτικού ανθρώπου. Έγραψε για τον έρωτα και τη μοναξιά, για τη φύση και την ιστορία, για την ομορφιά αλλά και για την κοινωνική αδικία. Η ποιησή του ταξίδεψε πολύ πέρα από τα σύνορα της Χιλής και συνάντησε ανθρώπους σε κάθε γωνιά του κόσμου και ίσως γι' αυτό ο Νερούδα δεν υπήρξε ποτέ μόνο ένας ποιητής, υπήρξε μια ολόκληρη εποχή.

Ο Νερούδα άρχισε να γράφει ποίηματα από παιδί, αναζητώντας μέσα στις λέξεις έναν τρόπο να καταλάβει τον κόσμο. Στα μαθητικά του χρόνια γνώρισε την Γκαμπριέλα Μιστράλ, τη μεγάλη χιλιανή συγγραφέα και μετέπειτα νομπελίστρια. Εκείνη τον ενθάρρυνε να διαβάσει και να γνωρίσει τη μεγάλη ρωσική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Αργότερα στο Σαντιάγο οι πρώτες του ποιητικές συλλογές θα τον κάνουν γνωστό και θα ανοίξουν μπροστά του έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Έναν δρόμο όπου η ζωή και η ποίηση θα γίνονταν σιγά σιγά ένα και το αυτό.

0: είναι αυτός ο τολμηρός υπότης, ο εκδηγητής του λαού του, της ράτσας του, του κόσμου? Πού είναι αυτός ο μοναχικός επαναστάτης που ομίχλη ψάχνει φορεσιά του? Πού είναι τα λογό του και ο κεραυνός του, η φλογερή θωριά του?
1: Ανάμεσα στα έργα που καθιέρωσαν τον Πάμπλο Νερούδα βρίσκεται η περίφημη συλλογή 20 ερωτικά ποίηματα και ένα τραγούδι απελπισμένο. Είναι η φωνή ενός νέου ανθρώπου που ανακαλύπτει τον έρωτα, την απουσία, το σώμα, τη μνήμη και τη σιωπή. Ο Νερούδα μιλά για τον έρωτα με τρόπο άμεσο, αισθησιακό αλλά και βαθιά μελαγχολικό. Η θάλασσα, η νύχτα, η γη και το γυναικείο σώμα γίνονται εικόνες ενός ποιητικού κόσμου που μοιάζει ατελείωτος. Και μέσα από αυτή την ποίηση, ένας χιλιανός ποιητής γίνεται η φωνή των ερωτευμένων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ζωή του Πάμπλο Νερούδα δεν έμεινε κλεισμένη ανάμεσα στις σελίδες των βιβλίων του. Ως διπλωμάτης ταξίδεψε στην Ασία, στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική και γνώρισε διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές πραγματικότητες. Είδε από κοντά τη φτώχεια, την καταπίεση και την ανθρώπινη μοναξιά αλλά και τον πλούτο της διαφορετικότητας. Οι εμπειρίες αυτές άρχισαν να αλλάζουν τον ποιητή και να μετακινούν την ποιησή του από το προσωπικό στο συλλογικό. Ο άνθρωπος που κάποτε τραγουδούσε κυρίως τον έρωτα άρχισε πλέον να τραγουδά και για την ιστορία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η ισπανική εμπειρία, η φιλία του Πάμπλο Νερούδα με τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και η επαφή του με τους αγώνες της εποχής τον οδήγησαν σε μια βαθύτερη πολιτική συνειδητοποίηση. Ο Νερούδα έγινε ένας ποιητής που δεν ήθελε να παρακολουθεί την ιστορία από απόσταση. Πίστευε ότι η ποιήση μπορούσε να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους που αγωνίζονταν και υπέφεραν. Οι πολιτικές του πεποιθήσεις τον έφεραν σε σύγκρουση με τις κυβερνήσεις της χώρας του και τον οδήγησαν ακόμη και στην εξορία, και έτσι η προσωπική του φωνή άρχισε να γίνεται φωνή ενός ολόκληρου λαού.

Κορυφαία έκφραση της μεταμόρφωσης του Πάμπλο Νερούδα είναι το «Κάντο Γενεράλ», ένα έργο που κοιτάζει ολόκληρη την Αττική Αμερική μέσα από την ιστορία, τους ανθρώπους και τους αγώνες της. Ο Νερούδα επιχειρεί να δώσει ποιητική φωνή σε μια ήπειρο που κουβαλά αποικιοκρατία, εκμετάλλευση, εξέγερση και ελπίδα. Δεν γράφει πλέον μόνο για τον εαυτό του, γράφει και τους ανώνυμους ανθρώπους της υγείας του, και κάποια χρόνια αργότερα αυτή η μεγάλη ποιήση θα συναντήσει τη μεγάλη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, μια συνάντηση που θα χαρίσει στο έργο μια νέα ελληνική ζωή.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης αποφάσισε να μελοποιήσει ποίηματα από το Κάντο Χενεράλ, νιώθοντας μια βαθιά πολιτιστική και ανθρώπινη συγγένεια με τον χιλιανό ποιητή και τον λαό του. Η σύνθεση άρχισε στο Παρίσι το 1972, σε μια εποχή όπου η Χιλή βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Στις πρώτες πρόβες συμμετείχαν η Μαρία Φαραντούρη και ο Πέτρος Πανδής, ενώ παρόν ήταν και ο ίδιος ο Νερούδα. Η ποίηση συναντούσε τη μουσική και η Χιλή συναντούσε την Ελλάδα μέσα από δύο μεγάλες καλλιτεχνικές φωνές. Το αποτέλεσμα έμελε να γίνει ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Πάμπλο Νερούδα αγαπούσε βαθιά τη χυλή, τη γη, τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Το 1970 στήριξε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε και συμμετείχε ενεργά στη δημόσια ζωή της χώρας του, πιστεύοντας σε μια κοινωνία δικαιότερη για τους ανθρώπους της. Όμως στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 το πραξικόπημα του Αγκούστο Πινοσέτ άλλαξε βία την ιστορία της χυλής. Λίγες μόλις ημέρες αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Νερούδα πέθανε ενώ η χώρα βυθιζόταν στη δικτατορία. Ο θάνατός του έγινε έτσι μέρος της ίδιας της τραγικής ιστορίας που τόσο συχνά είχε τραγουδήσει.

0: Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία ενός ήρωα. Ένας άντρας αποφασιστικός, με κουράγιο ήταν. Η θύμησή του ανάβει φωτιά πολέμου. Ήρθε η ώρα όμως να λύσουμε τη σιωπή. Να ανοίξουμε τον τάφο τα στρόφεγγουλιστή, σπάζοντας τις κουριασμένες αλυσίδες που τον κρατούν δεμένο εκεί κάτω. Μπορεί να μην βρήκε το δρόμο του εκείνος ο στρατιώτης. Είναι για μένα βαθιά η θλίψη που δεν μίλησα μαζί του. Όμως σας περιμένουμε με μια μπουκάλα κρασί το διάβα της στρατιάς του μια κάποια μέρα. Μπορεί αυτός ο ανεμοχαμένος άντρας να άλλαζε τη στράτα της μοίρας μας. Το άδικα χυμένο αίμα του βάλε κεραυνό τρομερό στα χέρια. Μια κάποια μέρα σκοτώσανε τον περιπλανόμενο χιλιανό πατριώτη. Το διηγούνται οι γέροντες τα βράδια γύρω από το τζάκι. Κι ήταν σαν να μίλαγε η λίμνη, η βροχή που τσιρίζει ή ο παγετώνας που κλαίει στον άνεμο τη μακρινή χιονοστή μπάδα. Απ' την Ακονκάγουα ξεκίνησε με ένα καΐκι ψάχνοντας πάνω στο νερό ένα διάβα. Όμως στην Καλιφόρνια το χρυσάφι, ο θάνατος. Προντοφώναζαν με πάθος πως τελικά πήρανε απόφαση για τη δόλια του τη μοίρα.
1: Ο θάνατος του νερού δεν εξακολουθεί να περιβάλλεται από ερωτήματα και έρευνες, καθώς διατυπώθηκαν επί χρόνια υποψίες ότι μπορεί να μην οφειλόταν αποκλειστικά στην ασθένειά του. Η σωρός του εκτάθηκε το 2013 προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου του. Όμως ίσως υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό από την απάντηση στο ερώτημα του πώς πέθανε. Είναι το γεγονός ότι ακόμη και μετά τον θάνατό του η φωνή του συνέχισε να ακούγεται. Γιατί ένας ποιητής μπορεί να φύγει από τη ζωή, αλλά οι λέξεις του δεν πεθαίνουν μαζί του.

Ο ίδιος ο Πάμπλο Νερούδα έλεγε πως το μεγαλύτερο βραβείο για έναν ποιητή δεν είναι τα μετάλλια, ούτε οι μεταφράσεις, ούτε η παγκόσμια αναγνώριση. Είναι να γίνει ποιητής του λαού του και ίσως αυτή η φράση να συμπυκνώνει ολόκληρη τη διαδρομή του, από το παιδί που έγραφε κρυφά ποίηματα μέχρι τον νομπελίστα που τραγούδησε την ιστορία της Ηπείρου του. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του, η ποίησή του εξακολουθεί να ταξιδεύει, να συγκινεί, να διχάζει και να γεννά ερωτήματα, και μαζί της ταξιδεύει και η μουσική του Θεοδωράκη, θυμίζοντάς μας πως η τέχνη μπορεί να γίνει μνήμη, αντίσταση και ελπίδα.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, η σημερινή μας διαδρομή στον κόσμο του Πάμπλο Νερούδα φτάνει στο τέλος της. Ένας ποιητής έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973, όμως η φωνή του δεν σιώπησε ποτέ. Έμεινε μέσα στα ποίηματά του, μέσα στη χυλή που αγάπησε, μέσα στους ανθρώπους που τραγούδησε και μέσα στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό θαύμα της ποίησης, να κάνει τον χρόνο να μην έχει την τελευταία λέξη. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μας στον ασύμετρο χρόνο. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική, να διαβάζετε ποίηση και να θυμάστε πως κάποιες φωνές δεν πεθαίνουν ποτέ.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τη Μαρία Φωτακοπούλου που έχει την επιμέλεια του ήχου, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, πριν από την καταστροφή, για να γνωρίσουμε μια πόλη ζωντανή και πολυπολιτισμική, ένα σημαντικό εμπορικό και πνευματικό κέντρο της εποχής. Θα εστιάσουμε στην εκπαίδευση των Ελλήνων, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στις σημαντικές προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομά τους με την παιδεία και την πνευματική ζωή της Σμύρνης. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι το βιβλίο «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας, η εκπαίδευση των Ελλήνων» από τις εκδόσεις «Ηρόδοτος». Κοντά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, η ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου, δόκτωρ αρχαιολογίας, η κυρία Ελένη Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Καραλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Ράπτη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, πριν από την καταστροφή, στις ημέρες της ακμής και της ευημερίας, και αν μπορούσαμε να περπατήσουμε στη Σμύρνη, στις αρχές του 20ου αιώνα, τι πόλη θα συναντούσαμε, τι θα αντικρίζαμε?
1: Το πρώτο πράγμα που θα αντικρίζαμε θα ήταν η κίνηση και η πολυγλωσία. Στο λιμάνι και στους εμπορικούς δρόμους θα συναντούσαμε εμπόρους, ναυτικούς, εργάτες, τραπεζίτες, τεχνίτες και μικροπολιτές. Θα ακούγαμε ελληνικά, τουρκικά, αρμενικά, εβραϊκά, ιταλικά, γαλλικά και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ήταν και Ολλανδοί και Γερμανοί. Η πόλη, όπως ξέρουμε, ήταν στραμμένη προς τη θάλασσα. Το λιμάνι συνέδεε τη Σμύρνη με τη Μεσόγειο και τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο την έφερνε σε άμεση επαφή με την ενδοχώρα της Δυτικής Μικράς Ασίας. Από την περιοχή εξάγονταν προϊόντα όπως σταφίδα, σίκα, βαμβάκι, καπνός και άλλα αγροτικά προϊόντα.
0: Σε αυτή την πολυεθνική και πολυθρησκευτική πόλη, Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι και Ευρωπαίοι, όπως μας είπατε, όλοι αυτοί λοιπόν ζουν στον ίδιο αστικό χώρο. Πώς λειτουργεί αυτή η συνύπαρξη στην καθημερινή του ζωή?
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι να μην φανταστούμε τη Σμύρνη ούτε ως ένα παράδεισο απόλυτης αρμονίας, ούτε ως μια πόλη όπου οι κοινότητες ήταν εντελώς απομονωμένες. Οι άνθρωποι μπορούσαν να ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές και κοινοτικές ομάδες, αλλά να συναντιούνται καθημερινά στην αγορά, στο λιμάνι, στις επιχειρήσεις, στα εργαστήρια, στα καφενεία και στις υπηρεσίες. Οι εμπορικές σχέσεις βέβαια ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ένας έμπορας Έλληνας μπορούσε να συνεργάζεται με Αρμένιο ή Εβραίο επιχειρηματία, να συνελάσσεται με τους μουσουλμάνους παραγωγούς στην ενδοχώρα και να εξάγει μέσω ευρωπαϊκού εμπορικού οίκου.
0: Να σταθούμε λίγο και στην ελληνική κοινότητα. Πόσο ισχυρή ήταν οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτιστικά, τη σχέση δηλαδή που είχε και με τον πολιτισμό?
1: Η ελληνική κοινότητα ήταν μία από τις σημαντικότερες και ισχυρότερες κοινότητες της Σμύρνης. Η δύναμή της δεν ήταν μόνο αριθμητική. Γνωρίζουμε ότι ήταν οι Έλληνες η πολυπληθέστερη ομάδα στην Σμύρνη. Αλλά η δύναμή της, όπως είπαμε, δεν ήταν μόνο αριθμητική. Ήταν οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική. Στην οικονομία οι Έλληνες δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, στην ναυτιλία, στις εισαγωγές και εξαγωγές, στη βιοτεχνία και σε μια σειρά επαγγελμάτων. Η γεωγραφική θέση της Σμύρνης, όπως γνωρίζουμε, ευνοούσε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μεσάζοντες ανάμεσα στην παραγωγή της Μικράς Ασίας και στις διεθνείς αγορές.
0: Κυρία Ράπτη, μέσα σε αυτό το περιβάλλον που μόλις μας περιγράψατε, φαντάζομαι ότι η εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλω να αναφερθώ σε κάτι που γράφετε στο βιβλίο σας. Η συμβολή της ελληνικής παιδείας στην ανάπλαση του φρονήματος του ελληνικού στοιχείου στη Σμύρνη, αλλά και σε όλο το μικρασιατικό ελληνισμό, υπήρξε τεράστια. Τι σημαίνει λοιπόν η παιδεία για την ελληνορθόδοξη κοινότητα?
1: Για τους Ρωμιούς της Σμύρνης, το σχολείο μετέδιδε πολύ περισσότερα πράγματα από γνώσεις. Μετέδιδε τη γλώσσα, τη θρησκεία, την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό. Το παιδί μάθαινε ελληνικά, ερχόταν σε επαφή με την αρχαία και νεότερη ελληνική ιστορία και λογοτεχνία, αλλά ταυτόχρονα διαπαιδαγόγονταν μέσα στην ορθόδοξη παράδοση. Έτσι η έννοια του Έλληνα δεν ήταν μόνο εθνική, συνδέοντας στενά με την έννοια του Ρωμιού και του Ορθόδοξου. Η εκπαίδευση λειτουργούσε επομένως ένας τρόπος να μεταφερθεί η ταυτότητα από τη μια γενιά στην άλλη. Η παιδεία λειτουργούσε ως εθνική αφύπνιση. Ιδίως κατά το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, το σχολείο έγινε χώρος όπου καλλιεργήθηκε μια πιο συνειδητή ελληνική εθνική ταυτότητα.
0: Όλα αυτά, κυρία Ράπτη, που μας περιγράψετε, φαντάζομαι τα βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τι γίνεται λοιπόν πιο βαθιά, και να πάμε στην Καπαδοκία. Μέχρι εκεί έχει φτάσει αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα?
1: Δυστυχώς όχι, κυρία Καραλή, δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Οι ελληνικές κοινότητες στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Μικράς Ασίας, οι οποίες είχαν υποστεί μεγαλύτερους διωγμούς κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας και επειδή ήταν απομονωμένοι από τον κύριο κορμό των ελληνικών κοινοτήτων στις μακρασιατικές ακτές του Αιγαίου και του Αυξήνου Πόντου, γρήγορα είχαν χάσει την ελληνική γλώσσα και είχαν γίνει τουρκόφωνοι. Για να αποφύγουν όμως τον Ισλαμισμό, επινόησαν μια νέα μορφή γραπτής γλώσσας. Το Ευαγγέλιο, τα σχολικά βιβλία και οι τοπικές εφημερίδες χρησιμοποιούσαν την τουρκική γλώσσα γραμμένη με ελληνικά γράμματα. Η μορφή εκείνη της γλώσσας έχει γίνει γνωστή ως καρμαλίδικη γραφή από την περιοχή της Καπαδοκίας, γνωστή ως Καραμάν.
0: Να επιστρέψουμε πάλι στη Σμύρνη, από εκεί που ξεκινήσαμε. Ένα σχολείο είναι απλώς ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, είναι κάτι παραπάνω. Ένας δηλαδή βασικός θεσμός γύρω από τον οποίο οργανώνεται η ελληνική κοινότητα.
1: Οι Έλληνες της Σμύρνης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γράμματα και την παιδεία. Και οι ουσιαστικότεροι λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε πέρα από το εμπόριο να αναπτυχθούν τα γράμματα και γενικότερα η παιδεία στη Σμύρνη ήταν ότι μέσα σε ένα κόσμο αμάθειας και άγνοιας το φως των γραμμάτων ήταν το μόνο που θα μπορούσε να προσφέρει στο ελληνικό στοιχείο τη διάκριση και τη διαφορά από τους άλλους λαούς. Ο δεύτερος λόγος ήταν κυρίως εθνικός. Αφού οι γνώσεις και η πνευματική καλλιέργεια θα πρόσφεραν στους Έλληνες τα όπλα για να αμυνθούν απέναντι στην προσπάθεια των Ευρωπαίων, κυρίως των οικονομικών παραγόντων, να διεισδύσουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και να προωθήσουν τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους και την κουλτούρα τους. Στο τομέα αυτό της εκπαίδευσης, η Σμύρνη υπήρξε πρωτοπόρος και η συμβολή στην ανάπλαση του φρονήματος του ελληνικού στοιχείου, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, της στενότερης και ευρύτερης περιοχής της, αλλά και όλου του μικρασιατικού ελληνισμού, υπήρξε τεράστια. Η παιδεία για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας αποτελούσε όρο εθνικής ύπαρξης.
0: Να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι του αναλφαβητισμού. Γνωρίζουμε ότι αυτή την εποχή περισσότερα είναι τα παιδιά που δεν μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή από αυτά που πηγαίνουν στο σχολείο. Ποιους αφορά τελικά η εκπαίδευση στη Σμύρνη και ποιος είναι και ο ρόλος των κοριτσιών? Να σας το πω απλά. Ένα παιδί από μια φτωχή οικογένεια μπορεί να φοιτήσει σε ένα ελληνικό σχολείο?
1: Βεβαίως. Ένα παιδί από φτωχή οικογένεια μπορούσε να φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στη Σμύρνη, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διάκριση. Άλλο η δυνατότητα πρόσβασης στη στοιχειώδη κοινοτική εκπαίδευση και άλλο η φίτηση στα πιο λαμπρά και απαιτητικά εκπαιδευτήρια. Η εικόνα δεν ήταν εκπαίδευση μόνο για τους πλούσιους, αλλά ούτε και καθολική εκπαίδευση με τη σημερινή έννοια. Η εκπαίδευση ήταν υπόθεση ολόκληρης της κοινότητας. Στον ύστερο 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, η ελληνική κοινότητα της Σμύρνης είχε δημιουργήσει ένα πολύ εκτεταμένο εκπαιδευτικό δίκτυο. Δεν υπήρχε ένα μόνο ελληνικό σχολείο, αλλά διαφορετική τύπο σχολείων με διαφορετικό επίπεδο, κόστος και κοινωνικό προσανατολισμό.
0: Είπατε για εκπαιδευτικό δίκτυο, κυρία Ράπτη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν γνωρίζουμε τον αριθμό των σχολείων που υπήρχαν στη Σμύρνη το 1922 και κυρίως πού συναντάμε σχολεία και ποιος έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της χρηματοδότησής τους?
1: Ναι, και εδώ τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Αν μιλάμε για το 22, δηλαδή την τελευταία σχολική χρονιά πριν από την καταστροφή, πρέπει όμως να προσέξουμε τι ακριβώς μετράμε. Άλλο η πόλη της Σμύρνης και τα προάστια της και άλλο ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Mm-hmm. μια συχνά αναφερόμενη αποτύπωση για το 22, δίνει 237 ελληνικά σχολεία στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μύρνης με περίπου 1047 εκπαιδευτικούς και 62.770 μαθητές. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά δεν πρέπει να τον παρουσιάσουμε ως 237 σχολικά κτίρια μέσα στη Σμύρνη. Περιλαμβάνει το ευρύτερο εκπαιδευτικό δίκτυο της περιοχής και διαφορετικούς τύπους σχολείων. Για την ίδια την πόλη, οι διαθέσιμες καταγραφές μιλούν για ένα πολύ πυκνό δίκτυο. Πού συναντάμε σχολεία? Στην κορυφή βρίσκονταν ιδρύματα με ακτινοβολία πολύ πέρα από τη γειτονιά τους. Η Ευαγγελική Σχολή ήταν το κατεξοχήν ανδρικό, μεικτό, ανώτερο εκπαιδευτικό κέντρο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, μάλιστα, είχε εξελιχθεί σε ένα σύνθετο εκπαιδευτικό συγκρότημα με βιβλιοθήκη, μουσεία, εργαστήρια και ειδικευμένες σχολές. Το νέο κτίριό της στην Αγία Κατερίνη ολοκληρώθηκε το 1922, αλλά δεν πρόλαβε ουσιαστικά να λειτουργήσει πριν από την καταστροφή.
0: Mm-hmm. Αν ανοίγαμε την πόρτα μιας σχολικής αίθουσας στη Σμύρνη, τι θα βλέπαμε, τι θα ακούγαμε, αν υπήρχαν αυστηροί κανόνες και κυρίως ποια ήταν η σχέση δασκάλου και μαθητή?
1: Βεβαίως. Και εδώ χρειάζεται να αποφύγουμε μια εικόνα υπερβολικά ειδηλιακή. Αν ανοίγαμε την πόρτα μιας ελληνικής σχολικής αίθουσας στη Σμύρνη στο 1910 μέχρι το 1922, θα συναντούσαμε ένα σχολείο πειθαρχημένο, απαιτητικό και βαθιά συνδεδεμένο με τη γλώσσα, την εκκλησία και την υλική ιστορική συνείδηση, αλλά ταυτόχρονα ένα σχολείο που είχε ήδη επηρεαστεί από τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις.
0: Τα σχολικά εγχειρίδια έρχονται από την Ελλάδα ή υπήρχε γενικότερα και μια τοπική εκδοτική και συγγραφική δραστηριότητα?
1: Ορισμένα εγχειρίδια και παιδαγωγικά πρότυπα προέρχονταν από το ελληνικό κράτος και τον ελλαδικό εκπαιδευτικό χώρο. Άλλα γράφονταν ή τυπώνονταν στη Σμύρνη. Και υπήρχε συνεχής κυκλοφορία βιβλίων ανάμεσα στην Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και άλλα κέντρα του ελληνικού κόσμου. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ελληνική εκπαίδευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελούσε ένα μέρος ενός διακρατικού ελληνικού πνευματικού χώρου. Η Σμύρνη ήταν ένας από τους μεγάλους κόμους τους. Και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και το προηγούμενο ερώτημά σας για την ανάπλαση του φρονήματος. Το παιδί μπορούσε να διαβάσει ένα βιβλίο τυπωμένο στη Σμύρνη, γραμμένο από ένα δάσκαλο της Σμύρνης και ταυτόχρονα να διδάσκεται μια ιστορική αφήγηση που το συνέδεε με τον ευρύτερο ελληνισμό. Έτσι δημιουργούνταν κάτι πολύ ισχυρό. Η τοπική εμπορία, η εμπειρία, συν την ελληνική γλώσσα, συν την ορθόδοξη παράδοση και συν την κοινή ιστορική αφήγηση. Και υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε. Η εκπαίδευση δεν τελείωνε όταν χτυπούσε το κουδούνι. Οι μαθητές συμμετείχαν σε γιορτές, τελετές, παρελάσεις, συλλόγους και πολιτιστικές δραστηριότητες. Τα σχολεία αποτελούσαν χώρους κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης συλλογικής ταυτότητας.
0: Κυρία Ράπτη, μας είπατε για την Ευαγγελική Σχολή και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το σχολείο, γιατί είναι ένα σχολείο που έχει ταυτιστεί με την ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στη Σμύρνη. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν πότε δημιουργείται και γιατί αποκτά τόσο μεγάλη φήμη και ακτινοβολία.
1: Η απαρχή της Ευαγγελικής Σχολής ανάγεται στο 1717, όταν ο Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας επιχείρησε να ανασυστήσει το παλαιότερο ελληνικό σχολείο της πόλης. Ως τυπική όμως πράξη ίδρυσης θεωρείται το 1733, όταν ο μοναχός Ιερόθεος Δεντρινός και τρεις εξέχοντες Σμυρναίοι, ο Παντολέων Σεβαστόπουλος, ο Γεώργιος Όμηρος και ο Ζόρζης Βιτάλης υπέγραψαν συμφωνητικό για τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή της. Γι' αυτό και συναντάμε στη βιβλιογραφία και τα δύο έτη, και 17 και 33. Αρχικά η σχολή ήταν σαφώς θρησκευτικού και παραδοσιακού χαρακτήρα. Τα πρώτα της ονόματα ήταν Μεγάλο Σχολείο, Ελληνικό Σχολείο, Ευαγγελικό Φροντιστήριο, αποτυπώνουν αυτή την προέλευση. Ότι είναι δηλαδή θρησκευτικού περιεχομένου. Το 1743 αφιερώθηκε στο Χριστό ως σχολείο των Ευαγγελικών εντολών και φροντιστήριων πάντων των ελληνικών μαθημάτων. Από το 1808 περίπου επικρατεί οριστικά η ονομασία Ευαγγελική Σχολή. Η μεγάλη της ακτινοβολία όμως δεν εξηγείται απλώς από την παλαιότητά της επειδή είναι πιο παλιά. εξηγείται από ένα συνδυασμό παραγόντων. Είχε ισχυρή οικονομική βάση, με δωρεές, ακίνητη περιουσία, εράνους και συνδρομές της κοινότητας. Διέθετε οργανωμένη εφορία, η οποία επέβλεπε διδασκάλους οικονομικά και λειτουργικά, προσέλκυε διακεκριμένους λογίους και επιστήμονες ως διδάσκοντες. Μετά το 1828 άρχισε να απομακρύνεται σταθιακά από τον αποκλειστικά εκκλησιαστικό χαρακτήρα της. Απέκτησε τυπογραφείο, βιβλιοθήκη, μουσείο και αργότερα εμπορική σχολή, ξενόγλωσσα τμήματα και διδασκαλείο. Έτσι, ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα, δεν ήταν απλώς ένα σχολείο. Εξελίχθηκε σε ολόκληρο εκπαιδευτικό οργανισμό, με δημοτική και μέση εκπαίδευση, εμπορική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες και από το 1910 διδασκαλείο. Το 1922 μάλιστα υπολογίζεται ότι περίπου 1500 μαθητές φοιτούσαν στο ευρύτερο εκπαιδευτικό της σύστημα.
0: Γνωρίζουμε σήμερα κάποια ονόματα από τους μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής και αν οι απόφοιτοι είχαν τη δυνατότητα και τα κριτήρια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή και σε κάποιο πανεπιστήμιο της Ευρώπης.
1: Βεβαίως, μάλιστα ο κατάλογος των μαθητών της είναι εντυπωσιακός. Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα βρίσκουμε τον Αδαμάντιο Κοραή, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Ηλία Τανταλίδη, τον Ποιητή και Λόγιο, τον Παύρο Καρολίδη, ιστορικό και καθηγητή Πανεπιστημίου, τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τον Αρχιστράτηγο και μάλιστα τον Μανώλη Καλομύρη, μουσικό και ακαδημαϊκό. Και πρέπει να πούμε ότι σε τα γενέστερη περίοδο ήταν και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ο οποίος φοιτησε στην Ευαγγελική Σχολή, αλλά στο Αρμοστιακό.
0: Και πάμε τώρα σε ένα άλλο σχολείο, Φιλολογικό Γυμνάσιο. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε τα μηνύματα του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού. Και εδώ να σταθούμε πόσο δεκτική ήταν η κοινωνία της Σμύρνης σε αυτές τις νέες ιδέες.
1: Το Φιλολογικό Γυμνάσιο δημιουργείται στη Σμύρνη γύρω στο 1808-1810 και εδώ επίσης υπάρχει χρονολογική απόκληση στις πηγές, επειδή η σχολή ξεκίνησε ως νέα δημόσια σχολή και εξελίχθηκε στο Φιλολογικό Γυμνάσιο. Πίσω από αυτήν την προσπάθεια βρίσκονταν προοδευτικοί Σμυρναίοι έμποροι, άνθρωποι που ταξίδευαν στην Ευρώπη και είχαν αντιληφθεί ότι οι οικονομικά ανερχόμενοι Σμύρνη χρειάζονταν ένα διαφορετικό είδος εκπαίδευσης. Εμψυχωτής βεβαίως υπήρξε ο Αδαμάντιος Κοραής, ενώ κεντρικές μορφές ήταν ο Κωνσταντίνος Κούμας και ο Κωνσταντίνος Εξοικονόμου.
0: Και εδώ έχουμε και τις ιδέες του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πώς το δέχονται αυτό οι Σμυρνοί?
1: Η εμπορική και αστική ανάπτυξη της Σμύρνης είχε δημιουργήσει μια κοινωνία με έντονες επαφές με τη Δυτική Ευρώπη. Ένα τμήμα των εμπόρων και των μορφωμένων στρωμάτων ήθελε σύγχρονες γνώσεις, ξένες γλώσσες, φυσικές επιστήμες, πρακτικές δεξιότητες και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ως εκ τούτου το δεχτήκανε, όπως καταλαβαίνετε, με μεγάλη χαρά. Όχι όλοι βέβαια, γιατί υπήρχαν και συντηρητικοί κύκλοι συνδεδεμένοι με την εκκλησιαστική και κοινοτική εξουσία, οι οποίοι θεωρούσαν ορισμένες από τις νέες φιλοσοφικές αντιλήψεις επικίνδυνες. Η σύγκρουση λοιπόν δεν ήταν απλώς παλιό σχολείο εναντίον νέου σχολείου. Ήταν και σύγκρουση κοινωνικών κυρίως ομάδων, αντιλήψεων και μορφών εξουσίας.
0: Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, σύγκρουση. Έχουμε λοιπόν την Ευαγγελική Σχολή και το Φιλολογικό Γυμνάσιο. Υπάρχει σύγκρουση ή ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα?
1: Υπήρξε ανταγωνισμός και μάλιστα έντονος. Αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν πρέπει να τον παρουσιάσουμε ως μια απλή μονομαχία. Το Φιλολογικό Γυμνάσιο θεωρούσε ότι η ελληνική παιδεία έπρεπε να ανοίξει προς τη σύγχρονη ευρωπαϊκή επιστήμη και φιλοσοφία. Η Ευαγγελική Σχολή είχε βαθιές ρίζες στην Ορθόδοξη παράδοση, στην κλασική παιδεία και στην κοινωνική οργάνωση και για ένα διάστημα αντιμετωπίστηκε από τους οπαδούς του γυμνοσίου ως υπερβολικά συντηρητική. Αλλά υπάρχει μια ειρωνία. Η ίδια η Ευαγγελική Σχολή δεν έμεινε στατική. Ο Θεόφιλος Καΐρης και ο Βενιαμίν ο Λέσβιος πέρασαν από τις τάξεις τους. Αργότερα εντάχθηκαν ξένες γλώσσες, φυσικές επιστήμες και νέες μορφές εκπαίδευσης, ενώ τον 19ο αιώνα η σχολή εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικά σύνθετο εκπαιδευτικό σύστημα. Η σύγκρουση κορυφώθηκε το 1819. Το Φιλολογικό Γυμνάσιο δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από συντηρητικούς κύκλους, ενώ ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος Ιρίστο εν παρόδο, ήταν ο ίδιος απόφυτος της Ευαγγελικής, εξέδωσε εγκύκλιο εναντίον της σύγχρονης φιλοσοφίας. Το γυμνάσιο τελικά έκλεισε το ίδιο έτος. Η ιστοριογραφία συνδέει το κλείσιμό του με τη συντονισμένη αντίδραση εκκλησιαστικών, συντεχνιακών και κοινοτικών δυνάμεων. Άρα, τι χώριζε τους ίδιους, τους δύο κόσμους αυτούς? Θα έλεγα ότι η ουσιαστική διαφορά μπορεί να συμπυκνωθεί σε τέσσερις άξονες. Η Ευαγγελική Σχολή είχε ισχυρή σύνδεση με την Ορθόδοξη και κοινοτική παράδοση, ενώ το Φιλολογικό Γυμνάσιο ισχυρότερη σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Η Ευαγγελική Σχολή είχε την κλασική παιδεία ως βασικό πυρήνα, ενώ το Φιλολογικό Γυμνάσιο την κλασική παιδεία και τις σύγχρονες φυσικές και φιλοσοφικές επιστήμες. Αντίστοιχα, η Ευαγγελική Σχολή είχε σταδιακή ανανέωση μέσα από τον παραδοσιακό θεσμό, ενώ το Φιλολογικό Γυμνάσιο εξ αρχής είχε επιθετικότερη εκπαιδευτική καινοτομία.
0: Αρκετά διαφορετικά προφίλ,
1: μάλιστα,
0: θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Κυρία Ράπτη, πρέπει να σταθούμε λίγο και στη γυναικεία εκπαίδευση, γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Σε μια εποχή κατά την οποία η θέση της γυναίκας εξακολουθεί να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές συμβάσεις, θα ήθελα να μας πείτε τι συμβαίνει στη Σμύρνη. Και θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφέρετε στο βιβλίο σας. Μιλάτε για το πρότυπο της γυναίκας Πινελόπης και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ήταν για ένα κορίτσι να ξεφύγει από αυτό το παραδοσιακό πρότυπο και να αποκτήσει ουσιαστική μόρφωση.
1: Δεν ήταν εύκολο, κυρία Καραλή. Το κυρίαρχο πρότυπο ήθελε τη γυναίκα αφοσιωμένη στο σπίτι, στον σύζυγο και στην οικογένεια. Η μόρφωση ήταν αποδεκτή, αλλά αρχικά κυρίως στο βαθμό που την έκανε ο καλύτερη σύζυγο και μητέρα. Τη Σμύρνη, ωστόσο, η κοινωνική και οικονομική πνευματική ζωή της πόλης και η επαφή με νέες ιδέες δημιουργούν σταδιακά διαφορετικές προσδοκίες. Η μόρφωση των κοριτσιών γίνεται μάλιστα πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Φοβούνται κυρίως ότι η μόρφωση θα κάνει τη γυναίκα υπερβολικά ανεξάρτητη, ότι θα αρχίσει να αμφισβητεί τον παραδοσιακό της ρόλο και την ανδρική εξουσία μέσα στην οικογένεια. Στην πραγματικότητα, πίσω από τη συζήτηση και την εκπαίδευση κρύβεται ο φόβος για μια αλλαγή των ίδιων των κοινωνικών ρόλων. Η γυναική εκπαίδευση φαίνεται ότι απασχολούσε την κοινωνία της Σμύρνης και σε θεωρητικό επίπεδο. Τη δεκαετία του 1870 ξεσπά στην πόλη με μια σειρά δημοσιευμάτων διαμάχη ανάμεσα στη Σαπφό Λεοντιάδα, διευθύντρια του Πανεπιστημιακού της Αγίας Φωτεινής, και σε άνδριους λογίους της πόλης με αντικείμενο τη γενική εκπαίδευση και το περιεχόμενό της. Η διαμάχη είναι αντίστοιχη με αυτή που επικρατούσε στον ελληνικό χώρο την ίδια περίοδο. Η Λεοντιάς, από τη μία πλευρά, υποστηρίζει ότι το κορίτσι πρέπει να λαμβάνει τις ίδιες στοιχειώδεις γνώσεις με το αγόρι, με την προσθήκη βέβαια αυτών που αρμόζουν στον ιδιαίτερο προορισμό των γυναικών. Ο Ιωάννης Κυλίτσης αντιθέτως υποστηρίζει ότι από τους αρχαίους συγγραφείς μόνο Ξενοφών πρέπει να διδάσκεται στα κορίτσια, καθώς τα επέκεινα του Ξενοφόντος είναι ματαιοπονία για τη γυναίκα. Με τους Κυλίτσι συμφωνεί και ο Αντώνιος Ισηγώνης, ο οποίος αντιδρά στη διδασκαλία σύνθετων μαθημάτων και ενιών στα κορίτσια, καθώς θεωρεί πως αδυνατούν να συντονίσουν το νου τους και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις τους.
0: Δηλαδή, κυρία Ράπτη, θέλετε να μας πείτε ότι για κάποιους υπάρχουν γνώσεις που θεωρούνται κατάλληλες για τους άνδρες, αλλά περιττές ή ακόμη και ακατάλληλες για τις γυναίκες, ή ακόμα και ότι οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να λάβουν κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις?
1: Θα σας πω τι γράφει ο τύπος αυτής της περίοδου στην εφημερίδα Νέα Σμύρνη. Τα γαλλικά, η γεωμετρία και η θεωρητική αριθμητική, τα υψηλά θεολογικά μαθήματα και η ακατάλληλη γυναίκας συγγραφής πρέπει να εξοβελιστώσει πλέον των παρθεναγωγείων, αντικαθιστάμενα διάλλων μαθημάτων, καταλήλων προς μόρφωση καλών θυγατέρων, συζύγων και μητέρων.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά τα σχολεία ήταν για να διαμορφώσουν την μελλοντική σύζυγο και μητέρα.
1: Ακριβώς, αυτό θέλανε. Αλλά φυσικά προχώρησαν πολύ περισσότερο.
0: Κυρία Ράπτη, μας είπατε για παρθεναγωγία και θέλω να σταθώ στο κεντρικό παρθεναγωγείο της Σμύρνης και θα ήθελα να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του και πόσο συμβάλλει το κεντρικό παρθεναγωγείο στην εξέλιξη της γυναικείας εκπαίδευσης.
1: Το κεντρικό παρθεναγωγείο ήταν ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της γυναικείας εκπαίδευσης στη Σμύρνη. Η σημασία του είναι ότι δεν περιορίστηκε στη στοιχειώδη μόρφωση. Στην πορεία δημιούργησε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδρομή από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό μέχρι τις γυμνασιακές τάξεις και το διδασκαλείο. Το κεντρικό παρθεναγωγείο ανοίγει έτσι για τις γυναίκες ένα δρόμο επαγγελματικής αποκατάστασης κυρίως μέσω της διδασκαλίας. Η διδασκαλία γίνεται ένας από τους πρώτους κοινωνικά αποδεκτούς επαγγελματικούς δρόμους για τις γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μόρφωση πάβει να είναι προσωπική καλλιέργεια και αποκτά πλέον και επαγγελματική αξία, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Δημιουργείται δηλαδή ένα νέο πρότυπο γυναίκας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Η γυναίκα που μπορεί να βγει στην αγορά.
1: Έτσι, ακριβώς. Και αν παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή από τη γυναίκα Πινελόπη μέχρι τις απόφοιτες που γίνονται δασκάλες και παιδαγωγοί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση της Σμυρνιάς γυναίκας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα έχει αλλάξει σημαντικά, αλλά όχι ολοκληρωτικά.
0: Είναι όμως σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: η γυναίκα
0: το βήμα
1: εξακολουθεί να έχει ως βασικό σημείο αναφορά στην οικογένεια. Έχει όμως πλέον πρόσβαση στη γνώση, στην ανώτερη εκπαίδευση και σε ορισμένες περιπτώσεις στην επαγγελματική ζωή, όπως είπαμε και πριν.
0: Επαγγελματική αποκατάσταση και μπορεί και να εργαστεί ως δασκάλα.
1: Έτσι,
0: στα ακριβώς εκπαιδευτικά ιδρύματα.
1: Έτσι. Και φυσικά δεν εξαφανίζεται από τη μία μέρα στην άλλη το πρότυπο γυναίκα Πινελόπη, αλλά δίπλα της εμφανίζεται μια νέα μορφή γυναίκας, η μορφωμένη, η δασκάλα, η παιδαγωγός, η γυναίκα που αρχίζει να αποκτά δικό της χώρο στη δημόσια ζωή. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που συντελείται στη Σμύρνη.
0: Υπάρχει άλλο ένα σημαντικό κομμάτι ως προς την εκπαίδευση στη Σμύρνη και αυτό συνδέεται με την κοινωνική πρόνοια και θα ήθελα να σταθούμε στα ορφανοτροφεία. Διάβασα στο βιβλίο σας λοιπόν ότι περισσότερα από 1000 ορφανά ανατράφηκαν στο ελληνικό ορφανοτροφείο μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και ότι πέρα από τα μαθήματα αυτά τα παιδιά έμαθαν και διάφορες τέχνες και επαγγέλματα.
1: Το ορφανοτροφείο δεν είχε μόνο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Είχε και έντονο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό. Τα παιδιά δεν λάβαναν μόνο στέγη, τροφή και προστασία, αλλά και μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. Διδάσκονταν τέχνες και πρακτικά επαγγέλματα, ώστε όταν ενηλικιωθούν να μπορούν να εργαστούν και να βιοποριστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει μια αντίληψη κοινωνικής πρόνοιας αρκετά προχωρημένη για την εποχή. Δεν αρκεί να προστατέψει ένα παιδί από τη φτώχεια. Πρέπει να του δώσεις και τα εργαλεία να ξεφύγει από αυτήν. Και με αυτή την έννοια το ορφανοτροφείο λειτουργεί ταυτόχρονα ως σπίτι, σχολείο και χώρος επαγγελματικής προετοιμασίας.
0: Του δίνει τα εφόδια για τη μελλοντική του ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Τελικά, κυρία Ράπτη, η παιδεία στη Σμύρνη δεν σταματά στη πόρτα του σχολείου. Συναντάμε φιλολογικούς συλλόγους, βιβλιοθήκες, θέατρα και γενικότερα μια έντονη πνευματική δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν από το 1922, πριν από την καταστροφή, έχει ήδη διαμορφωθεί μια πραγματική κουλτούρα παιδείας που διαπερνά την κοινωνία.
1: Ναι, και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Η παιδεία στη Σμύρνη δεν ήταν υπόθεση μόνο των σχολείων. Είχε γίνει μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης. Οι σύλλογοι, τα αναγνωστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι εφημερίδες και τα θέατρα δημιουργούσαν χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να συναντηθούν, να διαβάσουν, να συζητήσουν και να έρθουν σε επαφή με νέες ιδέες. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε έντονη φιλοδραματική δραστηριότητα με πολλούς συλλόγους και ερασιτεχνικούς θειάσους, ενώ ακόμα και τα σχολεία συμμετείχαν στη θεατρική ζωή της πόλης.
0: Κυρία Ράπτη, έχουμε και ιδιωτικά σχολεία. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να μας πείτε για αυτά τα σχολεία.

0: φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου η Μαρία Φωτακοπούλου. Απόψε, φίλες και φίλοι, μιλάμε για την εκπαίδευση στη Σμύρνη. Κοντά μας η κυρία Ελένη Ράπτη, συγγραφέας του βιβλίου «Σμύρνη, το κάφημα της Ιωνίας, η εκπαίδευση των Ελλήνων από τις εκδόσεις Ηρόδοτος». Κυρία Ράπτη, μιλήσαμε για τα μεγάλα σχολεία, αλλά και για τα μικρότερα και για τα ορφανοτροφία. Τώρα θα περάσουμε στην ιδιωτική εκπαίδευση.
1: Η εκπαίδευση ιδιωτική στη Σμύρνη ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Είχε μεγάλη και δυναμική ελληνική κοινότητα με οικογένειες που έδιναν μεγάλη σημασία στη μόρφωση. Έτσι, δίπλα στα κοινοτικά σχολεία αναπτύχθηκαν πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα οποία πρόσφεραν διαφορετικές κατευθύνσεις και συχνά πιο ευέλικτα προγράμματα. Ανάμεσα στα σημαντικότερα είναι η σχολή Αρώνη. Και τι θέση κατέχει αυτή? Η σχολή Αρώνη κατήχε σημαντική θέση. Ξεκίνησε ως ιδιωτικό σχολείο και εξελίχθηκε σε ελληνογαλλικό λύκειο, αποκτώντας ιδιαίτερο κύρος. Απευθύνονταν κυρίως σε οικογένειες που ήθελαν για τα παιδιά τους μια συστηματική, σύγχρονη εκπαίδευση και παράλληλα μια καλή προετοιμασία για τις μετέπειτα σπουδές τους. Από τα θρανία της πέρασε και ένας μαθητής που έμελε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, όπως αναφέραμε, ο Γιώργος Εφέρης.
0: Τι γνωρίζουμε για αυτό τον μαθητή, για τα μαθητικά του χρόνια στη Σμύρνη και πόσο έντονα παρέμεινε αργότερα αυτή η πόλη στη μνήμη του και στο έργο του?
1: Ο Σεφέρης ξεκίνησε στη σχολή Αρώνη το 1906 και φίτησε εκεί μέχρι το 1914, όταν η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Τα χρόνια αυτά ήταν πολύ σημαντικά για τη διαμόρφωσή του, γιατί η Σμύρνη και γενικότερα η Ιωνία έγιναν ένα βαθύ κομμάτι της μνήμης του. Η πόλη της παιδικής του ηλικίας, η θάλασσα, τα βουρλά, οι άνθρωποι και οι εικόνες εκείνου του κόσμου επανέρχονται διαρκώς στην ποίηση και στην πυρογραφία του. Και ίσως αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Ο Σεφέρης έφυγε από τη Σμύρνη ως παιδί, αλλά ουσιαστικά δεν την εγκατέλειψε ποτέ στη μνήμη και τη φαντασία του. Η χαμένη πατρίδα έγινε ένα από τα βασικά υλικά της ποιητικής του.
0: Κυρία Ράπτη, με αυτά που μας είπατε καταλαβαίνουμε ότι στις αρχές του 20ου αιώνα η Σμύρνη διαθέτει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας μεγάλης εμπορικής και κοσμοπολίτικης πόλης. Είναι έτσι?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Η Σμύρνη είχε ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο και πολυμορφικό εκπαιδευτικό δίκτυο. Υπήρχαν κοινοτικά και ιδιωτικά σχολεία, σχολεία θηλαίων, επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και ιδρύματα που συνδύαζαν την εκπαίδευση με την κοινωνική πρόνοια. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό το σύστημα αντανακλούσε τον ίδιο το χαρακτήρα της πόλης. Η εμπορική της ανάπτυξη, η επαφή με την Ευρώπη και η συνύπαρξη διαφορετικών κοινοτήτων δημιουργούσαν ανάγκη για ανθρώπους μορφωμένους με γλωσσικές γνώσεις και με σύγχρονες δεξιότητες. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι ήταν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα με τη σημερινή έννοια. Υπήρχαν ακόμη έντονες κοινωνικές και έμφυλες ανισότητες, τα σχολεία Αρένων και Θηλαίων. Ωστόσο, για τα δεδομένα της εποχής, η Σμύρνη διέθετε ένα εντυπωσιακά πλούσιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο αντανακλούσε και ενίσχυε τον κοσμοπολιτικό χαρακτήρα της πόλης.
0: Να περάσουμε τώρα σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Η Σμύρνη, λοιπόν, λίγο πριν από την καταστροφή, είναι έτοιμη να αποκτήσει πανεπιστήμιο. Και εδώ να σας ρωτήσω, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και γιατί επιλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή για να την υλοποιήσει?
1: Η ιδέα εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της ελληνικής διοίκησης μετά την εγκατάστασή της στη Σμύρνη το 1919 να δημιουργήσει στην περιοχή σύγχρονους θεσμούς. Το Πανεπιστήμιο ήταν ίσως το πιο φιλόδοξο από αυτά τα σχέδια. Οπότε ο Βενιζέλος πρότεινε στον Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν μια ιδανική επιλογή, διότι ήταν ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μαθηματικός με μεγάλη ευρωπαϊκή ακαδημική εμπειρία. Ο ίδιος μάλιστα εγκατέλειψε την έδρα του στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου για να αφοσιωθεί στην οργάνωση του νέου ιδρύματος. Θεωρώ ότι, αν δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, ότι ο Καραθεοδωρή ήταν και συνεργάτης, αν όχι μαθητής του Αϊνστάιν, και ο Αϊνστάιν τον συμβολευόταν συχνά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί προσωπικότητα μιλάμε.
0: Γνωρίζουμε ποιο ήταν το όραμά του για αυτό το πανεπιστήμιο, δηλαδή ποιες σχολές είχε στο μυαλό του να λειτουργήσουν, τις ανάγκες της Σμύρνης και γενικότερα Τι ήταν αυτό που ήθελε να κάνει σε αυτό το πανεπιστήμιο και να το κάνει και ξεχωριστό?
1: Το όραμα ήταν πολύ ευρύτερο από τη δημιουργία ενός ακόμη πανεπιστημίου. Ο Καραθεοδωρή ήθελε ένα σύγχρονο, διεθνές κέντρο επιστημών και πολιτισμού, αντάξιο μιας πόλης όπως η Σμύρνη. Το πανεπιστήμιο θα έπρεπε να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Την οικονομία και το εμπόριο, τη γεωργία, τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Παράλληλα όμως, είχε και μια πολύ σημαντική πνευματική διάσταση. Ο Καραθεοδωρή οραματίζονταν ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στους διαφορετικούς πληθυσμούς της Μικράς Ασίας. Ένα ίδρυμα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς.
0: Θα μπορούσαν δηλαδή να σπουδάζουν και παιδιά από τις άλλες εθνοτικές ομάδες.
1: Φυσικά, βεβαίως. Μάλιστα είχε και σχολή για μουφτίδες. Που καταλαβαίνετε ότι ήθελε να υπάρχει μια ισορροπία και λάμβανε πολύ σοβαρά υπόψη και τον τουρκικό πληθυσμό.
0: Εξανατολών το φως. Τι συμβολίζει αυτή η φράση?
1: Το μήνυμα ήταν σαφές. Το πανεπιστήμιο δεν ιδρύονταν ως ένα πικιακό ίδρυμα της Αθήνας, αλλά ως ένας φάρος που θα επανέφερε τη γνώση και τον πολιτισμό στην ιστορική του κοιτίδα, την Ιωνία, για να φωτίσει ολόκληρη την Εγγύης Ανατολή, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας των φοιτητών.
0: Στις 23 Αυγούστου 1922 ο Καραθεοδωρή συγκεντρώνει το προσωπικό του Πανεπιστημίου και τους ενημερώνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τη Σμύρνη. Τους εφοδιάζει μάλιστα με χρήματα και συστατικές επιστολές. Αυτή η σκηνή τι μας λέει για τις τελευταίες ημέρες του Ιδρύματος? Και εδώ πρέπει να πούμε, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει.
1: Ακριβώς. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Δείχνει ότι το Πανεπιστήμιο ουσιαστικά τελειώνει πριν προλάβει να αρχίσει. Μια μεγάλη απογοήτευση. Όχι μόνο για τον Καραθεοδωρή, αλλά για όλο τον Ελληνισμό. Ο Καραθεοδωρή αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος και φροντίζει πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους του. Τους δίνει χρήματα και συστατικές επιστολές ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή και την επιστημονική τους πορεία. Και το κλειδί του παραδίδει συμβολικά στον πλαστήρα, μοιάζει σαν το τελευταίο αντίο σε ένα όνειρο που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.
0: Κυρία Ράπτη, έχετε συγκινηθεί και εμείς έχουμε συγκινηθεί, γιατί πραγματικά αυτό το πανεπιστήμιο δεν πρόλαβε να υποδεχτεί ούτε ένα φοιτητή. Τα μαθήματα θα ξεκίναγαν τον Σεπτέμβριο του 22, αλλά πρόλαβε η καταστροφή. Αυτή η προσπάθεια τι απέγινε?
1: Δυστυχώς χάθηκε μαζί με τη Σμύρνη. Είχαν γίνει τεράστιες προετοιμασίες και το πανεπιστήμιο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει. Αλλά η καταστροφή ανέκοψε οριστικά το εγχείρημα. Γι' αυτό και αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Ένα πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε ουσιαστικά ως θεσμός, οργανώθηκε, εξοπλίστηκε και στελεχώθηκε, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να ανοίξει τις πόρτες στους φοιτητές. Σήμερα το πανεπιστήμιο αυτό χρησιμοποιείται ως λύκειο με την ονομασία Ισμύρ Κίσλης εσύ, και μάλιστα πρόσφατα πήγα στην Σμύρνη και πήγα και το επισκέφτηκα.
0: Ο Καραθεοδωρή δεν φεύγει αμέσως, παραμένει στη Σμύρνη και προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να διασώσει ό,τι μπορεί. Πόσο δύσκολη είναι αυτή η επιχείρηση και τι τελικά κατάφερε να σώσει?
1: Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη προσπάθεια, γιατί όλα συνέβαιναν μέσα στις συνθήκες της κατάρρευσης. Παρ' όλα αυτά, Καραθεοδωρή καταφέρει να διασώσει μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης, φυσικοχημικά όργανα και το αρχείο του Πανεπιστημίου. Τα υλικά αυτά μεταφέρθηκαν τελικά στην Αθήνα και αποτέλεσαν ένα πολύτιμο πυρήνα της επιστημονικής κληρονομιάς του Ιδρύματος. Και αυτό έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Αλλά ένα μέρος της πνευματικής και επιστημονικής του κληρονομιάς διασώθηκε. Σήμερα βιβλία, όργανα και αρχαιακό υλικό που συνδέονται με τις συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι με τον τρόπο αυτό, το Πανεπιστήμιο που χάθηκε στη Σμύρνη άφησε ένα αποτύπωμα που συνέχισε να υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Κύριε Ράπτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ιστορία του Ιωνικού Πανεπιστημίου, ενός μεγάλου οράματος που ήταν έτοιμο να πραγματοποιηθεί αλλά δυστυχώς διακόπηκε βία, ότι αποτελεί κατά κάποιον τρόπο και μικρογραφία της ίδιας της μοίρας του ελληνισμού της Σμύρνης.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αναλογία είναι πολύ εύστοχη. Το Ιωνικό Πανεπιστήμιο συμβολίζει με έναν τρόπο ολόκληρη την πορεία του ελληνισμού της Σμύρνης. Μια κοινότητα με μεγάλη πνευματική, οικονομική και κοινωνική δυναμική που είχε δημιουργήσει θεσμούς και είχε αρχίσει να σχεδιάζει το μέλλον της με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και ξαφνικά, το 1922, αυτή η πορεία διακόπτεται βία. Το Πανεπιστήμιο δεν προλαβαίνει να ανοίξει τις πόρτες του, όπως ακριβώς και ένας ολόκληρος κόσμος δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει την πορεία που είχε χαράξει. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, ίσως πιο αισιόδοξη πλευρά. Ο Καραθοδωρή δεν εγκαταλείπει τα πάντα. Προσπαθεί να διασώσει βιβλία, επιστημονικά όργανα και αρχεία. Και αυτό είναι συμβολικό. Μπορεί να χάθηκε ο τόπος, αλλά δεν χάθηκε ολοκληρωτικά η γνώση που είχε δημιουργηθεί εκεί. Γι' αυτό το Ιωνικό Πανεπιστήμιο είναι ταυτόχρονα σύμβολο μιας μεγάλης απώλειας, αλλά και μιας μεγάλης πνευματικής παρακαταθήκης. Είναι ιστορία ενός οράματος που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί, αλλά άφησε πίσω του την απόδειξη του πόσο ψηλά είχε φτάσει ο ελληνισμός της Σμύρνης.
0: Γιατί, κυρία Ράπτη, πίσω από όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι. Και να σταθούμε λοιπόν σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές, θέλω να μας πείτε δύο λόγια για το μορφωτικό τους επίπεδο. Αν ήταν εκπαιδευτικοί και καθηγητές που είχαν σπουδάσει στην Αθήνα ή ακόμη και σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δείχνουν πόσο αναπτυγμένο ήταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον της Σμύρνης. Δεν έχουμε απλώς πολλά σχολεία. Έχουμε και ένα σημαντικό σώμα εκπαιδευτικών με υψηλή κατάρτιση. Αρκετοί είχαν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ άλλοι είχαν συνεχίσει τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτοί οι άνθρωποι έφερναν μαζί τους νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί οι ιδέες αυτές δεν έμεναν στα πανεπιστήμια που είχαν σπουδάσει, μεταφέροντας τη Σμύρνη μέσα στις σχολικές αίθουσες. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που η Σμύρνη μπόρεσε να αναπτύξει ένα τόσο πλούσιο εκπαιδευτικό δίκτυο. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν ήταν απλώς μεταδότες γνώσεων, ήταν φορείς μιας ευρύτερης πνευματικής ανανέωσης. Και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από αυτούς δεν περιορίζονταν στη διδασκαλία. Έγραφαν βιβλία και άρθρα, συμμετείχαν σε συλλόγους και πνευματικές εταιρείες, ασχολούνταν με την έρευνα και τη διάδοση νέων ιδεών. Έτσι, ο εκπαιδευτικός λειτουργούσε ταυτόχρονα ως δάσκαλος και ως πνευματικός άνθρωπος της πόλης.
0: Και φτάνουμε, κυρία Ράπτη, στην καταστροφή. Σεπτέμβριος του 1922. Όλα όσα μας περιγράψατε, σχολεία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικοί, μαθητές, μια ολόκληρη πνευματική παράδοση, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με την καταστροφή και τον ξεριζωμό. Τι απέγιναν τα σχολικά κτίρια, οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και αυτά τα πολύτιμα βιβλία τους?
1: Η καταστροφή σήμαινε ουσιαστικά και το τέλος της εκπαιδευτικής ζωής της ελληνικής κοινότητας στη Σμύρνη. Πολλά σχολικά κτίρια καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των εκπαιδευτικών συλλογών χάθηκε μέσα στη γενικότερη καταστροφή. Υπήρξαν όμως και προσπάθειες διάσωσης. Κάποια βιβλία, αρχεία και επιστημονικά αντικείμενα μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα, συχνά χάρη στην επιμονή ανθρώπων που αντιλήφθηκαν ότι δεν έπρεπε να χαθεί μαζί με τον τόπο και η πνευματική του κληρονομιά. Κάποιοι σύλλογοι σήμερα, όπως ο Σύλλογος Σμυρναίων, έχει αρχεία από εκείνη την περίοδο που κάποιοι τα φέρανε, τα προσπαθήσανε να τα διασώσουν και τα έχουν παραδώσει, και όχι μόνο, και στο Πανεπιστήμιο φυσικά, όπως είπαμε και πριν, και σε άλλους συλλόγους που υπάρχουν αρχεία.
0: Κάποιοι σκέφτηκαν μέσα στην καταστροφή και τη φωτιά να σώσουν έστω και κάποια βιβλία?
1: Βεβαίως. Βλέπετε ότι πόσο ανεβασμένο ήταν το επίπεδο των ανθρώπων. Όπως κάποιοι φέραν τις εικόνες, κάποιοι φέραν τα βιβλία.
0: Και αυτές οι προσωπικότητες, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, κατάφεραν να φτάσουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν αυτό το έργο.
1: η μοίρα τους ήταν διαφορετική. Πολύ εκπαιδευτική, κατάφεραν να περάσουν στην Ελλάδα και συνέχισαν να εργάζονται εδώ. Συχνά μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έφεραν μαζί τους όχι μόνο τις προσωπικές τους εμπειρίες, αλλά και την εκπαιδευτική παράδοση της Σμύρνης. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που δεν κατάφεραν να φύγουν. Κάποιοι χάθηκαν μέσα στη δίνη των γεγονότων, ενώ άλλοι συνελήφθησαν ή οδηγήθηκαν σε αιχμαλωσία. Γι' αυτό όταν μιλάμε για την καταστροφή της Σμύρνης, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την απώλεια κτηρίων. Χάθηκε ή διασκορπίστηκε και ένα ολόκληρο ανθρώπινο και πνευματικό δυναμικό.
0: Κυρία Ράπτη, ξέρετε, από τη συζήτησή μας βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκτήσει μία μόρφωση, μία κουλτούρα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν έρχονται στην Ελλάδα ως πρόσφυγες πλέον, αυτή η μόρφωση είναι ένα εργαλείο για να ξεκινήσουν από την αρχή?
1: Φυσικά, και μάλιστα ένα εργαλείο ανεκτήμητο. Η μόρφωση ήταν ίσως ένα από τα λίγα κεφάλαια που μπορούσαν πραγματικά να πάρουν μαζί τους. Ένας δάσκαλος μπορούσε να συνεχίσει να διδάσκει, ένας γιατρός να ασκήσει το επάγγελμά του, ένας έμπορος να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις του. Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Οι πρόσφυγες δεν έφεραν στην Ελλάδα μόνο τις προσωπικές τους γνώσεις. Έφεραν μια ολόκληρη κουλτούρα παιδείας. Εκπαιδευτικοί, λόγοι και μαθητές συνέβαλαν στη δημιουργία νέων σχολείων και συλλόγων και στη μεταφορά της πνευματικής παράδοσης Μικράς Ασίας στο νέο τόπο εγκατάστασης. Έτσι, η καταστροφή μπορεί να διέλυσε έναν κόσμο, αλλά δεν μπόρεσε να εξαφανίσει όσα είχαν δημιουργηθεί μέσα σε αυτόν. Τα κτίρια χάθηκαν, οι βιβλιοθήκες διασκορπίστηκαν, οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν, η γνώση όμως ταξίδεψε μαζί τους. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα αυτής της ιστορίας. Ο πολιτισμός δεν βρίσκεται μόνο στα κτίρια και στα ιδρύματα. Βρίσκεται κυρίως στους ανθρώπους που τον κουβαλούν και μπορούν να τον μεταδώσουν στις επόμενες γενιές.
0: Σήμερα αυτή την κληρονομιά μπορούμε να την αναγνωρίσουμε?
1: Θεωρώ ότι σήμερα ναι. Αναγνωρίζεται από όλους.
0: Κυρία Ράπτη, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Αν σας ζητούσα να κρατήσετε μία μόνο εικόνα από τη Σμύρνη, έτσι όπως τη γνωρίσετε μέσα από την εξαιρετική έρευνά σας, ποια θα επιλέγατε? Ποια εικόνα δηλαδή θεωρείτε ότι συμπυκνώνει αυτόν τον κόσμο που χάθηκε?
1: Ίσως θα κρατούσα την εικόνα μιας σχολικής αίθουσας. Παιδιά στα θρανία, ένα δάσκαλο μπροστά στον πίνακα, βιβλία ανοιχτά, μια καθημερινότητα που μοιάζει απολύτως φυσιολογική. Γιατί πίσω από αυτή την απλή εικόνα κρύβεται ολόκληρη Σμύρνη που γνωρίσαμε μέσα από αυτή την έρευνα. Η πίστη στη γνώση, η προσπάθεια για πρόοδο, η προσδοκία για το μέλλον. Και έχει μια ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά και αυτοί οι δάσκαλοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι σε λίγα χρόνια ο κόσμος τους θα είχε χαθεί. Η σχολική αίθουσα γίνεται έτσι ένα σύμβολο μιας ζωής που θεωρούσαν αυτονόητη και που ξαφνικά διακόπηκε.
0: Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν και κορίτσια, υπάρχουν και οι Σμυρνιές.
1: Φυσικά και υπάρχουν και οι Σμυρνιές. Και φυσικά θα ήταν οι άνθρωποι που έφυγαν έχοντας μαζί τους ένα βιβλίο, ένα τετράδιο, μια ανάμνηση από το σχολείο τους. Γιατί τελικά αυτό που έμεινε είναι όχι τα κτίρια, αλλά η γνώση και η μνήμη. Και ίσως αυτή είναι η πιο δυνατή εικόνα της Σμύρνης. Μια πόλη που χάθηκε ως τόπος, αλλά συνέχισε να υπάρχει μέσα στους ανθρώπους της, στις γνώσεις τους και στις μνήμες που μετέφεραν στην Ελλάδα.
0: Φίλες και φίλοι, απόψε επιχειρήσαμε να ταξιδέψουμε στη Σμύρνη πριν από τη φωτιά και την καταστροφή. Με τη βοήθεια της κυρίας Ράπτη περάσαμε για λίγο τις πόρτες των σχολείων της, καθίσαμε στα θρανία της, γνωρίσαμε τους δασκάλους και τις δασκάλες της και τους ανθρώπους που πίστεψαν στη δύναμη της γνώσης. Γιατί πίσω από τη Σμύρνη της καταστροφής υπήρχε και μία άλλη Σμύρνη, μία πόλη σχολείων και βιβλιοθηκών, δασκάλων και μαθητών, ιδεών και πνευματικής δημιουργίας. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας και που μέσα από το βιβλίο σας «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας, η εκπαίδευση των Ελλήνων» από τις εκδόσεις Ηρόδοτος, μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε αυτή τη διαφορετική πλευρά της Σμύρνης.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραλή. Ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έζησα σήμερα, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί μας στα ξωτικά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επανήλθαμε ζωντανά, χθες ακούσατε μια συναυλία σε επανάληψη για λόγους υγείας όπως καταλάβατε, αλλά δεν αντέχουμε και πολύ να καθόμαστε, οπότε επανήλθαμε σήμερα αυτή την αρκετά δύσκολη μέρα στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά μπήκε το φθινόπωρο, μπήκε η φθινοπορνή ημερία, καταφέραμε και περάσαμε την πύλη της. Δεν είναι πάντα εύκολο. Μην μου πεις ότι κρυώνεις εδώ μέσα. Λοιπόν, έβαλε τα φούτερ. Λες και θα πάει για στο βουνό ο Χριστός. Ξεκινήσαμε με μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, Σπύρος Γκυλέκας στο βιολί από τα Γρεβενά, ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στα λαούτα, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα. Και να συνεχίσουμε από το αρχείο μας και το επόμενο. Ηλίας Κόντης, σε χαιρετάμε που μας ακούς, το ξέρουμε. Ηλίας Κόντης και Ελευθέρης Κωνσταντίνου μαζί και στο κλαρίνο Σταύρος Καψάλης.

Να είχε καεί ο Πλάτανος με τον Δημήτρη Σοροβόλα, συνοδεία του ομίλου Συγκόνη, από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση. Ξεκινά σήμερα το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης και θα βρίσκονται εκεί το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία σήμερα και η φίλη μας η Αγγελική του Μπανάκη, και κάθε μέρα θα έχει σκηνή με παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα η Χαωνία θα συμμετέχουν στο αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι, μιας και τα παιδιά έχουν εξειδικευτεί και στις μουσικές της κάτω Ιταλίας αλλά και της Ιταλίας. Οπότε να ακούσουμε κάτι από τους Χαωνία. Βέβαια εμείς θα πάμε στα τραγούδια του Βόλακα, κάτι που μας έφεραν τα παιδιά εδώ και ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης όταν ήρθαν στην εκπομπή μας από το αρχείο του, στο πολύ σημαντικό. Το τραγούδι μας έρχεται από το Βόλακα, Ανάθεμάτων που θα πει.

Ζωντανή συναυλία όπως καταλάβατε από το αρχείο των Χαωνία και το Πολυφωνικό Φεστιβάλ, η γιορτή του Πολυφωνικού Τραγουδιού το 2022 αυτή η εκτέλεση. Λοιπόν, το επόμενο είναι της Αγγελικής του Μπανάκη που τραγουδάει τα πάντα, μεταξύ των οποίων διασκευάζει και υπηρώτικα παραδοσιακά. Πολύ θα θέλαμε να έρθει η Τουμπανάκη μας εδώ, την έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν στο Κόσμος, έχουμε κάνει summer time με το δεύτερο στο προάβλιο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Εμείς όμως σώσαμε κάτι εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, από αυτό το στουδιάκι που μας ακούτε τώρα το μικρό. Όταν είχε έρθει η Αγγελική Τουμπανάκη, το διασώσαμε μαζί με τον Βασίλη και Τετζόγλου στην κιθάρα, τον Άμον Άμον Πήγαινα.

Δείξα τον άντρα σου τον.

θα με θυμηθείς και το χειμώνα.

Την υπέροχη φωνή της Μελίνας Κανά στο ακαπέλα στο τραγούδι Σικομάνα ακολούθησε ακόμα ένα τραγούδι από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από τη Χαλκιδική, Μάνα και Θυγατέρα 2 στα βήματα του Αργού Καρσλαμά, ο χορός όπως ακούσατε με τη φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση, 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με τη φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Το Τζιβαέρι στη συνέχεια με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

Άιντε, να έρθει και το φθινόπωρο, ήρθε και άντε και η βουτιά μέσα μας, που θα είναι μεγάλη η βουτιά στα σκοτάδια μας, για να ξαναβγούμε πάλι σε 3 μήνες στο χειμερινό ηλιοστάσιο προς τα έξω. Μικρά Ασία με Γιώτα Βέη, Δόμνα Σαμίου και Αργύρι Λούλατζι. Και ο φίλος ο κρατής ο Βασίλης χαιρετά τα παιδιά στην Καλονή και εμείς αποχαιρετάμε τα ξωτικά της παράδοσης. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και η Μαρία Κουτσιπύρη μαζί. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

Αισίως στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας, αισίως στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας που σας κρατά συντροφιά. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε.

0: τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Είναι τα τραγούδια που επιλέγουμε μαζί προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Και όλα αυτά μέσα από το email αυτής εδώ της εκπομπής, που είναι το iPsychogios@ert.gr.
1: Έχω στόμα δύσκολο

Εσείς διαλέξατε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και εγώ σκέφτηκα αμέσως μετά να ακούσουμε αυτό. Έτσι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί το φτιάχνουμε ή μάλλον μαζί το κτίζουμε αυτό το playlist.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Εδώ στην πατρίδα.

ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάρει, ό,τι κι αν έρθει.

Η ώρα που ήμασταν μαζί και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάλι. Το ρολόι διατάσσει μόνο δύο τραγούδια ακόμα και εμείς έτσι θα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο πάλι, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, θα είμαστε και πάλι μαζί.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ο Trevor Jones είναι από τους επιφανείς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Έχει συνθέσει για δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές. Οι συνθέσεις του κινούνται μεταξύ της συμφωνικής γραφής και του μινιμαλισμού. Μόλις ακούσαμε το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας του Michael Mann, «Ο τελευταίος των Μοϊκανών», ταινία του 1992 με πρωταγωνιστή τον Daniel Day-Lewis. Το σενάριο βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αμερικανού James Fenimore Cooper, μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 1826. Είναι μια συγκινητική ιστορία περιπέτειας και ηρωισμού. Θυμάμαι μικρός, το είχα πρωτοδιαβάσει στη σειρά των κόμιξ κλασικά εικονογραφημένα. Μια σειρά που παρουσίαζε για πολλά χρόνια έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας εικονογραφημένα. Τέλος, να αναφέρουμε πως ο τελευταίος των Μοϊκανών έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αρχής γενομένης από το βουβό κινηματογράφο, ούτε λίγο ούτε πολύ 22 φορές.

0: 그만큼 기바. 쉐리, j'adore ça, chérie.
1: La Via Rouge. Τραγούδι από το 1942 σε στίχους της Edith Piaf και μουσική του Luigi Guglielmi. Ήταν το κορυφαίο της τραγούδι. Ακούσαμε σήμερα την ερμηνεία ενός σπουδαίου ηθοποιού, του Jack Nicholson. Το είχε τραγουδήσει για την ταινία Something's Gotta Give. Στη χώρα μας είχε προβληθεί με έναν τίτλο που εγώ όταν τον προδιάβασα γέλασα. Καλλιό αργά παρά αργότερα. Καμία σχέση. Έχει παρέλθει η εποχή που το κοινό προτιμούσε τις τεχνικά άρτιες φωνές των τραγουδιστών. Στις μέρες μας, και πολύ σωστά, το ζητούμενο είναι κυρίως η εκφραστική δυνότητα του ερμηνευτή. Αυτό το στοιχείο το έχουν και αρκετοί ηθοποιοί. Μην ξεχνάμε ότι το τραγούδι είναι ένας μικρός μονόλογος, πολλές φορές θεατρικού ενδιαφέροντος.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

βγάζω θα δεις. Είμαι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί.

ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

Ακούσαμε τις φωνές δύο σημαντικών και πολύ αγαπημένων μας ηθοποιών. Ήταν ο Δημήτρης Χόρν στην ανεπανάληπτη ερμηνεία του στον ηθοποιό του Μανου Χατζηδάκη από την Οδό Ονείρων το 1962 και η Τζένι Καρέζη στο «Δεν έχει αρχή» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Γκούφα από την ταινία «Λόλα» το 1964. Η φωνή τώρα ενός άλλου πρωταγωνιστή, ενός ζεμπρεμιά του κινηματογράφου. Αναφέρομαι στον Νίκο Κούρκουλο, που το 1967 τραγούδησε το μελοποιημένο από τον Μίμη Πλέσσα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη «Κυριακή». Η συνοδεία από δύο κορυφαίους κιθαριστές της εποχής, τον Δημήτρη Φάμπα και τον Γεράσιμο Μιλιαρέση.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Φώτης Γιώτας είναι διακεκριμένος μουσικός, βιολονίστας. Είναι και συνθέτης, γράφοντας τραγούδια και μουσικές για το θέατρο. Θα ακούσουμε τη φωνή του στο νησί μου. Αν είναι η ανάμνηση νησί, εσύ είσαι το νησί μου. Η γύρω-γύρω θάλασσα, βράχος και φυλακή μου.

το νησί μου από τον Φωτισιώτα σε στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Το επόμενο τραγούδι το ερμηνεύει με συγκινητικό τρόπο η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Ο Σπύρος Γραμμένος μελοποίησε τους στίχους της Ελένης Κωστοπούλου, στίχους που έγραψε στη μνήμη του γιού της, Ζακ Κωστόπουλου, που δολοφονήθηκε πριν από 8 χρόνια στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Ένα τραγούδι που είχε σαν ανούρισμα

Κλανόδια είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

A Hot Day's Night. Ήταν το 1992 όταν ο μαέστρος και ενορχιστρωτής Πέτερ Μπράινερ, συνεργαζόμενος με τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας της Μπρατισλάβα, ηχογράψει μέσα σε δύο ημέρες κάποια εμβληματικά τραγούδια των Beatles, συνθέσεις των John Lennon και Paul McCartney. Οι εξαίσιες διασκευές του Μπράινερ είχαν την εξής πρωτοτυπία. Παρουσιάστηκαν σε τέσσερις ενότητες, όπου στην πρώτη η ενορχίστρωση βασίστηκε στον τρόπο του Handel. Η δεύτερη ήταν με τον τρόπο του Αντώνιο Βιβάλντι. Η τρίτη με τον τρόπο του Johann Sebastian Bach και η τέταρτη με τον τρόπο του Αρκάντσελο Κορέλι. Όλοι τους συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ. Ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε ήταν Beatles Go Baroque. Ακούσαμε τη μελωδία από το A Hard Day's Night ενορχιστρωμένο με το στυλ του Αντώνιο Βιβάλντι. Να ακούσουμε τώρα και τους ίδιους τους Beatles στο Eleanor Rigby.

Ο Πολ Μακκάρτνεϊ συνέθεσε το Eleanor Rigby στο πιάνο, έτσι χωρίς λόγια. Συνάντησε τα άλλα μέλη του συγκροτήματος και μαζί έγραψαν τους στίχους. Ο George Martin, που ήταν ο παραγωγός τους και ουσιαστικά το πέμπτο μέλος των Beatles, ενορχίστρωσε το τραγούδι με βάση τα έγχορδα και με τρόπο επηρεασμένο από τον μπαρόκ. Το αποτέλεσμα εξαιρετικό. Όλα αυτά συνέβησαν το 1966 στην έκδοση του δίσκου Revolver.

This is a Rainbow, Rolling Stones με τη φωνή του Mick Jagger από το 1967. Το This is a Rainbow έχει χαρακτηριστεί ως το ομορφότερο και πιο ασυνήθιστο τραγούδι που έγραψαν ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Στη δεκαετία του 1960, όλες οι γειτονιές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυρίως είχαν και το δικό τους μουσικό συγκρότημα. Κάθε Κυριακή οι έφηβοι ερασιτέχνες μουσική ανέβαιναν στις σκηνές των συνοικιακών κινηματογράφων με δύο ενισχυτές κιθάρες, ένα μπάσο, μια ντραμς και σπανίως και ένα κλαβιέ με ήχο αρμόνιου και έπαιζαν τραγούδια της εποχής επηρεασμένοι από τους Beatles και τους Rolling Stones αλλά και από τα άλλα συγκροτήματα της εποχής. Και στην αρχή δειλά παρουσίαζαν και δικά τους τραγούδια με ελληνικούς. Ένα τραγούδι τώρα που γράφτηκε για εκείνη την εποχή και για όλο αυτό το κίνημα των έφηβων μουσικών είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Μου φαίνεται σαν να ήταν χθες, μα πάνε τόσα χρόνια. Ένα πρωί που παίζαμε σε κάποιο σινεμά, σκαστή από το σπίτι με δανεικές κιθάρες. Όλα αρχίσανε νωρίς και τελειώσαν αργά. Παράσιτα και μουσικές και μπερδεμένες λέξεις. Πειρατικοί στις γειτονιές εκπέμπανε τρελά. Με την κιθάρα γύριζες και ρώταγες πως πιάνουν τους μπαρέδες. Να μάθεις το μη, το σολ, το λα. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίγας περιέγραψαν εξαιρετικά αυτήν την εικόνα της εποχής εκείνης, τότε που και οι ίδιοι ήταν έφηβοι, και μεταμόρφωσαν μάλλον σε τραγούδι της σκέψης τους τα μυστικά τους. Κάπου εκεί, λίγο αργότερα, ο Κώστας Τουρνάς έγραψε το «Κυρίες και κύριοι» και πολλά χρόνια αργότερα το ξαναηχογράφησε και το τραγούδισε παρέα με το Χάρη Κατσιμίγα.

Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Τουρνάς μαζί με τον Χάρη Κατσιμίχα σε ένα τραγούδι που έγραψε τη δική του ιστορία. Τώρα, Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς και ο Σταύρος Λογαρίδης το 1971 σχημάτισαν τους Πολ, θέτοντας τα θεμέλια της pop με στίχους προχωρημένους για την εποχή και επηρεασμένη μουσικά από το κλίμα της ψυχεδέλειας στην τέχνη.

Έλα ήλια μου από τους Πολ. Την άνοιξη του 1970, πέντε νέοι μουσικοί, ο Νίκος Δαπέρης, ο Νίκος Λογοθέτης, ο Τάγκης Μαρινάκης και ο Βλάσης Μπονάτσος, αλλά και ο Γιάννης Κουρτσόγλου, σχημάτισαν τους Πελώμα Μποκιού, μια ξεχωριστή περίπτωση στην pop-rock σκηνή της εποχής. Ελληνικός στίχος και δημιουργική αφομοίωση των ξένων επιρροών, χωρίς όμως μιμητισμό. Και τόλμη να προχωρήσουν σε μουσικά μονοπάτια ανεξερεύνητα μέχρι τότε από τα ελληνικά συγκροτήματα. Πελώμα Μποκιού, Γαρίφαλε.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-9, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Έχουν περάσει 26 περίπου χρόνια από τότε που προβλήθηκε στους κινηματογράφους η τρυφερή ταινία του Jean-Pierre Jeunet, Amélie. Ρομαντισμός στον 21ο αιώνα. Αναπόλυση του παρελθόντος, αθωότητα. Η Ανδρέα Τοτού, φρέσκια παρουσία γεννημένη για το ρόλο της Αμελή. Της Αμελή που αντανακλούσε την καλύτερη μας πλευρά. Βλέπαμε στην οθόνη αυτό που θα θέλαμε να υπάρχει σε έναν κόσμο, όμως που μάλλον δεν θα δούμε ποτέ. Η μουσική του Γιάν Τιέρσεν, χαρακτηριστική με τον ήχο του ακορντεόν να κυριαρχεί, αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στο φιλμ. Έδεσε απόλυτα με την εικόνα, έντυσε αρμονικά τον ρομαντισμό της ταινίας, την παιδικότητα της Αμελή, σαν παλιό παριζιάνικο παραμύθι.

ακούς. Η φωνή του Χρήστου Θηβαίου, η στίχη της Φωτεινής Λαμπρίδη. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η μελωδία είναι παραδοσιακή, από τη Σουηδία. Ο σκηνοθέτης Χόσε Λουίς Γκερίν την είχε χρησιμοποιήσει στην ταινία του «Στην πόλη της Σίλβια» το 2007. Τρυφερή ταινία με μια παράξενη γοητεία. Το group Occasional Dream, μαζί με τη Φωτεινή Λαμπρίδη που έγραψε τους στίχους και τον Χρήστο Θηβαίο που το ερμήνευσε, μας το παρουσίασαν και είναι ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ. Και απόσπασμα τώρα από την όπερα του Αστόρ Πιατσόλα, Μαρία του Μπουένος Άιρες.

Yo soy María. Εγώ είμαι η Μαρία. Από την Μαρία του Buenos Aires, το έργο του Άστορ Πιατσόλα, εδώ με την ερμηνεία της Μαρίας Βολοντέ. Το λιμπρέτο της όπερας αυτής ήταν του Οράσιο Φερέρ. Ο Άστορ Πιατσόλα συνέθεσε το έργο επηρεασμένος από τον έρωτά του για την ηθοποιό Έγκλε Μαρτίν, η οποία θα πρωταγωνιστούσε στην όπερα. Τα Χριστούγεννα του 1967 το ζευγάρι σταμάτησε τη σχέση του και το ρόλο της Μαρίας τελικά υποδίθηκε η Αμελίτα Μπαλτάρ. Το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης γράφτηκε το καλοκαίρι του 1967. Η πρεμιέρα δε δόθηκε στο Buenos Aires στις 8 Μαΐου του 1968. Για την ενορχήστρωση ο Πιατσόλα ενίσχυσε το αγαπημένο του κουιντέτο οργάνων, δηλαδή τον παντονεόν, βιολί, πιάνο, κιθάρα, φλάουτο, κρουστά, με βιόλα, βιολοντσέλο και ξυλόφωνο. Η Μαρία του Buenos Aires τόσες δεκαετίες τώρα δεν έχει σταματήσει να παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου. Στο επόμενο τραγούδι συναντάμε μια τρυφερή ερμηνεία από μια Ιταλίδα. Είναι του Μάνου Χατζηδάκη το «Πάει έφυγε το τρένο» και του Νίκου Γκάτσου η στίχη. Η Τόσκα Ντονάτη μας το τραγουδάει σε μια συναυλία της, ηχογράφηση, και μας το τραγουδάει στην ελληνική γλώσσα.

Ήταν η Τόσκα, Τόσκα Ντονάτη. Πάει, έφυγε το τρένο του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγούδι και το όνειρο ταυτίζονται απόλυτα και τα δύο σου δίνουν τη δυνατότητα της ψευδαίσθησης. Ταυτιζόμαστε με κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Όμως τόσο το όνειρο όσο και το τραγούδι μας ταξιδεύουν, επιδρούν στο συναίσθημα, διευρύνουν τη φαντασία μας.

όνειρο από τον Δήμο Μούτσι. Τόσο στο όνειρο όσο και στο τραγούδι δεν υπάρχει περιορισμός του εφικτού ή του ανέφικτου. Η σκέψη, η φαντασία δημιουργεί τις εικόνες με πόθους, έρωτες, αναζητήσεις και τόσα άλλα.

σύνθεση του Μάριου Στρόφαλη περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. European Taksim είναι ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε. Βαλκάνια ηχοχρώματα πάνω στα βήματα του τάγκο. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Την Χρυσούλα Αντωνιάδη σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-63-168-169 τα τηλέφωνα. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Τριανταφυλάκι μου στην καρδιά σου, τραγούδησε η Άλκης Πρωτοψάλτη, αυτό το τραγούδι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και της Λίνας Νικολακοπούλου. Η συνεργασία τους πριν από πολλά χρόνια μας έδωσε υπέροχα τραγούδια και χαρήκαμε ιδιαίτερα τους ήχους των χάλκινων πνευστών.

0: Ιωάννος.
1: Και εγώ με και σιγολιώνω τραγούδις ο Δημήτρης Ιφαντής. Υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Αναστάσιος Ζούμπας. Ο ήχος του υπηρώτικου Κλαρίνου, ο ήχος του Πετρολού Καχαλκιά. Μύθος της παράδοσής μας. Ο ήχος του, το ταλέντο του, ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας μας. Ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια και έχαιρε τις εκτίμησεις και του σεβασμού ολόκληρης της μουσικής κοινότητας. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς ήταν από τους πιο σημαντικούς πρεσβευτές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Είναι πολλοί και οι νεότεροι μουσικοί που εμπνεύστηκαν από τη μουσική προσωπικότητα του Πετρολούκα Χαλκιά. Είναι ο Βασίλης Αγροκώστας, είναι η στίχη του Θεόδωρου Σαντά, είναι το πιο όνειρο σε τραγουδά. Συνοδεύει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 1982 ο Θεσσαλονικιός λογοτέχνης Γιώργος Ιωάννου, έπειτα από παραγγελία του Νίκου Μαμαγκάκη, έκανε το στοιχουργικό του ντεπούτο στον δίσκο Κέντρο Διερχομένων, ερμηνεύτρια η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Νίκος Μαμαγκάκης, όχι μαζί.

Η θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κύκλους τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας. Εκδόθηκε το 1974. Η θητεία χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες καταθέσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ο Μάνος Ελευθερίου είχε δημιουργήσει ένα ευρύτερο κύκλο κειμένων από τον οποίο ο Μαρκόπουλος επέλεξε και μελοποίησε 9. Χαραλαμπός Γαραγανουράκης, Τανιά Τσανακλείδου, Λάκης Χαλκιάς.

Πλανόδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Ο Ιάσον επιστρέφει από το σχολείο εντυπωσιασμένος με όσα έμαθε για τον Αναξίμανδρο, τον σπουδαίο Μιλήσιο φιλόσοφο. Καθώς μοιράζεται τον ενθουσιασμό του με τον μικρότερο αδερφό του, τον Έαντα, ξέρετε το γνωστό Έαντα, έτσι, μία σκέψη βασανίζει και τους δύο. Ήταν το μαγικό ταξίδι που έζησαν την προηγούμενη φορά αληθινό ή απλώς ένα παιχνίδι της φαντασίας τους? Αφού το πετύχαμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε ξανά? Γιατί να μην το ξαναδοκιμάσουμε, λέει ακριβώς ο Έας. Μία μέρα με τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη είναι ο τίτλος του βιβλίου. Σας διάβασα τώρα τον πρόλογο. Το βιβλίο που έχει γράψει η Ιώ Τσοκώνα, την οποία και φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Καλημέρα, Ιώ.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνει με αυτό το συνήθειο? Γράφει συνέχεια. Δεν σε προλαβαίνουμε.
1: Έτσι, έτσι. Για να έρχομαι εδώ το κάνω, επίτηδες.
0: Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε εδώ στο στούντιο με την Ιώ Τσοκώνα να μιλήσουμε για τη δουλειά της, για το τελευταίο αυτό βιβλίο, το οποίο. Πώς το χαρακτηρίζουμε τώρα? Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε παιδικό βιβλίο? Πώς ακριβώς? Εγώ το βλέπω κάτι διαφορετικό.
1: Είναι για όλες τις ηλικίες. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έγραψα, με αυτή τη λογική το έγραψα. Από 8 χρονών μέχρι 108 και μακάρι ναι. Παραπάνω.
0: Με σπουδαία εικονογράφηση από ό,τι βλέπω εδώ από τον Ιάσονα Ανδριανό.
1: Ναι, και το πρώτο έκανε αυτός και τον Θαλή και το δεύτερο. Και ας ελπίσουμε και τα επόμενα να γίνουν με αυτή την λογική.
0: Και είναι από τις εκδόσεις Ε.Ρώση. Ρώση. Έτσι. Mm-hmm. Με το σύνδεση το 1897.
1: Ναι, είναι τρίτη γενιά.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Ελένη Ρώση.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, θα μιλήσουμε συνολικά για τη δουλειά σου, αλλά υπάρχει κόσμος που να μην ξέρει ούτε τον Αναξίμανδρο, ούτε τον Αναξιμένη.
1: Ναι.
0: Και από τα ακούσματα κλπ., για να σούμε κι εγώ ειλικρινής, μπήκα να ψάξω μερικά στοιχεία λίγο παραπάνω. Τι έχουν κάνει αυτοί εδώ οι τύποι και σου δημιούργησαν αυτό το δέλεαρ για να περάσεις μία μέρα μαζί τους. Πες μας λοιπόν.
1: Κοίταξε το. Είχα πριν τουλάχιστον 20-25 χρόνια, μου είχε μπει αυτό το σαράκι μέσα μου να γράψω κάτι για τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, γιατί είχα ανακαλύψει έντρομη ότι δεν υπήρχε κάτι για παιδιά. Πόσο μάλλον που δεν υπήρχε και για μεγάλους. Δηλαδή, έψαξα πολύ
0: παιδιά, ναι.
1: Για να βρω στοιχεία. Σκέψω την εποχή εκείνη, ας πούμε, όταν είχα αρχίσει. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν, τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, να ασχολούμαι. Και εκείνο για μια ερώτηση που μου είχε κάνει ο γιος μου, που ήταν τότε 6-7 χρονών, και μου λέγε, ξέρω εγώ, τι πιστεύαν οι αρχαίοι Έλληνες για το σύμπαν κλπ. Και συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε κάτι που να αφορά στα παιδιά, που να ενδιαφέρει τα παιδιά. Δεν υπήρχε τόση βιβλιογραφία για τους προσοκρατικούς. Σκέψω, ας πούμε, αυτό το η βίβλος, ας το πούμε, των Ντίλς και Κράντς, έτσι, η προσοκρατική, ένα βιβλίο εξαιρετικό και σταθμός, το οποίο γράφτηκε το, όχι